0: Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην πρόταση του Άντι Μπέρναμ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν οι Βρετανοί θέλουν να επιστρέψουν και αν ο Πρωθυπουργός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι αυτά είναι πολύ καλά νέα τόσο για τη χώρα του όσο και για τους Ευρωπαίους, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai. Το αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ με περισσότερους από 170 επιβάτες πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για δύσκολες συνθήκες νοσηλείας έως και κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν πως τους ζητούσαν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Ξεκινάει η διαδικασία για τη στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον παγετό την άνοιξη του 2025 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθιακό στάδιο και ως εκ τούτου δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελώδης βορειοανατολική άνεμη έντασης 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Ξεκινώντας βέβαια με Νότι, και αν με βρεις τα χαράματα, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Τι έκανα για πάρτι μου, τι έκανα.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.
5: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερό.
6: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
5: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
7: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
7: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
5: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
8: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίο.
1: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμή.
8: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
0: Καλημέρα στη Μέρη από τα Μέγαρα, στον Τάκη τον Πυρμπίλη από την Καλαμάτα. Στο Βασίλη από το Μόλιβο.

Καλημέρα στο φίλο μας τον καπετάν Λάμπρο, μας ακούει στη Μυτιλίνη. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τη Μαρίνα της Καλαμάτας. Χαρίζει, λέει, στον Πυρμπίλια και στον Περιπλανόμενο και περαστικά. Προφανώς, ποιος ξέρει, καλά να είναι ο άνθρωπος. Με τους αλίτες που γυρνάς...

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από τις Πέτσες, ο οποίος μας ακούει και αυτός και αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα.

πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πληκτρά.

Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μήνα. Οι 72 δόσεις για απαλές οφειλές γίνονται 120 και αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των services για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις σύμφωνα με τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, καθώς και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code έως την Κυριακή η Κρήτη, η οποία θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Εκτάκτος κατέπλευσε το απόγευμα στο λιμάνι της Σούδας το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία λόγω αύξησης του πληθωρισμού που προκαλεί το υψηλό ενεργειακό κόστος, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 14 δις ευρώ σε 2 χρόνια για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας την Εθνική Ρήτρα Διαφυγής. Με τη φράση στα αγγλικά «Καλώς ήρθατε πίσω», αντέδρασε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στην πρόταση του Άντι Μπέρνομ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν οι Βρετανοί θέλουν να επιστρέψουν και αν ο Πρωθυπουργός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι αυτά είναι πολύ καλά νέα τόσο για τη χώρα του όσο και για τους Ευρωπαίους, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη. Στις 5.30 το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το Κισέα υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Νωρίτερα στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα 1η Οκτωβρίου στη Λευκωσία η 66η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα. Στην παρέλαση θα παρίστανται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δίκος Δένδιας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτριος Χούπης, καθώς και στρατιωτική ακόλουθη από Γαλλία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Συνεχίζεται η πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν με την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έχουν ανακατευθυνθεί 125 εμπορικά πλοία, ενώ έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο George Bush που πλέει στην Αραβική θάλασσα. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός πλήττει τη διεθνή οικονομία. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai. Το αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ με περισσότερους από 170 επιβάτες πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά Ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη έντασης 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, με θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός και θερμοκρασία να κυμαίνεται στη συμπρωτεύουσα από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

Πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουν δική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα αυτές που

Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε πάρτινο στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος και μετά τον Ήλια του Κλωναρίδη, Πίτσα Παπαδοπούλου, θυσιάστηκα.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: πες μου, ποιο τραγούδι σου αγαπάς πιο πολύ απ' όλα?
1: Όχι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω πάλι. Εγώ τίποτα δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά τα τραγούδια, τι να ξεχωρίσω. Τι να πρώτο ξεχωρίσω. Στην τραπεζόνα πια δεν έχουμε ζωή. Τι να ξεχωρίσω. Να ξεχωρίσω σώπα που να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες. Τι να ξεχωρίσω. Ένα το χελιδόνι και η άνοιξη ακριβή. Ο Κιθάνος πέθανε παραπονεμένος. Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Τι να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά. Επίσης μια αγαπημένη. Μια γυναίκα θέλει μια στην κυρία. Το καθένα έχει το δικό του, ξέρεις Γιάννη, που τα έχω σαν παιδιά μου και δεν θέλω να το αν διαχωρίσω μάλλον, όχι να τα ξεχωρίσω και να...

Το επόμενο είναι το κουστούμάκι μου. Είναι αυτό που είπε ο Στέλιος, μάλλον η Τσότου, όταν έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει, και έρχεται η ώρα η δικιά μου, που σαπουκάμισο ταιριάζει με τη μελαγχολία στην καρδιά μου.

0: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους. Βραδιάζει.
2: Κάπως έτσι, με Καρόπουλο, Μητροπάνο, Λούκα Γιώργα και Νότη Φαγιανάκη, θα πάμε στο ακριβώς. Δελτίο ειδήσεων και Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα.

Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ως τότε να έχετε την καλημέρα μου και καλό μήνα. Πρώτο μηνό σήμερα. Πάμε, Νίκο, κυνηγημένος.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μήνα. Οι 72 δόσεις για απαλές οφειλές γίνονται 120 και αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις, σύμφωνα με τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. «Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 μέρες», σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, καθώς και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code έως την Κυριακή η Κρήτη, η οποία θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Εκτάκτος κατέπλευσε το απόγευμα στο λιμάνι της Σούδας το κρουαζιερόπλοιο Queen Annie με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία λόγω αύξησης του πληθωρισμού που προκαλεί το υψηλό ενεργειακό κόστος, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 14 δις ευρώ σε 2 χρόνια για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων. «Καλώς ήρθατε πίσω», είπε στα αγγλικά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην πρόταση του Άντι Μπέρναμ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 5.30 το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Νωρίτερα στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα 1η Οκτωβρίου στη Λευκοσία η 66η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα. Στην παρέλαση θα παρίστανται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο αρχηγός ΓΕΘΑ Δημήτριος Χούπης, καθώς και στρατιωτική ακόλουθη από Γαλλία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχουν επίσημη απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είχε απορρίψει δημόσια μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα. Δεν διευκρίνησαν τι περιλαμβάνει ούτε αν πρόκειται για απόρριψη της ιρανικής πρότασης. Στο μεταξύ συνεχίζεται η πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν με την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έχουν ανακατευθυνθεί 125 εμπορικά πλοία, δίνοντας στη δημοσιότητα εικόνες από το αεροπλανοφόρο George Bush που πλέει στην Αραβική θάλασσα. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός πλήττει τη διεθνή οικονομία. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai με περισσότερους από 170 επιβάτες. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στη συμπρωτεύουσα από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλό μήνα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Πρώτη ημέρα του νέου μήνα και ελπίζουμε να είναι εντελώς διαφορετικός από το Σεπτέμβριο, που ήταν ένας μάλλον δύσκολος μήνας σε πολλά επίπεδα. Απ' όλα είχε σήμερα η επικαιρότητα από την καταιγίδα των καταγγελιών για τους κομπογιαννίτες που παίζουν με την άγνοια αλλά και την ελπίδα των ασθενών να βρουν κάποια λύση έως τα μέτρα για τα καύσιμα και την πολιτική αντιπαράθεση, καθώς οι τόνοι ανεβαίνουν μέρα με την ημέρα. Ξεχωρίζει βεβαίως η φοβερή ιστορία με τον πιλότο του αεροπλάνου, με τη συμπλοκή στο κόκπιτ του αεροσκάφους στην πλήση της Fly Dubai από το Dubai στο Tel Aviv. Μια είδηση όμως αρκετά σημαντική, που μάλλον δεν δόθηκε η απαραίτητη σημασία, είναι η πρώτη επίσημη αναφορά των σκέψεων των Βρετανών για αντιστροφή του Brexit, η πολιτική επιλογή που έγινε δαμόκλειο σπάθη για 7-8 Βρετανούς πρωθυπουργούς και οδήγησε σε πανηγυρική διάψευση όσων έλεγαν η ακροδεξιά και οι συνωμοσιολόγοι στο νησί. Ο νυν πρωθυπουργός και η σύμβουλή του για πρώτη φορά ανοίγουν και ένα παραθυράκι επιστροφής ή και καλυμμένης επιστροφής στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, και όπως είναι σαφέστατη αποδοκιμασία όσων υποστηρίζουν ότι υπάρχει ζήτημα διάλυσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ενιαίας Ευρώπης. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Μια απίστευτη λοιπόν περιπέτεια βιώνει από την Τρίτη μια γυναίκα που είδε όλα τα προσωπικά στοιχεία να βρίσκονται στα μπαμπρίζ αυτοκινήτων σε κεντρική οδό του Ηρακλείου Κρήτης. Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας απεικονίζεται ένας άνδρας να αφήνει στα μπαμπρίζ φακέλους με φέι βολάν, τα οποία αναγραφόταν το επώνυμο, το όνομα, η διεύθυνση, η φωτογραφία και απρεπείς χαρακτηρισμοί. Η φωτογραφία της γυναίκας βεβαίως, και σύμφωνα με πληροφορίες αναγραφόταν ότι η συγκεκριμένη γυναίκα εκδίδεται. Η γυναίκα ενημέρωσε ανάμεσα την αστυνομία, έδωσε κατάθεση για το περιστατικό και από τις αστυνομικές αρχές εκτιμάται ότι η ταυτοποίηση του δράση των δραστών δεν θα αργήσει, καθώς το συμβάν έγινε σε μια μεγάλη ακτίνα της συνοικίας, έτσι οι κάμερες ασφαλείας παρακείμενων κτισμάτων κατέγραψαν όλες τις λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, τα στελέχη της Ελλάς έχουν κυκλώσει δύο άντρες, οι οποίοι φαίνεται να μοίραζαν τα φυλάδια στη συνοικία, αλλά οι υποψίες της αστυνομίας επικεντρώνονται και σε μια ακόμη γυναίκα που ενδέχεται να κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία. Είναι μια από τις ιστορίες που βρίσκουμε καθημερινά μπροστά μας, όχι σε τέτοιο βαθμό, αλλά είναι μια από τις ιστορίες ελληνικής τρέλας. Μια άλλη είναι αυτή που χθες είπε ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου για μια ψευτοκλινική στα Σκόπια, στο πλαίσιο όλων αυτών που ακούμε τις τελευταίες ημέρες. Μια καταγγελία που προκάλεσε εισαγγελική έρευνα. Η καταγγελία έγινε για το χώρο των λεγόμενων εναλλακτικών θεραπείων, ένα φερόμενο γιατρό από τη Βόρεια Μακεδονία που διατηρούσε χώρο και στη Θεσσαλονίκη και την έκανε ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης. Με αφορμή λοιπόν την καταγγελία αυτή, περιγράφοντας την περιπέτεια της συζύγου του, η οποία έπασχε από χρόνια από καρκίνο των οθικών, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση προς ποινική διερεύνηση για το αν στοιχειοθετούν τα αδικήματα τόσο σε βαθμό κακουργήματος όσο και σε βαθμό πλημελήματος. Τα αδικήματα αυτά είναι της απάτης με ιδιαίτερα μεγάλη αξία αλλά και της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Όπως ανέφερε ο κ. Κωνσταντινίδης, η σύζυγός του, η οποία έδινε επί χρόνια μάχη με τον καρκίνο, έφυγε από τη ζωή πριν 3 χρόνια μετά από θεραπεία τύπου πλασμαφαίρεσης, όπου οδηγήθηκε αναζητώντας μια διαφορετική προσέγγιση για την ασθένειά της. Η γυναίκα μου είπε, είχε καρκίνο των οθικών μια 20ετία και πήγαινε καλά με χημειοθεραπείες και χειρουργία. Κλασικά, βρήκε ένα κέντρο στα Σκόπια. Της είπα, στα Σκόπια υπάρχει Χάρβαρντ και δεν το ήξερα. Έγινα λίγο ρατσιστής και μάλιστα ζητούσε λεφτά. Ήταν κέντρο το οποίο είχε παράρτημα στη Φλόρινα και ζητούσε να βάλουμε λεφτά στην Τράπεζα των Σκοπίων. Εγώ είπα, δεν θα περάσω στο παράλογο και στο μεταφυσικό. Δεν ξαναμιλήσαμε για αυτό το θέμα, ούτε να το ξανακούσω δεν ήθελα. Η ίδια όμως βρήκε τρόπο να πάει, πλήρωσε στην αρχή 32.000 ευρώ στην Τράπεζα των Σκοπίων και έμεινε μετά 2 μήνες στη Θεσσαλονίκη. Έφυγε από μένα, χωρίσαμε τότε. Υπολογίζω ότι έδινε 6.000 ευρώ την εβδομάδα. Από περιέργεια και μόνο, ο μικρός μου γιος μπήκε, είδε το ιατρείο και μου είπε: Μπαμπά, μην πας εκεί, θα τους δείρεις, είναι απαράδεκτο. Και συνέχισε, έκανε ένα είδος πλασμαφαίρεσης, εγώ ούτε κατάλαβα. Έβαζε θερμοφόρες από αυτές που βάζουν στα πόδια του χειμώνα για να ζεσθενόμαστε και έλεγε κάτι ότι άλλαζε το DNA και το RNA του κυττάρου.
Αν σας θυμίζει κάτι από όλο αυτό, γιατί ακούγονται τις τελευταίες ημέρες από διάφορες κλινικές και από διάφορους γιατρούς. Έλεγε πως είναι ο Θεός. Αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούν σαν παλιοί μάγοι. Οι κανονικοί γιατροί μιλάνε για αβεβαιότητα, γιατί είναι επιστήμονες. Η επιστήμη είναι η ερώτηση, δεν είναι η απάντηση. Ο μάγος όμως είναι βέβαιος, λέει ο κ. Κωνσταντινίδης, όπως ο Θεός. Παγιδεύει τους ανθρώπους. Είχε ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, ένα ιατρείο μάλιστα μικρό. Έκανε την κουζίνα ένα είδος εξετισταρίου. Εκεί λοιπόν τους εξέταζε τους ασθενείς. Η σύζυγός μου δεν έκανε καταγγελία, το λάτρευε, την είχε πείσει. Πήρε το δικηγόρο μου για να με καταγγείλει εμένα ότι λέω ψέματα. Δεν είδα μηχανήματα τότε, είδα ορούς για να παίρνουν αίμα, το βάζανε σε θερμοφόρες. Σε ερώτημα που του έγινε, γιατί δεν ανέφερε την υπόθεση στις αρχές, σημείωσε μεταξύ άλλων: δεν μπορούσα να το καταγγείλω, η ίδια δεν ήθελε. Μάλιστα, ο δικηγόρος μου είπε να μην ασχοληθώ γιατί τα μπλέξω. Τη κόστησε γύρω στις 100.000 ευρώ αυτή η ιστορία. Το κύκλωμα αυτό ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, πήγαινε στη Βιέννη, όπου υπήρχε ένα είδος μουσουλμάνου παπά, βεζίρι, που σε έβαζε σε μια σπηλιά και απομαγνήτιζε τα κύτταρά μας, όπως λέγανε. Εκεί πλήρωνε 20-30.000. Μετά το κύκλωμα πήγε στη Μάλτα, όπου είχε μια παραγωγή μανιταροχαπιών, τα οποία σου άλλαζαν τη διάθεση. Μια φορά πήρα ένας γιατρός και λιποθύμησα. Όταν ξύπνησα, δεν θυμόμουν τίποτα. Αυτά τα χάπια τα πουλούσαν γύρω στα 120 ευρώ το κουτάκι. Η γυναίκα του κ. Κωνσταντινίδη, όπως ο ίδιος λέει, έφυγε σε 2 μήνες με φρικτούς πόνους και μεταστάσεις που έβγαιναν έξω από το δέρμα της. Καταλαβαίνετε πώς έχει στηθεί αυτή η μπίζνα και δεν είναι ένα φαινόμενο ελληνικό. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο συναντάται σε πολλές χώρες της Ευρώπης και κυρίως των Βαλκανίων. Θυμίζω αυτό που έχουν πάθει αρκετοί Βρετανοί, οι οποίοι πηγαίνουν μάλλον στην Τουρκία για να κάνουν οδοντιατρικές πράξεις είτε μεταμοσχεύσεις στο κεφάλι τους για να βάλουν μαλλιά και φεύγουν με πάρα πολλά προβλήματα υγείας. Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι το οποίο το ανακαλύψαμε εμείς, αλλά φαίνεται ότι παίρνει διαστάσεις και στην Ελλάδα. 17 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα πάντως ο καιρός. Για σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα κάνει ποδαρικό Οκτώβρης με βροχές και αέρα στα ανατολικά και νότια, με αρκετό ήλιο στα δυτικά και στα βόρεια. Βροχές ασθενούς ως μέτριας έντασης προβλέπονται στη Θράκη, στη Μαγνησία, στις Ποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τοπικά στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις νότιες Κυκλάδες και καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Κρήτη ωστόσο θα είναι ισχυρές και αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας να σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα παραμείνει σε χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, με τις χαμηλότερες τιμές στις περιοχές που θα βρέχει στα ανατολικά και νότια. Έως 25 στα 12, 26 βαθμούς τοπικά στη Δυτική Ελλάδα. Η άνεμη θα είναι βορειοανατολική, στο Ιόνιο 4-6 μποφόρ και στο Αιγαίο θα είναι θυελλώδης 7-8 μποφόρ. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, με πιθανότητα να βρέξει ή να ψυχαλίσει τοπικά κατά τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως στα προάστια της πόλης. Η θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς, βόρειοι άνεμοι 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με συννεφιά στα νότια παραθαλάσσια το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα έχουμε 17 βαθμούς στην Αθήνα, 13 στη Θεσσαλονίκη, 15 στην Πάτρα, 19 στο Ηράκλειο, 18 στη Χαλκίδα, 18 στην Κόρινθο, 12 στην Καβάλα, 14 στην Καλαμάτα, 12 στη Λάρισα και 11 στα Ιωάννινα. Είναι πρωινό Πέμπτης, 1η του μήνα, γιορτάζει ο Ανανίας, η Ανανούλα και ο Ρωμανός, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα του καφέ, η Διεθνής ημέρα του καφέ που δυστυχώς το τελευταίο καιρό ο καφές πετάει από τη μία τιμή όλο και υψηλότερα. Μια εξέλιξη λοιπόν των τιμών του καφέ στη Λιανική παρουσιάζει σημαντικές ανατιμήσεις που αγγίζουν ή ξεπερνούν το 15-20% σε αιτήσια βάση και το φαινόμενο αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η αυξήση στη διεθνή τιμή της πρώτης ύλης έγινε λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που περνούν με καθυστέρηση στην τελική κατανάλωση διατηρώντας για ακόμη κάποιους μήνες τις τιμές πολύ υψηλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων, είναι η Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας και σαν σήμερα το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου του Κοδωμανού στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Με την νίκη αυτή ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Το 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη το Δημήτριο Κορομιλά.
1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο σε εγκληματίες πολέμου. 1960 η Κύπρος κηρύχθηκε επισήμως στην ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Ενώ το 1992 το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού Μουαβανέτ, το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες. 2015 το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Και το 1541 έρχεται στη ζωή ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο γνωστότερος ως Ελ Γκρέκο, ο Έλληνας ζωγράφος. Το 1957 ο Στέλιος Μάιας, ο Έλληνας ηθοποιός. Και το 1969 ο Ζακ Γαλιφιανάκης, ο Αμερικανός κωμικός ελληνικής καταγωγής, ο Ζαχαρίας Γαλιφιανάκης, όπως είναι το ελληνικό του όνομα. Το 1974 φεύγει από τη ζωή ο Σπυρίδων Μαρινάτος, ο Έλληνας αρχαιολόγος με το σημαντικότατο ανασκαπτικό έργο στη θύρα της Σαντορίνης. Το 1929 διατύπωσε τη θεωρία σύμφωνα με την οποία ήρθε το τέλος του μινωικού πολιτισμού στο Αιγαίο από την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας το 1600 π.Χ. Το 2012 ο Έρικ Χοσμπάουμ, ο Βρετανός μαρξιστής, διανοούμενος από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκιδική, τον Νίκο Βουδούρη. Νίκο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ χθες για τη φωτογραφία. Τελικά όμως δεν κατάφερα, δεν ξέρω αν ήταν κλειδωμένη, δεν κατάφερα να τη μοιράσω και στους υπόλοιπους ακροατές εκπομπής μέσω του Facebook της σελίδας εκπομπής. Καλημέρα στην Ειρήνη, καλό μήνα. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Τα καλύτερα εύχομαι για όλους, για όλους αυτή την πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλό μήνα στην Αργυρό και στον Δημήτρη από τον Πειραιά. Στα αθλητικά φαίνεται ότι έχουμε μια μεγάλη έκπληξη. Είναι οριστική πλέον η ρήξη στη σχέση του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Ζωζέ Ζεσούς. Η χρημή χρησιμοποίησή του από τον προπονητή του στη νίκη του στο 2-1 επί της Νορβηγίας για τον Έσιος Λίνκ άνοιξε ένα άνευ προηγουμένου θέμα στις τάξεις της ομάδας. Ο σούπερστάρ της Εθνικής Πορτογαλίας εγκατέλειψε για τρίτη φορά την προπόνηση, αποχωρώντας με βανάκι από το πάρκεν, ενώ οι συμπαίκτες του βρισκόταν ακόμα στο γήπεδο. Αιτία, όπως όλα δείχνουν, οι άκρως επιθετικές δηλώσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, ο οποίος νωρίτερα συνέντευξη τύπου εν ώψη του αγώνα της Δανίας στη Δανία με την Κοπεχάγη, διευκρίνησε ότι ο Ρονάλντο θα παραμείνει στον πάγκο. Μπορώ να υπόσχομαι ότι θέλω, είμαι ο προπονητής, εγώ παίρνω τις αποφάσεις. Είπα στον παίκτη ότι δεν θα ξεκινήσω βασικός, σε βάζω στον πάγκο. Αν χρειαστώ για 30 λεπτά θα παίξεις, αν όχι δεν θα παίξεις. Λοιπόν, αυτά δήλωσε ο προπονητής της Πορτογαλίας και βεβαίως ο Ρονάλντο άμεση ήταν η αντίδρασή του, αποχώρησε από την αποστολή και αποφάσισε λοιπόν ότι δεν αποχωρεί βεβαίως οριστικά από την εθνική, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας του. Πάντως το ιδιωτικό του τζετ πέταξε προς την Κοπεχάγη για να τον παραλάβει. Ο ίδιος λοιπόν είπε ότι θα εξηγήσει τους λόγους της την κατάλληλη ώρα. Εν καιρό είπε, θα πω την αλήθεια σε όλους τους Πορτογάλους για τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρησή μου από την εθνική ομάδα, στην οποία πάντα ήμουν αφοσιωμένος. Άδοξο τέλος, όπως όλα δείχνουν, για ένα πολύ μεγάλο στάρ, για ένα πολύ μεγάλο παίκτη, ο οποίος κυνηγούσε και το ρεκόρ των 1000 γκολ. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την εξέλιξη. Πάντως, θυμίζει έτσι λίγο παλιότερες εποχές, όταν οι μεγάλοι στάρ κάποια στιγμή έρχονταν σε ρήξη με τους προπονητές τους. Αναφυσβήτητα, η μεγάλη είδηση της χθεσινής ημέρας ήταν τα μέτρα για τα καύσιμα, αυτό που μας απασχολεί όλους. Μέτρα λοιπόν τα οποία θα ανακοινώνονται κάθε 15 ημέρες για τα καύσιμα, 20 λεπτά έκπτωση στο ντίζελ και η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να είναι κάτω από 1,75 το πετρέλαιο θέρμανση. Στις 14 θα ξέρουμε τις οριστικές αποφάσεις. Έτσι λοιπόν, χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 4 νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διεθνούς κρίσης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια αλυσιδωτή καθηγήδα στο ενεργειακό κομμάτι που επηρεάζει όλα τα κράτη, σημειώνοντας ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να ανακοφετεί τις αντοχές της οικονομίας. Διευρύνεται λοιπόν το καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 30 ευρώ, με συγχωρείτε, θεσπίζοντας αυστηρότερη όρη για τους servicers, με στόχο την προστασία των συνεπών και των φυλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Και η κυβέρνηση θέτει ως στόχο το πετρέλαιο θέρμανσης να διατηρηθεί κατά από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Και το τέταρτο είναι ότι αυξάνεται η επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης από 10 έως 15, από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο, και με τις πρόσθετες εκπτώσεις που παρέχουν τα δηληστήρια, η συνολική ελάφρυνση για τον ντίζελ αναμένεται να φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Να ακούσουμε τι είπε χθες ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο.
3: Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα.
2: Ο Μοβρόντια Πυρών εξαπέλυσε αντιπολίτευση κατά της νέας δέσμης μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, με αιχμή την ακρίβεια στα καύσιμα αλλά και τις παρεμβάσεις για τις 120 δόσεις και τους σέρβισες από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, στο ΚΚΕ και τη Νέα Αριστερά και την Ελληνική Αριστερή Συμπάραταξη. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιλέγει προσωρινές παρεμβάσεις αντί για μόνιμες λύσεις. Η αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με κοινό σημείο στις περισσότερες ανακοινώσεις την απέτηση για παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στις τιμές των καυσίμων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν είμαστε μαθητευόμενοι μάγοι, δίνουμε όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία μας, αναφερόμενος στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια, τα καύσιμα και τις οφειλές, αλλά και στην κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση. Να ακούσουμε τι είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς.
4: Ο Πρωθυπουργός σήμερα, πανικόβλητος, ξύλωσε μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο το δίθεν success story της οικονομικής του πολιτικής. Ομολόγησε ότι απέτυχε και στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, αλλά και στο ζήτημα του ελέγχου της τιμής των καυσίμων. Όμως ανακοίνωσε μία από τα ίδια. Δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά παίζει καθυστερήσεις για να κερδίσει χρόνο σε βάρος της κοινωνίας. Απεδείχθη ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συνεχίζει τη λαιλασία του εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ενώ έχει αποδειχθεί σε όλη την Ευρώπη ότι υπάρχουν άλλες λύσεις.
2: Πάντως, ο Πρωθυπουργός έχει στείλει επιστολή προς την κυρία Φόντερ Λάιεν, την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, και σύμφωνα με τον Bloomberg ζήτησε δύο παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Ζητάει λοιπόν περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να μπορέσουν τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος. Ήρθε η ώρα για τολμηρές και κοινές λύσεις που θα ξεπερνούν τις γενικές παρενέσεις που έχουμε ακούσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Εννοεί ο Πρωθυπουργός αυτό που είπε προχθές ο Επίτροπος, ο κ. Γιώργιασεν, ότι να υπάρξει όπου μπορούμε να δουλεύουν οι άνθρωποι από το σπίτι, ώστε να μην μετακινούνται, να μειώσουμε τις μετακινήσεις και να μην ανάβουμε, να μην θερμαίνουμε τα σπίτια και κυρίως να μην θερμαίνουν τα κρατικά κτίρια. Λοιπόν, αυτές είναι οι πρώτες λύσεις που σκέφτονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην επιστολή του προτείνει ακόμη ότι σύμφωνα με πρόσωπο που έχει γνώση του περιεχομένου της, να εξεταστεί το ενδεχόμενο να εξαιρεθούν από τους σχετικούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα συγκεκριμένο όριο. Μια ρήτρα διαφυγής δηλαδή προτείνει ο Πρωθυπουργός, και να δούμε τώρα το τι θα γίνει. Και τα λέει όλα αυτά ο Πρωθυπουργός γιατί έρχεται ένα τσουνάμι ενεργειακό, σχεδόν 2,5 φορές ακριβότερα από πέρσι θα πληρώσουμε οι Ευρωπαίοι το φυσικό αέριο, σύμφωνα με νέα έκθεση της Oxford Economics. Οι αναλυτές του Διεθνούς Οίκου προβλέπουν ότι η τιμή του φυσικού αερίου αναμένεται να κινηθεί κατά μέσο όρο στα 85 ευρώ ανά μεγαβατόρα από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο, 140% υψηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Εννοείται ότι η αύξηση στο φυσικό αέριο δεν θα επηρεάσει μόνο τη θέρμανση στα σπίτια, αλλά θα περάσει και στους λογαριασμούς ρεύματος, στον πληθωρισμό και στα επιτόκια. Από το Μάρτιο του 2026, οι εξαγωγές του υδροποιημένου φυσικού αερίου, το περίφημο LNG, από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχουν ουσιαστικά σταματήσει επειδή τα φορτία δεν μπορούν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ. Οι δύο χώρες κάλυπταν περίπου το 1/5 των παγκόσμιων εξαγωγών LNG. Έτσι λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Αερίου κινήθηκε το Σεπτέμβριο κατά μέσο όρο στα 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν πριν την κρίση στη Μέση Ανατολή οι τιμές είχαν φτάσει στα 25 με 26 ευρώ. Οι αναλυτές λοιπόν δεν περιμένουν δυστυχώς ουσιαστική βελτίωση μέσα στο 2026. Και το πρόβλημα είναι ότι οι αποθήκες του φυσικού αερίου που έπρεπε να έχουν γεμίσει βρίσκονται περίπου στο 70%, δηλαδή στα 75 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου. Είναι το χαμηλότερο επίπεδο για την εποχή, εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια. Και με το βασικό σενάριο, η Ευρώπη θα καταναλώσει περίπου 59 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα από τα αποθέματα μέσα στο χειμώνα και θα φτάσει την 1η Απριλίου του 2027 με αποθήκες γεμάτες μόλις κατά 17%. Η Oxford Economics δεν προβλέπει φυσικές ελλείψεις αερίου, προβλέπει όμως ακριβό φυσικό αέριο. Η κατάσταση βεβαίως δεν συγκρίνεται με την ενεργειακή κρίση του 2022, αλλά τότε το φυσικό αέριο είχε φτάσει σχεδόν στη διπλάσια τιμή από τη φετινή πρόβλεψη στο τρίτο τρίμηνο του 2022. Δηλαδή είχε φτάσει πάνω από 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Η Ευρώπη καταναλώνει σήμερα περίπου 20% λιγότερο αέριο από το 2021 και έχει χτίσει αρκετές υποδομές για εισαγωγές με LNG με πλοία. Έτσι μπορεί να αγοράζει φορτία από διαφορετικές αγορές και δεν εξαρτάται μόνο από τους αγωγούς. Το βασικό σενάριο τώρα λέει ότι το φυσικό αέριο θα κινηθεί φέτος στα 85 ευρώ ανά μεγαβατόρα και οι αποθήκες στο τέλος του χειμώνα θα είναι γεμάτες μόλις με 17%. Το απεσιόδοξο σενάριο να είναι ο χειμώνας βαρύς και η Ασία να ανταγωνίζεται έντονα για τα φορτία LNG και η τιμή να ανέβει στα 107 ευρώ το μεγαβατόρα και οι αποθήκες να μείνουν μόνο με το 10%, επίπεδο που θεωρείται κρίσιμο για τη λειτουργία του συστήματος. Το αισιόδοξο σενάριο, το τρίτο σενάριο, είναι ο χειμώνας να είναι ήπιος, η ζήτηση στην Ασία να υποχωρήσει και η προσφορά LNG να βελτιωθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις η τιμή θα περιοριστεί στα 57 ευρώ η μεγαβατόρα και οι αποθήκες θα κλείσουν στο χειμώνα με μια... θα υπάρχει δηλαδή 30% ακόμα και σε αυτή την περίπτωση βεβαίως οι τιμές όμως θα είναι πάλι υψηλότερες σε σχέση με πέρσι. Περιμένουμε να μάθουμε και τις τιμές στο ρεύμα. Σήμερα θα βγάλουν οι εταιρείες. Θεωρείται βέβαιο ότι θα είναι υψηλότερες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Και σιγά σιγά όσο ο καιρός διατηρεί αυτό το κρύο πρόσωπο αντιλαμβάνεστε ότι θα αρχίσει η κατανάλωση φυσικού αερίου έχοντας έλλειμμα σχεδόν 10% με την αντίστοιχη κατάσταση που βρισκόμασταν πέρσι, ένα κρίσιμο σημείο το οποίο θα κρίνει και ποιες θα είναι οι τιμές του ρεύματος τις επόμενους μήνες.

λέγαμε στην αρχή, στην εισαγωγή της εκπομπής, για τη βόμβα που έριξε ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός για το Brexit, ανοίγοντας την πόρτα για επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Brexit έχει κάνει περισσότερο κακό, παρακαλώ, δήλωσε ο Άντι Μπέρχαμ, ο οποίος θεωρεί ότι πάνω από τους μισούς Βρετανούς τάσσονται υπέρ της επανένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, άνοιξε την πόρτα μετά τις επόμενες γενικές εκλογές το 2029, αν δεν κάνω λάθος, δεσμευόμενος να παρουσιάσει αργότερα φέτος τις επιλογές για μια νέα σχέση με την Ευρώπη. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, στην πρώτη του ομιλία ως πρωθυπουργού στο ετήσιο συνέδριο του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι εξετάζει μια πιο ριζοσπαστική προσέγγιση για την αποκατάσταση των σχέσεων της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιχειρώντας να διαμορφώσει συνένεση γύρω από το τι επιθυμεί η χώρα. Μετά την ομιλία του, ο εκπρόσωπός του αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μπέρναμ είπε στα μέλη του Ευρωεργατικού Κόμματος ότι η ψήφος υπέρ του Brexit το 2016 άφησε τη χώρα πιο αδύναμη, απέτυχε να επιτρέψει στη Βρετανία να πάρει πίσω τον έλεγχο των συνόρων και των κανόνων της, όπως είχε υποσχεθεί η εκστρατεία υπέρ της εξόδου. Το Brexit έχει κάνει περισσότερο κακό, παρακαλώ, και έχουμε χάσει μέρος του ελέγχου που είχαμε πάνω στην οικονομία μας, καθώς μια δεκαετία χαμηλής ανάπτυξης μας έχει αφήσει σε ασθενέστερη θέση και έχουμε χάσει μέρος του ελέγχου για τη μετανάστευση. Δηλαδή, ό,τι έλεγαν οι διάφοροι για να οδηγήσουν τη χώρα εκτός Ευρώπης, φαίνεται ότι ο κ. Μπέρναμ τώρα το ακυρώνει και λέει μάλιστα ότι θα πρέπει, ουσιαστικά αφήνει ανοιχτή, ανοίγει την πόρτα για επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακυρώνοντας και τα επιχειρήματα της ακροδεξιάς. Λοιπόν, τώρα ο κ. Μπέρναμ, ούτε ο εκπρόσωπός του, δεν διευκρίνησε τα ποιες επιλογές θα εξετάσουν, αν θα είναι δηλαδή επιστροφή στην ενιαία αγορά ή θα υπάρξει μια τελωνιακή ένωση ή και τα δύο μαζί. Πάντως, είτε έτσι είτε αλλιώς, φαίνεται ότι αλλάζει το βασικό αφήγημα το οποίο οδήγησε τη Βρετανία εκτός της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

Λοιπόν, σίγουρα το θέμα της ημέρας θες ήταν ιστορία με την πτήση της Fly Dubai που πέρασε από το χείλος της τραγωδίας στη Σωτηρία, όπως φαίνεται από τις μαρτυρίες των επιβατών που κατάφεραν να σταματήσουν τον πιλότο που επιχείρησε να στείλει τον Boeing στο έδαφος. Οι περίπου 180 επιβαίνοντες προσγειώθηκαν το απόγευμα στο Ισραήλ με τα οικεία πρόσωπα να τους περιμένουν στο αεροδρόμιο. Εκεί βρισκόταν και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός που είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τους επιβάτες και ένας από τους τρεις επιβάτες που κατάφεραν να σταματήσει τον πιλότο που επιτέθηκε στον συνάδελφό του είπε ότι ο μαχαιρωμένος πιλότος κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου λίγο πριν καταρρεύσει από τα τραύματα. Το εντυπωσιακό βεβαίως είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι σώθηκαν από μια υπόθεση ρουτίνας, δηλαδή επειδή η πτήση δεν ήταν σίγουρο ότι θα κρατούσε τις ώρες που προβλεπόταν, υπήρχαν 4 πιλότοι στο αεροσκάφος της Fly Dubai. Λοιπόν, οι 2 από αυτούς ήταν στο πλήρωμα και οι άλλοι που ήταν οι πρωταγωνιστές του επεισοδίου και άλλοι 2 ήταν επιβάτες. Η Jerusalem Post λοιπόν αποκαλείται ότι οι 2 πιλότοι που ήταν μεταξύ των επιβατών είχαν τοποθετηθεί στην πτήση επειδή μια πιθανή αλλαγή πορείας θα μπορούσε να παρατείνει το ταξίδι, οπότε το αρχικό πλήρωμα θα έπρεπε να εργαστεί πέρα από τις επιτρεπόμενες ώρες υπηρεσίας. Αυτό λοιπόν έσωσε το αεροπλάνο, καθώς αυτοί ανέλαβαν την κρίσιμη στιγμή το αεροπλάνο και έτσι το αεροπλάνο δεν έπεσε όταν έγινε αυτή η επίθεση. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή, κάτω από

τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία. Κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον PISA. Η μάχη στον αέρα και ο ηρωικός πιλότος, το θέμα που σας αναφέραμε, μια πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία με μια μικρή η οποία είναι στην αγκαλιά της γιαγιάς της ή της μαμάς της, η οποία δείχνει τον τρόμο στο πρόσωπό της. Με βαριά ατζέντα ο Ρούμπιο στην Αθήνα, προγραμματίζεται επίσκεψη του Βαν στις αρχές του 2027, παρενέσεις και κίτρινες κάρτες από Μητσοτάκη, μηνύματα εν ώψη της προεκλογικής περίοδου, οι επιδοτήσεις στα καύσιμα και η επιστολή της Κομισιόν για μέτρα στήριξης, λεπτές ισορροπίες στο Ιράκ μετά την αποχώρηση των Αμερικανών. Πάμε στα νέα. Μια τριπλή ασπίδα αλλά με αστερίσκους, υπουργικό τα μέτρα και τα μηνύματα, 120 δόσεις αυξάνονται από 72 που ήταν για οφειλές σε ταμεία και φορεία, όμως μένουν εκτός όσοι έχουν ρυθμίσει 24 δόσεις. Στεγαστικά βάζει φρένο στις εταιρείες διαχείρισης δανείων, όμως η καθυστέρηση προκάλεσε δράματα. Καύσιμα μειώνει κατά 20 λεπτά την τιμή στην Αγγλία, όμως στην πραγματικότητα η νέα ενίσχυση είναι 5 λεπτά επιπλέον. Καρκίνος του προστάτη, διάγνωση και θεραπείες. Ο καθηγητής Θάνος Δημόπουλος γράφει για τη στοχευμένη ίαση. Το κατηγόρο ενός σκληρού βολεύματος για τον Μπάζωμα, γιατί παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και συμμέτοχοι. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί παρελάβουν στην Κύπρο Γάλλοι και Αιγύπτιοι. Πώς κυνηγούν αναποφάσεις τους Πασόκ και Ελλάς. Θρίλερ εν πτήση, 80 λεπτά τρόμου στον αέρα. Το μυστικό κρύβεται στην ταυτότητα του συγκυβερνήτη της Fly Dubai. Περνάμε στην απογευματινή. Ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης, αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Απάντηση την τώρα για τα καβαλημένα καλάμια. Εγώ αξιολογεί συμπεριφορές υπουργών. Νέα εκβιασμή για το καλώδιο και σχέδια για θερμό επεισόδιο από την Άγκυρα. Θέλει γραπτή ενημέρωση για την ηλεκτρική διασύνδεση για να νομιμοποιήσει τις διεκδικήσεις της. Ο Δένδιας ζήτησε την ασπίδα του Αχιλέα και στην Ευρώπη. Connect Europe Days. Παρέμβαση γενναία άμυνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε την απειλή της Τουρκίας και τις αιστείες φωτιά στη γειτονιά μας. Έτοιμο το Δεκέμβριο το ολοκαίνουργιο Τατόι, οι νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες από τα πρώην βασιλικά κτήματα και τι θα παραδοθεί μέχρι το τέλος του 2026. Περνάμε στον Ελευθερό Τύπο. Τα τέσσερα μήνυματα Μητσοτάκη με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές προς την κοινωνία, μέτρα στήριξης χωρίς ναρκοθέτηση των αντοχών της ελληνικής οικονομίας, προς την Ευρώπη, τολμηρές και κοινές λύσεις με διπλή πρόταση προς την Κομισιόν. Θρίλες τρομοκρατίας στον αέρα. Έρχεται νομοσχέδιο διορθώσεις στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ηλιακιακός κόφτης για τα super cars. Τι αλλάζει, κρατικές εξετάσεις για την άσκηση του επαγγέλματος των δικηγόρων. Πόλεμος κοπίων Σόφιας για την κληρονομιά του Τσάρου Σαμουήλ και τα μυστικά για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων και τα 8-8 μέτρα για τους δανειολήπτες. Εφημερίδα των Συντακτών, μέτρα μηδέν ιστοπιλίκων. Ενώ η κοινωνία και η οικονομία σφιχτίουν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άρχισε τρομοκρατία για κίνδυνο εθνικής κρίσης. Ακρίβεια μπροστά σε νέο κύμα ανατιμήσεων. Ριζοσπάστης, άμεσα ανακούφιση του λαού, να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση, η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την ενεργειακή ακρίβεια. Κόντρα, ανάσα για οφειλέτες 120 δόσεις, φρένο στην ασυνδοσία των σέρβισερς με πρόστιμο ως 500.000 ευρώ. Πιο απλά, πιο γρήγορα και με διαφάνεια, εξόβληση των χρεών, προστασία στους συνεπείς δανειολήπτες. Σε Θεσσαλονίκη συνεχίζει τη λειτουργία της ιδιωτική κλινική παρά το Λουκέτο. Δημοκρατία. Σε απόγνωση ο Μητσοτάκης στάζει τώρα όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια, κρύβεται το πλεύρης για τις μεταμοσχεύσεις. Το ποντίκι, άνοιξε το πουγγί αλλά δεν αρκεί, περιορισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατανάλωση ενέργειας, πολύ δύσκολη η ρήτρα διαφυγής. One Voice Business and Politics, προεκλογικό άγχος, 8 μέτρα υπέρ των δανειοληπτών. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, άλμα κερδών στα 7,67 δις για τις εισηγμένες. Το πρώτο εξάμηνο, συν 33,7 καθαρό αποτέλεσμα, Αύγουστος σε ιστορικό χαμηλό 18 ετών υποχώρησε η ανεργία.

0: Καλημέρα σε όλη την πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Παύλο Τούγκα. Καλημέρα, λέει. Καλό μήνα. Ο Παύλο στο Security από την Καλαμάτα. Καλημέρα στον Γιάννη Κόλια από τη Λιβαδιά. 17 βαθμού στη Λιβαδιά αυτή την ώρα. Καλημέρα και στον γείτονα και καλό μήνα στον Χρήστο εδώ από την Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, σήμερα συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Θα μιλήσουν για τη σύμβαση για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια. Είναι μια σημαντική εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ το απόγευμα θα προεδρεύσει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το ΚΙΣΕΑ, στο οποίο θα συνεδριάσει το Μέγαρο Μαξίμου. Λοιπόν, χθες είχαμε την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα, του πρόεδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, στην Κυψέλη. Υπάρχει εκεί το ζήτημα με το μετρό, με τις ρηγματώσεις σε κατοικίες, οι οποίες προκλήθηκαν από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του μετρό. Ο κύριος Τσίπρας ζήτησε να μάθει πότε διαπιστώθηκαν αρχικά οι ζημιές και εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του όταν οι πολίτες τον ενημέρωσαν ότι οι πρώτες ροχμές εντοπίστηκαν ήδη από τις αρχές Μαρτίου, αλλά ο Μετροπόντικα συνέχισε να δουλεύει. Λοιπόν, έρχεται ένα συλλαλητήριο το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και όπως οι κάτοικοι περιμένουν να εξετάσουν τα στοιχεία οι αρμόδιες κρατικές αρχές. Τώρα τονίζουν ότι το ζήτημα της ασφάλειας αποτελεί κόκκινη γραμμή και προαναγγέλνουν μια ειρηνική διαμαρτυρία. Από την πλευρά του, Αλέξη Τσίπρας τόνισε ότι υπάρχει πιστοποιημένο πρόβλημα στο φέροντα οργανισμό των κτηρίων από μηχανικούς και ζήτησε την άμεση λήψη δραστικών μέτρων προστασίας για τις οικογένειες, ασκώντας κριτική στη στάση της κυβέρνησης. Ο κ. Τσίπρας, βεβαίως, νωρίτερα σε δηλώσεις του είχε ζητήσει την παρέτηση του Γιώργου Φλωρίδη με αφορμή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην υφυπουργού, του κ. Χρήστου Τριαντόπουλου. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Τσίπρας για τον κ. Φλωρίδη.
1: Αν έχει λοιπόν τη στοιχειώδη πολιτική ευθυσία, ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα. Και αν δεν παραιτηθεί, αν ο κ. Μητσοτάκης έχει τη στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια, οφείλει να τον αποφέρει.
0: Απαντήσεις στον Αλέξη Τσίπρα που ζήτησε την παραίτησή του μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο έδωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, λέγοντας ότι δεν μας συγχωρούν ότι αποκαλύψαμε τις συνωμοσίες στην οποία συμμετείχε ο κ. Τσίπρας. Τη μάχη τη δώσαμε λίγη με τη συνδρομή των επιστημόνων της χώρας, των πολυτεχνείων, των ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Δεν μου συγχωρούν ότι έκανε τα πάντα να ξεκινήσει αυτή η δίκη. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Φλωρίδης.
2: Οι πολιτικές κατηγορίες, οι φρικαλέες που απίφθινε αντιπολίτευση, σύσσωμη και υπέγραφε και προτάσεις μομφής, σύσσωμη, για να πέσει η κυβέρνηση σε σχέση με τα ξυλόλια, τα λαθρεμπόρια, τις παράνομες μεταφορές και τη συγκάλυψη, όλα αυτά κατέρευσαν. Δεν μας συγχωρούν, δεν μπορούν να σας πω ότι εμείς αγωνιστήκαμε και αποκαλύψαμε τη συνωμοσία στην οποία συμμετείχε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, ποιος τώρα, ο κύριος Τσίπρας. Ποιος ζητάει την παρέτησή μου, προσέξτε, έτσι. Ο κύριος Τσίπρας που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι έστησε εκείνο το θέατρο.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι η πολιτική αντιπαράθεση μέρα με την ημέρα θα ανεβαίνουν οι τόνοι. Θα πάμε σιγά σιγά και σε ένα δεύτερο γύρο δημοσκοπήσεων και το παραμικρό θέμα θα γίνεται νομίζω αιτία πολέμου μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Βεβαίως σε αυτή την προεκλογική περίοδο θα έχουμε την ιδιαιτερότητα να υπάρχει και κόντρα μεταξύ και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Βλέπετε τις τελευταίες ημέρες, ακούτε το τι γίνεται μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με αφορμή της δημοσκοπήσεις και τι φάνηκε ότι σε αυτό το γύρο των δημοσκοπήσεων το ΠΑΣΟΚ έκλεισε κάπως την ψαλίδα σε σχέση με για τη δεύτερη θέση σε σχέση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάντως το ότι όλα τα κόμματα, τα τρία μεγάλα κόμματα, ασκούν πια διμέτωπο προεκλογικό αγώνα. Και κάπως έτσι πλησιάζουμε στις 6. Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα και καλό μήνα. Οι 72 δόσεις για απαλές οφειλές γίνονται 120 και αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις, σύμφωνα με τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 μέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη, η οποία τίθεται σε κατάσταση Red Cod έως την Κυριακή. Αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα και θυελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερόπλοιο Queen Annie με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο για άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία ζητάει η Ιταλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω αύξησης του υψηλού ενεργειακού κόστους. Η Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 14 δις ευρώ μέσα σε 2 χρόνια για τη στήριξη του κόστους των επιχειρήσεων. «Καλώς ήρθατε πίσω», είπε στα αγγλικά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην πρόταση του Άντι Μπέρναμ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 5.30 το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Νωρίτερα στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα 1η Οκτωβρίου στη Λευκωσία η 66η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα. Στην παρέλαση θα παρίστανται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτριος Χούπης, καθώς και στρατιωτικοί ακόλουθοι από Γαλλία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχουν επίσημη απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει δημόσια μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα. Δεν διευκρίνησαν τι περιλαμβάνει ούτε αν πρόκειται για απόρριψη της ιρανικής πρότασης. Στο μεταξύ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έδωσε εντολή στον Ιρανό ομολογό του και την αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ να αναχωρήσουν νωρίτερα από τη Νέα Υόρκη. Παράλληλα συνεχίζεται η πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν με την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έχουν ανακατευθυνθεί 125 εμπορικά πλοία, δίνοντας στη δημοσιότητα εικόνες από το αεροπλανοφόρο George Bush που πλέει στην Αραβική θάλασσα. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός πλήττει τη διεθνή οικονομία. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai με περισσότερους από 170 επιβάτες. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τοπικά θυελώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με Δημήτρη Χατζημιχάλη, με Διονύση Χατζημιχάλη και Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Ο Ορίωνας επιστρέφει και σκεπάζει το Αιγαίο. Έτοιμο και το δεύτερο P3V Orion. Μπεργαμίνη αλλά ελληνικά. Οι προκλήσεις και τα διλήμματα. Leopard 2A4. Το τριπλό στοίχημα της αναβάθμισης. Mi-346A και TAF-6A NTA. Η κυνηγή των UAV στο Αιγαίο. David Sling. Η εμβέλεια και το ραντάρ ELM-2084. Κύπρος-Ισραήλ. Η συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα στην εθνική φρουρά. Μαζί ένα τόμο με σταυρόλεξη. Σουντόκου, παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο και συνταγές και προτάσεις για κάθε περίσταση και ανάγκη. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχετε. 1η Οκτωβρίου σήμερα στο Earth News Radio 105,8. Τι, να δει.
1: Ανέβαλε ψηλές κάλτσες.
0: Βέβαια, έβαλα ψηλές κάλτσες. Το συζητάμε 1η Οκτωβρίου.
1: Και του χρόνου.
0: Και του χρόνου. Ναι, να είμαστε καλά. Γεροί να είμαστε, παιδιά. Μπαίνει ο μήνας για τον οποίο πλακώνονται. Γιατί είναι Οκτώβριος, είναι Οκτωμβριος, είναι Οκτώβριος, Οκτώμβριος ή Οκτώβρης. Σκέτο.
1: Ναι, ναι, Οκτώβρης.
0: Το Οκτώβρης. Πώς τσαντίζουμε
1: το τακό. Μου κοινάζει το μυαλό.
0: Αλλά ναι, εντάξει, οκ, περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Εδώ υπάρχει ένας κύριος εδώ πέρα που στέλνει ρε ζωά, πρωί-πρωί ας πούμε, καλημέρα. Μια καλό μήνα να έχετε.
1: Καλημέρα, καλό μήνα σας ευχόμαστε.
0: Τι χαρά είναι αυτή να παίρνουμε τέτοια μηνύματα.
1: Ναι.
0: Ξυπνάμε, ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Όπου είναι κακό να ξυπνάς έτσι.
0: Όχι, όχι, μπορεί να είναι και καλό. Δηλαδή να εκτονώνεται και μετά να είναι την υπόλοιπη μέρα καλά.
1: Γλυκούλης.
0: Γλυκούλης, μπράβο.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Εντάξει.
0: Fake γλυκούλης, αλλά πας περιπτώσει γλυκούλης την υπόλοιπη μέρα.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Κατά τα λοιπά, σκασίλαμε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τι θέλαμε να πούμε.
1: Τι
0: ο Νίκος ο Τσιπλάκης είναι εδώ.
1: Βέβαια.
0: Και σας εύχεται και αυτός. Ναι. Καλό Οκτώβρη.
1: Και ο Τσιπλάκης έχει πρόβλημα. Γιατί είναι άλλοι τον είναι Τσιπλάκη, άλλοι τον είναι Τσιπλάκη. είναι θέματα, το ξέρω.
0: Πού κρύβεται η κολτσίδα. Εδώ είναι.
1: Έλα
0: ρε κολτσίδα. Λοιπόν, παραγωγή. Στην εκπομπή, έτσι. Ήρα Πανανίου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Η Σερέτη είναι εδώ και ο Χατζημιχάλης είναι εδώ. Μια χαρά. Όλα καλά.
1: Τα ζώα.
0: Τα ζώα.
1: Τα ζώα.
0: Λοιπόν.
1: Δύο τρόποι επικοινωνίας.
0: Πες τους.
1: Ο ένας είναι μέσω Viber.
0: Ωπα ρε.
1: Βέβαια. Earth News. Και ενώ. Radio. Και στέλνετε το μήνυμά σας. Μας βρίσκεται δηλαδή.
0: Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε.
1: Από τη ζώα.
0: Ακόμα και ναι. Ακόμα και ναι.
1: Όλα αυτά.
0: Ομορφιές τέτοια.
1: Happy Halloween και τέτοια. Λοιπόν, ο άλλος τρόπος είναι μέσω του Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, θα μας βρείτε.
0: Το έχει κάνει ήδη ο Νίκος, ο φίλος μας από την Ξάνθη.
1: Ναι.
0: 15 βαθμούς, 16 έχουμε εμείς. Η Κυριακή από την Καλαμάτα με 20, παρακαλώ, καλό μήνα. Η κυρία Ποθητή από την Σαντορίνη, καλό μήνα να έχετε. Και η Φωτεινή, καλό μήνα με υγεία και χαρά, καλές ειδήσεις.
1: Δεν παίζει.
0: Φωτεινή τώρα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Θα το προσπαθήσουμε.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εμείς ξέρετε, το παλεύουμε.
1: Ναι.
0: Το θέλουμε και μας αρέσει. Αλλά δεν.
1: Θέλω να σου αφιερώσω τη σημερινή ημέρα. Εγώ όχι για την 1η Οκτώβριο, Οκτώβριο.
0: Ναι, τι άλλο είναι.
1: Είναι Διεθνής Μέρα Καφέ.
0: Αμάν, ωραία.
1: Αυγά καφέ δικά σου.
0: Αυγάς καφέ δικά μου, τελείως. Ναι. Και εγώ σου χαρίζω το αμέσως από κάτω. Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας.
1: Νόμιζα ηλικιωμένο.
0: Όχι, παιδί μου, χορτοφαγίας, τι ηλικιωμένο.
1: Χορτοφαγίας, γιατί είμαι χορτοφάγος εγώ.
0: Να γίνεις.
1: Γιατί.
0: Σου εύχομαι.
1: Γιατί. Εγώ σου εύχομαι τα καλύτερες. Γιατί.
0: Λοιπόν, η Κύπρος γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1960. Θα γίνει σήμερα ταρταλτζούν παρέλαση. Η πλάκα είναι ότι στην παρέλαση αυτή θα είναι και Βρετανοί εκπρόσωποι. Δηλαδή. Πάνε και χαιρετίζουν την ημέρα ανεξαρτησίας από τη Βρετανία.
1: Θα σου πω. Θα σου εξηγήσω.
0: Είναι
1: η Βρετανία αυτό το διάστημα έχουν γίνει μεγάλες καρδιές.
0: Ναι, ρε.
1: Δηλαδή, αγαπάνε ξανά την Ευρώπη. Θέλουν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγνωρίζουν ότι. Εντάξει, γιατί να έχουμε καταλάβει την Κύπρο. Πάμε να το γιορτάσουμε μαζί τους.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Γιατί είμαστε αυτό.
1: Οπότε είναι σε τέτοια φάση.
0: Εκτός από την Βρετανία,
1: ναι.
0: Θα είναι εκεί και εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αιγύπτου και έχει ξεχωριστή σημασία, φυσικά και της Ελλάδας και της Γαλλίας. Εννοείται που ήταν η Γαλλία και η πρώτη που έσπευσε να στείλει όταν δέχτηκε επίθεση στην βάση του ακροτήρι από τη Χεζμπολάχ και τους φιλοϊρανούς της Χεζμπολάχ. Ήταν η πρώτη που έστειλε.
1: Δηλαδή,
0: η πρώτη μετά από εμάς.
1: Ναι.
0: Έτσι, μετά
1: εντάξει,
0: από εμάς, που στείλανε πλοίο.
1: Ναι. Δηλαδή θα έχει κόσμο μάλλον.
0: Θα έχει κόσμο, μπόλικο. Δηλαδή μετά που θα μιλήσουμε με τον Κωστή, το ρωτήσουμε
1: ναι,
0: και
1: γι'
0: αυτό. Και θα έχει και ελληνικά αεροπλάνα που ήδη πετάνε γιατί κάνουν πρόβες πάνω από το νησί και σε χαμηλές πτήσεις. Θα έχει και τα νέα Ισραηλινά συστήματα που τρελαίνονται. Βέβαια την ίδια ώρα οι Τούρκοι θέλουν να κάνουν καλώδιο σύνδεσης των κατεχόμενων με την Τουρκία.
1: Δεν πάνε να θέλουν.
0: Θα στείλουν το Roots Race.
1: Θα το βγάλουμε από την πρίζα. Να τελειώνουμε πια αυτά τα καλώδια.
0: Αλλά είναι εθνική εορτή στην Κίνα. Για να τιμηθεί η ίδρυση την 1η Οκτωβρίου του 1949 της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας από τον Μάο Τσετούγκ. Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν και αναστάτωση ωραία κατάσταση.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι που έχουν περάσει στην ιστορία από τον
1: ωραία,
0: Μάο Τσετούγκ.
1: Και επίσης,
0: από τον Μάο Τσετούγκ έχει περάσει στην ιστορία και η χείρα του. Είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Νότια Κορέα, του παιδιού στη Σιγκαπούρη και τη Γουατεμάλα. Τα νησιά του Βαλού γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους.
1: Τα μάθαμε από τις τελετές έναρξη όλα αυτά.
0: Έλα ρε του Βαλού.
1: Όλα αυτά.
0: Είναι η μέρα του δασκάλου στο Ουσμπεκιστάν Το νησιωτικό σύμπλεγμα Παλάου γιορτάζει ανεξαρτησία του καθεστώς και η δαιμονία του ΟΗΕ. Τραχαγύρευε
1: ναι,
0: τώρα. Από σημαία Παλάου έχουν πολλά πλοία που δέχονται επιθέσεις.
1: Ναι.
0: Τα οποία άλλα είναι ρώσικα, άλλα είναι.
1: Είναι καλό το Παλάου.
0: Προφανώς είναι έδρα εκεί πέρα διάφορων ναυτιλιακών εταιριών ή εμπάσχεση στα χαρτιά τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Και είναι και η μέρα του Σάκε στην Ιαπωνία.
1: Ωραίο το Σάκε.
0: Γιατί το λένε Σάκε.
1: Δεν ξέρω, αλλά όλα λάθος τα γράφουν.
0: Ωραίο το Σάκε. Πρέπει να είναι χλιαρό. Όμως.
1: Και κρύο είναι ωραίο.
0: Και κρύο είναι ωραίο. Το έχω πει και από την κατάσταση.
1: Και ζεστό και κρύο είναι ωραίο.
0: Αλλά αυτοί το πίνουν κανονικά, λέω, είναι το ζεστό.
1: Όχι, και, και τις δύο πλευρές το πίνουν, μου το έπανε, ρώτησα.
0: Α, ναι.
1: Εννοώ και με τις δύο μορφές. Δεν είναι θέμα.
0: Ναι,
1: δεν έχουν
0: ωραίο
1: θέμα.
0: Είναι. Παράγεται,
1: σαν και να είναι και ό,τι να είναι.
0: Παράγεται από ρύζι και με. Εντάξει. Είναι...
1: Σου φαίνεται το μεταξύ ελαφρύ.
0: Όμορφο.
1: Και πίνεις και μετά οπ.
0: Καλά, πίνεις. Ναι. Μετά νανούλια. Ωραία. Πρώτα πίνεις καφέ.
1: Ναι.
0: Τρως αυγά και μετά πας για σάκε. Δεν είναι ωραία μέρα για 1η Οκτωβρίου.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία μέρα.
1: Και άμα σε λένε και Ανανία, Ανανούλα ή Ρωμανό.
0: Ναι.
1: Γιορτάζεις.
0: Ανανία, ε.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ανανούλα,
1: χρόνια πολλά.
0: Ρωμανός.
1: Είναι της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου επίσης σήμερα.
0: Ναι.
1: Είναι η σύναξη Παναγίας της Γοργοεπικόου.
0: Ναι.
1: Είναι ο Ρωμανός ο Μελωδός σήμερα.
0: Α, τι καλά.
1: Βέβαια.
0: Ξέρω μια οδό τέτοια. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ο Ρωμανού Μελωδού.
1: Είναι και του Αγίου Ρεμίγιου προστάτη της Γαλλίας.
0: Μπράβο.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Μπράβο. Ναι. Ό,τι προστατεύει τη Γαλλία, καλό είναι γιατί θα το χρειαστεί.
1: Ναι. 331 π.Χ.
0: Για πες.
1: Ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Συντρίβει το στρατό του Πέρση.
0: Τι θυμάσαι αυτή.
1: Ναι, Αλίκη Νικολαίδου. Σπουδαία.
0: Ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Ναι, αλλά ήταν φοβερή. Αυτό το κάνει στην παροδία
0: Ναι, μωρέ, ξέρω. Με ο Πίντς Κώστας.
1: Όχι.
0: Ο ποιος.
1: Ο Μουστάκας νομίζω.
0: Τέλος πάντων, πας φορτώσεις.
1: Αλλά τέλος πάντων ήταν ιστορικός. Σπουδαία.
0: Δεν ήταν.
1: Λοιπόν, 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου του Κοδωμανού στην πεδιάδα στα Αυγάμιλα.
0: Του Κοδωμανού, ακούω.
1: Ναι, ναι. Με τη νίκη αυτή, ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Δεν διαβάζει λίγο ο άλλος απέναντι.
0: 1873, ο άλλος δεν ξέρει ότι οι Πέρσες είναι οι προπάτορες των Ιρανών.
1: Σωστό.
0: Καλημέρα. Το 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής», πρωτότυπος. Εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά.
1: Είχαν μαζευτεί ο Κορομιλάς για διάφορα.
0: Και λέγανε πώς θα βγάλουμε την εφημερίδα.
1: Η Εφημερής.
0: Ναι. Μαζί τα λέμε. Ναι. Τι γίνεται σήμερα, υπάρχει μια.
1: Ναι, μόνο σήμερα. 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης, από τις πιο ιστορικές, ίσως πιο ιστορική δίκη όλων των εποχών. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου.
0: Αμετανόητοι μέχρι τέλους.
1: Ναι.
0: 1960 το έχουν οι Ναζί. Η Κύπρος κηρύσσει επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία.
1: 1992 το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλευτικού Μουαβανέτ με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες.
0: Ναι. Και το 2015 το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολείων. Μονάδων στα θέματα των μεθοδών διδασκαλίας, της επιλογής των σχολικών εγχειριδίων ή της επιλογής των μαθητών τους, με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της Ελλάδας, έγραφε η έκθεση, όπου τα ζητήματα αυτά καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές αρχές.
1: Αυτές οι εκθέσεις. Λοιπόν, ναι. Χρόνια πολλά στο Στέλιο Μάινα και το Ζάγκα Λιφιανάκη που έχουν σήμερα γενέθλια. Θα είχε γενέθλια σήμερα, αλλά θα ήταν θαύμα της φύσης. Ο Δομήνικος Θεοδωρόπουλος που ήταν ούτως ή άλλως. Ο Ελ Γκρέκο, ένας σπουδαίος. Παγκόσμιος, όχι μόνο Έλληνας ζωγράφος, παγκόσμιος.
0: Αντιστοίχως έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1974 ο Σπυρίδων Μαρινάτος, Έλληνας αρχαιολόγος, σημαντικό ανασκαπτικό έργο στη θύρα της Σαντορίνης, διατύπωσε τη θεωρία σύμφωνα με την οποία το τέλος του μινωικού πολιτισμού στο Αιγαίο προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου της θύρας. Το 2004 έφευγε ο Ρίτσαρντ Άβεντον, φωτογράφος. Ασπρόμαυρες φωτογραφίες έβγαζε κυρίως ή από αυτές έγινε γνωστός. Πορτρέτα διάσημων του Χόλιγουντ. Είναι από τις καλύτερες φωτογραφίες που έχουν βγει ποτέ. Και επίσης ο Έρικ Χόμπσμπαουμ, Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα. Και αυτός έφυγε σαν σήμερα το 2012, 1η Οκτωβρίου. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα. Από το Αργοστόλι. 18 βαθμούς. Καλό μήνα να έχετε. Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλό μήνα. Να βάζεις κοντές κάλτσες μέχρι να πας τις αιρές στο Λιβάδι σαν τιμωρία. Μάλιστα.
1: Ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε.
0: Τι έχουμε.
1: Έχουμε καταρχήν πολύ. Α, δεν είπα να πω λίγο τον καιρό, ρε.
0: Πες λίγο τον καιρό, μωρέ. Γιατί
1: και
0: μπαίνω.
1: Γι' αυτό λοιπόν θα σας πω ότι έχει πολύ αέρα έξω. Πάρα πολύ, φυσάει πάρα πολύ.
0: Καλά, αυτό δεν χρειάζεται να μπει στην έμεινα να το δεις.
1: Όχι, ήθελα με αφορμή θα τον καιρό.
0: Λυσομανούς όλο το βράδυ.
1: Ναι, φυσάει πάρα πολύ.
0: Βάραγανε τέντες και τα λοιπά.
1: Γιατί έχει και σκουπίδια στους δρόμους ξαφνικά από διάφορους που τα αφήνουν.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι, και μπορεί να είναι εμπόδια μέσα στη μηχανάκι, προσέχετε.
0: Τα μαζεύουν οι Δήμοι.
1: Δεύτερον, δεν είναι θέμα Δήμων. Άμα εσύ κατεβαίνεις και τα αφήνεις έξω από τον κάδο, δεν σου θέλει ο Δήμος, αν δεν έχει περάσει ακόμα το απορριμματοφόρο.
0: Τα αφήνουν οι Δημότες.
1: Ναι, μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Α, μπράβο. Και οι Δημότες και οι Δήμοι. Λοιπόν, και μέχρι και κάδους παίρνει, έχει τόσο δυνατούς ανέμους.
0: Παιδί μου στο Αιγαίο, μας τα έλεγε χθες, προχθές που δεν μας το λέγανε, θα έχει εννιάρια σήμερα. Βγήκε χθες έκτακτο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Θα έχει εννιάρια στο Αιγαίο, έχετε το νου και έχετε το νου και για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Δηλαδή, πριν ξεκινήσετε, αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε σήμερα, αν έχετε βγαλιστήρια, πάρτε ένα τηλέφωνο τα λιμεναρχεία.
1: Ναι.
0: Έτσι, το τοπικό λιμεναρχείο για να ξέρετε. Αν βγει απαγορευτικό, θα σας το πούμε.
1: Επίσης, έχει σπάσει ένας αγωγός και τρέχουν τα νερά.
0: Πού?
1: Στον Άγιο Δημήτριο, εκεί κοντά στον υποσταθμό της ΔΕΗ. Αν μας ακούν από την ΕΙΔΑΠ, δεν μπορεί. Δηλαδή,
0: ποιον Άγιο Δημήτριο? Πότε...
1: Τον Άγιο Δημήτριο, τον Πραχάμι.
0: Α, στο Πραχάμι. Πες στο Πραχάμι, γιατί Άγιο Δημήτριο υπάρχουν πολλές, σε πολλά σημεία.
1: Ένας ο Άγιος Δημήτριος να την κύριε Διονύση.
0: Έχουμε Άγιο Δημήτριο, έχουμε και κάτω από το Λιβάδι.
1: Ρε Διονύση, άσε μας το Λιβάδι σου πια. Όχου. Λοιπόν, έχει, πραγματικά όμως είναι, τρέχει πάρα πολύ νερό, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα ούτως ή άλλως. Είναι σαν πλημμύρα εκεί πέρα. Αν δεν σας έχουν ειδοποιήσει, σας ειδοποιούμε εμείς. Πάει και χαμένο κιόλας. Λοιπόν, σήμερα θα έχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές στα ανατολικά, υπηρετικά και στην Εύβοια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο και ισχυρούς έως θυελώδεις βόρειους ανέμους στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία ήταν όπως θες. Βέβαια, όταν φυσάει βορειαδάκι.
0: Είναι άλλη αίσθηση.
1: Άλλη αίσθηση.
0: Το θερμόμετρο δείχνει ίδια.
1: Αλλά... Γι' αυτό δεν θα σας πω τις θερμοκρασίες. Μέχρι 27 το πολύ θα φτάσει σε κάποιες περιοχές.
0: Καλημέρα.
1: Θα σας πω όμως. Μισό λεπτό.
0: Να πεις,
1: ότι στην Αττική θα έχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα σήμερα. 16 με 21 βαθμούς στα βόρεια, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Και θα έχει 7 μποφόρ με ρηπές στα 80 χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη 14 με 24 δεν θα φυσάει. Αυτά δεν θα φυσάει στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη 15 βαθμοί. Καλομήνα στον κύριο Κώστα. Ο Παναγιώτης μας λέει καλομήνα και μας στέλνει φωτογραφία από τη Νέα Πόλη Λακωνίας με δύση ηλίου. Εικάζω ότι είναι αυτή. 18 βαθμοί θερμοκρασία. 12 βαθμούς που έχουμε 12 στη Βέρεια. Μας λέει ο κύριος Πασχάλης. Ναι. Ψάχνω να βρω θερμοκρασίες. 15 βαθμούς έχει ο φίλος μας ο Απόστολος. Πού βρίσκεται? Ναι. Αυτό το πράγμα με τον ειδικό χώρο κατανάλωση. Ειδικό χώρο φόρο, ναι. Να μην μειώνεται ακόμη και σε αυτή τη συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή που τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάποιος θα το εξηγήσει. Καλημέρα στον κύριο Σταμάτη, επίσης από την Ελασσόνα, ή τον κύριο Πάνο. Η σημαία κάτω από την οποία πλέει ένα πλοίο αποτελεί και το φορολογικό, ασφαλιστικό και νομικό καθεστώς της λειτουργίας του. Ναι, το γνωρίζουμε, αυτό λέγαμε. Καθώς θεωρείται και τέτοια επικράτεια σύμφωνα με τη σημαία του, ναι. Δηλαδή το Παλάου δεν είναι μόνο το Παλάου εκεί, το κρατήδιο αυτό. Είναι και όπου είναι το. Καταλαβαίνετε, το πλοίο.
1: Πλοίο
0: του. Είναι μέχρι εκεί. Ναι. Καλημέρα στη Ματίνα. Στην Αλεξανδρούπολη έχει 16 και βοριάδες. Ναι. Νομίζω με το κοντομάνικο δεν θα περάσω καλά σήμερα. Μα δεν μας ακούτε που σας το λέγαμε από χθες προχθές. Ότι θα έχει βοριάδες και πτώση θερμοκρασίας. Μας λέγανε προχθές ότι η Βουτιά θα ήταν 7 βαθμούς.
1: Βέβαια.
0: Η θερμοκρασία. 7 βαθμούς θα είχε κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο. Παπαγιώργη.
1: Μπράβο.
0: Και τον Γιάννη από το Μεσολόγιο.
1: Θέλεις τα μηνύματα?
0: Ναι. Για πες.
1: Τι να πω, κοίταξε, σε λίγο θα βγούμε πάλι από το στούντιο.
0: Ναι, θα βγούμε.
1: Αλλά πριν βγούμε, να σας πούμε ότι θα σας πούμε αρκετά για, αυτή την πτήση της Fly Dubai. Όλος ο πλανήτης μιλάει για αυτό το γεγονός. Γιατί ξεκίνησε ως αεροπειρατεία. Στη συνέχεια άρχισαν να βγαίνουν διάφορα σενάρια. Το τι σενάριο κυκλοφόρησε μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, να κατέβουν δηλαδή οι άνθρωποι από το αεροπλάνο και να περιγράψουν τι έγινε στο Τελ Αβίβ που έφτασαν τελικά.
0: Το σενάριο που δεν έχει ακουστεί και θα σας το πω εγώ τώρα,
1: ναι.
0: Γιατί θα παίξει τις επόμενες μέρες, είναι δεδομένο.
1: Ναι, ναι.
0: Το αίσθησε ο Νετανιάχου.
1: Α, ναι, καλά.
0: Για τις εκλογές.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το αίσθησε ο Νετανιάχου για τις εκλογές. Κρατηθείτε, θυμηθείτε με όταν θα βγει αυτό το πράγμα.
1: Κοίτα, έτσι όπως το.
0: Τι. 18 βαθμούς έχει στην Καλλιθέα, να ξέρεις. Ναι. Καλημέρα, κύριε Χρήστο.
1: Ναι, θα ακούσει και άλλα πρωί. Λοιπόν. Πάμε μουσικά στους τίτλους. Εσύ πάει και 27.
0: Έχουμε πολλά να πούμε, παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επειδή είναι του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη, η οποία τίθεται σε κατάσταση red code μέχρι την Κυριακή. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Την αύξηση των 72 δόσεων σε 120 και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις, η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.840 επιβάτες, θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις άγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Στις 5.30 συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 στο Μαξίμου θα γίνει παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση θυμάται σήμερα 1η Οκτωβρίου στη Λευκωσία η 66η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην παρέλαση θα παρίστανται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δάνδιας. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai με περισσότερους από 170 επιβάτες. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά επιρωτικά και την Κρήτη, ως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: είμαστε και πάλι. Καλό μήνα και πάλι σε όλες και σε όλους. Να είσαστε καλά, να είμαστε καλά. Οδεύουμε ολοταχώς προς τα Χριστούγεννα.
1: Και σας λέγαμε πριν από λίγο ότι μπορεί να βγει απαγορευτικό απόπλου. Είδαμε στο Earth News τώρα ότι έχει βγει απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και από Ραφίνα.
0: Βέβαια.
1: Θα υπάρχουν και ανακατατάξεις στα δρομολόγια προς Αργοσαρονικό. Γι' αυτό έχετε το νου σας. Καλά, το είπαμε νωρίτερα. Σαν να βλέπαμε μπροστά.
0: Ένα
1: τέτοιο πράγμα. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα που λέει: παρά τους ανέμους που είναι στο Καρλόβας, έτσι με 17 βαθμούς.
0: Ναι, ναι.
1: Η θάλασσα παραμένει ζεστή. Ωραία για καλοκαιρινό, για μεσημεριανό μπάνιο. Άμα το μεσημέρι θα έχει 9 μποφόρτ, μπαίνει.
0: Καλά,
1: μπαίνει.
0: Μπορεί να είναι κλειστό.
1: Άμα είναι απάγκιο, ναι. Και ο κύριος Μπάμπης από τη Μυτιλίνη. Με δυνατούς βοριάδες. Καλημέρα και καλό μήνα μας εύχεται. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
0: Στα νησά φυσάει πολύ.
1: Μόνο στο νησιά.
0: Εντάξει,
1: ναι, ειδικά στα νησιά. Περιμέναμε σήμερα θερμοκρασία. Πώς το λένε, μποφόρ, πολλά.
0: Ναι,
1: πολλά,
0: ναι,
1: πολλά,
0: ναι,
1: πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Καλημέρα και στα Λυκές του Βόλου και στην Σωτηρία, στην Αντωνία βεβαίως και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Mm-hmm. Καλό μήνα να έχουμε. Mm-hmm. Η εφαρμογή μου λέει στο κινητό δείχνει ότι τώρα έχει 8 μποφόρ. Στην Αρτέμιδα τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Στη Λούτσα. Εδώ. Αυτό εκεί δεν είναι η Αρτέμιδα, εκεί είναι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, διαβάζω, σας λέγαμε χθες, αν θυμόσαστε, από το CNN. Από το CNN διαβάζω τώρα, αλλά σας λέγαμε χθες για τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και τα ελληνικά μέσα συνέχεια. Που έγραφαν για αυτή την εκτέλεση, την πρώτη εκτέλεση γυναίκας εδώ και 200 χρόνια στο Τενεσί. Και σας λέγαμε την υπόθεση. Επειδή ήταν να εκτελεστεί τώρα που μιλάμε, η Κρίστα Πάικ, έτσι τη λένε, διακόπηκε η διαδικασία. Γιατί έγινε μια έφεση της τελευταίας στιγμής. Προσπαθούν τέλος πάντων οι δικηγόροι της να το καθυστερήσουν. Αφού δεν δίνει χάρη ο κυβερνήτης. Πώς μπορείς ρε παιδί μου αυτό το πράγμα που έχεις τώρα τη ζωή ενός ανθρώπου πάνω σου. Είσαι πολιτικός όμως, δηλαδή είσαι κυβερνήτης. Δεν είσαι, θέλω να πω, δικαστής, ξέρω εγώ, κάτι τέλος πάντων που να εφαρμόζει τον νόμο. Και σου λένε να σου πω το και το, μπορείς να δώσεις χάρη. Και λες όχι, δεν δίνω. Δεν ξέρω, αυτό το πράγμα δεν σε βαραίνει, αυτό δεν σε ακολουθεί αυτό το πράγμα.
1: Τι να σου πω. Δεν είμαι σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, ναι, επειδή είμαστε στην Αμερική.
0: Ξεκίνησε, πρόσεξε, ναι, συγγνώμη. Ναι. Ξεκίνησε η χορήγηση του και διακόπηκε.
1: Εντάξει, αυτό είναι μαρτύριο τώρα, έτσι. Αυτό είναι βασανιστήριο από μόνο του.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι βασανιστήριο από, το, ναι, από μόνο του.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ήθελα να σου πω το εξής, μιας και είμαστε στην Αμερική τώρα. Διάβασα χθες κάτι που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Θυμάστε που σας λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Τραμπ δεν λέει την τεχνητή νοημοσύνη, τεχνητή νοημοσύνη, αλλά, ναι, τη λέει super, ναι, ναι, super intelligence.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, υπέρ εξυπνάδα νοημοσύνη. Διάβασα μία έρευνα ενός δημοσιογράφου Αμερικανού γιατί έκανε αυτό. Υπέγραψε και προεδρικό διάταγμα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί το έκανε,
0: γιατί
1: ξέρεις.
0: Γιατί το έκανε, πες μου.
1: Λοιπόν, το προηγούμενο διάστημα, μόλις είχε γίνει γνωστό περιτεχνητής νοημοσύνης,
0: ναι,
1: άρχισαν και έβγαιναν διάφορες ονομασίες. Πώς βγάζουμε, ας πούμε, gmail.com.
0: Ναι, ναι.
1: Έβγαιναν εκεί με κατάληξη.ai.
0: Όπα.
1: Τώρα είχαν σπεύσει κάποιοι. Ένα μήνα πριν ανακοινώσει ο Τραμπ ότι θα το πει super intelligence.
0: Για πες μου, να το κατοχύρωσουν.
1: Και κατοχύρωναν την κατάληξη .si. Με αποτέλεσμα, με το που έγινε γνωστό από τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, να αρχίσει να υπάρχει ζήτηση. Την πρώτη μέρα, λέει, υπήρχαν 140 που ζήτησαν να βγάλουν μία διεύθυνση με τελικό πρόθεμα SI. Τη δεύτερη μέρα ήταν 7.000. Είχαν δηλαδή 50 φορές πολλαπλασιαστεί, 50 φορές πάνω αυτοί που ζητούσαν τέτοια κατάληξη. Δεν υπάρχουν τόσες πολλές καταλήξεις, οπότε όποιοι το είχαν βγάλει πριν, τώρα το μοσχοπουλάνε σε τρελές τιμές αυτό το domain, αυτή την ονομασία.
0: Και είναι, έτσι, όλοι οι συγγενείς του Τραμπ.
1: Και έλεγε ο δημοσιογράφος που του έγραψε τη συγκεκριμένη ανάλυση, ότι είναι από το περιβάλλον του Ντόναλτ Τραμπ.
0: Από το οικογενειακό γράμμα.
1: Από το οικογενειακό περιβάλλον του Ντόναλτ Τραμπ. Άκου να δεις τώρα. Υπάρχει άνθρωπος που υπογράφει προεδρικό διάταγμα και έχει στο μυαλό του ότι οι δικοί του άνθρωποι θα βγάλουν λεφτά, ρε παιδί.
0: Όχι, οι δικοί του άνθρωποι.
1: Δεν είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα.
0: Πω, ρε, παιδιά.
1: Το λέω με κάθε επιφύλαξη, ωστόσο είναι μια έρευνα δημοσιογραφική η οποία αναπαράγεται με ρυθμό πολυβόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Φοβερό.
1: Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αν όντως είναι έτσι, δηλαδή υπό άλλες συνθήκες θα έλεγες ότι αυτό είναι σκάνδαλο.
0: Η αείμνηστη
1: γιαγιούλα μου... Είναι σκάνδαλο πλουτισμού, πώς το λένε.
0: Ναι, η αείμνηστη γιαγιούλα έλεγε ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες.
1: Όπα. Καλά, εσύ το βάρινες τώρα.
0: Το βάρινα, ναι, το βάρινα για να δείξω. Να σου πω κάτι. Αυτό το πράγμα πίσω από κάθε, σχεδόν κάθε απόφαση, ας πούμε, που παίρνει είναι να βγάζει λεφτά η οικογένειά του.
1: Μα εδώ έχει σταματήσει τον πόλεμο με το Ιράν 80 φορές. Και κάθε φορά που τον τελείωνε, όλο και κάποιο τσέπωνε χρήματα από το σκαμπανέβασμα των τιμών του πετρελαίου και του χρηματιστηρίου.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Ή των commodities.
0: Εντάξει.
1: Καλό.
0: Commodities.
1: Κομμός τσέπωνε χρήματα από το σκαμπανέβασμα των τιμών του πετρελαίου και του χρηματιστηρίου.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Ή των commodities.
0: Εντάξει.
1: Καλό.
0: Commodities.
1: Commodities.
0: Τα commodities μ' αρέσουν πολύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν...
1: Καλημέρα στη Θήβα, 16 βαθμούς.

0: σακούλα.
1: Όχι, όχι. Κουβερτίνι στο κουβερτίνι.
0: Δεν είναι ακριβώς ελαφριά, αλλά τέλος πάντων, ναι.
1: Κουβερτίνι στο κουβερτίνι και έρχεται το παπλωματίνι τώρα.
0: Κάποια στιγμή τη νύχτα πάντως ζεστάθηκα. Να το πω αυτό.
1: Καλύτερα να ζεσταίνεις παρά να κρυώνεις.
0: Ναι, ρε, άμα ζεσταίνεσαι, κάτι βγάζεις.
1: Το πετά. Ναι.
0: Τώρα. Το χειμώνα. Τώρα το χειμώνα. Για το καλοκαίρι. Τα έχει βγάλει όλα. Τι άλλο να
1: πετάξει.
0: Ναι, άλλο λέω. Το καλοκαίρι τι άλλο να βγάλει. Τα έχει βγάλει όλα. Τα έχει πετάξει.
1: Ναι.
0: Όλοι οι τσίτσιδοι κυκλοφορούν το καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, το νούμερο ένα λοιπόν θέμα στον πλανήτη είναι αυτό το θέμα με τη Fly Dubai και την αποτροπή που προσπάθησε ο ένας από τους δύο να το ρίξει το αεροπλάνο.
0: Ευτυχώς που είχε και άλλους μέσα.
1: Ναι.
0: Είχε άλλους δύο εφεδρικούς πιλότους στο πλήρωμα και ανέλαβαν αυτοί να κατεβάσουν προσγειώσουν το αεροπλάνο. Γιατί υπήρχαν αυτοί, ξέρεις? Γιατί ήταν μέσα στην αίθουσα
1: στο κόκπιτ,
0: οι εφεδρικοί πιλότοι. Όχι, δεν ήταν στο κόκπιτ. Με τους επιβάτες. Γιατί ήταν άλλοι δύο, ξέρεις?
1: Γιατί?
0: Οι άλλοι δύο ήταν, λέει, γιατί υπήρξε πρόβλεψη από την εταιρεία ότι αν χρειαστεί να κάνει κάποια παρέκκληση η πτήση, τρέχα γύρω όπως το βάλαν στο μυαλό τους, επειδή θα τελείωνε το ωράριο των κανονικών πιλότων, έπρεπε να υπάρχουν και εφεδρικοί για να αναλάβουν μετά το τέλος της αυτής. Και έτσι είχαν δύο επιπλέον πιλότους μέσα μαζί με τους επιβάτες.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Και αυτοί ανέλαβαν και κατέβαζαν το αεροπλάνο. Το οποίο είναι συγκλονιστικό, αν το σκεφτείς.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ευτυχώς. Γιατί έπεσε, δεν ξέρω εγώ, πόσες χιλιάδες πόδια.
0: 18.000 πόδια.
1: Μέσα σε 20 δευτερόλεπτα.
0: 14.000 πόδια σε 20 δευτερόλεπτα. 8.000 πόδια σε 1,5 λεπτό, σε 90 δευτερόλεπτα.
1: Είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Παιδιά, τώρα να είσαι σε αυτή την πτήση και 18.000 πόδια, μιλάμε τώρα για 6.000 μέτρα, έτσι. 6 χιλιόμετρα, κατακόρυφη πτώση του αεροπλάνου.
1: Να πέφτει το αεροπλάνο, έτσι.
0: Ναι.
1: Και να βλέπεις και μαχαιρώματα. Δηλαδή...
0: Να βλέπεις αίμα να ρέει από το πιλωτήριο.
1: Ναι,
0: και λες.
1: Εντάξει, ήρθε η ώρα μου.
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτό θα πεις. Τέλος πάντων, ο Νετανιάχου το πήγε βεβαίως στα άκρα και μίλησε για τη δική ότι αποτράπηκε μία 11η Σεπτεμβρίου του
0: Ισραήλ. Πολλοί το γράφουν αυτό πάντως.
1: Ναι.
0: Ότι στόχος του πιλότου ήταν
1: αυτό. 11η Σεπτεμβρίου ήταν η 7η Οκτωβρίου. Που έμεινε στην ιστορία σου 7η Οκτωβρίου. Έμεινε τα βαφτίσμα όλα 11η Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, εντάξει. Θα μπορούσε όμως. Δηλαδή δεν το ξέρουμε ακόμα. Δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα. Δεν ξέρουμε τις προθέσεις. Μπορεί ο πιλότος να ήθελε όντως να αναλάβει τον έλεγχο του αεροπλάνου και να το σκάσει
1: κάπου,
0: σε κάποιο σημείο αναφοράς, ας πούμε, του Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Εντάξει.
0: Έτσι, αυτό θα φανεί από την ανάκριση.
1: Δεν το συζητάω αυτό.
0: Ναι.
1: Το θέμα το πρώτο σε εμάς εδώ είναι τα μέτρα. Που ανακοινώθηκαν χτες. Γιατί δεν είναι μόνο τα μέτρα για τα καύσιμα. Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια αυτά. Είναι και 120 δόσεις, ένα πάγιο αίτημα των μικρών επιχειρήσεων που πνίγονταν οι άνθρωποι και δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν.
0: Ήθελα να το πω αυτό, ότι εγώ δεν κοίταξα τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Κοίταζα όμως τι λέγανε οι φορείς.
1: Ναι.
0: Βγήκαν όλοι οι φορείς, δηλαδή το ΕΒΑ, τα επιμελητήρια, τα διάφορα κτλ. Και λέγανε επιτέλους ένα αίτημα που εδώ και 2 χρόνια το παλεύουμε και το ζητάμε. Πραγματοποιείται.
1: Πάγιο.
0: Δεν ξέρω πώς θα τους ωφελήσει. Οι ίδιοι το δικαιολογούν ότι, παιδιά, περάσαμε 3 κρίσεις. Δηλαδή, περάσαμε τη μία κρίση την οικονομική, μετά είχαμε την υγειονομική, μετά έχουμε την ενεργειακή. Δεν αντέχουμε. Έχουμε φεσωθεί. Κάπως πρέπει να διευκολυνθούμε κι εμείς. Αυτή είναι η λογική των διάφορων φορέων. Έτσι, τα δικά τους, τις δικές τους λέξεις αναπαράγω, όχι οι δικές μου. Και άρα έχει και αυτό τη σημασία του.
1: Ναι, πρόσεχε τώρα γιατί μπορεί να ακούσει και τίποτα. Λοιπόν,
0: δεν μπορεί να ακούσει.
1: Εντάξει, το λέω αυτό.
0: Πρώτη φορά
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Είναι λοιπόν το ένα είναι αυτό, οι 120 δόσεις, και είναι βεβαίως και οι αυστηρότεροι όροι που τέθηκαν στα fans, στους servicers που τους λένε, τους servicers, αυτούς τους κακούς ανθρώπους.
0: Να το δω αυτό.
1: Ναι. Όχι, έχει, προβλέπονται.
0: Ναι, δεν ξέρω τι προβλέπει. Να δω την υλοποίηση.
1: Το ζητούμενο είναι το εξής πράγμα. Το θέμα. Το θέμα είναι να δούμε, αφού, ας πούμε, βγήκε το Πασόκ χθες και είπε, το είχε πει
0: Ανδρουλάκης.
1: Ο Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, ήδη μας αντιγράψατε. Που, αυτό δεν είναι κάτι που το έμπνευσε οι 120 δόσεις. Ήταν θα το έκανε ο άνθρωπος. Αν γινόταν κυβέρνηση, θα το έκανε. Έλεγε. Λοιπόν, οι 120 δόσεις πήγαν και παλιότερα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά επανήλθαν τώρα. Λοιπόν, θέλω να δω πώς θα το ψηφίσουν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι σημαντικό αυτό.
0: Εντάξει. Σημαντικό είναι για τα πολιτικά ήθη. Τώρα,

0: και τίποτα πέραν αυτού.
1: Όχι, είναι, και
0: είναι,
1: για το...
0: είναι δεκτικό και για την, ναι, είναι δεκτικό για την αξιοπιστία. Αυτό του καθενός. Αλλά ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του για την αξιοπιστία. Υπάρχουν άλλοι που σου λένε ποια αξιοπιστία, ποια αξιοπιστία. Okay. Καλημέρα κύριε Βασίλη, καλημέρα και στην Ειρήνη, η οποία μας εύχεται, μας υπόσχεται ότι της Αγίας Εκατερίνης και του Αγίου Διονυσίου τον Ολύμπο θα είναι και τις 2 ώρες μαζί μας. Ειρήνη εκ Παλαιού Φαλήρου.
1: Θα το κάψουμε.
0: Καταλάβες, θα το κάψουμε, θα γίνει χαμούλης. Καλημέρα και στην Ευρυδίκη, λέει είχε την ίδια σκέψη με σένα. Το έλεγε η γιαγιά της, ότι τα σάφανα δεν έχουν τσέπες.
1: Ναι, δεν έχουν παιδιά.
0: Την ίδια σκέψη κάνατε.
1: Δεν έχουν.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα κύρια θέματα της επικαιρότητας. Έτσι. Δηλαδή, τα 2 αφορούν την τσέπη μας, το άλλο είναι ένα διεθνές που φανταζόμαστε.
1: Και ο καιρός, βέβαια, έτσι και ο καιρός.
0: Για τον καιρό δεν το συζητάμε.
1: Ναι, και
0: αυτό μας επηρεάζει όλους.
1: Ακριβώς. Καταρχήν, έχει αναστατώνει κόσμο που θέλει να ταξιδέψει, ας πούμε, τώρα με το απαγορευτικό.
0: Όχι, σκέψου μόνο. Εκτός του κόσμου που θέλει να ταξιδέψει, που λες, εντάξει, okay, θα πάει την επόμενη. Είναι και αυτό που παρουσιάσαμε χθες με την Σάμο, για παράδειγμα.
1: Βέβαια.
0: Που υπάρχει και θέμα τροφοδοσίας. Δηλαδή, εμείς το μυαλό μας πάει μόνο σε κάποιον που μπορεί να ταξιδέψει ένα νησί για να κάνει διακοπές. Αν δεν είναι έτσι, είναι και τα φορτηγά που μεταφέρουν τρόφιμα, είναι και τα φορτηγά που μεταφέρουν νερά, είναι και τα φορτηγά που μεταφέρουν φάρμακα και πάει λέγοντας.
1: Και είναι επίσης και κάποιοι που λένε, πάμε μια κρουαζιέρα το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα, ας πούμε, με ένα μεγάλο κρουαζιερόπλοιο. Και λένε, βέβαια, έχει πολύ καλό καιρό τέλη Σεπτεμβρίου και 20 Οκτωβρίου στην Ελλάδα.
0: Η κόρη μου είναι με ένα γκρουπ αυτή τη στιγμή, το οποίο σήμερα είχε κανονίσει να κάνει περίπλου νησιού με ιστιοβλοϊκό. Δεν θα το κάνει, νομίζω.
1: Ούτε.
0: Νομίζω ότι σήμερα δεν θα το κάνει.
1: Οι επιβάτες λοιπόν του κρουαζιερόπλοιου Queen Anne. Είναι 2.841 επιβάτες. Αυτό λοιπόν έφτασε χθες το βράδυ στο λιμάνι της Σούδας και θα διανυκτερεύσει κιόλας απόψε. Και θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψει ο καιρός. Επειδή έχει επιδείνωση. Καταλαβαίνεις.
0: Να σας πω σε σχέση με το απαγορευτικό το δικό μας. Το διαβάζω στο Earth News.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, το απαγορευτικό αναμένεται να ισχύσει έως τις 11 με 12 το μεσημέρι.
1: Έτσι πάει, ναι.
0: Στη συνέχεια, αναμένεται νέο δελτίο μέσω του οποίου θα υπάρξει ενημέρωση για το αν και πώς θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια. Ορισμένα δρομολόγια ταχυπλών δεν θα πραγματοποιηθούν καθόλου. Ενώ τα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, έτσι, στον Αργοσαρονικό, θα γίνουν κανονικά.
1: Ναι, πάντα
0: γίνονται. Στο Σαρονικό, επαναλαμβάνω.
1: Στον Αργοσαρονικό.
0: Αργοσαρονικό, τι
1: πάντα είπαμε. Γίνονται, ναι, πάντα γίνονται αυτά. Απλά πρέπει να είναι πολύ χάλια η κατάσταση για να διακοπούν.
0: Έχετε το νου σας, αυτό που επαναλαμβάνουμε λοιπόν, αυτό που σας λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, πριν βγει το απαγορευτικό, επικοινωνήστε με τα κατατόπους στη λιμεναρχία. Αν είναι να ταξιδέψετε, αν είχατε προγραμματίσει σήμερα να ταξιδέψετε.
1: Τα δελφίνια δεν φεύγουν, νομίζω, όταν έχει απαγορευτικό.
0: Κουνάνε τα δελφίνια, κουνάνε πολύ. Ρε.
1: Δεν κουνάνε, πετάνε.
0: Με 4 μποφοράκια ήδη κουνάει.
1: Λοιπόν, είναι σημαντική ημέρα σήμερα, η 1η Οκτωβρίου. Και καλό μήνα και πάλι, γιατί αναλαμβάνουμε την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η χώρα μας.
0: Ναι.
1: Είναι η δεύτερη και τελευταία φορά που την αναλαμβάνουμε, γιατί έχουμε διετή θητεία ως εκλεγμένο μέλος. Και αναλαμβάνουμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη. Θα μου πεις πότε ήταν εύκολη.
0: Να σου πω, είναι αληθεύει αυτό. Το διάβασα κάπου, δεν το ψάξα και πολύ όμως. Ότι είχε πει ο κύριος Γεραπετρίτης ότι αν ήξερα ότι θα είχαμε τέτοιες φουρτούνες. Δεν θα ζητούσαμε
1: να κάνουμε. Νομίζω ότι το έπεισε. Τι να πει ο άνθρωπος, ρε παιδάκι μου τώρα. Γιατί εντάξει.
0: Ναι.
1: Άλλοι τη βγάζανε ζάχαρη, ας πούμε, σε άλλες περιόδους. Δεν είχαν άντε να καταδικάσουν κανένα από εδώ, κανένα από εκεί. Εδώ είναι.
0: Δεν θα το έλεγα ποτέ ζάχαρη. Απλά είναι κάποια πράγματα που εμείς δεν τα υπολογίζουμε καθόλου, ρε παιδί μου. Να σου πω ένα παράδειγμα. Στο Σουδάν γίνεται της κακομοίρας εδώ και χρόνια. Ασχολείται κανένας με το τι γίνεται στο Σουδάν. Απαγάγονται και σκοτώνονται, δολοφονούνται πιτσιρίκια μέσα στα σχολεία τους τώρα. Ασχολείται κανείς. Υπάρχουν οργανώσεις, Μποκο Χαράμ ή διάφορες τέτοιες, ας πούμε, εξτρεμιστικές, ισλαμιστικές, οι οποίες σφάζουν κόσμο.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα? Κουράζονται να σφάζονται.
0: Όχι,
1: πια.
0: Δεν υδρώνει. Στην άλλη, δεν θυμάμαι ποια χώρα είχαν χούντα, ας πούμε, και είναι 2 αντιμαχόμενες πλευρές, οι οποίες έχουν και στήριξη. Η μία της Ρωσίας, η άλλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η άλλη της Τουρκίας, η άλλη της. Και μεταξύ τους πλακώνονται, αλλά την πληρώνουν, ας πούμε, χωριάτες, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάνε στα χωράφια τους να βγάλουν το προστοζήν. Δηλαδή. και δεν υδρώνει το αυτή κανενός. Γι' αυτό σου λέω ότι ποτέ δεν είναι ζάχαρη-ζάχαρη. Όλο και πάντα υπάρχει κάποια ένταση. Εδώ λέγαμε ξαφνικά.
1: Εντάξει,
0: ας πούμε,
1: δεν είναι όπως είναι τώρα όμως.
0: Βρε, δεν είναι όπως είναι τώρα.
1: Που έχουμε 2-3 πολέμους, ας πούμε, μεγάλους πολέμους που είναι σε.
0: Και είναι και κοντά μας και ασχολούμαστε.
1: Ναι, αυτό.
0: Γιατί μας επηρεάζουν κιόλας. Ναι. Αλλά εντάξει, είχε λέει αψημαχία σε Αφγανιστάν, Πακιστάν.
1: Και αυτό, σημαντικό είναι.
0: Ναι, ναι, θα πει κάποιος και.
1: Όχι, okay, και.
0: Με επηρεάζει, δεν με επηρεάζει.
1: Αλλά,
0: εντάξει. Που είχε κάπου στη Λατινική Αμερική δύο χώρες που πλακωθήκανε. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά έχει και αυτό το ενδιαφέρον του και είναι είδηση και καλά έκανες και την ανέφερες.
1: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ, όχι.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: παρακαλώ,
1: πολύ.
0: Υποχρεώσεις μου.
1: Φανταζόμαστε ότι σε λίγο. Βέβαια έχει πολλά να πει σήμερα.
0: Σήμερα.
1: Ο Χριστούλιας έχει πολλά
0: έχει
1: να
0: κάρτες,
1: πει.
0: Έχει κάρτες, ωραία.
1: Στον Παπαχλιμίτσο και στην Παπαμιχαήλ, στα δύο παπά. Θα έχει πάρα πολλά να πει. Οπότε εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Αν δεν συνδεθούμε με την τηλεόραση, δεν θα έχουμε κάποιο.
0: Θα έχουμε κάποιο πρόβλημα.
1: Ναι,
0: ξέρουμε. Εδώ μπορούμε να στεναχωρήσουμε κάποιου ακροατέ οι οποίοι στείνονται για να μα δουν και στην
1: τηλεόρα. Δεν τα ξέρω. Ωραία, πάμε. Με τη SpaceX έχεις καταλάβει τι γίνεται.
0: Τι γίνεται.
1: Όλο τους κάνει η πύραυλη.
0: Παιδί μου, κάνουν τη δουλειά τους και μετά σκάνε.
1: Μετά.
0: Ο συγκεκριμένος που έσκασε, θα σου πω τώρα. Ο συγκεκριμένος που έσκασε, ανέβηκε στο διάστημα. Εκτόξευσε 20 δορυφόρους, τέθηκαν σε τροχιά οι δορυφόροι και μετά όταν επέστρεφε. Στη γη και πήγαινε να προστανασωθεί, εκεί ξεράγει. Εκεί σκασίλα μας. Εκεί σκασίλα μας. Τρόπος του Λέγκιν. Αλλά θέλω να πω τη δουλειά του την είχε κάνει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ήτανε όμως να εκραγεί, ήταν προγραμματισμένο.
0: Όχι, δεν ήταν.
1: Αυτό
0: όχι,
1: σου
0: παιδί,
1: λέω.
0: Δεν ήταν προγραμματισμένο.
1: Αυτό σου
0: ναι,
1: λέω.
0: Ναι, αλλά τη δουλειά. Θέλω να πω, δεν είναι από αυτούς που εκρήγνεται στο ξεκίνημα και άρα δεν κάνουν και τη δουλειά τους.
1: Ναι, βρε μάνα μου, αλλά να σου πω κάτι όμως. Είναι στεναχωριέ με τον Ήλον.
0: Στεναχωριέσαι. Τρεις εκατομμύριουχος. Είναι...
1: Ναι.
0: Δεν θα του λείψουν. Φαντάζομαι δηλαδή.
1: Κι εγώ φαντάζομαι.
0: Ναι, φαντάζομαι.
1: Φαντάζεσαι όμως να γίνεται έξαλλος, ας πούμε, και να λέει πόπο, πάλι έχασα.
0: Να σπάει το γραφείο.
1: 30 εκατομμύρια δολάρια. Ναι. Θα πωλήσω. Λοιπόν, να πω μια άλλη σημαντική είδηση, την οποία την είδα χθες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Η Volkswagen.
0: Η ποια?
1: Volkswagen.
0: Volkswagen,
1: όπως θες πες τη. Ανακοίνωσε ότι καταργεί τις λογικές συμβάσεις εργασίας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι συγκλονιστική εξέλιξη. Άμα το σκεφτείτε.
2: Ωραία, πάμε στο ραδιό.
1: Ναι. Γεια σας, βρε παιδιά.
0: Καλώς ορίσατε, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, παιδιά. Μήπως έχετε καμιά πορεία, θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Πιερακάκη. Θέλετε κάτι να το ρωτήσουμε από εσάς?
1: Πότε θα ανακοινωθούν τα καινούργια μέτρα?
2: Τα επόμενα καινούργια μέτρα.
1: Τα επόμενα καινούργια μέτρα.
0: Θα
1: μας πει 14 Οκτωβρίου. Όχι, αυτό είναι εύκολο. Είναι εύκολο.
0: Για 14 Οκτωβρίου. Με την αμόλυβδη.
1: Ναι, γι' αυτό, για την αμόλυβδη. Αυτό είναι ωραίο και εγώ στο
0: βάθος. Είναι αυτό που συζητάει όλος ο κόσμος. Τι θα γίνει με την αμόλυβδη.
1: Επίσης, πότε πιστεύει, επειδή είναι και Eurogroup.
0: Άμα είναι να απαντάς εσύ, Παπαχλιμίτσο.
1: Δεν θέλω να απαντήσει εσύ.
0: Μην μιλήσετε με τον κύριο Πιερακάκη να πούμε.
1: Να του πείτε και χρόνια πολλά γιόρταζε.
0: Σημειώνω αμόλυβδη.
1: Ναι, και θέλω εγώ να τον ερωτήσει πότε θα φτάσει στο σημείο. Πες, περνάνε οι κρίσεις και τα λοιπά. Πώς το βλέπει εκείνος, να πάρουμε αυξήσεις 50% όλους τους μισθούς μας.
0: Εντάξει.
2: Δώρο Πάσχα, δώρο Χριστουγέννων.
1: Όλα. Ναι, πάντα. Γιατί ρε εσύ, όσο ζω, ελπίζω.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Θέλω να γίνω ο Μπρούκλης κι εγώ, σαν τους αυτούς που είναι Μπρούκλιδες και...
0: Μπρούκλης,
1: ναι.
0: Τι είπε τώρα. Φράσεις, φράσεις από τα παλιά, φράσεις που χάνονται, όπως λέγεται.
2: Δεν θέλω να δεις. Αφού σύνταξη θα αργήσουμε να πάρουμε.
1: Ναι.
2: Θα αργήσουμε. Αυτό.
0: Θα πάρετε εσείς.
1: Θα αργήσουμε πολύ.
2: Ναι, θα αργήσουμε πολύ. Τουλάχιστον αυτά τα χρόνια που μας απομένουν εδώ στον εργασιακό μας βίο. Να μπορούσαμε να τα περάσουμε λίγο καλύτερα.
1: Τα πολλά χρόνια μας
0: θα πάρω. Θα πάρω συντάξει το 2050. Λίγο θα τσιμπήσω. Το 80 έχω γεννηθεί. Λίγο να τσιμπήσω προς τα πάντα όρια μετά την επόμενη δεκαετία. Το 50 με βλέπω να πέρασε.
3: Επειδή είναι. Επειδή είναι και.
0: 70.
3: Επειδή είναι και πρόεδρος στο Eurogroup.
2: Ναι,
3: επειδή είναι και πρόεδρος στο Eurogroup. Δεν το ρωτάτε, θα βγάλει προϋπολογισμό η Ευρώπη, γιατί διαβάζουμε ότι είναι λίγο στα κάγκελα όλοι.
0: Προϋπολογισμό.
1: Μπράβο,
3: Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημείωνες, παρακαλώ.
0: Θα έχω σημειώσει όλα εγώ εδώ πέρα με αυτές τις ερωτήσεις και αυτές που έχουμε και εμείς.
2: Πρέπει να έχουμε
0: γύρω στις 2,5 ώρες του Γιάννη Πιερακάκη να το κάνουμε τις ερωτήσεις που θέλουμε.
1: Εντάξει, τώρα ολόκληρο Πιερακάκη θα έχετε. Αν με το ρωτήσετε.
0: Ναι, σωστό. Και εγώ να πάω από το Συνολικό Συμβούλιο, κάτι πέρασε απαρατήρητο, γιατί προφανώς τα μέτρα είχαν σημασία. Αλλάζει ο κώδικας δικηγόρων, θα πει να απασχολεί κανέναν. Απασχολεί τους δικηγόρους. Θα γίνονται εξετάσεις. Από κρατικό φορέα για να γίνεις δικηγόρος. Αυτό τι είναι? Είναι κάτι το οποίο το κράτος αναγνωρίζει ότι αυτό το οποίο γίνονταν με δεκαετίες με τους δικηγορικούς λόγους ήταν λίγο, πώς το πω έτσι ευγενικά, λίγο ξεφτύλα, και το παίρνει πάνω του.
4: Αυτό λίγο ντροπή για τους δικηγόρους, δηλαδή, γιατί ήταν αναγκάστο να το κάνει αυτό. Αλλά.
2: Συγγνώμη, τι γινόταν μέχρι.
3: Ευτυχώς που το έπεσε ευγενικά. Αλλά από την άλλη πλευρά, είναι αυτά τα αδιαφορούμενα. Από την άλλη πλευρά, ας πούμε, τον έλεγχο για τα ιατρία την έχει ο ιατρικός σύλλογος. Θέλω να πω, ο οποίος ιατρικός σύλλογος, από ό,τι αποδεικνύεται το τελευταίο 20ήμερο, πόσο πάει τώρα πλέον αυτή η υπόθεση, δεν έκανε πολύ καλά τη δουλειά του ή την έκανε πλημελώς.
4: Αυτό σε πάω πιο πριν. Που λες για να γίνεις δικηγόρος, για να γίνεις γιατρός, για να γίνεις μηχανικός, για να γίνεις λογιστής, ναι, οτιδήποτε. Σε κάποιες σοβαρές προηγμένες χώρες είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Εξετάσεις, διαδικασίες κλπ. Εδώ ήταν περίπου σαν δημοκρατικό κεκτημένο ότι αφού έχει στοιχείο νομικής, ιατρικής, πολιτικών κλπ. Γίνεσαι αμέσως. Δεν είναι έτσι. Δεν πάει έτσι. Ή μάλλον πήγαινε έτσι. Τώρα δηλαδή, εγώ να σου δώσω ένα παράδειγμα.
2: Δίνεις εξετάσεις.
1: Το θέλανε δηλαδή και οι δικηγορικοί σύλλογοι. Ναι,
4: εγώ έδωσα εξετάσεις στο δικηγορικό σύλλογο Αθηνών, να σου πω το δικό μου παράδειγμα. Ναι. Μην πάμε τώρα στατιστικές, ούτε τι ξέρει ο Γιώργο. Δεν εξετάσεις. Είχα διαβάσει τόσο αρκετούς μήνες για να μπορέσω να δώσω, γιατί δεν είχα και επαφή με το επάγγελμα σοβαρή. Και η διπλανή μου, εγώ το ξέρω ποτέ. Ο δικηγορικός σύλλογος, επειδή τι θέλει να έχει περισσότερα μέλη και να έχει περισσότερους ψηφοφόρους, να τους ικανοποιήσει όλους κλπ. Άρα τους περνάει όλους. Η διπλανή μου τη ρωτάνε στα προφορικά, στο ποινικό, γιατί στο καθένα σε ρωτάνε. Αν κάποιος έχει ποινικό μητρό, ας πούμε, τι σημαίνει αυτό. Λέω, εγώ σκέφτομαι μέσα μου, δηλαδή λέω πόσο πιο γελίες ερωτήσεις θα κάνω για να γίνεις. Ναι. Και εγώ ήθελα να σκοτώ να φύγω και δεν βρισκόμουν.
2: Να έχεις ποινικό μητρό.
4: Όχι, να έχεις λευκό ποινικό μητρό.
2: Ναι, τι σημαίνει.
4: Και απαντάει διπλανή μου. Ναι. Απόφαση νομικής. Αν έχεις λευκό ποινικό μητρό, σημαίνει ότι αφώνεσαι.
1: Ότι.
2: Αφώνεσαι.
4: Εσάι, για πάντα. Τώρα, όσο έχει λευκό ποινικό. Την κοιτάω έτσι, λέω, δεν είναι δυνατόν. Πέρασε. Τσι, ναι, ευχαριστώ, περάσατε.
1: Μπράβο, κορίτσι μου.
4: Αυτό.
1: Καλή σταδιοδρομία.
4: Έγινε δικηγόρος με τη βούλα του τέτοιου.
1: Εντάξει.
3: Να πούμε για τα του οίκου μας.
1: Και εμείς δίνουμε
2: εξετάσεις. Που δίνουμε
3: εξετάσεις, οι οποίες τώρα. Εντάξει, είναι επίσης στα μάτια του κόσμου. Αυτό λέω, τι λέω.
4: Αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό για την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος.
1: Ναι, ναι.
4: Διαχρονικά αστείο. Δεκαετίες τώρα.
1: Για την αξιοπρέπεια γενικότερα, νομίζω. Και σε πολλά επαγγέλματα και στο δικό μου.
3: Πρέπει να βγούμε, παιδιά. Και εσείς πρέπει να πάτε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μετά θα έχετε τον κύριο Πιαρακάκη.
4: Μου λέει η εξετάσια, συγγνώμη, μου λέει, εδώ λέει δεν κόβουμε κανέναν εμείς. Το πούμε περηφάνεια. Να περάσει το όλο τι έγραψε.
1: Μπράβο, μπράβο. Είσαι μεγάλη καρδιά, πες.
3: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Χαιρετισμού στον πρόεδρο του Eurogroup. Γεια σας.
3: Λοιπόν, πάμε κι εμείς.
1: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανάσα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές εφορία και ταμεία. Αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη, η οποία τίθεται σε κατάσταση Red Code μέχρι την Κυριακή. Αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις άγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Βροχή καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θα γίνει παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα 1η Οκτωβρίου στη Λευκοσία 66η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα. Στην παρέλαση θα παρίστανται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, καθώς και στρατιωτικοί ακόλουθοι από Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχουν επίσημη απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου, την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απορρίψει δημόσια μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα. Δεν διευκρίνησαν τι περιλαμβάνει, ούτε αν πρόκειται για απόρριψη της Ιρανικής πρότασης. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έδωσε εντολή στον Ιρανό ομολογό του και την αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ να χωρίσουν νωρίτερα από την Νέα Υόρκη. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai με περισσότερους από 170 επιβάτες. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τοπικά θελώδης άνεμη, εντάσσει 8 με 9 μποφόρ. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: πολύ καλημέρα σας, καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Να σας ενημερώσουμε ότι έχει βγει η ειδοποίηση 112 για το Ρέθυμνο, η οποία αναφέρει, λόγω της κακοκαιρίας, αναφέρει ότι λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις, επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά, τα ξέρουμε όλοι, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μιλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.
1: Μάλιστα. Καλημέρα στον κύριο Δαβίδ, που μας λέει πως η φωτιά στο πλοίο της Blue Star θα δημιουργήσει τεράστια οικονομική ζημιά στην αγορά της Αμούκο και Ρόδου. Καταστράφηκαν 130 φορτηγά με εμπορεύματα και ότι πρέπει να αναδειχθεί το θέμα. Γι' αυτό μιλήσαμε χθες με τον Χάρη Ζερβουδάκη, τον ανταποκριτή μας στην Σάμο, και λέγαμε και τι ζητούν οι φορείς ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Κύριε Δαβίδ, ενδεχομένως δεν μας ακούσατε χθες. Πάντως από την πλευρά μας το θέμα το έχουμε αναδείξει. Καλημέρα στον κύριο Ανδρέα, χρόνια πολλά στην Κύπρο, λέει. Καλημέρα και στον Γιώργο τον. Από την Καστοριά, το φίλο μας, με 8 βαθμούς και ήλιο αυτή την ώρα. Καλημέρα και στον Μάκη, στον κύριο Μάκη, που λέει καλομήνα. Αν στην θέση του Μαζονάκη ήταν κάποιος άγνωστος, τι θα γινόταν, νομίζετε? Θα ήταν στη φυλακή υπεύθυνη?
0: Δεν ξέρουμε.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Είναι η κοτολογία. Δηλαδή, ό,τι και να σας πούμε, ψέμα θα είναι. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Καμιά φορά τέτοιες ειδήσεις ή τέτοιες πληροφορίες, ακόμα και από εμάς και από την πλευρά μας, δεν θα δίνονταν τέτοιο βάρος. Ενδεχομένως. Δεν το ξέρουμε. Καλό είναι να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα, να μην δοκιμαζόμαστε όλοι από τους δημοσιογράφους μέχρι και την πολιτεία. Έτσι. Καλό είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Τώρα είδα ότι στο προεδρικό διάταγμα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη Super Intelligence που έλεγες πριν.
1: Έχει λάθος το όνομα της χώρας.
0: Δεν το είχα δει.
1: Ναι.
0: Ότι είναι United States.
1: United. Η τεχνητή νοημοσύνη που το συνέταξε δεν πρέπει να είναι και πολύ σούπερ.
0: United States. Ναι, όχι United
1: States. Ναι. Είναι. Γινόταν χθες πανηγύρι μεγάλο με αυτό το. Την ανορθογραφία, εν πάση περιπτώσει, του Ντόναλντ Τραμπ. Ναι. Καλά κάνεις και το λες. Έχει ενδιαφέρον. Τι άλλο? Μία είδηση που επίσης δεν έχει ακόμη αναπαραχθεί ιδιαίτερα εδώ τουλάχιστον, αλλά την αναπαράγουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είναι ότι ο Ρούμπιο έδωσε εντολή. Ο πρόεδρος εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγώ τι είπα?
0: Πρόεδρος.
1: Είπα πρόεδρος εξωτερικών.
0: Ναι.
1: Καλό, φοβερό.
0: Πειράζει, ναι.
1: Λοιπόν, ο υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε εντολή να αποχωρήσουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες οι απεσταλμένοι του Ιράν. Αυτοί είχαν πάει με το πρόσχημα, με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Mm. Είπε ο Ρούμπιο, εν τω μεταξύ μείνανε γιατί γίνονταν διαπραγματεύσεις, έτσι, άτυπες μεν, αλλά διαπραγματεύσεις δε. Λοιπόν, βγήκε και είπε ότι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τελείωσε, να φύγουν από τη χώρα, να επιστρέψουν τη δική τους. Φοβερό. Αυτό για ορισμένους κάτι δείχνει. Ότι οι διαπραγματεύσεις δεν είχαν την έκβαση που κάποιοι θα περίμεναν ενδεχομένως. Διότι αν πήγαιναν καλά οι διαπραγματεύσεις, δεν θα υπήρχε λόγος να σηκωθούν να φύγουν να πάνε στη χώρα τους. Άρα, μάλλον οι διαπραγματεύσεις δεν πάνε καλά. Το λέμε να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας, γιατί μπορεί από αυτήν και μόνο την είδηση το πετρέλαιο να τσιμπήσει ένα-δύο δολάρια, ας πούμε. Λέω. Παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Άλλα.
1: Τι να φορέσουμε σήμερα, να μας πεις αιρέτη.
0: Α, παιδιά, κοιτάξτε το τι να φορέσετε τώρα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Το πρωί φορέσετε κάτι ζεστό. Αλλά να έχετε να φοράτε από μέσα.
1: Δεν.
0: Και κάτι.
1: Τι σημαίνει ζεστό? Μαλλινό.
0: Ένα μπουφανίνι.
1: Α, μπουφανίνι.
0: Ένα μπουφανίνι.
1: Ας το ίνι είμαστε ακόμα.
0: Ναι, εντάξει, δεν είμαστε τώρα για. Εδώ του. Κοίτα. Για Αλεξανδρούπολες, Σέρες,
1: Κορέστια,
0: Καστοριές και τα λοιπά, δεν μπορώ να πάρω όρκο. Μπορεί να είναι και μπουφάν. Αλλά στις υπόλοιπες περιοχές θέλει μπουφανίνι και από μέσα ή κοντομάνικο, ή αν δεν είσαστε τόσο ανθεκτικοί, αν δεν αντέχετε, ας πούμε, και τα λοιπά, βάλτε ένα μακουδάκι ή ένα πουκαμισάκι με μακριμανίκι. Ελαφρύ όμως.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αλλιώς θα σκάσετε μετά. Ναι.
1: Κάλτσες. Δεν είπες.
0: Ψηλές πια. Είπαμε τα τέρματα ζωσόνια. Εξαρτάται τώρα. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Πάμε λοιπόν στην Πινελόπη τη Μητρούλια.
0: Α, ναι, γιατί είχε πολύ δουλίτσα.
1: Περιμέναμε πώς και πώς, παιδιά, αυτά τα μέτρα να ανακοινωθούν.
0: Ναι, πάμε, για τα κάψιμα.
1: Για τα κάψιμα. Πάμε.
0: Αυτό το τομέα. Καλά, ναι.
1: Αυτό το τομέα θα μας πει τώρα η Πινελόπη, να μας πει και τις προβλέψεις της, γιατί αφού υπήρξαν αυτά τα μέτρα για αυτά, τι θα γίνει και στη συνέχεια. Αν θα υπάρξουν διαφορετικά ή πια. Καλημέρα, Πινελόπη.
0: Καλημέρα, καλό μήνα.
2: Καλημέρα σας, καλό μήνα. Καλό πρωινό. Περιμένουμε εδώ και μέρες για τις ανακοινώσεις. Έγιναν χθες, αλλά θα έχουμε ό,τι φαίνεται το μαρτύριο της σταγόνας, γιατί θα έχουμε και άλλες ανακοινώσεις 14 του μήνα, προκειμένου να μάθουμε ποια θα είναι η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και γενικώς αν θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης. Να τα πάρουμε λίγο λοιπόν με τη σειρά.
1: Ναι.
2: Τι ανακοινώθηκε χθες. Ανακοινώθηκαν επιπλέον 5 λεπτά το λίτρο επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Μέχρι τώρα δινόταν από την κυβέρνηση 10 λεπτά το λίτρο, αυξήθηκε σε 15, συν 5 λεπτά που δίνουν έκπτωση στα δηληστήρια, σημαίνει ότι η συνολική έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης από σήμερα θα είναι 20 λεπτά το λίτρο.
1: Να το πούμε αυτό και να το εξηγήσουμε. Συγγνώμη, Πινελόπη, που σε διακόπτω, διότι χθες κάποιος, κάνοντας μια βόλτα στα διάφορα site, έβλεπε σε άλλα 15, σε άλλα 20. Η διαφορά είναι ότι τα 15 είναι από την πολιτεία, τα άλλα 5 είναι από τα δηληστήρια. Αθρηστικά μας κάνουν 20.
0: Αλλά,
1: ναι, αθρηστικά μας κάνουν 20. Αλλά οι μισοί γράφαν 15, οι άλλοι μισοί γράφαν 20. Καταλαβες. Και υπήρξε ενδεχομένως μια σύγχυση στο κοινό. Και γι' αυτό το λέω, να το διευκρινίσουμε.
2: Όπως και να έχει, το τελικό δεν έχει σημασία. Ο καταναλωτής, ο πολίτης δεν χρειάζεται να ξέρει.
1: Σωστό. Σωστό. Όχι, έχει σημασία γιατί υπάρχει μεγάλη σπέκουλα και τα δηληστήρια τι κάνουν και γιατί να φορολογηθούν και αυτό και εκείνο και το άλλο και το παράλληλο. Έχει μία σημασία ακόμα και αυτό.
2: Τα δηληστήρια, έχει σημασία να πούμε ότι από τα μέσα Ιουλίου, όπου δίνουν εκπτώσεις στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη, σύμφωνα με δικές τους εκτιμήσεις, τα δύο δηληστήρια έχουν πληρώσει περί τα 85 με 90 εκατομμύρια ευρώ. Με λίγα λόγια, το ζήτημα της φορολόγησης των δηληστηρίων έρχεται και αντικατοπτρίζεται τις εκπτώσεις που δίνουν τώρα. Αν δεν φορολογούνταν, θα περιμέναμε να τα πάρει η πολιτεία μετά το κλείσιμο του έτους του 2026, αφού βγάλουν τους ισολογισμούς τους, δηλαδή από τα μέσα του 2027 και μετά. Ενώ ήδη από τον περασμένο Ιούλιο τα δηληστήρια δίνουν αυτές τις εκπτώσεις. Τώρα, η μάχη που γίνεται είναι πόσο θα συμμετέχουν τα δηληστήρια στην έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Επειδή από τα μέσα Ιουλίου μέχρι και σήμερα ή μέχρι τις 15 του μήνα, 15 Οκτωβρίου,
1: ναι,
2: τα δηληστήρια επιδοτούν, δίνουν έκπτωση στην αμόλυβδη βενζίνη 10 λεπτά, αυτό δεν έχει σταματήσει καθόλου και θα συνεχιστεί ως τις 15 του μήνα, από τη δική τους πλευρά αντιδρούν και λένε ότι δεν είναι δυνατόν να προσθέσουν, να δώσουμε επιπλέον έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Από την πλευρά της κυβέρνησης λέει ότι αν δεν δώσεις θα σε φορολογήσω. Να το πω με απλά λόγια, γίνεται ένα τέτοιο είδους αλυσβερίσι. Άρα το ερώτημα είναι ποια θα είναι η έκπτωση που θα παρέχουν τα δηληστήρια στο πετρέλαιο θέρμανσης. Mm. Και να θυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει θέσει ως βάση για τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης ένα
1: πετρέλαιο. Το περσινό κλείσιμο.
2: Το 1 ευρώ και 75 λεπτά, να το πούμε με νούμερα. Αν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης πολλούνταν, θα ήταν γύρω στα 2 ευρώ, άρα είναι 25 λεπτά τα οποία θα πρέπει να εξασφαλιστούν από τα δηληστήρια και από την κυβέρνηση.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, με την αμόλυβδη θα γίνει κάτι, τι πιστεύεις?
2: Εκτιμώ πως όχι. Η κυβέρνηση εδώ και αρκετές μέρες έχει ξεκαθαρίσει ότι στην αμόλυβδη δεν παρεμβαίνει και φαίνεται ότι τα δηληστήρια θα επιχειρήσουν να μειώσουν την έκπτωση που δίνουν στην αμόλυβδη, αν όχι να την εξαφανίσουν. Να την εξαφανίσουν μου φαίνεται αρκετά δύσκολο.
0: Και αν αποφασιστεί από την Ευρώπη να εξαιρεθούν, να υπάρξει, πώς το λένε, ευελιξία και να αλλάξουν οι οροφές
1: να δαπανών, βγει από τις ρήτρες, ναι.
0: Αν μειωθεί ο ειδικός φάρος κατανάλωσης εδώ, δεν θα έχουμε μείωση στη βενζίνη.
2: Αυτό είναι κάτι αλλιώτικο και δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε ακόμα. Γιατί ο Πρωθυπουργός χθες μόλις μάθαμε ότι έστειλε μια επιστολή στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που ζητάει ακριβώς να διευκολυνθούν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών να δώσουν επιπλέον επιδοτήσεις στα καύσιμα για να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί και στις 14 Οκτωβρίου, προφανώς και με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού στο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και χτες, νομίζω, συγγνώμη που σε διακόπτω, ζητήθηκε και από τη Μελώνη ευελιξία.
2: Αν δοθεί λοιπόν αυτή η δημοσιονομική ευελιξία, προφανώς θα συνεχιστεί με κάποιο τρόπο η έκπτωση στη βενζίνη και βεβαίως θα έχουμε και έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Να πούμε, παιδιά, ότι οι τιμές είναι πάρα πολύ υψηλές. Δηλαδή, εχθές, συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων στη βενζίνη και στον δίζελ κίνησης, των εκπτώσεων και των επιδοτήσεων κλπ. Να μην τα ξαναλέω. Η μέση τιμή της αμόλυβης πανελλαδικά ήταν στα 2 ευρώ και 20 λεπτά και η μέση τιμή του δίζελ στα 2 ευρώ και 21 λεπτά. Δηλαδή, αν σε αυτά τα 2 και 21 προσθέσουμε και την επιπλέον 5, τα επιπλέον 5 λεπτά, μάλλον αφαιρέσουμε τα επιπλέον 5 λεπτά επιδότηση που δίνει η κυβέρνηση, φτάνουμε στα 2,16 και πάλι η τιμή του ντίζελ κίνησης είναι πάρα πολύ υψηλή.
0: Πολύ.
2: Άρα θα πρέπει να δοθεί δημοσιονομική ευελιξία από την πλευρά της Ευρώπης, την οποία μέχρι στιγμής την έχουμε δει μόνο να δίνει κατευθύνσεις για μείωση κατανάλωσης.
1: Ναι, είναι αυτό που το συζητούσαμε χθες με την ανταποκρίτρια μας στις Βρυξέλλες.
0: Το οποίο δεν εξόριξε μόνο τους λαούς, εξόριξε και τις πολλές κυβερνήσεις αυτό.
2: Ναι, τους πάντες, διότι οι πολίτες έτσι κι αλλιώς όταν είναι τόσο ακριβά τα ενεργειακά προϊόντα κάνουν μόνοι τους εξοικονόμηση. Δεν είναι δυνατόν να λες κάντε οικονόμηση και δεν βοηθάω καθόλου τις χώρες να μπορέσουν να πάρουν κάποια μέτρα να στηρίξουν τους πολίτες τους.
1: Αυτό. Πενελόπη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα
1: καλά.
0: Πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Επειδή έλεγες πριν για τη Μελώνη,
0: ναι.
1: Εγώ δεν το είχα προσέξει. Μου είπε ο Νίκος ο Τσιπλάκης πριν που ήμουν στο στούντιο, κάνα μια κουβέντα, και μου είπε ότι η Μελώνη αποφάσισε και για ένα χρόνο αναστέλει την ίσπραξη των τελών κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα. Ο Νίκος μου το είπε και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ως μέτρο.
0: Μπράβο στην Τζόρτζια.
1: Προφανώς και θα έχει συνυπολογίσει από πού θα πάρει τα έσοδα αυτά. Το λέω γιατί είναι η μόνιμη αποδός. Μάλιστα, να κάνουμε το Α ή το Β ή το Γ μέτρο, αλλά αυτά που θα εκλείψουν από τα ταμεία του κράτους, από πού θα τα βρούμε. Προφανώς η Μελώνη θα έχει κάνει αυτόν τον υπολογισμό. Η Μελώνη βέβαια έχει και αυτή την πίεση του νέου κόμματος που έχει προκύψει εκ δεξιών της, το οποίο είναι πιο δεξιό από την ίδια, εκείνου του ενός στρατηγού.
0: Υπάρχει.
1: Ενός στρατηγού, ενός τύπου, ναι. Λοιπόν, και έχει το ενδιαφέρον του. Πάντως, θέλω να πω ότι το θέμα αυτό, επειδή και η όλη την Ευρώπη, προφανώς, θα πρέπει να έχει ευρωπαϊκή απάντηση με τον ένα με τον άλλον τρόπο.
0: Και γιατί, να μην αργήσει.
1: Γιατί αλλιώς είναι περιορισμένα τα μέτρα που η κάθε χώρα μπορεί να πάρει αφεαυτή.
0: Να μην αργήσει αυτή η απάντηση, γιατί βλέπετε ότι εκφράζεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους αυτό το πράγμα, η αγανάκτηση, ας πούμε, από την πίεση, η αγανάκτηση των πολιτών. Στην Ισπανία το είδαμε με το θέμα των ενοικίων, που ήταν αφορμή βεβαίως και η γυναίκα αυτή, η αναλγησία που επιδείχθηκε, ας πούμε, σε μια ηλικιωμένη γυναίκα, πολύ μεγάλη γυναίκα, η οποία της πήγανε το ενοίκιο στο 8πλασία, ας πούμε, για να τη διώξουν από το σπίτι.
1: 16 βαθμούς στη Βέργα Καλαμάτας, με συννεφούλα και αέρα σε ρηπές, μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Σταύρος. 5 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στο τριφύλι Γρεβενών. Άντε πες στο τριφύλι Γρεβενών πώς αντιθούν.
0: Αυτό σου λέω. Τι να τους πω εγώ, θα τους πω. Τους ανθρώπους.
1: Κατάλαβες που λέγαμε πριν.
0: Παναγιά μου.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από την Αγριανή Σερών και καλό μήνα. Κύριε Αθανάση, καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη από την Ριζούπολη. Αυτό με τα πατίνια που τα παρατάνε όπου να είναι.
0: Ναι, αφήστε το.
1: Τα πετάνε,
0: αφήστε
1: ενοχλούν το. Τους πεζούς σε πεζοδρόμιο στην γειτονιά μου πεταμένο. Δεν μπορούσε πεζός. Ναι, αν δεν το σήκωνε.
0: Αυτό δείχνει, παιδιά, το επίπεδο που έχουμε. Και δείχνει και ένα επίπεδο πολιτισμού.
1: Πολιτισμός είναι αυτό.
0: Δηλαδή,
1: καθαρά.
0: Όταν εγώ, ας πούμε, έβρισκα για ένα πολύ μεγάλο διάστημα ένα πατίνι παρατημένο μπροστά στην είσοδο του σπιτιού μου, το οποίο είναι σαν διέξοδο. Δηλαδή, πήγαινε κάποιος επί τούτου. Υπήρχε άπειρος χώρος να τα αφήσει. Και το άφηνε μπροστά στην είσοδο του σπιτιού μου. Ή τα πετάνε κάτω, ας πούμε. Τα παρατάνε, κάνουν τη δουλειά τους και τα πετάνε. Αυτό δείχνει το επίπεδο του πολιτισμού μας. Δεν είναι ούτε θέμα κράτους, ούτε θέμα τίποτα. Είναι θέμα ανατροφής όλο αυτό το πράγμα. Είδα μια φασολάδα τώρα. Παιδιά. Εγώ δεν θα πω ποτέ πω να είχα μια φασολάδα.
1: Ναι.
0: Γιατί για να του ευχαριστηθείς τη φασολάδα θα θέλεις να φας και άλλα 15 γύρω-γύρω.
1: Α, μπράβο. Χωρίς λουκάνικα.
0: Και ψωμί επίσης.
1: Ναι.
0: Ψωμάκι.
1: Και ψωμάκι. Τι.
0: Ναι.
1: Το ψωμάκι
0: αλλά ήταν μια πολύ που τη στείλανε στον Παπαχλιμίτζο που του στέλνουν τα
1: τι
0: φαγητά.
1: Τι του στείλανε, φασολάδα.
0: Στέλνουν τα φαγητά τις φωτογραφίες, ρε μάνα μου. Γίγαντες ήταν αυτό.
1: Α, γίγαντες, ναι.
0: Σουπέ αυτό.
1: Οι γίγαντες μ' αρέσουνε.
0: Σουπέ ήταν.
1: Φούρνο. Αλλά η φασολάδα όχι.
0: Και κεφτεδάκια με πατάτες τηγανητές.
1: Πάντα.
0: Ωραία.
1: Κάθε εποχή. Αυτά είναι κάθε εποχή. Ναι, δεν είναι τώρα με το κρύο.
0: Όχι, τα προτιμώ τώρα. Λέω,
1: αυτά είναι πάντα. Τα κεφτεδάκια είναι must. Καλημέρα κύριε Κωνσταντίνε. Θα τα βρείτε από τα 13 δις υπερπλεώνασμα ή μήπως όχι? Εμείς να τα βρούμε. Ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια αρμοδιότητα. Αν είχαμε τέτοια αρμοδιότητα θα σας απαντούσαμε. Πάμε παρακάτω.
0: Μας λέει ο φίλος μας ο Χρήστος,
1: ναι,
0: που τα ξέρει τα οικονομικά πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Πες καλημέρα Χρήστο.
1: Καλημέρα Χρήστο, καλό μήνα.
0: Ναι. Ναι. Είναι, λέει ότι το μέτρο που ανακοίνωσε η Μελώνη είναι αντίθετο με τις κατευθύνσεις της Κομισιόν. Κυκλοφορήστε ελεύθερα.
1: Ναι, ναι. Χαίρομαι πολύ. Γι' αυτό. Λοιπόν, καλημέρα. Τι άλλο ήθελα να πω?
0: Τι?
1: Είδες τι έγινε με τον Ρονάλντο?
0: Ναι, εσύ.
1: Γιατί φεύγει?
0: Έχει νευρούλια, είχε.
1: Όχι, θα το αποκαλύψει στο μέλλον, αλλά
0: ναι,
1: έφυγε, εγκατέλειψε στη μέση της πορείας.
0: Οριστικά,
1: την Εθνική Πορτογαλία. Όχι, οριστικά.
0: Οριστικά λέει, αποχώρησε.
1: Γιατί όμως θα το κάνει αυτό?
0: Πικραμένος.
1: Πικραμένος είναι.
0: Είχε κόντρα με τον προπονητή, τον Ζορζέ Σεσούς.
1: Γιατί είχαν κόντρα?
0: Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Ήταν έξαλλος, λέει. Ήταν έξαλλος, προσπαθούσαν να τους ηρεμήσουν. Πώς το λένε, και τον είχε στον πάγκο, ρε εσύ Διονύση.
1: Εντάξει, είναι απώλεια.
0: Όλο το μάτς. Τον είχε στον πάγκο.
1: Είναι απώλεια.
0: Δεν θα έβγες εσύ.
1: Την κατάλληλη ώρα θα εξηγήσω τους λόγους.
0: Περίμενε. Σε έχει στον πάγκο όλο τον αγώνα.
1: Στην Πορτογαλία διαβάζω ότι λένε πως δεν είναι οριστικό το αντίο.
0: Έτσι λένε εδώ πέρα.
1: Έτσι γράφουν.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Ναι, τα μέσα ενημέρωση στα πορτογαλικά.
0: Δεν θέλουν να το πιστέψουν, μάλλον.
1: Μπορεί να είναι και αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι η φάση της άρνησης, το στάδιο της άρνησης.
0: Ναι.
1: Λες. Να περνάνε άρνηση. Ναι. Εντάξει. Μετά θα έρθει η αποδοχή, μετά θα έρθει το. Ναι.
0: Θέλει ο Δημήτρης μήνυμα. Δύσκολος ο πάγκος. Κρύος. Ναι. Έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, δεν τον αφήνεις τον Ρονάλντο τώρα στον πάγκο. Όλο το παιχνίδι. Ο Ρονάλντο είναι. Για όλε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν πρέπει να δοκιμαστούν και κάποιοι.
0: Εντάξει, βάλτε τώρα για 10 λεπτά. Να έχεις πρόβλημα τώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι όλοι εναντίον σου.
1: Είναι. Μήπως οι υπόλοιποι παίκτες δεν είναι εναντίον
0: όχι,
1: του.
0: Μωρέ, εντάξει.
1: Δεν το ξέρω.
0: Γιατί,
1: δεν είμαι στα εσωτερικά της ομάδας.
0: Τι παλικάρι τώρα.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Ρωτάω. Εγώ
0: δεν είμαι φαν του Ρονάλντο. Αλλά είναι ο Ρονάλντο. Πώς να το κάνουμε.
1: Ερωτήσεις θέτω. Δεν το γνωρίζω.
0: Τίθεις εσύ.
1: Τι να κάνω.
0: Ο Χρήστος. Γιατί ασχολείται και με τα ποδοσφαιρικά, όπως ξέρεις. Το ότι είναι 41 ετών ίσως να έπαιξε ρόλο.
1: Ασχολείται με τα ποδοσφαιρικά.
0: Είναι 41.
1: Και είναι Παναθηναϊκός τώρα.
0: Καλά κάνει.
1: Για τον Χρήστο το λέω. Δεν το, ναι. Εντάξει,
0: και ο Ρονάλντο.
1: Παναθηναϊκό.
0: Ρονάλντο.
1: Βέβαια
0: Ρονάλντο,
1: έχει το καλό ότι παίζει τένις. Οπότε εντάξει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν, έχει επικαιροποιηθεί και το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, να ξέρετε τώρα. Πρωινά.
0: Αυτά δεν ήθελα.
1: Και, ακούστε, ναι. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη, κυρίως νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα κατά διαστήματα πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής. 4/10/2026, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Επίσης, προσθέτει, τοπικά πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη, εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Αυτή είναι η επικαιροποίηση που μόλις έστειλε μέσω του Εθνικού Πρακτορείου Ειδήσεων η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και εμείς το θέσαμε στην διάθεσή σας. Καλημέρα και στον κύριο Τεό από τη Φλόρινα. 4 βαθμούς. Φασολάδα, ρέγκα και ζεστό ψωμί. Εμένα, άμα είναι, θα με αφήσετε μόνο το ζεστό ψωμί. Τα άλλα δεν.
0: Λοιπόν, έχω νεότερα.
1: Δεν είμαι φίλος.
0: Εγώ...
1: Με συγχωρείτε. Ναι.
0: Ναι. Έχω νεότερα για την εκτέλεση που σας λέγαμε της Κρίστα Πάικ.
1: Έγινε.
0: Όχι. Τις κάνανε 2 ενέσεις. Παρενέβη το ανώτατο δικαστήριο, διέκοψε την ύπαιρα διακοπή και είναι στο νοσοκομείο.
1: Ναι, γι' αυτό είπα πριν ότι αυτό είναι μαρτύριο τώρα.
0: Είναι στο νοσοκομείο.
1: Είναι
0: παιδιά,
1: μαρτύριο.
0: Γυναίκα, δηλαδή.
1: Πρόκειται περί μαρτυρίου. Λοιπόν, βγαίνουμε από το στούντιο.
0: Πάμε, ναι, γιατί πάμε σε τίτλους σιγά-σιγά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιδείνου του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο σε κατάσταση Red Code Κρήτη μέχρι την Κυριακή. Μήνυμα του 112 για την αποφυγή μετακινήσεων στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, στον ορεινό όγκο του Μιλοποτάμου, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Το λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερόπλοιρο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποίηση δρομολογίων από Πειραιά για Άργο Σαρονικό. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ταμεία. Αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Ανακοίνωση κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στις 5.30 συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 θα γίνει παρουσίαση και υπογραφή της Σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Στη Λευκοσία σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα παρακολουθεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της. Και ο καιρός, τοπικές βροχές, έντονα φαινόμενα στα ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Πέντε. Και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: μετά μεγάλης μας λύπης και με κοινή απόφαση και των δύο, διακόπτουμε το τραγούδι.
1: Γιατί, Διονύση?
0: Γιατί έχουμε τον κύριο Βελισσαράκο, δεν έχουμε τον κύριο.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Α, δεν τον έχουμε. Τότε γιατί το διακόψαμε.
1: Δεν ξέρω, εσύ τα αποφάσισες.
0: Ας το τραγούδι, συγγνώμη.

0: Τώρα θα το διακόψουμε.
1: Ναι, θα το διακόψουμε και θα καλημερίσουμε και θα ευχηθούμε και καλό μήνα στον κύριο Στάθη Βελισσαράκο που είναι φοροτεχνικός. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας και καλό μήνα.
1: Επίσης, επίσης.
2: Σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τις 120 δόσεις που ανακοινώθηκε χθες. Είναι ένα πάγιο αίτημα από ό,τι είδαμε και από τις ενώσεις εμποροβιοτεχνών, βιοτεχνών κτλ. Ένα αίτημα μεγάλο. Πολιετές. Έτσι το ζητούσαν τουλάχιστον χρόνια. Τουλάχιστον δύο χρόνια. Ποια είναι η διαφορά των 120 από τις 72 δόσεις? Δηλαδή,
1: και ποιες είναι οι παράμετροι που έχουν μπει.
0: Αυτό, ναι, και ποιες είναι οι παράμετροι. Ναι. Τι είναι αυτό που θα περιμένει ένας φίλος που μας ακούει σήμερα και θέλει να το κάνουμε λιανά?
2: Ωραία. Κοιτάξτε, το πιο απλοϊκό μπορώ να πούμε, η διαφορά στο 120 δόσεων με το 72 είναι ότι είναι περισσότερες δόσεις, άρα είναι η μικρότερη δόση. Ναι. Άρα μικραίνει το ποσό που πρέπει να δίνει κάθε μήνα ο οφειλέτης. Και όταν λέμε για οφειλέτες, εννοούμε για 3,5 εκατομμύρια οφειλέτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην εφορία και για 900.000 που υπάρχουν στον ΕΦΚΑ.
0: Άρα είναι, για δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Πολύ είναι σύγκριβο. Κοντά στα 4,5 εκατομμύρια. Όλος ενεργός οικονομικός πληθυσμός δηλαδή. Ναι. Περίπου.
2: Ακριβώς. Και οπότε γίνεται μικρότερη η δόση. Η άλλη βασική παράμετρος που αλλάζει είναι ότι σε 72 δόσεις, όσες οφειλές είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες, η ημερομηνία ήταν 31/12/23. Σου λέγει ο νομοθέτης, όσες οφειλές είναι ληξιπρόθεσμες έως 31/12/23, πάνε 72 δόσεις. Τώρα όμως τι λέει, έως 31/12/24. Πρώτο βασικό.
1: Ναι.
2: Οπότε, αν έχεις οφειλές που σου λέει μέχρι 31/12/24, μπορείς σε 120 δόσεις.
1: Έχει συμπεριλάβει και άλλο χρόνο μέσα, άλλο ένα χρόνο. Ναι.
2: Ένα χρόνο. Και όσοι είναι από το 25 και 26 που διανύουμε, μπορεί να το βάλεις στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Mm. Επιπλέον, η ρύθμιση αυτή έλεγε τέλος του χρόνου των 72 δόσεων, 31 Δεκεμβρίου, ενώ των 120 δόσεων μπορεί να γίνει έως 36 του 27. Άρα δίνει και μια παράταση χρόνου.
0: Ένα τράτο χρόνου, ναι, αυτό.
2: Αυτά τα δύο, αυτά τα τρία είναι πολύ βασικά και είναι η συνουσία οι αλλαγές που γίνονται.
0: Και αφορούν, είπατε, 4,5 εκατομμύρια περίπου χοντρικά, 4.400.000 ανθρώπους. Αυτό.
2: Είναι 3,5 εκατομμύρια στην εφορία και 900.000 στον ΕΦΚΑ. Μπορεί να είναι στα δύο ταμεία να υπάρχουν και κοινοί.
0: Ναι, μην κάνουμε την άθρηση.
2: Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Και όπως είπατε, είναι ο ενεργός πληθυσμός. Να πούμε επιπλέον έτσι, δύο τεχνικά σημεία. Mm-hmm. Ότι το επιτόκιο παραμένει σταθερό, όπως ήταν και σε 72 δόσεις, 5,84% το χρόνο. Και αυτό το επιτόκιο υπάρχει και για την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.
0: Αυτό επειδή ήθελα να το ρωτήσω. Το γεγονός ότι επιμικρύνονται οι δόσεις από 72 πάνε σε 120, αφήνω τις 24, δεν σημαίνει ότι θα πληρώσω περισσότερους τόκους? Δηλαδή θα πληρώνω μεν μικρότερο ποσό αναδόση, αλλά αυτό θα το πληρώσω στο τέλος ως τόκους επιπλέον, έτσι δεν είναι?
2: Πολύ σωστά, έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή ένα παράδειγμα, μια οφειλή των 10.000 ευρώ, τώρα τα νούμερα θα είναι περίπου, θα πληρώνουμε δόση 160 ευρώ το μήνα σε 72 δόσεις, που σημαίνει θα δίναμε 11.700 όταν γινόταν η εξόχληση, ενώ με τις 120 δόσεις θα γίνει 110 ευρώ το μήνα, αλλά το τέλος θα έχουμε πληρώσει 13.500.
0: Μάλιστα. Ναι, οκ. Okay. Μας θέτει ένας ακροατής ερώτημα, αν υπάρχει κάποιο είδος κούρεμα. Μπορείτε να ρωτήσετε όποιος ενταχθεί στις 120, θα υπάρχει μείωση ή κόψιμο των προσαυξήσεων από το πραγματικό χρέος? Δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο.
2: Δυστυχώς, γιατί εγώ το έχω επισημάνει πάρα πολλές φορές. Ναι. Θεωρώ ότι ήταν αναγκαίο να γίνει ένα κούρεμα προσαυξήσεων, ειδικά σε παλιές οφειλές. Εδώ, μέχρι στιγμής, από ό,τι υπόθηκε εχθές, δεν θα γίνει. Περιμένουμε και την ψήφιση των μέτρων αυτών να δούμε.
0: Μήπως υπάρξει κάποια τροποποίηση ή κάτι τέτοιο.
2: Ναι, γιατί αυτό θα βοηθούσε πάρα πολλούς οφειλέτες. Και το είδαμε αυτό όταν γίνανε 72 δόσεις. Ενώ περιμένανε από το Υπουργείο ότι θα υπαχθούν γύρω στο 1 εκατομμύριο, υπαχθήκανε μόνο 17-18.000 κόσμος. Μόνο. Γιατί δεν είχε το κίνητρο.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο ακόμα. Το μέτρο των 120, υπενθύμησε η Κατερίνα νωρίτερα, ότι των 120 δόσεων προϋπήρχε, δεν είναι καινούριο. Μετά μειώθηκαν σε 72 και επανέρχονται σε 120. Είναι έτσι τα πράγματα, αυτό έχει γίνει?
2: Ναι,
0: η προηγούμενη ρύθμιση, δηλαδή οι προηγούμενες 120-72 και επανέρχονται σε 120. Είναι έτσι τα πράγματα, αυτό έχει γίνει.
2: Ναι,
0: η προηγούμενη ρύθμιση, δηλαδή οι προηγούμενες 120 δόσεις ήταν αποδοτικές, ήταν
1: βοήθησαν τον κόσμο.

0: Γιατί δεν θέλανε. Και στην πορεία όμως, από ό,τι θυμάμαι, γίνανε κάποιες άλλες ρυθμίσεις που υπήρχε ένα στο μικρότερο κούρεμα προς αυξήσεων. Είχαν ξαναγίνει 120 δόσεις.
1: Ναι.
0: Και ανταπόκριση. Σιγά σιγά όμως ήταν και ένα πάγιο ορίσμα της παλιάς τρόικα των Βρυξελών, που δεν θέλανε να κάνουμε ρυθμίσεις. Να ήθελαν μια πολιτική να πληρώνουμε. Αυτό σε αρκετούς φορολογούμενους μπόρεσε και τηρήθηκε να πληρώνουν. Αλλά επειδή είχε τα μνημόνια. Ήταν μετά
2: η υγειονομική κρίση με την πανδημία.
0: Αυτό ήθελα να πω πρώτο. Το βασικό ήταν αυτό, το COVID. Και μετά η ενεργειακή κρίση, αυτό έχει οθήσει πάρα πολλούς συμπολίτες μας να πληρώνουν τα βιοποριστικά τους έξοδα αμηνιαία, όπως είναι η στέγαση, όπως είναι η σύντηση, όπως είναι η ΔΕΚΟ, για να έχουν ρεύμα, και αφήνουν πίσω εφορία και ΕΦΚΑ. Γι' αυτό ήταν αναγκαία και είναι πολύ σωστή κατεύθυνση αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες, όπως η ρύθμιση των 120 δόσεων, τα ασφαλιστικά ταμεία και εφορία. Γιατί πρέπει να είχαν αποδώσει.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Να δούμε τώρα τι θα γίνει, και γιατί όπως μας είπατε, για παράδειγμα, όταν είχαν αυξηθεί σε ένα διάστημα μπήκαν μόνο 18.000, γιατί ήταν τέτοια τα κριτήρια και τα λοιπά, δεν είχε... Ναι. Ήταν δώρο-άδωρο, ας πούμε.
0: Ναι, ήταν πολύ λίγοι, γιατί δεν βλέπανε φως στο τούνελ, δηλαδή να μπαίναν στη ρύθμιση να τη χάνανε. Οπότε, τώρα με 120 δόσεις σίγουρα θεωρώ θα έχει μεγαλύτερη επιτυχία. Γιατί υπάρχει κόσμος, να πούμε εδώ, ότι όταν κάποιος ρυθμίζει, μπαίνει στη ρύθμιση, γίνεται άρση λογαριασμού, οι κατασχέσεις που έχουν γίνει παγώνουν. Οπότε έχει πολλά θετικά για κάποιον για να ρυθμίσει. Και ειδικά τα 120 δόσεις που μικραίνει και το ποσό της δόσης. Απλώς θα ήταν το ιδανικό και θα βοηθούσε πάρα πολύ και θα έχει πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή, εάν υπήρχε και ένα κούρεμα προς αυξήσεων, έστω και μικρό. Γιατί όπως είδαμε και στο παράδειγμα, ότι το ποσό που χρωστάς όταν το πληρώσω πολλές δόσεις θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή, αν ήταν 10.000 οφειλή, σε 120 δόσεις θα πληρώσω τέλος 13.500.
2: Ναι.
0: Θα πεις είναι σε 10 χρόνια. Φυσιολογικό.
2: Φυσιολογικό. Το φυσιολογικό είναι να μην χρωστάς αυτά. Αλλά εντάξει, λέμε τώρα.
0: Το λέω φυσιολογικό, ορμόμενος από ότι ομόλογα αυτή τη στιγμή την εκτείναξη που τον
1: αποτελεί. Σωστό και αυτό που λέτε.
2: Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν την εφαρμογή και να δούμε, έχει σημασία αυτό που είπατε, να δούμε όταν θα πάει για ψήφιση στην Βουλή, μήπως έχουμε κάποια αλλαγή προς την κατεύθυνση που υποδείξατε κι εσείς και ζητάει και η αγορά κατά τα φαινόμενα. Αυτό μας λέτε.
1: Γίνονται και δηλαδή, διορθωτικές πολλές φορές.
2: Κάποιο είδους απομείωση.
0: Και ένα τεχνικό για τους ακροατές μας, ότι όσοι έχουν επαχθεί στις 72 δόσεις μπορούν να επαχθούν σε 120. Δεν νομίζω ότι δεν μπορούν να επαχθούν.
2: Καλά κάνετε και το λέτε. Καλά. Το ίδιο θα λέμε.
1: Εντάξει, τι να κάνεις.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βελισσαράκο. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, περίμενε, σου έχω νεότερα για την εκτέλεση.
2: Το κάνει σύρια λόγω.
1: Εγώ το έχω κάνει ή αυτοί που είναι άχρηστοι οι άνθρωποι αυτοί εκεί στο Τενεσί. Λοιπόν, τις κάνανε δύο ενέσεις της γυναίκας, έτσι, για ένα έγκλημα που είχε κάνει το 1995 και είναι ψυχικά ασθενής. Αλλά δεν έχει σημασία, εμείς προχωράμε, πάμε να την εκτελέσουμε. Λοιπόν, έτερον εκάτερον. Λοιπόν, τις χορήγησαν δύο δόσεις από το φάρμακο το οποίο σε σκοτώνει. Το φάρμακο δεν έπιασε. Η γυναίκα, λέει, ροχάλιζε, κοιμότανε μετά τη χορήγηση του φαρμάκου. Την πήραν λοιπόν και την...
2: Δηλαδή, συγγνώμη, της δώσαν δηλητήριο και αυτή την έπιασε ως υπνοτικό.
1: Δεν ξέρω, μάλλον, ναι. Αυτό φαντάζομαι. Την πήρανε λοιπόν...
2: Γερή κράση.
1: Την πήρανε και την πήγαν στο νοσοκομείο. Οι άχρηστοι οι άνθρωποι αυτοί που δεν ξέρουν να κάνουν εκτελέσεις.
2: Μπορεί,
1: επίσης.
2: Λοιπόν, όπως έλεγα και πριν στο περιθώριο της εκπομπής, την ώρα των τηλεοδηγήσεων, έχουν ξεχάσει το know-how. Γιατί
1: έχουν
2: 200 χρόνια να εκτελέσουν γυναίκα.
1: Ναι.
2: Μπορεί να ξεχάσανε,
1: μπορεί,
2: ρε παιδί μου.
1: Μπορεί. Ναι, γιατί διαφορετικό πράγμα να εκτελείς γυναίκα από άντρα. Τέλος πάντων, την. Την πήγαν στο νοσοκομείο. Παράλληλα, γινόντουσαν εφέσεις από τους δικηγόρους τους. Τελικά. Το ανώτατο δικαστήριο είπε προχωράμε κανονικά. Από τη στιγμή που δεν έχει χορηγηθεί χάρη, θα γίνει η εκτέλεση και προσδιορίστηκε για νεότερη ώρα.
2: Χάρη μπορεί να δώσει μόνο ο κυβερνήτης. Ναι. Κανένας άλλος, ναι, δεν μπορεί να δώσει άλλος, ναι, χάρη. Έτσι δεν είναι.
1: Δηλαδή,
2: πάμε τώρα στον Κωνσταντίνο.
1: Πάμε, ναι.
2: Γιατί σαν να δόθηκε χάρη σε 180 επιβάτες μιας πτήσης, ας πούμε, η οποία από τη μια. Καταρχήν ήταν το χάρο με τα μάτια, βουτώντας 18.000 πόδια μέσα σε 90 δευτερόλεπτα.
1: Και ήταν και μάγκας ο πιλότος.
2: Αλλά απ' την άλλη, λίγο πολύ αυτό δηλώνανε όταν βγαίνανε, ότι είχαμε ξεχάσει.

0: Από τη ζωή μα, α πούμε.
1: Ναι, βέβαια. Δηλαδή, αυτό, και εγώ θα την ξέγραφα.
0: Πάμε στον Κωστή να μα πει γι' αυτό. Κωστή, καλημέρα.
1: Καλομήνα.
2: Καλημέρα, καλομήνα. Ναι, ήταν όντω απίστευτη αυτή η ιστορία. Εγώ του έβλεπα πάνω χθε το βράδυ που βγαίνανε και κάνανε κανονικά δηλώσει. Και είχα μπράβο.
1: Εγώ σε κενά αέρο πέφτω. Δεν πτήσει και
0: χαρά στο κουράγιο του, ναι.
2: Και μιλούσανε κανονικά. Λέω μπράβο, μπράβο. Εγώ είχα σε έκουλα κατάσταση. Λοιπόν, όντω φαίνεται ότι ο πιλότο. Ήταν αυτός ο Ινδός, ήταν τελικά ο πιλότος, ο οποίος είναι σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, και φαίνεται ότι όντως διαδραμάτισε ένα πολύ έτσι κρίσιμο ρόλο και διασώθηκε αυτό το αεροπλάνο. Είναι πάντως απίστευτη ιστορία, απίστευτο το πώς κατάφεραν, δείχνει καταρχάς το πώς έχουν καταφέρει να διεισδύσουν παντού, και αυτό είναι ακριβώς που λένε στο Ισραήλ σήμερα τα μέσα ενημέρωσης, γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να είναι οποιοδήποτε από αυτού, δηλαδή...
0: Αυτό είναι ο ορισμός της τρομοκρατίας, έτσι.
2: Ακριβώς,
0: αυτό, δηλαδή να τρέμεις για οτιδήποτε κάνεις, ότι μπορεί ξαφνικά. Αυτό είναι ο ορισμός της τρομοκρατίας.
2: Και ακριβώς ακούστηκαν κάποιες φωνές. Υπουργός Συγκοινωνιών είπε επίσης ότι πρέπει να σταματήσουν οι κτήσεις. Βεβαίως, όταν μιλάμε για την Υπουργό Συγκοινωνιών, είναι μια ακραία. Είναι μένα από το Λικούντα, αλλά είναι πολύ ακραίες οι θέσεις της. Γενικά δεν είναι ιδιαίτερα ψύχρεμο αυτή τη στιγμή να λέει κανείς κουβέντες παραπάνω για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο Ισραήλ, γιατί είναι ουσιαστικά ο μοναδικός σύμμαχος.
0: Είναι η μόνη χώρα που έχει μπει στη συνθήκη του Αβραάμ, τη συμφωνία του Αβραάμ, έτσι δεν είναι.
2: Έχουν μπει και άλλες, έχει μπει και το Μαρόκο και το Μπαχρέιν, αλλά
0: αυτά
2: δεν είναι τόσο
0: μαγικές
2: χώρες.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι μια πολύ σημαντική πλούσια χώρα, η οποία έχει κοινά συμφέροντα με το Ισραήλ. Όπως και να έχει το πράγμα, φαίνεται ότι αυτό λειτουργήσε αυτή τη στιγμή ως ένα έτσι, αυτό που λένε wake up call, ξύπνησε ουσιαστικά το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ αυτές τις μέρες είχε ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν ήξερε τι είναι ψέμα και τι είναι αλήθεια, γιατί εν ώψη των εκλογών, και δεδομένου ότι ο Βενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει τη φοβερή έφεση στην αλήθεια, ειδικά όταν ήρθε και από την εκλογική περίοδο, ό,τι ερχόταν και ό,τι μαθαίναν ως πληροφορία λέγανε «Μα είναι αυτό ή είναι προεκλογικό του Νετανιάχου». Νομίζω ότι μετά από αυτή την εμπειρία ο Νετανιάχου θα την έχει πολύ καλά. Θα είναι σίγουρα πολύ καλύτερη.
0: Γι' αυτό εγώ είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής να δεις που θα υπάρξουν κάποιοι που θα πούνε «Ο Νετανιάχου το
1: όστησε». Ναι, ξεκάθαρα.
0: Αυτό είναι δεδομένο ότι κάποιοι θα βρεθούν, αν δεν έχουν βγει ήδη.
2: Αυτό είναι πολύ τραβημένο. Αυτό είναι πολύ τραβημένο, αλλά εντάξει τώρα η υποψία υπάρχει. Νομίζω ότι απλώς δεν έχει υποθεί μέχρι στιγμή.
0: Πάντως, έχω την πρωτιά.
1: Πάντως, παιδιά, αν είχαν υλοποιηθεί τα σχέδια αυτά, σήμερα θα ήμασταν σε μια πολύ διαφορετική μέρα.
2: Σίγουρα, μιλάμε για 180 ανθρώπους. Δεν θα έχει επιζήσει βέβαια κανείς. Και δεν θα έχει μείνει τίποτα για την ακρίβεια. Και ακριβώς θα ήταν μια πολύ διαφορετική σελίδα για τη Μέση Ανατολή. Θα ξεκινούσαν άλλα πράγματα.
0: Και για τη Μέση Ανατολή και για τον κόσμο.
1: Ναι,
0: δηλαδή, σκέψου, ας πούμε, είναι ψυχρό έτσι πως το λέω και λίγο κοινικό, αλλά σκέψου πως θα ξεκινούσαν οι αγορές, για παράδειγμα, μετά από ένα τέτοιο χτύπημα. Θυμίζουμε τα αντίστοιχα που έχουν γίνει στο παρελθόν, έτσι.
2: Και αυτό και το γεγονός ότι το Ιράν μία μέρα προηγουμένως είχε προειδοποιήσει, είχε απειλήσει επί της ουσίας τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λόγω της επίσκεψης Νετανιάχου. Είπα ενώ ότι ήταν περίπου τους απείλησαν γιατί να πάει ο Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οπότε αν γινόταν κιόλας αυτό το πράγμα, θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει κάποιος, θα μπορούσε να έχει σχέση κιόλας με το Ιράν και να είχαμε άλλες εξελίξεις. Είναι σίγουρα πάρα πολύ θετικό για την περιοχή.
0: Οι οποίες πάντως δεν αποκλείονται οι εξελίξεις. Το λέω αυτό γιατί οι δηλώσεις που έχουν γίνει από τον Νετανιάχου είναι υπάρχει μία ένδειξη για το ποιος είναι πίσω από αυτήν την υπόθεση, αλλά δεν, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες δεν λέμε κουβέντα. Ακόμα και αυτό δείχνει ότι ενδεχομένως να έχουμε εξελίξεις. Εγώ τουλάχιστον έτσι το διαβάζω.
2: Σίγουρα. Μπορεί και αυτό. Μπορεί, σίγουρα. Δεν ξέρει κανείς.
0: Αυτό.
2: Καταρχάς, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι Αμερικανοί απέρριψαν την πρόταση του Ιράν για το. Και ίσως βρισκόμαστε σε φάση όπου επίκυνται χτυπήματα. Χθες είχαμε και τη δήλωση του Χάκαμπι το βράδυ του πρέσβη των ΗΠΑ, ο οποίος είπε ότι ήταν πολύ. Είναι ο πιο πιστός σύμμαχος των ΗΠΑ το Ισραήλ. Το είχε ξαναπεί, ήμουν στην Ιερουσαλήμ αρχές της εβδομάδας και ήταν η δεξίωση του πρέσβη του Δημάρχου των Ιεροσολύμων και ήταν εκεί και είχε εκφραστεί επίσης με πολύ θερμά λόγια για το Ισραήλ και για τη συμμαχία με το Ισραήλ. Και φαίνεται ότι ίσως έρχεται κάτι.
0: Για να δούμε. Τι έρχεται. Εμείς προσθέτουμε σε αυτά και την πληροφορία που λέγαμε νωρίτερα.
1: Τι θέλαμε να ρωτήσουμε τον Κωστή.
0: Ότι, για την Κύπρο, παιδί μου, θα το ρωτήσουμε μετά, γιατί σήμερα έχουν πανηγύρια. Έχουν παρέλαση.
1: Ναι. Έχει εθνική γιορτή, βέβαια.
0: Και θα είναι και εκπρόσωποι και της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και πολύ ταραδατζού μεγάλο.
2: Ναι. Είναι μια υπερπαραγωγή και είναι σίγουρα ιστορική, δεν το λέω ειρωνικά βέβαια, είναι μια ιστορική ημέρα γιατί για πρώτη φορά θα γίνει μια τέτοια παρέλαση. Εξού και είναι εδώ ο ΙΕΦΑ, είναι ο κύριος Ζένδιας κάτω με την ηγεσία του στρατεύματος.
0: Ο αρχηγός του ΙΕΦΑ βέβαια.
2: Ολόκληρο αρχηγός του ΙΕΦΑ, μεγάλη αντιπροσωπεία και ακριβώς θα υπάρξει εκπροσώπηση και από τους αντίστοιχους των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Αιγύπτου.
0: Θα γίνει και πρώτη παρουσίαση κάποιων οπλικών συστημάτων που πήρε από το Ισραήλ, έτσι δεν είναι?
2: Το σημαντικότερο είναι αυτό. Ουσιαστικά το βασικό που θα δείξουν θα είναι τα Barak-M, τα οποία είναι ουσιαστικά ο σιδρούν θόλος. Αυτό που λέμε το Iron Dome είναι ένα κομμάτι αυτής της.
0: Είναι ο πρώτος φλοιός του θόλου είναι το Barak-M αυτό.
2: Ακριβώς, και είναι δύο συστοιχίες τις οποίες έχει πάρει η Κύπρος. Συζητούν για άλλες δύο, η μία ενδεχομένως από το Ισραήλ και η άλλη από τη Γαλλία. Πάντως τις δύο που έχουν πάρει θα τις δείξουν σήμερα. Θα δείξουν γενικά τα όπλα τα οποία έχει αγοράσει η Κύπρος από το Ισραήλ. Θα υπάρξει άγημα από την Αίγυπτο, θα υπάρχει άγημα από τη Γαλλία, θα δείξουν τέλος πάντων όλα.
1: Ωραία.
2: Τα σημαντικά όπλα που έχουν θα είναι και τα δύο F-16 από την ελληνική πολεμική αεροπορία. Γενικά θα υπάρχουν εκπλήξεις, μας έχουν πει, και είναι σίγουρα μια παρέλαση που δεν έχει ξαναγίνει στην Κύπρο.
0: Αυτή την έννοια είπε στην αρχή ότι θα είναι μια υπερπαραγωγή. Όντως, για τα δεδομένα του νησιού θα είναι υπερπαραγωγή.
1: Και αχρίαστα να είναι όλα αυτά.
2: Βέβαια, σαφώς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωστή. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κωστή μας. Καλημέρα. Ο Κωστής Κωνσταντίνου, ο ανταποκριτής μας στην Κύπρο και στο Ισραήλ.
0: Μας λέει ο κύριος Παύλος ότι τον Ρονάλντο δεν τον αφήνει στον πάγκο διότι θα τον ζωρίσουν τα αρθρωτικά και μπορεί μετά να σηκωθεί.
1: Είναι φίλος του
0: Χριστού. Το συμπλεγματικό φαινόμενο του νεάζοντος γυρεού εξαπλώνεται δυστυχώς και στο ποδόσφαιρο, μας λέει ο κύριος Παύλος. Καλημέρα στον κύριο Κυριάκο Στοιχείο. Με φουλ αέρα από προχθές και θερμοκρασία τώρα 18 βαθμούς. Μας στέλνει μια φωτογραφία όμορφη, όμως πολύ όμορφη, με τον ήλιο μέσα από τα σύννεφα. Υπέροχη φωτογραφία από την Χίο. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα και στον Δημήτρη, τον αδελφό του Γιώργου. Καλημέρα, καλό μήνα να έχετε.
1: It's time to say the traffic. Ήδη η ώρα να πω την κίνηση.
0: Και επειδή λες το traffic, λέει ένας ο κύριος Παναγιώτης ότι δεν είναι η είδηση ότι στον Κηφισό έχει κίνηση. Άμα είναι για τον Κηφισό να πεις όταν δεν έχει κίνηση.
1: Λοιπόν, θα σας πω όμως τώρα ότι έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Εθνική, που δεν έχει όπως κάθε πρωί. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση από το ύψος σχεδόν της γέφυρας Καλυφτάκη. Εσύ την ξέρεις καλύτερα.
0: Πάνω,
1: την περιοχή. Είναι πολύ πριν δηλαδή τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Γιατί έχει γίνει ένα τροχαίο εκεί κοντά στον κόμβο. Δηλαδή το ποτιάσμα ξεκινάει από εδώ, από Καλυφτάκι, κατεβαίνει. Νέο τροχαίο στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Και μετά το τροχαίο ανοίγει ο δρόμος. Μέχρι εκεί δηλαδή είναι πολύ δύσκολο.
0: Από Καλυφτάκι μέχρι Αγίους Αναργύρους. Να έχετε κατά νου. Θα πηγαίνετε σημειωτών.
1: Γι' αυτό λοιπόν το λέω. Ποιος μου είπε να το λέω?
0: Ο κύριος Παναγιώτης.
1: Κύριε Παναγιώτη μου, τα καταλάβατε γιατί είναι δύσκολο. Είναι άνθρωποι στο δρόμο. Λοιπόν, επίσης έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών. και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό είναι το κλασικό, το καθημερινό. Η κίνηση ξεκινάει επίσης από το ύψος των Άνω Ιλιοσίων μέσα στην Αττική Οδό, λέω, και επεκτείνεται και φτάνει μέχρι και σχεδόν την, σκεφτείτε το Μαρούσι. Στο άλλο ρεύμα όμως, το ρεύμα προς Ελευσίνα είναι μια χαρά. Η Αττική Οδό.
0: Μπράβο.
1: Γιατί
0: του.
1: Να μην το πω.
0: Μπράβο, το να το πεις.
1: Η Κηφισίας έχει προβλήματα κατά διαστήματα και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου. Το ίδιο το γνωστό πρόβλημα έχει η Μεσογείων μόνο εκεί στο ύψος του νομισματοκοπίου μέχρι το Πεντάγωνο. Η Κανελοπούλου και η Κατεχάκη έχουν πάρα πολύ επίσης μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα και στο ρεύμα ανόδου τη Συγκρού, όπως κάθε πρωί. Θα είναι την παραλιακή. Στην παραλιακή έχει. Έχει κίνηση.
0: Τέτοια ώρα.
1: Βέβαια.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Βέβαια. Έχει από το, ανάμεσα από Αλίμου μέχρι Πειραιά, μέχρι, βασικά μέχρι το αρχή Νεοφαλήρου, και από εκείνο το σημείο μέχρι και την Αλίμου, δηλαδή σε εκείνα τα τέτοια. Λοιπόν, να σας πω γρήγορα. Πάνε να και 57. Ρίχτω. Ηλία, ρίχτω. Τσιπλάκι μου, σε ευχαριστώ. Και η Θεσσαλονίκη είναι υπέροχη.
0: Ούτως ή άλλως. Κούκλα.
1: Ναι, αλλά τώρα κούκλα, έχω πάει στη Χαλκιδική, δεν ξέρω γιατί.
0: Εννοείς και την κίνηση τώρα. Ναι. Εννοείς την κυκλοφοριακά.
1: Ναι. Ναι, ναι, εντάξει, δεν έχει μεγάλα προβλήματα. Είναι πολύ καλά. Στο περιφερειακό έχει, εκεί στο ύψος Τριανδρίας, ένα προβληματάκι. Κατά τα λοιπά, είμαστε οκ. Okay. Λοιπόν, σας ευχόμαστε να έχετε έναν υπέροχο μήνα καταρχήν και μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί, που θα είναι και καλά. Παρασκευούλα.
0: Καλημέρα. Γεια σας.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα επιδείνωση του καιρού με πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Βλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα για τις επόμενες ημέρες με την Εύβοια και κυρίως την Κρήτη να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του στην Κρήτη, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code μέχρι την Κυριακή και οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερό πλοίο Queenan με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Δραφίνας. Τροποποίηση και ακυρώς δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Ανάσα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές. Σε εφορία και ταμεία αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Βροχή καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα στη Λευκωσία η 26η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά, ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελλώδεις άνεμοι, εντάσεις 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρειο και ορεινά τμήματα του νομού, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία. Στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Πρωινή ατζέντα με τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Καθημερινά 8 με 9.

8 λεπτά μετά τις 8, καλημέρα σε όλους και καλό μήνα. Είστε συντονισμένοι εδώ στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου και είναι η εκπομπή ανοιχτή, πρωινή ατζέντα. Καλημέρα στη Ρόδο, καλημέρα στα Δωδεκάνησα. Για όλους εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ και όσους μας ακούτε από το σπίτι, από τη δουλειά και μέσα από το διαδίκτυο. Μέχρι τις 9 πάμε μαζί, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε έτσι συνέχεια σε κάποια θέματα που αφορούν την επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο είναι η Δέσποινα Κουλούπρη, στη ρύθμιση των ήχων, στη τεχνική υποστήριξη απέναντί μου, στη κονσόλα Γιώργος Μπαλής και Νίκος Κάπρος.

Καλημερίζουμε όλους εσάς που είστε σταθερά συντονισμένοι στην ραδιοφωνική μας παρέα. 1η Οκτωβρίου σήμερα και εδώ να επιθυμίσουμε για τις ώρες κοινής ησυχίας, και αυτό ξεκινάει η χειμερινή περίοδος από σήμερα. Και μάλιστα σύμφωνα με ανακοίνωση που βλέπω εδώ από την Ελλάς, από σήμερα μέχρι τις 31 Μαρτίου οι ώρες κοινής ησυχίας είναι από 3.30 το μεσημέρι έως 5.30 και από 10 το βράδυ έως 7.30 το πρωί. Οπότε μπαίνουμε έτσι για τα καλά στην χειμερινή περίοδο, φίλοι ακροατές. Τώρα όσον αφορά τη χθεσινή μέρα, επειδή βλέπω ένα μήνυμα ακροάτριες εδώ, τι έγινε στο λιμάνι της Ρόδου. Είχαμε μια κινητοποίηση χθες του λιμεναρχείου της Ρόδου μετά τη θράψη των κάβων που είχαμε από ένα κρουαζιερόπλοιο. Και μάλιστα υπήρξε αυτή η κινητοποίηση στο λιμάνι μας όταν έσπασαν οι κάβοι του κρουαζιερόπλοιου Scarlet Lady, το οποίο μετακινήθηκε μέσα στην λιμενολεκάνη και ήρθε σε επαφή με άλλα 3 δεμένα σκάφη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, αρκετοί κάβοι πρόσδεσης του Secret Lady έσπασαν, με αποτέλεσμα το πλοίο να απομακρυνθεί από το αρχικό σημείο και να κινηθεί προς την άκρη της λιμενολεκάνης. Τώρα στην πορεία του ήρθε σε επαφή με ένα καταμαράν και 2 μικρότερα πλοιάρια που βρίσκονταν δεμένα στην περιοχή του λιμανιού, και οι πληροφορίες πάντως δεν αναφέρουν ζημιές στα σκάφη αυτή τη στιγμή, και αυτή βέβαια η εξέλιξη, όπως καταλαβαίνετε, προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση του λιμεναρχείου της Ρόδου, ενώ τα διαθέσιμα ρημουλκά τέθηκαν όπως ήθεσε σε ετοιμότητα για την περίπτωση που απαιτούνταν κάποια παρέμβαση. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, καθοριστικό ρόλο βέβαια στην αντιμετώπιση της κατάστασης είχε ο πλοίαρχος του Scarlet Lady, ο οποίος προχώρησε στους χειρισμούς, στους απαραίτητους χειρισμούς, και το κρουαζιερόπλοιο κατάφερε να μετακινηθεί με τις δικές του δυνάμεις και να επιστρέψει στη θέση πρόσδεσής του.

Βρισκόμαστε 20 λεπτά μετά τις 8. Ξέρω ότι βασικά θέματα είναι και τα θέματα που αφορούν την οικονομία, θέματα που αφορούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Όλοι θέλουμε να ενημερωνόμαστε για αυτό και να ξέρουμε τι γίνεται. Και τώρα μάθαμε ότι περισσότερες και μικρότερες δόσεις, ένταξη περισσότερων οφειλών και διεύρυνση των ημερομηνιών ένταξης, αυτό έφερε ο επανασχεδιασμός της έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, και αυτοί όπως καταλαβαίνω είναι αρκετοί, και πολλά νοικοκυριά και αρκετοί επαγγελματίες αλλά και επιχειρήσεις έχουν μία αδυναμία το διάστημα αυτό, έχουν τώρα μία δεύτερη ευκαιρία να αποπληρώσουν παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία, τον ΕΦΚΑ, έως και 120 δόσεις.

Τώρα όσον αφορά τις αποφάσεις, είμαστε στην αναμονή των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων, αλλά και πρέπει να υπάρξουν κάποιες ερμηνευτικές εγκυκλοί για να δούμε τι γίνεται, να το δουν και αυτό οι λογιστές μας, αλλά και αυτοί που ασχολούνται με το κομμάτι αυτό, γιατί οι τουλάχιστον 1,2 εκατομμύρια ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες, και είναι μεγάλος ο αριθμός, που θεωρητικά βρίσκονται στην ρύθμιση, στην περίμετρο της ρύθμισης, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μετά τον επανασχεδιασμό του μέτρου, ο μέγιστος, λέει, αριθμός των μηνιαίων δόσεων αυξάνεται από 72 σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Και την ελάχιστη δόση των 30 ευρώ μπορούν να εξασφαλίσουν όσοι έχουν χρέη έως 3.000 ευρώ, και όσο υψηλότερη είναι η ωφελή, τόσο αυξάνεται και το ποσό της μηνιαίας δόσης. Τώρα, εδώ θα έπρεπε να πούμε ότι υπάρχουν, ας πούμε, κάποια μυστικά της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση χάνεται εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων πάνω από δύο μήνες. Οπότε πάλι παγίδα είναι. Πρέπει απλά, αν κάνουμε ρύθμιση, να είμαστε συνεπέστατοι στις ρυθμίσεις και στην πληρωμή των ρυθμίσεων, για να μην έχουμε έτσι παρατράγουδα. Όπως και να έχει, πάντως, το πράγμα, είναι καλό ότι γίνονται αυτές οι 120 δόσεις. Κάποιοι θα έχουν κάποιες ωφέλειες από αυτό, και οι περίπου τώρα 35.000 οφειλέτες, βλέπω ότι είναι εδώ σε εφορία και ΕΦΚΑ, που έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων, θα μπορούν με αίτησή τους να μεταπηδήσουν στο νέο σχήμα των 120 δόσεων. Στην περίπτωση, λέει, που αυτή, το υπόλοιπο της οφειλής θα επιμεριστεί σε περισσότερες δόσεις, μειώνοντας τη μηνιαία επιβάρυνση.

Τώρα, αν με ρωτήσετε τι έγινε με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή το καλοκαίρι, τον Ιούλιο υπήρχε αυτό, δεν έφερε τα αποτελέσματα που περιμέναμε. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε την κυβέρνηση να πάρει και να, την απόφαση και να δώσει περισσότερο χρόνο και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση στις οφειλέτες και στα φυσικά πρόσωπα, αλλά και στις επιχειρήσεις, για να ενταχθούν στο νέο σαφώς πιο ευέλικτο σχήμα αποπληρωμής των παλαιών οφειλών.

Έχει έτσι ενδιαφέρον στο σημείο αυτό να πάμε έτσι με πολύ γρήγορα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των Αθηναϊκών Εφημερίδων. Κάποιες ειδήσεις είναι βασικές στα πρωτοσέλιδα των Αθηναϊκών μας Εφημερίδων. Πάμε να κάνουμε μια γρήγορη βόλτα. Ξεκινάμε από την εφημερίδα Καθημερινή. Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον ΠΙΣΑ. Με βαριά ατζέντα, ο Ρούμπιο στην Αθήνα προγραμματίζεται επίσκεψη του ΒΑΝ στις αρχές του 2027. Περνάμε στα νέα, σε πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Τα Νέα, μία τριπλή ασπίδα, υπουργικό, τα μέτρα και τα μηνύματα. Μία τριπλή ασπίδα, αλλά με αστερίσκους, λέει η εφημερίδα. Αυξάνονται από 72 που ήταν για οφειλές σε ταμεία και εφορία. Μένουν εκτός όσοι έχουν ρυθμίσει σε 24 δόσεις. Στεγαστικά βάζει φρένο στις εταιρείες διαχείρισης δανείων, όμως η καθυστέρηση προκάλεσε δράματα. Καύσιμα μειώνει κατά 20 λεπτά την τιμή στην Αντλία, όμως στην πραγματικότητα η νέα ενίσχυση είναι 5 λεπτά, επισημαίνει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. 80 λεπτά τρόμου στον αέρα, θρίλερ εν πτήση, το μυστικό κρύβεται στην ταυτότητα του κυβερνήτη της Fly Dubai. Άλλο ένα βασικό θέμα σήμερα από την εφημερίδα Τα Νέα. Απογευματινή ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης, αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Νέοι εκβιασμοί για το καλώδιο και σχέδια για θερμό επεισόδιο από την Άγκυρα, θέλει γραπτή ενημέρωση για την ηλεκτρική διασύνδεση για να νομιμοποιήσει τις διεκδικήσεις της. Άλλο ένα θέμα σήμερα από την εφημερίδα Απογευματινή. Φραγή στα social από το νέο χρόνο για παιδιά κάτω των 15 ετών. Πώς θα γυρίσει μπούμερανγκ η ψηφιακή αποξένωση των ανηλίκων, συμβουλή προς τους γονείς από ειδικούς που μιλούν στην Απογευματινή. Εφημερίδα των Συνταχτών, μέτρα μηδέν ιστοπηλίκων, ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία, ακρίβεια μπροστά σε νέο κύμα ανατιμήσεων, στον αέρα η συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ. Ο ριζοσπάστης, άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση οι θέσεις του ΚΚΕ για την ενεργειακή ακρίβεια, επισημαίνει σε πρωτοσέλιδό της, επισημαίνει ο ριζοσπάστης, απεργία δίπλα στους λιμενεργάτες στις 30 του Οκτώβρη, άλλο ένα θέμα από το ριζοσπάστη. Ο Ελεύθερος Τύπος, τα 4 μηνύματα Μητσοτάκη με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές. Θρίλερ τρομοκρατία στον αέρα. Ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στο κυβερνήτη του αεροσκάφος, έπεσε σε 14.000 πόδια. Επιβάτης και μέλος πληρώματος τον αφόπλησαν. Πώς αποφευθήκαμε μία 11η Σεπτέμβρη για το Ισραήλ, τονίζει σε δημοσίευμά της ο Ελεύθερος. Τονίζει δημοσίευμά του ο Ελεύθερος Τύπος.

Και να κλείσουμε έτσι τη βόλτα μας από πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με την GoDry News. Ανάσα για οφειλέτες οι 120 δόσεις. Φρένο στην ασυδοσία των servicers με πρόστιμα έως και 500.000 ευρώ. Πιο απλά, πιο γρήγορα και με διαφάνεια η εξόφληση των χρεών, προστασία στους συνεπείς δανειολήπτες, τονίζει η GoDry News στο πρωτοσέλιδο της. Έτσι κάναμε μια σύντομη βόλτα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Είδαμε πως έχει επικαιρότητα ανά την Ελλάδα. Περνάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την υποπτία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο. Την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. tinosworldmusicfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 33 λεπτά μετά τις 8. Επιστρέψαμε τότε τα απαραίτητα ρυθμιστικά μας μηνύματα. Πρωινή ατζέντα. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Νοτίο Αιγαίο. Μέχρι τις 9 πάμε παρέα. Δέσποινα Κουλούπλου στο μικρόφωνο. Γιώργος Μπαλής, Νίκος Κάπρος απέναντί μου. Ρυθμίζει τον ήχο. Είναι στη ρύθμιση των ήχων και στην τεχνική υποστήριξη. Καλημέρα και στη φίλη Αγγελική, η οποία είναι συντονισμένη από νωρίς και μας ακούει. Καλημέρα, Αγγελική. Καλημέρα και στην φίλη την Μαρία από την Νότια Ρόδο. Καλημέρα και στα νησιά μας. Συντονισμένα και τα νησιά σήμερα εδώ στην δική μας συχνότητα. Όμως έχει έτσι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και η τοπική βέβαια επικαιρότητα. Και τώρα θα πάμε στον κύριο Κώστα Ταρασλιά, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Τον έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ταρασλιά, καλή σας ημέρα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα κύριε Κουλούμπρη, καλό μήνα σε όλους τους ακροατές της ΕΡΑ.
0: Και καλή δύναμη γενικά εύχομαι σε όλους όσους μας ακούνε. Ξέρετε, εντάξει, οι καταστάσεις γενικά είναι δύσκολες. Η καθημερινότητα είναι ιδιαίτερη, οπότε πρέπει να υπάρχουν έτσι δυνάμεις για να συνεχίσουμε έτσι.
1: Όταν υπηρετούμε την αλήθεια, κυρία Κουλούμπρη, δεν χρειάζεται να στεναχωριόμαστε κατά πόσο θα έχουμε δυνάμεις και να μην έχουμε, πρέπει να τη βρούμε, διότι τα πράγματα πρέπει να είναι διάφανα, τα πράγματα πρέπει να είναι αληθινά. Δεν πρέπει ο κόσμος να μένει σε σκιές, γιατί οι σκιές είναι κάτι το οποίο δεν μας αρέσει.
0: Να.
1: Όλα στο φως, όλα στο φως, πρέπει η αλήθεια να υποθεί. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τεχνάσματα ώστε να προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι κάποια πράγματα δεν είναι η πετιότητα δικιά μας, αλλά είναι κάποιον άλλο. Λοιπόν,
0: να.
1: Αυτό δυστυχώς συμβαίνει το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ έντονα και βρισκόμαστε λοιπόν στην ανάγκη, στην υποχρέωση να ενημερώσουμε το κοινό για κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά δεν μας αρέσουν.
0: Ναι, δηλαδή όταν λέτε δεν σας αρέσουν, τι εννοείτε κύριε Ταρασλιά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το τελευταίο διάστημα είδαμε για μία ακόμη φορά η ΔΕΙΑΡ να πραγματοποιεί με το δικό της μοναδικό τρόπο μία σειρά από ενέργειες. Αναφέρομαι λοιπόν ότι στο γεγονός ότι αρχές Αυγούστου ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης δέχθηκε καταγγελία από πολίτες στην Νότια Ρόδο σχετικά με έργα που συμβαίνουν στην περιοχή, έργα τα οποία πραγματοποιούνται μέσα σε ρέμα και έργα τα οποία πραγματοποιούνται επί των δρόμων εκεί στην περιοχή. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό η ΔΕΙΑΡ να πραγματοποιεί το καθήκον της, που είναι η τροποδοσία των οικισμών και των πολιτών με νερό, αλλά να ξέρετε ότι σε καμία περίπτωση κανένα δημόσιο έργο δεν γίνεται εγκρυπτό και υπάρχουν διαδικασίες που ακολουθούνται. Αυτό το οποίο ανακάλυψε ο κύριος Ευστρατίου τότε ήταν ότι καμία άδεια δεν είχε πάρθει και έσκεψαν αμέσως τόσο ο πολιτικός προϊστάμενος της ΔΕΙΑΡ, ο πρόεδρος της Σωτήρης Φαγιανός, αλλά και ο χωρικός αντιδήμαρχος της περιοχής Λίνδου, ο κύριος Παυλακίδης, να πούνε στην αρχή ότι το έργο είναι πλήρως αδειοδοτημένο. Στη συνέχεια όμως τα γεγονότα τους διέψευσαν. Και τους διέψευσαν διότι ενώ προσπαθήσαν να βγάλουν τρελό εντός εισαγωγικών τόσο τον κύριο Ευστρατίου, ο οποίος μάλιστα με επιστολή του ζήτησε συγκεκριμένα έγγραφα, απεδείχθησε στη συνέχεια ότι δεν είχαν πάρθει αδειοδοτήσεις. Για την ακρίβεια, στη συνέχεια προέβησαν στο λογικό και νόμιμο αίτημα και όπως ορίζει η διαδικασία να ζητήσουν από την περιφέρεια άδεια τομής επί της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου.
0: Ναι.
1: Και καλό έπραξαν. Το γεγονός το οποίο καυτηριάστηκε από άλλο ραδιοφωνικό σταθμό και μία δημοσιογράφο ήταν ότι, γιατί λέγατε τότε ότι αυτά τα πράγματα δεν χρειαζόταν άδεια και τελικά καταλήγεται να πάρετε άδεια. Και μάλιστα άδεια μόνο για το κομμάτι του δρόμου, γιατί για το θέμα του ρέματος ακόμα εκκρεμεί αυτή η άδεια την οποία όφιλε να πάρουν. Το γεγονός δεν άρεσε, κυρία Κουλούπρη, στην διοίκηση της ΔΕΙΑΡ, η οποία έβγαλε ένα δελτίο τύπου, ενόχλησε η συγκεκριμένη εκπομπή σε ραδιοφωνικό σταθμό τοπικό, και ενώ κάνει ένα μακροσκελές δελτίο τύπου, αφιερώνει μόλις μία παράγραφο για να μιλήσει για τη συγκεκριμένη άδεια και το υπόλοιπο δελτίο τύπου δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα μεγάλο κατηγορό εναντίον του δημοσιογράφου, όπου δεν κρίνεται τίποτα περισσότερο από την ίδια της την επαγγελματική ιδιότητα που έχει, εκτός από τη δημοσιογραφική της παρουσία σε σταθμό, η παρουσία της στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Ανήκει στο επιτελείο του γραφείου τύπου του Περιφερειάρχη. Αυτό δυστυχώς είναι κάτι το οποίο μας ανάγκασε εμάς να προβούμε σε δήλωση. Εγώ προσωπικά είπα χτες με δελτίο τύπου το οποίο εξέδωσα ότι, ξέρετε, οι άδειες τομείς για να κάνεις τομές στους δρόμους προβλέπονται. Πρέπει να πάρουμε άδεια για να κάνουμε κριτική. Δηλαδή η ΔΕΙΑΡ βγαίνει πλέον, μια ΔΕΙΑΡ η οποία έχει πιαστεί επανειλημμένα, κυρία Κουλούπρη, να πραγματοποιεί χωρίς την απαιτούμενη διαδικασία τα έργα της, είναι δυνατόν να αφιερώνει το δελτίο τύπου αντί να απαντήσει και να πει, ξέρετε, εμείς το κάναμε έτσι και τα λοιπά, ή ξέρετε, παραβλέψαμε, το κάνουμε τώρα, τελείωσε, προχωράμε. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ανακοίνωσης, δηλαδή αν υποθέσουμε ότι έχει 5 παραγράφους, η μία είναι για την ταμπακέρα, για την άδεια, και το υπόλοιπο να κατηγορεί τον δημοσιογράφο, καλά, στα ψηλά πήρε και εμένα φυσικά, ότι δεν χρειάζεται δάσκαλο, δεν χρειάζεται μάθημα. Γιατί από ό,τι φαίνεται η ΔΕΙΑΡ, μαθήματα αρέσκεται να δίνει η ίδια, δεν δέχεται από άλλους, που σε τελευταία ανάλυση δεν προσπάθησα να κάνω κάποιο μάθημα, ήθελα να αποκαταστήσω προσωπώντας την περιφέρεια την αλήθεια την οποία εμείς πρεσβεύουμε. Λοιπόν, αντί λοιπόν να περιοριστεί στην τεκμηρίωση των θέσεών της ΔΕΙΑΡ, καταπιάνει με τη σύμβαση το ωράριο, τις αποδοχές και τη δημοσιογραφική ιδιότητα την οποία έχει η συγκεκριμένη δημοσιογράφος, η οποία ναι μεν εργάζεται νομίμως στην περιφέρεια, διότι αυτό που κάνανε είναι να αναρτήσουν όλα τα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο έχει προσληφθεί. Και σαφέστατα έχει ταυτόχρονα και το δικαίωμα να εργάζεται, να έχει και δεύτερη εργασία. Θέσαν θέματα ωραρίων, θέσαν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το όργανο στο οποίο ανήκουν οι δημοσιογράφοι, την ΠΟΕΣΥ. Εγώ θέλω να σας πω, κυρία Κουλούμπρη μου, ότι ξέρετε, πράγματι η ΠΟΕΣΥ θέτει κανόνες για εργασιακές σχέσεις, αλλά διευκρινίζει επίσης η ΠΟΕΣΥ στο άρθρο 8 ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις συμβάσεις δεν συνιστούν περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης. Δηλαδή, δεν μπορεί εσύ, επειδή είσαι σε μία υπηρεσία και ασκείς ταυτόχρονα και δημοσιογραφικό καθήκον, να μην έχεις απεριόριστο δικαίωμα ελευθερίας γνώμης. Αυτά είναι πράγματα πρωτόγνωρα. Ρίχνουν σκιές, όπως σας είπα, κυρία Κουλούμπρη, ρίχνουν σκιές, θέλοντας και καλά να περιγράψουν το φωτισμό. Αυτά κάποια στιγμή να σταματήσουν. Όταν είναι κάποιοι, γιατί αυτή η ένταση. Δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω, κυρία Κουλούμπρη, από το να απαντάμε σε συνεχείς επιθέσεις, σε συνεχείς περίεργες ερωτήσεις. Είχα πει τις τελευταίες μέρες ότι με έναν δύσκολο τρόπο εκφράζονται, με έναν ταϊλίκι, με μια συμπεριφορά η οποία δεν συνάδει με το δημόσιο διάλογο. Γι' αυτό ίσως και εσείς είπατε ότι είναι δύσκολη η δουλειά μας, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε.
0: Ναι, βλέπω τώρα και μια δήλωση που κάνει και ο κύριος Επιστρατείου χθες πάνω στο κομμάτι αυτό. Αλλά βλέπουμε και υπάρχει έτσι και ένας πόλεμος ανακοινώσεων, έτσι, για διάφορα θέματα το τελευταίο διάστημα, κύριε Τερασλιά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι ανακοινώσεις είμαστε αναγκασμένοι να τις κάνουμε, διότι ο κόσμος θέλει να ξέρει τι συμβαίνει. Αλλά να ξέρετε ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται, υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι συμφωνούν ότι σε αυτή τη χώρα δεν μπορούμε να λειτουργούμε χωρίς διαδικασίες. Ξέρετε, η χώρα μας πέρασε πάρα πολλές δυσκολίες, κυρία Κουλούπρη, το οποίο οφειλόταν στο γεγονός ότι δεν τηρήθηκαν διαδικασίες. Και είναι τόσο απλό. Είναι μια καθαρά δημοσιονομική διαδικασία. Είναι μια διαδικασία η οποία απορρέει από τον νόμο και οφείλουμε να την κρατάμε. Δεν θέλει κόπο όλο αυτό. Θέλει να το κρατάμε. Δηλαδή ο κύριος Ευστρατείου με τρεις γραμμές μονάχα σημείωσε ότι πρέπει, παιδιά, εδώ διαπιστώσαμε ότι έγινε ένα λάθος. Λέει ο αντιπεριφερειάρχης. Το δημοσιοποίησαμε. Λοιπόν,

0: σε αυτά τα πράγματα. Πας να κάνεις ένα έργο. Κάντο με την, κράτα τη διαδικασία. Και αυτό είναι που ανέφερε στην εκπομπή της η δημοσιογράφος, η οποία είναι και μέλος του γραφείου τύπου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Και είπε, μα πώς είναι δυνατόν από τη μία να λες τα έχουμε όλα, τα έχουμε όλα, και από την άλλη δεν έπεσε να κάνεις την άδεια. Αυτό είπαμε. Άρα τελικά, όταν έλεγες ότι έχουμε τις άδειες, δεν τις είχες. Αυτό το γεγονός κριτήκαρε, παρουσίασε την εκπομπή του και έγινε μετά ένα δελτίο που ήθελε να ασκήσει κριτική, να μην πω έλεγχο, που στο κάτω-κάτω της γραφής, όταν βάζεις ο ίδιος τις ΑΔΑ, δηλαδή τους αριθμούς του δημοσίου, τα πρωτόκολλα του δημοσίου, τα οποία λένε την εργασιακή σχέση, δεν βγάζεις το μεγάλο μυστικό. Η δημόσια διαχείριση είναι διάφανη πλέον. Υπάρχουν όλα αναρτημένα, κυρία Κολούπρη. Υπάρχουν αναρτημένα. Το ζητούμενο είναι, μπορείς να αντέξεις την κριτική, μπορείς να κάνεις τις διαδικασίες όπως προβλέπεται από τον νόμο. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Αυτά είναι που ζητάει ο κόσμος. Βεβαίως και να κάνεις τα έργα σου και ό,τι οραματίζεσαι να το κάνεις. Έχεις απεριόριστο δικαίωμα δικώντας έναν οργανισμό, μία δημόσια επιχείρηση, να πραγματοποιήσεις αυτά που θέλεις. Κρατάς όμως διαδικασίες. Δεν είναι πλέον η χώρα ξέφραγο αφέλη. Δεν είναι ξέφραγο αφέλη. Και από την άλλη, η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, φοβάσαι την κριτική. Απαντάς ευθέως επί του ερωτήματος. Δεν κατηγορείς το πρόσωπο που θέτει το ερώτημα. Αυτό, θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά, είναι δημιουργία σκιών. Και δεν μπορούμε να αφήσουμε τις σκιές να κυριαρχήσουν στη ζωή μας. Ακόμα και αν επικαλούμαστε ότι εμείς μιλάμε για το πώς.
1: Ναι, γενικά ό,τι σχέσεις υπάρχουν πρέπει να τις πρέπει να απαντάμε και να είμαστε έτσι πάντα ειλικρινείς, κύριε Τερασλιά. Θα μείνουμε σε αυτά γιατί έχουμε και τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που έγινε χθες. Θα ασχοληθούμε λίγο και με το θέμα αυτό όσον αφορά και το επίδομα των εργαζομένων. Οπότε δεν έχουμε άλλο χρόνο για να συνεχίσουμε. Κάποια άλλη στιγμή δίνουμε συνέχεια σε κάποια άλλα θέματα βασικά στο κομμάτι το δικό σας. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλετε να προσθέσετε πριν να ολοκληρώσουμε την επικοινωνία μας.
0: Όχι, δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο, κυρία Κουλούμπρη. Αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι ας ξεκινήσουμε όλοι να πραγματοποιούμε με σύστημα και μέθοδο τις δουλειές μας. Ας σταματήσουμε να κάνουμε έναν προσωπικό πόλεμο. Ας σταματήσουμε να χτυπάμε πρόσωπα. Πρόσωπα τα οποία με νόμιμες, διάφανες διαδικασίες ασκούν τη δουλειά τους. Και ταυτόχρονα δεν μπορούμε ποτέ να πούμε ότι σε αυτή τη χώρα δεν θα δεχτούμε την κριτική. Είναι λάθος. Στην πολιτική όσοι ασχολούνται πρέπει να ξέρουν ότι πρέπει να μπορούν να αντέξουν το δημόσιο διάλογο, αλλά η μεγαλύτερη απάντηση σε όλα αυτά που μπορεί οποιοδήποτε δημοσιογράφος να προσάψει είναι η σωστή δουλειά που κάνει ο καθένας στον τομέα ευθύνης του.
1: Μένουμε σε αυτά. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο, κύριε Τερασλιά. Καλημέρα και καλό μήνα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε πολύ σύντομα έτσι να δούμε. Χθες είχε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θα επιλέξουμε κάποια κομμάτια να ακούσουμε και δεν έχουμε πολύ χρόνο βέβαια. Και θα μείνουμε όσον αφορά το θέμα, γιατί τέθηκε το θέμα για την παροχή χρηματικού επιδόματος City στέγασης σε υπαλλήλους της περιφέρειας. Θα ξεκινήσουμε να ακούσουμε τα όσα επεσήμανε από την πλευρά του ο κύριος Γιάννης Αγγέλου, επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Νοτίου Αιγαίου. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος που κατέθεσε πρόταση για τη χορήγηση αυτού του μηνιαίου χρηματικού επιδόματος στους υπαλλήλους της περιφέρειας. Για να πάρουμε έτσι μια γεύση από τη χθεσινή συνεδρίαση.
1: Το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι κρίνουμε και κρίνεται ότι η παροχή αυτή είναι απαραίτητη για τη συγκράτηση και προσέλκυση υπαλλήλων στις υπηρεσίες περιφέρειας του Νότιου Αιγαίου, καθώς και για την αντιμετώπιση της υποστελέχους παρατηρείται σε περισσότερες δομές της. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν, τοποθετήθηκαν και στη συνέχεια φύγανε, γιατί αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στο βάρος το οικονομικό της όλης αυτής ιστορίας. Στην παρούσα φάση λοιπόν για κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 529, αυτό το οποίο προτείνουμε είναι το ύψος του χρηματικού επιδόματος να είναι 400 ευρώ με αναδρομική ισχύ σύμφωνα με την πρόταση των συλλόγων, οι ετούντες υπάλληλοι να προσκομίζουν το Ε9 και το μισθωτήριο συμβόλαιο για την προϋπόθεση της μη πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας από τους ίδιους εργαζόμενους ή τις συζύγους τους ή τα ανήλικα τέκνα τους σε περιοχές όπως περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο, την πρόβλεψη της υποβολής από το δικαιούχο πριν από την έναρξη χορήγησης παροχής υπεύθυνης δήλωσης με την οποία να δηλώνει ότι δεν λαμβάνει παρόμοια παροχή από άλλο φορέα, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 4270 του 2014, και ότι θα ενημερώσει αμελητή το χορηγούντα φορέα για κάθε μεταβολή που έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη διπλής ή πολλαπλής παροχής, είναι σαφές ότι δεν απαιτούνται πέραν της υπεύθυνης δήλωσης άλλα αποδεικτικά στοιχεία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Προτείνουμε επίσης να περιληφθούν στους δικαιούχους των παροχών του ανωτέρου άρθρου του κώδικα και οι εργαζόμενοι της περιφέρειας που έχουν αποκτήσει κατοικία με στεγαστικό δάνειο καταβάλλοντας μηνιαίες δόσεις για την αποπληρωμή του υποθηκευμένου στην τράπεζα ακινήτου τους. Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι εδώ, η πρόταση αυτή κατατέθηκε από το Σύλλογο των Υπαλλήλων της Περιφέρειας Δωδεκανήσου, με την οποία συνενεί και ο Σύλλογος των Υπαλλήλων των Κυκλάδων. Εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάτι σε ό,τι αφορά την αγορά μιας κατοικίας με δάνειο. Το σπίτι που αγοράζουμε είναι υποθηκευμένο. Συνεπώς, οι άνθρωποι αυτοί καλούνται να πληρώνουν το δάνειο στην τράπεζα, δηλαδή ήδη ένα ενίκιο σε εισαγωγικά, και το ενίκιο της κατοικίας που θα πληρώνουν στο σπίτι που έχουν, που νοικιάζουν στον τόπο εργασίας τους. Επειδή δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί εκ των προτέρων αριθμών των ετούντων και δικαιούχων της χρηματικής παροχής και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η ακριβής πρόβλεψη του χρηματικού ποσού για την αντίστοιχη δαπάνη, προτείνεται μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 30 εργασίμων ημερών από την δημοσίευση της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου να συλλεγούν και να αξιολογηθούν οι αιτήσεις των υπαλλήλων της αρμόδιας υπηρεσίας περιφέρειας με την προσέγγιση της απαιτούμενης πίστωσης για την εγγραφή της ΕΚΑΕ εξόδων του προπολογισμού να μπορεί να δρομολογηθεί η καταβολή της παροχής του δικαιούχου υπαλλήλου της περιφέρειας.
0: Αυτά επεσήμανε ο κύριος Αγγέλου. Μεταξύ άλλων, επειδή σας λέω δεν έχουμε χρόνο, δεν μπορούμε να το ακούσουμε όλα τα ηχητικά. Πάμε τώρα να ακούσουμε τα όσα δήλωσε από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, ο κύριος Λεονταρίτης, για το θέμα αυτό.
2: Διαχρονικά είναι εντυπωσιακές αυτού του είδους οι συζητήσεις. Ποιες συζητήσεις? Των καλών που θέλουν το καλό των εργαζομένων και των άλλων οι οποίοι είτε θέλουν το κακό των εργαζομένων ή θέλουν το μικρό, το λίγο καλό των εργαζομένων. Διαχρονικά το βλέπουμε στη Βουλή, το βλέπουμε στα αμφιθέατρα, το βλέπουμε παντού. Να κάνουμε λοιπόν μια πλειοδοσία κι εμείς. Γιατί ειλικρινά και αναλαμβάνω την ευθύνη των λόγων, η σημερινή συζήτηση δεν έχει κοινωνική ευαισθησία. Ψηφαλάκια έχει. Ψηφαλάκια. Να κουνάτε το κεφάλι σας, κυρία μου. Καλά κάνετε. Ψηφαλάκια έχει. Αναλαμβάνω την ευθύνη των λόγων. Εδώ είμαστε σε ένα θεσμικό όργανο στο οποίο υπηρετούν άνθρωποι που ορκίστηκαν παίρνοντας την μονιμότητα συνεργασία τους να υπηρετούν το κράτος και τον πολίτη. Ναι ή όχι. Ναι ή όχι. Και μου αρέσει αυτή η συζήτηση πραγματικά. Και κύριε Αγγέλου, χωρίς να θέλω να σας ιδρυγκαρώ, σας συγχαίρω που προσαρτιστήκατε στην αντίληψη της εργασίας του καπιταλισμού. Κίνητρο στον εργαζόμενο, λέει ο καπιταλιστής που προαναφέρατε, για να μου αποδώσει καλύτερα στην εταιρεία μου. Ξεχάσατε όμως ότι ο εργαζόμενος στην περιφέρεια είναι δημόσιος λειτουργός που έχει ορκιστεί και προστατεύεται με μονιμότητα. Εδώ πέρα η ιδεολογία της εργασίας με βάση τα δημοκρατικά σας συναισθήματα υπάρχει ή υπάρχει μόνο η καπιταλιστική ερμηνεία? Γι' αυτό μιλάω για ψηφαλάκια. Γιατί εγώ είμαι υπέρ του να δοθεί το επίδομα, αλλά χωρίς μάσκες, χωρίς μανδύες, χωρίς να υποτιμάμε την νοημοσύνη μας. Βεβαίως οι συναδελφοί μας, οι συνεργάτες μας να έχουν μια οικονομική ενίσχυση. Αλλά μιλήστε ειλικρινά. Δεν το κάνετε από κοινωνική ευαισθησία. Το κάνετε για τα ψηφαλάκια τους. Και πάμε τώρα λοιπόν στα ψηφαλάκια και στην κοινωνική ευαισθησία και στις δυνατότητες επιδότησης των εργαζομένων. Πόσα χρήματα νομίζετε ότι έχει η περιφέρεια Νότιου Αιγαίου? Ξέρετε από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα? Θα επιδοτηθούμε από κάποιο υπουργείο για να τα δώσουμε? Έχετε διαβάσει τον προϋπολογισμό μας? Γνωρίζετε τις ανάγκες μας? Συμφωνείτε να κόψουμε απαλού για να τα δώσουμε εδώ? Αυτά θα τα απαντήσετε ή θα πείτε μόνο να δώσετε περισσότερα και να πάρετε το χειροκρότημα? Εμείς θέλουμε να δώσουμε περισσότερα από 400. Όχι τα 400 που λέτε εσείς. Εγώ κάνω άλλη πρόταση, να δώσουμε περισσότερα από 400. Εμείς είμαστε πιο καλοί από εσάς απέναντι στους εργαζόμενους στην περιφέρεια. Γιατί να είσαστε εσείς καλοί? Εγώ λέω 500, 600, 700. Αλλά θα πρέπει να κοιτάξω και στον καθρέφτη και να πω τώρα τι κάνω. Ποιον κοροϊδεύω? Τον εαυτό μου ή τους συνεργάτες μου, τους εργαζόμενους στην περιφέρεια? Από πού θα δώσω τα 600, τα 700, τα 800? Από πού? Τα έχουμε και δεν τα δίνουμε? Τα έχουμε? Αποδείχτε το. Θέλετε να κόψουμε μήπως τα επιδόματα στους γιατρούς που δεν είναι δικοί μας, να τα δώσουμε στους δικούς μας?
0: Έτσι πήραμε μια γεύση για το θέμα αυτό από τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού. Θα δώσουμε συνέχεια αύριο και σε κάποια άλλα θέματα μέσα εδώ από την πρωινή ατζέντα. Οπότε κλείνουμε μουσικά, γιατί έρχεται η Χριστίνα Μέγα με δελτίο ειδήσεων και με την εκπομπή της. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Καλό μήνα σε όλους, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα και σε φίλη την Αγγελική για άλλη μια φορά, η οποία εδώ είναι σταθερά συντονισμένη στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου και την ευχαριστούμε. Καλό μήνα, καλό υπόλοιπο ημέρα. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Ανέστειλε την κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών της ΔΕΙΑΡ, στην οποία είχε προχωρήσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου. Για νίκη έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ Σωτήρης Βαγιανός, σημειώνοντας ότι η Περιφέρεια επιχείρησε να στραγγαλίσει οικονομικά την επιχείρηση. Σε σοβαρή καταγγελία εναντίον της Περιφερειακής Αρχής προβαίνει η ΔΕΙΑΡ. Την καταγγέλει ότι στέλνει κατασχετήρια στα ξενοδοχεία της Ρόδου για να μην πληρώνουν το νερό τους στη ΔΕΙΑΡ αλλά στην Περιφέρεια. Η επιχείρηση καλεί κάθε ξενοδοχειακή, εμπορική ή άλλη επιχείρηση που έλαβε ή θα λάβει κατασχετήριο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να επικοινωνήσει άμεσα με τη νομική υπηρεσία της ΔΕΙΑΡ. Με βάση τα κατασχετήρια που θα συγκεντρωθούν, η ΔΕΙΑΡ θα καταθέσει άμεσα αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης. Στόχος είναι να μην εκτεθεί καμία επιχείρηση του νησιού σε συνέπειες από επιλογές που δεν την αφορούν. Σε εστία διαρκούς κινδύνου και παραβατικότητας έχει μετατραπεί η περιοχή του καταβλισμού Ρωμά στο Καρακόνερο. Από τις αρχές του 2023 η πυροσβεστική έχει επέμβει σε 272 πυρκαγιές που στην πλειονότητά τους οφείλονται σε ανεξέλεγκτη καύση απορριμμάτων και τοξικών υλικών από αγνώστους, ενώ η ελληνική αστυνομία την τελευταία διετία προέβη σε 318 προσαγωγές και 193 συλλήψεις για σοβαρά αδικήματα. Την ανάγκη για μια οριστική λύση στο ζήτημα του καταβλισμού στο Καρακόνερο με αφορμή τα επίσημα στοιχεία για την παραβατικότητα της περιοχής υπογραμμίζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Ιψηλάντης. Δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο για αποσπασματικές παρεμβάσεις ή μετάθεση ευθυνών καθώς διακυβεύονται η δημόσια υγεία, το περιβάλλον και η κοινωνική συνοχή αναφέρει και ζητά τον άμεσο συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Την άμεση αποζημίωση των επιχειρήσεων και των μεταφορέων που υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά στο Blue Carrier 2 ζητά με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης. Παράλληλα ζητά από την κυβέρνηση να εξετάσει τη δυνατότητα χορήγησης άτοκων δανείων κατελάχιστον πενταετούς διάρκειας προς τους ζημιοθέντες ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις άμεσες οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι την οριστική καταβολή των αποζημιώσεων. Τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος 200 ευρώ για την προσέλκυση εργαζομένων στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε χθες κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο. Για ρεαλιστική πρόταση έκανε λόγο ο Γιώργος Χατζημάρκος. Η πρόταση της Λαϊκής Εισπύρωσης για μηνιαίο επίδομα 400 ευρώ ψηφίστηκε από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Τιμήθηκαν χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου οι ιδρυτές και ο πρόεδρος του Κοινοφελούς Ιδρύματος Υποτροφιών Εμμανουήλ και Μέρη Σταματίου. Συγκίνησε υπότροφος του Ιδρύματος που κατάφερε να σπουδάσει και να γίνει διδάκτορα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο από όπου και αποφύτησε. Σε τροχιά σύγκρουσης με τη διοίκηση του νοσοκομείου Λέρου βρίσκεται η Ένωση Ιατρών Λέρου Πάτμου, Λειψών και Αγαθονησίου. Οι νοσοκομιακοί γιατροί με ομόφωνο ψήφισμα της Γενικής του Συνέλευσης καταγγέλνουν τη διοίκηση για αυθαιρεσία, αναγκαστικές μετακινήσεις και υπερεφημέρευση στην προσπάθειά της να καλύψει τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης. Οι γιατροί ξεκαθαρίζουν ότι η διοικητική αρμοδιότητα δεν πρέπει να συγχέεται με την επιστημονική ευθύνη, κατηγορώντας τη διοίκηση για απαξίωση των θεσμικών τους οργάνων. Όπως χαρακτηριστικά δηλώνουν, δεν θα σιωπήσουν ούτε θα επομιστούν ευθύνες που δεν τους αναλογούν. Συναγερμός ήμανε χθες το βράδυ στο τουριστικό λιμάνι της Ρόδου όταν έσπασαν οι κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου Scarlet Lady. Το θηριώδες πλοίο μετακινήθηκε μέσα στη λίμενο λεκάνη και ήρθε σε επαφή με ένα δεμένο καταμαράν και δύο μικρότερα πλοιάρια. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν ζημιές στα σκάφη ούτε υπήρξε τραυματισμός ή κίνδυνος για τους επιβάτες και το πλήρωμα. Με αναβαθμισμένη παρουσία θα δώσει το παρόν της στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου η Ρόδος. Ο Δήμος Ρόδου μέσω του ProTour και η Ένωση Ξενοδόχων ενώνουν τις δυνάμεις τους στοχεύοντας την αποτελεσματικότερη προβολή του νησιού στη στρατηγική αγορά της Μεγάλης Βρετανίας. Σε συνεδρίαση συνέρχεται σήμερα η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτιού Αιγαίου. Στα υποσυζήτηση θέματα είναι η προετοιμασία θέσεων και προτάσεων εν ώψη του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ που θα διεξαχθεί στην Καλαμάτα από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου. Έτοιμα για την ένταξη της τέχνης του βοτσαλωτού της Κάσου στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς υπέβαλε ο Δήμος. Δημιούργησε δε ψηφιακή πλατφόρμα που περιλαμβάνει περισσότερα από 160 καταγεγραμμένα βοτσαλωτά και προσφέρει μια σύγχρονη ψηφιακή περιήγηση στην τέχνη και την ιστορία του τόπου. Προτάσεις για τη στήριξη των αλλιέων κατέθεσε με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Προτείνει επιδότηση στα καύσιμα λόγω των ανατιμήσεων, ενεργοποίηση του προγράμματος για το λαγοκέφαλο και λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της παράνομης αλλιευτικής δραστηριότητας. Έθριος ο καιρός σήμερα στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 10.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5 και 19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2 και 69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7 και 59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σοφτ, 400 γραμμάρια, 1 και 56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3 επί 1 κιλό, 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. 1η του Οκτώβρη σήμερα. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, με τους Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και τι έχουμε? Ξεκινάμε με την ελληνική πολιτική σκηνή σήμερα. Το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για τον πρώην υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, με το οποίο παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο, είναι πραγματικά κόλαφος. Του αποδίδει βαρύτατες ευθύνες για την αλλίωση του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν πολύτιμα αποδεικτικά στοιχεία. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι τόσο αυτός που είχε την ευθύνη του συντονισμού ως υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, όσο και οι άλλοι κατηγορούμενοι, είχαν ως σκοπό, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην εν εξελίξη ανακριτική διαδικασία, από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα. Και αυτός ο άνθρωπος παραπέμπεται απλά για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, αντί για κακούργημα. Γιατί αυτό αποφάσισε η κυβερνητική πλειοψηφία. Τι άλλο έχουμε? Την κυβέρνηση να επιχειρεί με τις νέες παρεμβάσεις της στην αγορά καυσίμων να δώσει μια περιορισμένη ανάσα για τους οδηγούς. Στο ντίζελ η συνολική ελάφρυνση διαμορφώνεται πλέον στα 20 λεπτά το λίτρο, καθώς στα 15 λεπτά της κρατικής επιδότησης προστίθεται έκπτωση 5 λεπτών από τα διηλιστήρια. Στην αμόλυβδη εξακολουθεί να εφαρμόζεται έκπτωση 10 λεπτών από την Hellenic Energy και την Motor Oil. Η μείωση ωστόσο παραμένει μικρή σε σχέση με το συνολικό ύψος των τιμών, καθώς η αγορά εξακολουθεί να βρίσκεται υπό την επίδραση των έντονων διακυμάνσεων στις διεθνείς τιμές. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η κυβέρνηση επιλέγει να επανεξετάζει την κατάσταση στην αγορά καυσίμων ανά δεκαπενθήμερο, προκειμένου οι παρεμβάσεις να προσαρμόζονται όσο το δυνατόν περισσότερο στις διεθνείς εξελίξεις. Στο μικρό κοσμό μας τώρα, ο πόλεμος Δήμου και Περιφέρειας καλά κρατεί. Μ' αρέσει που κάποιοι ρομαντικοί τον βαπτίζουν αυτοδιοικητική διαφωνία. Όχι, δεν είναι διαφωνία. Είναι πόλεμος χαρακομμάτων. Αυτά που ακούστηκαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο και ακούστηκαν τέρατα, αν ισχύουν, καταδεικνύουν ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε ανεκτό όριο, από κάθε έννοια πολιτικού πολιτισμού. Τι ακούστηκε? Ότι δημοσιογράφος, στενή συνεργάτης του Περιφερειάρχη, απέστειλε στην εισαγγελία άρθρο της εναντίον του Δημάρχου και των Προέδρων της ΔΕΙΑΡ και της ΔΕΡΜΑΕ, που αφορούσε υποτιθέμενη οικονομική ζημία που υπέστη ο Δήμος από συμβάσεις ύψους 59 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό να προκαλέσει κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση από την εισαγγελία. Όπως και έγινε.
Συμβάσεις ωστόσο που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, καθώς είχαν απορριφθεί από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Το κατάλαβε η εισαγγελέας. Ακούστηκε επίσης ότι η Περιφερειακή Αρχή κάλεσε τους ξενοδόχους να μην πληρώνουν τους λογαριασμούς του νερού στη ΔΕΙΑΡ, αλλά στην περιφέρεια, με κατασχετήρια εντάλματα, παρακαλώ. Κάτι που επιβεβαιώνει σήμερα η ΔΕΙΑΡ με δελτίο τύπου της.

αναφέρει συγκεκριμένα πως χθες επιδόθηκε σε ξενοδοχειακή επιχείρηση της Ιξιάς κατά σχετήριο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου 2026. Με αυτό η Περιφέρεια επιτάσσει την επιχείρηση να μην καταβάλει στη ΔΕΙΑΡ τις όφυλές της από λογαριασμούς υδροδότησης. Τη ζητά να παρακρατήσει τα χρήματα και να τα καταθέσει σε λογαριασμό της Περιφέρειας έως το ποσό των 2,1 εκατομμυρίων ευρώ. Καταλαβαίνετε πως αν ισχύει αυτό, τότε έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο αντιπαράθεσης. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμητή. Η σύγκρουση επιχειρημάτων είναι θεμητή. Ακόμη και η σκληρή κριτική είναι θεμητή. Η απαξίωση όμως των θεσμών και η μετατροπή της αυτοδιοίκησης σε πεδίο προσωπικής αντιπαράθεσης δεν είναι. Κάπου πρέπει να μπει μία γραμμή και αυτή η γραμμή δεν μπορεί να είναι η τελική πτώση του αντιπάλου. Θα είχε ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψη της Περιφερειακής Αρχής και για τα δύο θέματα. Γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με παραπολιτική, αλλά με συγκεκριμένες καταγγελίες. Καταγγελίες που ακούστηκαν δημόσια. Και όσο κι αν κάποιοι θεωρούν ότι η δημοσιογράφος είναι ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει, και προφανώς είναι, υπάρχει μία λεπτομέρεια που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Ποια είναι αυτή? Είναι στενή συνεργάτης του Περιφερειάρχη, διευθύντρια του γραφείου τύπου του. Ως εκ τούτου είναι απολύτως εύλογο να αναρωτιέται κανείς: ο Περιφερειάρχης γνώριζε? Συμφωνούσε? Τα λοιπά, ο πόλεμος της ΔΕΙΑΡ με τη συγκεκριμένη δημοσιογράφο δεν με αφορά. Αφορά τη ΔΕΙΑΡ και τη δημοσιογράφο. Και μόνο αυτούς. Καλά κάνει ο Περιφερειάρχης και στηρίζει τη συνεργάτηδά του. Αυτό οφείλει να κάνει. Ωστόσο, από τη στιγμή που πρόκειται για στενή του συνεργάτηδα η οποία τον εκπροσωπεί, είναι εύλογο να αναρωτιέται επίσης κανείς πού τελειώνει η προσωπική της ιδιότητα και πού αρχίζει ο θεσμικός της ρόλος. Γιατί όταν εκπροσωπείς έναν άνθρωπο και έναν θεσμό, κάθε κίνησή σου αποκτά διαφορετικό βάρος. Όσο για τα μαθήματα δημοσιογραφικής δεοντολογίας που παραδίδουν, θα πω απλά το εξής. Για να μην περιορίζεται η ελευθερία της έκφρασης ενός δημοσιογράφου, θα πρέπει να ασκεί το λειτουργήμα του χωρίς οικονομικές εξαρτήσεις που επηρεάζουν την κρίση και τη δουλειά του. Αυτά προς το παρόν.

0: 21 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Άκρος ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, η συνεδρίαση. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, τον κύριο Σωτήρη Βαγιανό, ο οποίος ανακοίνωσε εχθές ότι το Διοικητικό Πρωτοδικείο της Ρόδου ανέστειλε την κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών της ΔΕΙΑΡ, στην οποία είχε προχωρήσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Μάλιστα, έκανε λόγο για απόπειρα της περιφέρειας να στραγγαλίσει οικονομικά τη δημοτική επιχείρηση.
1: Σήμερα το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου εξέδωσε απόφαση υπέρ της ΔΕΙΑ, έχουμε μια νέα νίκη, στην οποία αναστέλει την εκτέλεση του κατασχετηρίου και αποδίδει στην υπηρεσία το σύνολο των χρημάτων που βρίσκονταν στις 29 του, από χθες δηλαδή, των χρημάτων που βρίσκονταν στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Μια καταχρηστική κατάχρηση εκ νέου, με ένα σκεπτικό που είναι πολύ βαθύ, και ο πρόεδρος του Πρωτοδικείου έλαβε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη ότι προσπαθεί ένας όμορος βαθμός αυτοδιοίκησης στο ισοδέστερο να στραγγαλίσει εισαγωγικά μια υπηρεσία όταν η περιφέρεια έχει στην υποχρεωτική της αναμόρφωση 65 εκατομμύρια ευρώ ταμιακά διαθέσιμα και παραβαίνει τους νέους κανόνες του κώδικα του 53-14, που θα έπρεπε να μας κοινοποιηθεί ο χρηματικός κατάλογος και μετά από 2 μήνες να γίνει η κατάσχεση. Τα συνηθίσαμε όμως αυτά, γι' αυτό δώσαμε και τόσο μεγάλη έκταση. Το πράγμα όμως πρέπει να σταματήσει, να μπουν όλα σε νέα βάση. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά στο φορέα διαχείρισης του νερού. Έχουμε μια πρωτοφανή διαδικασία σε πανελλαδικό επίπεδο, αλλά δόξα τω Θεώ η δικαιοσύνη μιλάει, παίρνει σωστές αποφάσεις και δεν αφήνει περιθώρια σε όποιον προσπαθεί να εκμεταλλευτεί μια δυναμική που έχει.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε τον ανεξάρτητο σύμβουλο, τον κύριο Δημήτρη Ζανετούλη, ο οποίος ήταν ο πρώτος που αποκάλυψε εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποστέλει κατασχετήρια στα ξενοδοχεία της Ρόδου για να μην πληρώνουν το νερό τους στη ΔΕΙΑΡ. Κάτι που επιβεβαίωσε σήμερα η ΔΕΙΑΡ με το δελτίο τύπου που εξέδωσε και που σας ανέφερα λίγο πριν. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ζανετούλη.
2: Χαίρομαι που κερδίσαμε σήμερα τη δίκη, γιατί είχαμε να πληρώσουμε και τη μισθοδοσία τέλος του μήνα. Όμως μέχρι πότε, Δήμαρχε? Γιατί δεν μιλάς, Δήμαρχε? Απευθύνομαι σε όλους. Πότε θα έρθει το θέμα της καταγγελίας της προγραμματικής σύμβασης στο Δημοτικό Συμβούλιο? Ο Δήμος είναι ο ένας εταίρος, η Περιφέρεια ο άλλος και η ΔΕΙΑΡ ο άλλος. Να καταγγελθεί λοιπόν επισήμως αυτή η σύμβαση. Εμείς ξέρουμε ότι μας αφήνει και 400 χιλιάρικα η Περιφέρεια, γιατί σταμάτησε το έργο του Νότιου Αγωγού και η Περιφέρεια θέλει 2,5 εκατομμύρια. Ας κάνει και ένα γραφείο η Περιφέρεια ίσπραξης εσόδων, να πηγαίνουν να πληρώνουν εκεί οι ξενοδόκοι. Ας κάνει να περιμένετε και ένα άλλο γραφείο δίπλα να εισπράττει και τα έσοδα του Δήμου. Και κλείνω, ας κάνει και ένα γραφείο που θα γράφει φόρος υποτέλειας στο Μέγα Μέγιστο Περιφερειάρχη, να πάμε εκεί να υποκλεινόμαστε και να πληρώνουμε εκεί και το φόρο υποτέλειας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σκληρές κουβέντες, σοβαρές καταγγελίες, και έρχονται κι άλλες. Υπομονή. Σας είπα, η συνεδρίαση ήταν άκρος ενδιαφέρουσα εχθές.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την υποπτία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνος ελάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6,95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6,99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9,98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1,09 ευρώ. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία 28 Σεπτεμβρίου με 10 Οκτωβρίου. Η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου μετατρέπεται σε ένα εργαστήρι μουσικής και τέχνης. Συναυλίες κλασικής μουσικής, εργαστήρια, μουσικός περίπατος, έκθεση φωτογραφίας, προβολές. Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία 28 Σεπτεμβρίου με 10 Οκτωβρίου.
3: Ένα μουσικό, πολιτιστικό και ανθρώπινο ταξίδι.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 33 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, παραμένουμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πάμε στην άλλη σοβαρή καταγγελία που ακούστηκε αυτή τη φορά διαστόματος Δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως δημοσιογράφος, στενή συνεργάτης του Περιφερειάρχη, απέστειλε στην εισαγγελία άρθρο της εναντίον του Δημάρχου και των Προέδρων της ΔΕΙΑΡ και της ΔΕΡΜΑΕ, που αφορούσε ένα άρθρο που αφορούσε υποτιθέμενη οικονομική ζημία που υπέστη ο Δήμος από συμβάσεις ύψους 59 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό να προκαλέσει κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση από την εισαγγελία. Όπως και έγινε βέβαια. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Καλές οι ποινικές διώξεις και καλές οι υποκαταρκτικές. Προφανώς, μετά από μια επώνυμη καταγγελία μιας δημοσιογράφου, εκπρόσωπο τύπου, ραδιοφωνική παρουσιάστρια, που καταγγέλει ότι 59 εκατομμύρια και 19 συμβάσεις, πώς έγιναν, τι έγιναν και πώς ο Δήμος, η ΔΕΙΑΡ και η ΔΕΡΜΑΕ και κατηγορεί ευθέως μέσα από την καταγγελία της τρία πρόσωπα, το δικό μου, του κ. Χρυσοβαλάντη Λάμπη και του Σωτήρη Βαγιανού. Και απάντησε στην εισαγγελία. Ούτε ένα ευρώ από αυτά τα 59 εκατομμύρια δεν έχει συμβασιοποιηθεί. Ούτε ένα. Και είναι μια προκαταρκτική για να συζητήσουμε για ποιο πράγμα. Για να απολογηθούμε εμείς μέσα στις 24 ώρες. Προσέξτε τώρα το κατεπήγον. Το κατεπήγον θέμα το να πρέπει να απαντήσουμε σε αυτή την καταγγελία την επώνυμη της κυρίας Παυλάκης, που κατηγορεί Δήμο ΔΕΙΑΡ και ΔΕΡΜΑΕ ότι λειτουργήσαμε παράνομα. Και πείτε μου κάτι, ωραίος ο τίτλος της παραπληροφόρησης, αλλά εφόσον δεν έχει συμβασιοποιηθεί καμία από αυτά που έχει αναφέρει συμβάσεις, ποιο είναι το κατηγορητήριο, τι πρέπει να απαντήσουμε? Κύριε Αγγελέας, με κοίταγε απλά. Το κατεπήγον είναι αυτό. Ενδιαφέρον. Πολύ. Και όταν γίνει το κακό, τι θα πούμε? Ξέραμε, αλλά δεν κάναμε τίποτα.
0: Πάμε σε αυτό το κακό που μπορεί να γίνει και μπορεί να πούμε δεν κάναμε τίποτα. Κτίριο εφορίας. Το έθεσε το θέμα του κτιρίου της εφορίας ο Δήμαρχος της Ρόδου για να καταδείξει ποιο είναι το κατεπήγον. Είναι κατεπήγον μια καταγγελία που δεν ευσταθεί ή είναι κατεπήγον ένα θέμα που αφορά την ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα κτίριο που εμφανίζει στατικά προβλήματα? Και αναρωτήθηκε γιατί αυτό το κουκουλώνουμε και δεν το συζητάμε.
1: Όχι πολύ μακριά από εδώ βρίσκεται ένα κτίριο το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ σοβαρά ότι από ελέγχους που έχουν γίνει δεν θα έπρεπε να στεγάζονται υπηρεσίες. Το ξέρουμε. Τι κάνουμε γι' αυτό? Και εγώ αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω ότι μεγάλο ζήτημα είναι οι συμβάσεις και αν έγιναν και πώς έγιναν. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι σοβαρό ένα κτίριο το οποίο στεγάζει αυτή τη στιγμή πάνω από 300 άτομα και υπηρεσίες και από έναν έλεγχο που έγινε πριν ένα χρόνο έχει αναφερθεί και συζητηθεί ότι δεν έχει τις προδιαγραφές και σε περίπτωση σεισμικής δόνησης ενός σεισμού μακριά από εμάς και μη κακό και όλα τα υπόλοιπα μπορεί να συζητάμε για κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Δεν μας αφορά. Βεβαίως και μας αφορά. Γίνεται κάτι πάνω σε αυτό? Όχι. Είναι εργασιακό το θέμα, κύριε Πότσο? Είναι. Και εργασιακό, προφανώς. Όταν εμείς σας ενημερώνουμε ότι καταφέραμε και στεγάσαμε δύο υπηρεσίες που βρισκόντουσαν και μέσα σε κτίρια του Δήμου, γιατί ήρθαν και μας ζήτησαν μια βοήθεια, γιατί ανησυχούσαν και ανησυχούν πάρα πολύ, και καταφέραμε και απομακρύναμε από αυτό το κτίριο οι υπηρεσίες που βρίσκονται τώρα είτε σε διαγοριδών εκεί που βρισκόντουσαν οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε στο Δημαρχείο, το Παλαιό Δημαρχείο Σταφάντου. υπόλοιποι που είναι εκεί. Δεν είναι ένα θέμα σοβαρό που πρέπει να συζητήσουμε. Γιατί αυτό το κουκουλώνουμε και δεν το συζητάμε? Γιατί ξαφνικά αυτό ιεραρχικά δεν είναι και το πιο σοβαρό ζήτημα?
0: Ενώ θα έπρεπε να είναι. Έτσι πάνε τα πράγματα. Όπως σοβαρό ζήτημα είναι και το ζήτημα της γαστρεντερίτιδας. Θα μάθουμε, αναρωτήθηκε ο Δήμαρχος κάποια στιγμή, από πού προήρθε όλη αυτή η λίμωξη που ταλαιπωρεί επισκέπτες, κατοίκους του νησιού. Ή θα το κουκουλώσουμε και αυτό? Περιμένουν αποτελέσματα και αποτελέσματα δεν έρχονται. Περιμένουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες να ενημερώσουν, να τους ενημερώσουν από πού προήλθε όλο αυτό. Και κανείς δεν μιλά. Βεβαίως ετέθη και το θέμα, τι κάνει ο ΕΑΔΗ. Από τον κύριο Πότσο συγκεκριμένα. Ενώ ακούστηκε ότι πρόκειται για μια υιογενή λίμωξη, ο ΕΑΔΗ δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα και κυρίως δεν έχει ενημερώσει τι ακριβώς πρέπει να κάνουν τα σχολεία, καθώς πρόκειται για μια μεταδοτική, άκρος μεταδοτική λίμωξη. Πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο.
1: Θα μάθουμε ή θα το κουκουλώσουμε και θα αφήσουμε κάποιους τους οποίους εξυπηρετεί να λένε δεξιά-αριστερά το νερό, το βιολογικός, τα καραβάκια, τα ξενοδοχεία, το φαγητό? Τι λέτε, δεν υπάρχουν υπηρεσίες μετά από 1,5-2 μήνες κοντά στους 3 να εξετάσουμε για να ξέρουμε ακριβώς ποιος είναι ο λόγος και πού προέρχεται? Μαθαίνω σήμερα ξαφνικά ότι σε μια εκκλησία μέσα εντοπίστηκε κάτι. Μέσα στην πόλη, μέσα στο νερό της εκκλησίας. Εξετάστηκε το γύρω-γύρω, η γύρω περιοχή, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει επίσης. Δηλαδή, εδώ είμαστε στην αναμονή, περιμένουμε, στέλνουμε έγγραφα. Θέλουμε ενημέρωση. Μια ενημέρωση η οποία όμως καθυστερεί αρκετά.
0: Καθυστερεί αρκετά η ενημέρωση, είπε ο Δήμαρχος, κάτι βέβαια που δεν θα έπρεπε να έχει γίνει. Θα έπρεπε να ενημερωθεί ο Δήμος άμεσα για να πράξει τα δέοντα. Θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι, μείνετε συντονισμένοι γιατί σας είπα, άκρος ενδιαφέρουσα η χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

0: Αχ, 45 λεπτά μετά τις 9. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον δήμαρχο της Ρόδου, τον Αλέξανδρο Κολιάδη, να αναφέρεται σε έργα με σαφείς αιχμές προς την περιφέρεια, χωρίς να την κατονομάζει. Θύμισε δε ότι και το κολυμβητήριο Παιχνιδάκι, όπως είπε, της περιφέρειας, χωρίς να την κατονομάζει, δημοτικό θα είναι. Όπως και το Εθνικό Θέατρο, δημοτική, στη διαχείριση του Δήμου θα είναι. Είναι αρμοδιότητας Δήμου το Εθνικό Θέατρο. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Όταν οι υπηρεσίες κάνουν μια τεράστια προσπάθεια, τιτάνια, σας το λέω ειλικρινά, εργαζόμενοι του Δήμου, στενικές υπηρεσίες και όχι μόνο, για να κάνουν μελέτες και να συστήνουμε στο Υπουργείο και το Υπουργείο μέσα σε 6 μήνες χρηματοδοτεί το Δήμο Ρόδου με 2 εκατομμύρια το κολυμπητήριο μέσα σε 3 μήνες, μόλις μάθαμε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε στη Γυαλισσό, όχι για δικούς μας λόγους, γιατί κάποιοι αποφάσισαν ότι δεν θέλουμε να γίνει στη Γυαλισσό, θέλουμε το παιχνίδι να το πάρουμε πίσω. Το παιχνίδι και μας το πάρουμε πίσω, είναι δικό μας. Και μας μαλώσουν. Και μας πούνε θα το κάνουμε εμείς. Κλειστό, 8 εκατομμύρια, μισή πισίνα θερμενόμενη, μισή κρύα. Κάτι τέτοιο τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε διαβάσει. Μακάρι να γίνει. Εμείς θα αγοράσουμε τα μπρατσάκια και τα μαγιό. Σας το προσχόμαστε. Γιατί δημοτική θα είναι η πισίνα. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε θα είναι δημοτική. Τη χρήση και τη διαχείριση την έχει ο Δήμος. Όπως και το Εθνικό Θέατρο τη χρήση και τη διαχείριση δεν έχει ο Δήμος. Γιατί ακούω κάποιους και νομίζω έχουν χάσει λίγο, έχουν φύγει λίγο από την πραγματικότητα. Ο Δήμος είναι ο φορέας. Ο Δήμος ήταν, είναι και θα είναι. Εκτός αν έχουν τη δυναμική να νομοθετήσουν και να πούν ότι όχι, θα τον αναλάβει κάποιος άλλος. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι όταν οι υπηρεσιακοί κάνουν αυτόν τον αγώνα δρόμου για να μην χαθεί χρηματοδότηση είτε των 2 εκατομμυρίων για το κολυμπητήριο, είτε το 1.400 για το Καλλιπάτηρα ή τα 5 εκατομμύρια την Ακαδημία, σημαίνει ότι γίνεται μια σοβαρή, πολύ σοβαρή δουλειά. Και δεν κόβονται. Δεν κόβονται. Και τι εννοώ με αυτό. Ήταν τιμή μας που εδώ τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου. Ένας εξαιρετικός νομικός, προεδρεύει σε ένα ταμείο, στο Πράσινο Ταμείο, που έχει έναν πολύ σοβαρό ρόλο, θα έλεγα, σε όλους τους Δήμους της Ελλάδος. Θα σας πω λοιπόν ότι και για το ΘΕΡΜΕ, αυτό που καταθέσαμε, τη χρηματοδότηση κοντά στο 1 εκατομμύριο, 960.000, και το βλέπει πολύ θετικά. Όπως επίσης και το πάρκο της Μακεδονίας, που είμαστε έτοιμοι και γίνει μια πολύ καλή εργασία από τους υπηρεσιακούς για να γίνει μια χρηματοδότηση, το πάρκο Μακεδονίας στο Μίδια πάνω. Στο πάρκο, αν το λέμε το. Και βεβαίως το ίδιο έχει συμβεί και με την συνεργή αντιστάσεως.

0: σας πω λοιπόν ότι αυτές οι χρηματοδοτήσεις δεν μας τις χαρίζει κανείς. Ή είσαι καλός ή δεν είσαι καλός. Ή έχεις εργαστεί σοβαρά, γιατί πρέπει να έχεις κάποιες προδιαγραφές συγκεκριμένες για το Πράσινο Ταμείο, ή το έχεις πετύχει, ή αλλιώς απλά δεν εξετάζεσαι καν. Όχι μόνο εξεταστήκαμε, δεχτήκαμε και συγχαρητήρια, και το ένα από τα τρία, αυτό της Μακεδονίας, θα είναι εμβληματικό. Και έτσι έχει μείνει σαν τίτλος. Και έτσι θα χρηματοδοτηθεί σαν εμβληματικό έργο. Και θα έχει μέχρι χρηματοδότηση κοντά στον εκατομμύριο. Δεν μπορούμε όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται από 5-10 ανθρώπους, γιατί τόσοι μείνανε στις υπηρεσίες μας, να μπορούν να τρέξουν. 5-10-15. Και κάνουν αυτή την υπεράνθρωπη προσπάθεια. Σας το λέω ειλικρινά, υπεράνθρωπη προσπάθεια. Να τη στοχοποιούμε ή να λέμε 8η, 7η. Γιατί φταίει ο πολιτικός προϊστάμενος. Από πότε φταίει ο πολιτικός προϊστάμενος? Δηλαδή, πείτε μου ειλικρινά, πότε ευθύνεται ένας πολιτικός προϊστάμενος αν ένα έργο δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί γιατί δεν έγιναν σωστές εργασίες? Ή μήπως ο κύριος Τσούβαλης αφήνει τις γέφυρες που κάνει για να ασχοληθεί με άλλες γέφυρες? Ο δοντίατρος είναι ο άνθρωπος. Έχει υπηρεσιακούς οι οποίοι δρομολόγουν μια κατάσταση, μια μελέτη. Την καταθέτουν μαζί με τον προγραμματισμό και πάμε και επιδιώκουμε τη χρηματοδότηση. Αν δεν πετύχει, θα ευθύνεται ο κύριος Τσούβαλης? Από πότε συμβαίνει αυτό?
1: Λοιπόν, λίγα λεπτά πριν από τις 10 θα κάνουμε μια διακοπή από το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί την επόμενη ώρα θα ακούσουμε και άλλα ενδιαφέροντα. Κυρίως θα δούμε τι έγινε χθες στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τιμήθηκαν χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο οι ιδρυτές και ο πρόεδρος του Κοινοφελούς Ιδρύματος Υποτροφιών Εμμανουήλ και Μέρης Σταματίου. Κάνουμε λοιπόν μια μικρή διακοπή για να πάμε μέχρι τις Κυκλάδες, που έχουν απαγορευτικό. Λίνα, καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα σε όλους.
1: Καλό μήνα.
2: Απαγορευτικό απόπειλο εκδόθηκε σήμερα το πρωί από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν εδώ στην περιοχή. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των ταχύπλων πλοίων με προορισμό τις Κυκλάδες, ενώ τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Δεμένο στο λιμάνι της Σύρου έμεινε και το Άρτεμις που εκτελεί τα ενδοκυκλαδικά δρομολόγια, ενώ είχαμε και ακυρώσεις προγραμματισμένων αφίξεων κρουαζιερόπλοιων. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στις Κυκλάδες, ενώ συνήθως τέτοια εποχή συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε το καλοκαίρι, φέτος το φθινόπωρο έχει μπει στην ώρα του κανονικά από τα μέσα περίπου Σεπτεμβρίου.
1: Και το καλοκαίρι φυσάει στα νησιά σας πολύ.
2: Έχουμε και συννεφιές, ναι, σίγουρα, όχι. Με τον αέρα εδώ εμείς δεν τελειώνουμε με τους ανέμους.
1: Φέτος
2: είχαμε βοριάδες, ασταμάτητους βοριάδες. Το οποίο είναι καλό βέβαια σε σχέση με το να έχουμε νοτιάδες. Από νότους έχουμε πολλούς βοριάδες, ωστόσο έχουμε συννεφιές εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βροχούλες, έχουμε και μια καλή βροχή και χθες ψυχάλιζε εδώ στην περιοχή. Είναι φθινοπορεινό το κλίμα και έχει πέσει και αρκετά η θερμοκρασία. Είναι περίπου στους 20-21 βαθμούς αυτές τις ημέρες. Φθινοποράκι, όσοι είχαν προγραμματίσει να κάνουν τις διακοπές του Σεπτέμβρη, αρχές Οκτωβρίου, στις Κυκλάδες, για ποιο ήρεμο νομίζω ότι ναι, δεν τους βγήκε πολύ καλά φέτος. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα πάμε στο τουριστικό κομμάτι. Θετικό πρόσημο καταγράφω τουρισμός Κυκλάδες κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Δελτίου Σεπτεμβρίου του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Σε πανελλαδικό επίπεδο, από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο, καταγράφηκαν 20,6 εκατομμύρια διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, αυξημένες κατά 3,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ανωδική είναι η πορεία των διεθνών αεροπορικών αφίξεων την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου σε όλες τις γεωγραφικές ενότητες, ειδικότερα οι περισσότερες αφίξεις αεροπορικές, πάντα μιλάμε, καταγράφηκαν στην Κρήτη. Αυξημένες κατά 6,4% σε σχέση με το 25, ακολούθησαν τα 12 νησιά με άνοδο 2,5%, τα Ιόνια νησιά και οι Κυκλάδες με 981.000 αφίξεις και αύξηση 4,4%. Στα δημοφιλέστερα νησιά των Κυκλάδων, Μύκονο και Σαντορίνη δηλαδή, οι αεροπορικές διεθνείς αφίξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026 ήταν επίσης αυξημένες στη Μύκονο κατά 40.000, 9,1% δηλαδή, ενώ στη Σαντορίνη καταγράφηκαν 506.000, παρουσιάζοντας αύξηση 0,3%. Να αναφέρουμε εδώ ότι το Ινστιτούτο σημειώνει πως αναδημοσιεύει στοιχεία από άλλες επίσημες πηγές και όχι και δεν είναι
1: 40.000 επιπλέον επισκέπτες στη Μύκονο.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Και 500.000 στη Σαντορίνη.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Στην 0,3%. Είναι η Σαντορίνη, είναι μικρή η αύξηση. Λοιπόν, στη Σαντορίνη δεν είναι στην 506, είναι 506.000. Η αύξηση είναι 0,3. Στη Σαντορίνη είναι στην 40.000 αφήξεις.
1: Ωραία, τα μπερδέψαμε λίγο.
2: Ναι. Εγώ φταίω, ζητώ συγγνώμη, τα πάω λίγο γρήγορα. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην Νάξο. Αναφερθήκαμε και εχθές στο συγκεκριμένο θέμα. Σε αυτή θέση, απέναντι στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της ΑΠΕ, παίρνει και ο Σύλλογος Μηχανικών Νάξου, εν ώψη της ημερίδας που διοργανώνει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ενώ ετοιμάζει να κάνει και προσφυγή, να καταθέσει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το συγκεκριμένο θέμα. Ο Σύλλογος Μηχανικών δηλώνει ότι είναι προφανώς θετικό στην προώθηση της χρήσης ενέργειας από ΑΠΕ και συντάσσεται με τους διεθνείς στόχους για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Τονίζει όμως ότι η προϋπόθεση είναι η ενεργειακή μετάβαση να μην γίνεται εις βάρος της βιοποικιλότητας του τοπίου, της πολιτιστικής κληρονομιάς και θα πρέπει να γίνεται φυσικά με δίκαιο τρόπο για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες. Ο Σύλλογος ζητά την επανεξέταση όλων των έργων που προβλέπεται να υλοποιηθούν με το παλιό καθεστώς με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο, καθώς αν προχωρήσουν ως έχουν, οι επιπτώσεις όπως αναφέρει θα είναι εξαιρετικά δυσμενείς. Ζητά την αξιολόγηση των επιπτώσεων λαμβάνοντας υπόψη την κλίμακα του τοπίου, την αισθητική και τη φέρουσα ικανότητά του. Ζητά ακόμα να δοθεί βαρύτητα σε μικρότερης κλίμακας έργα ΑΠΕ, να υπάρχει πρόσβαση στα πλήρη δεδομένα για τα υφιστάμενα και τα σχεδιαζόμενα έργα και παρακολούθηση φυσικά των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων. Τέλος, ζητά και απαιτεί να εξασφαλιστεί η αποκατάσταση του τοπίου μετά την εγκατάσταση μιας μονάδας και η απομάκρυνσή της μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής της. Κάτι που έχουμε δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει, να παραμένουν εκεί οι ανεμογεννήτριες, να σαπίζουν και να μην ασχολείται κανείς με το θέμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή σου ημέρα, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Σε τοπικό δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα Κουλούμπρη και αμέσως μετά θα τα ξαναπούμε. Μείνετε συντονισμένοι, καλά δεν έχετε να πάτε και πουθενά αλλού δηλαδή. Παρόλα αυτά σας λέω μείνετε, γιατί έχουμε ενδιαφέροντα θέματα. Κυρίως έχουμε το θέμα της τιμής που επεφύλαξε εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ρόδου στους ιδρυτές και στον πρόεδρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Υποτροφιών Εμμανουήλ και Μέρης Σταματίου. Ήταν συγκινητική η στιγμή που υπότροφος του Ιδρύματος που κατάφερε να σπουδάσει και να γίνει διδάκτορας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο από όπου και αποφύτησε, όταν συνάντησε το Μάνο τον Κόκκινο. Βέβαια, γεγονός είναι ότι συγκινήθηκα και εγώ που είδα το Μάνο τον Κόκκινο, γιατί θα πρέπει να σας πω πως τότε νομίζω είχα αρχίσει και ξεκινούσα, είχα ήδη μάλλον ξεκινήσει την δημοσιογραφική μου καριέρα, αλλά κανονικά ξεκίνησε με το Μάνο τον Κόκκινο και συγκινήθηκα όταν τον είδα. Λοιπόν, πως περνάνε τα χρόνια, 35 χρόνια. Πολλά. Τα λέμε σε λίγο.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόκκινη προειδοποίηση για την κακοκαιρία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο νέο επικαιροποιημένο δελτίο που εξέδωσε σήμερα. Τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στο επίκεντρο η Κρήτη. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται μετακινήσεις και επισκέψεις σε Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Ομιλοποτάμου στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Σοβαρές καταστροφές έχει προκαλέσει έντονη κακοκαιρία στον ορεινό όγκο του Δήμου Ομιλοποτάμου, ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στον Αξό, με σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στα Ζωνιανά ξεχύλισε ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, ενώ εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν σε χωράφια. Σοβαρά προβλήματα και στο οροπέδιο Λασιθίου, με απαγόρευση κυκλοφορίας στον Κάμπο, κατολιστή στον δρόμο της Κεράς και σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποιήσει και ακυρώσει δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογουμένους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο Earth News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια. Έχουμε χτίσει τις αντοχές της χώρας, υπάρχουν οι εφεδρίες του προϋπολογισμού, οι δυνατότητες και προβλέψεις ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, σημείωσε ο Υπουργός. Στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η στήριξη θα είναι διπλή και στην αντλία και στη διεύρυνση του επιδόματος. Ο στόχος είναι να δούμε πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου και να κάνουμε την αντίστοιχη παρέμβαση, εξήγησε ο κύριος Πιερακάκης. Αν κάνουμε τις παρεμβάσεις που ζητάει η αντιπολίτευση, θα μπαίνουμε σε εποπτεία. Με τα συνθήματα δεν λύνουμε τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά. Έως το τέλος Οκτωβρίου ψηφίζεται το μέτρο για τους servicers και για τις 120 δόσεις και στο τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Οι ανάγκες των πολιτών είναι πολλαπλάσιες των ανακοινώσεων για την παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα. Δεν υπάρχει όμως καμία χώρα στον κόσμο που να έχει ικανοποιήσει τις ανάγκες των πολιτών στο έπακρο, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Χαρακτήρισε λαϊκισμό την κριτική της αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις και εξήγησε ότι δεν είναι μια απλή διεύρυνση, καθώς εντάσσονται οφειλές του 2024. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Η πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού για περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών και υβριδικών απειλών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εκτακτής Διαχείρισης της Μετανάστευσης, αναμένεται να τεθεί στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκτέλεσης της θανατικής ποινής στις φυλακές του Τενεσί για την Κρίστα Πίκε παρά τη χορήγηση διπλής δόσης του θανατηφόρου φαρμάκου. Η 50χρονη που της είχε επιβληθεί η εσχάτη των ποινών σε θάνατο για τη δολοφονία συνομήλικής της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με καρδιακό παλμό χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη. Θυελώδης άνεμοι εντάσεις 8 με 9 αποφόρους στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κουλούμπρη. Ανέστηλε η κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών τη ΔΕΙΑΡ, στην οποία έχει προχωρήσει η περιφέρεια το διοικητικό πρωτοδικείο τη Ρόδου. Γιάννη και έκανε λόγο πρόεδρο τη ΔΕΙΑΡ, σημειώνοντα ότι η περιφέρεια επιχείρησε να στραγγαλίσει οικονομικά την επιχείρηση. Σε σοβαρή καταγγελία εναντίον τη Περιφερειακή Αρχή προχωραίνει η ΔΕΙΑΡ. Την καταγγέλει τη στέλνει κατασχετήρια στα ξενοδοχεία τη Ρόδου για να μην πληρώνουν το νερό του η ΔΕΙΑΡ αλλά στην περιφέρεια. Η επιχείρηση καλεί κάθε ξενοδοχειακή, εμπορική ή άλλη επιχείρηση που έλαβε ή θα λάβει κατασχετήριο να επικοινωνήσει άμεσα με την νομική υπηρεσία της επιχείρησης. Με βάση τα κατασχετήρια θα συγκεντρωθούν. Η ΔΕΙΑΡ θα καταθέσει άμεσα αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης. Στόχος είναι να μην εκτεθεί καμία επιχείρηση του νησιού σε συνέπειες από επιλογές που δεν την αφορούν. Σε αιστεία διαρκού κινδύνου και παραβατικότητας έχει μετατραπεί η περιοχή του καταβλισμού Ρωμάσου Καρακόνερο. Από τις αρχές του 2023, η πυροσβεστική έχει επέμβει σε 272 πυρκαγιές που στην πλειονότητά τους οφείλονται σε ανεξέλεγκτη καύση απορριμμάτων και τοξικών υλικών από αγνώστους, ενώ η ελληνική αστυνομία την τελευταία διετία προέβη σε 318 προσαγωγές και 193 συλλήψεις για σοβαρά αδικήματα. Την ανάγκη για μια οριστική λύση στο ζήτημα του καταβλισμού στο Καρακόνερο, με αφορμή τα επίσημα στοιχεία για την παραβατικότητα της περιοχής, υπογραμμίζει ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Ψηλάντης. Δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο για αποσπασματικές παρεμβάσεις ή μετάθεση ευθυνών, καθώς διακυβεύουν τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και η κοινωνική συνοχή, αναφέρει και ζητά τον άμεσο συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Την άμεση αποζημίωση των επιχειρήσεων και των μεταφορών που υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά στο Blue Carrier 2 ζητά με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας, ο βουλευτής του Δεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Γκητιάδης. Παράλληλα, ζητά από την κυβέρνηση να εξετάσει τη δυνατότητα χορήγησης άτοκων δανείων κατ' ελάχιστον πενταετούς διάρκειας προς τους ζημιοθέντες, ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις άμεσες οικονομικές τους υποχρεώσεις χωρίς την οριστική καταβολή των αποζημιώσεων. Τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος 200 ευρώ για την προσέλκυση εργαζομένων στις υπηρεσίες περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου αποφάσισε χθες κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο. Για ρεαλιστική πρόταση έκανε λόγο ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Η πρόταση της λαϊκής εισπύρωσης για μηνιαίο επίδομα 400 ευρώ ψηφίστηκε από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Τιμήθηκαν χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου οι ιδρυτές και ο πρόεδρος του Κοινοφελούς Ιδρύματος Υποτροφιών, Εμμανουήλ και Μέρη Σταματίου. Συγκίνησε υπότροφος του Ιδρύματος που κατάφερε να σπουδάσει και να γίνει διδάκτορα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, από όπου και αποφύτησε. Σε τροχιά σύγκρουσης με τη διοίκηση του νοσοκομείου Λέρου βρίσκεται η Ένωση Ιατρών Λέρου, Πάτμου, Λειψούν και Αγαθονησίου. Οι νοσοκομειακοί γιατροί, με ομόφωνο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης, καταγγέλουν τη διοίκηση για αυθαιρεσία, αναγκαστικές μετακινήσεις και υπερφημέρευση στην προσπάθειά της να καλύψει τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης. Οι γιατροί ξεκαθαρίζουν ότι η διοικητική αρμοδιότητα δεν πρέπει να συγχαίεται με την επιστημονική ευθύνη, κατηγορώντας τη διοίκηση για απαξίωση των θεσμικών τους οργάνων. Όπως χαρακτηριστικά δηλώνουν, δεν θα σιωπήσουν ούτε θα υπομισθούν ευθύνες που δεν τους αναλογούν. Συναγερμό σήμερα χθες το βράδυ στο τουριστικό λιμάνι της Ρόδου, όταν έσπασαν οι κάβοι πρόσδεσης του κρουαζερόπλοιου σε Scarlet Lady. Το πλοίο μετακινήθηκε μέσα στη λιμενολεκάνη και ήρθε σε επαφή με ένα δεμένο καταμαράν και δύο μικρότερα πλοιάρια. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν ζημιές στα σκάφη, ενώ ούτε υπήρξε τραυματισμός ή κίνδυνος για τους επιβάτες και το πλήρωμα. Με αναβαθμισμένη παρουσία θα δώσει το παρόν της η Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου η Ρόδος. Ο Δήμος μέσω του Προτούρ και η Ένωση Ξενοδόχων ενώνουν τις δυνάμεις τους και στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη προβολή του νησιού στη στρατηγική αγορά της Μεγάλης Βρετανίας. Στόχος της κοινής προσπάθειας είναι η ενίσχυση της δικτύωσης και η ανάπτυξη νέων επαγγελματικών συνεργασιών για τις τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις. Σε συνεδρία συνέρχεται σήμερα η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου. Στα υποσυζήτηση θέματα είναι η προετοιμασία θέσεων και προτάσεων εν ώψη του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ που θα διεξαχθεί στην Καλαμάτα από 5 έως 7 Νοεμβρίου. Έτοιμα για την ένταξη στη ΤΣΕΗ τέχνη του Βοτσαλωτού τη Κάζου στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλη Πολιτιστική Κληρονομιά, υπέβαλε ο Δήμο. Δημιούργησε σε ψηφιακή πλατφόρμα που περιλαμβάνει περισσότερα από 160 καταγεγραμμένα βοτσαλωτά και προσφέρει μια σύγχρονη ψηφιακή περιήγηση στην τέχνη και την ιστορία του τόπου. Προτάσεις για τη στήριξη των αλλήλων κατέθεσε με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Προτείνει επιδότηση στα καύσιμα λόγω των ανατιμήσεων, ενεργοποίηση του προγράμματος για το λαγοκέφαλο και λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της παράνομης αλλιευτικής δραστηριότητας. Άστατος ο καιρός προβλέπεται για σήμερα στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα γεμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη, είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Ηρωική νήσος Κάσος, 9, 10, 11 Οκτωβρίου 2026. Συζητάμε, σχεδιάζουμε, προτείνουμε για αυτά που έρχονται στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δήμοι, μέλη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπών, κοινωνίες, επιχειρηματική και πανεπιστημιακή κοινότητα. Όλοι μαζί στην Ηρωική Νήσο Κάσος, στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών, 9, 10, 11 Οκτωβρίου 2026.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, 14 λεπτά μετά τις 10, Χριστίνα Μέγα, στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, με τους Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Να πούμε ξανά και καλό μήνα, 1η του Οκτώβρη σήμερα. Πριν περάσουμε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου εκεί τιμήθηκαν οι ιδρυτές και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Υποτροφιών Εμμανουήλ και Μέρης Σταματίου, να σας πω ότι επικοινώνησα με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο, ως όφυλα να πράξω, ως δημοσιογράφος και τηρώντας την δημοσιογραφική δεοντολογία, προκειμένου να δώσει μία απάντηση σε όσα ακούστηκαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Χατζημάρκος ήθελε πάρα πολύ να βγει στην εκπομπή να μιλήσει, ωστόσο αυτή την ώρα ταξιδεύει. Λοιπόν, οπότε δεν καθίσταται εφικτό να τον έχουμε σήμερα, τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε τώρα στην χθεσινή εκδήλωση, μια συγκινητική θα έλεγα εκδήλωση, όπου παρίστατο ο πρόεδρος του κοινοφελούς Ιδρύματος Υποτροφιών, Εμμανουήλ και Μέρης Σταματίου, ο Μάνος Κόκκινος, ο πρώην δήμαρχος της Ρόδου. Σας έλεγα και λίγο πριν ότι ξεκίνησα την δημοσιογραφία όταν αυτός ανέλαβε δήμαρχος της Ρόδου. Μάλιστα δεν θα ξεχάσω ότι με το που, μάλλον πριν αναλάβει, είχε εκλεγεί τον Οκτώβρη του 90, το Γενάρη του 91 ανέλαβε, νομίζω πριν αναλάβει όμως, είχε εκλεγεί δήμαρχος, είχε ένα πρόβλημα με το πόδι του, το έσπασε το πόδι του ο άνθρωπος και ήταν για αρκετό καιρό στο γύψο. Λοιπόν, συγκινήθηκα που λέτε, που είδα τον Μάνο τον Κόκκινο εχθές, με γύρισε 35 χρόνια πίσω ο κύριος Κόκκινος. Πάμε όμως να τον ακούσουμε τι δήλωσε για το Ίδρυμα Υποτροφιών και πόσα πολλά προσφέρει αυτό το Ίδρυμα στα παιδιά της Ρόδου.
1: Η ιστορία διδάσκει πως οι λαοί και τα έθνη μπορούν και πρέπει να συγχωρούν, αλλά ποτέ δεν πρέπει να λησμονούν. Και δεν λησμονούν οι λαοί όταν τιμούν όλους εκείνους οι οποίοι με το ηθικό τους παράστημα, με το κοινοφελές έργο τους, γράφουν ιστορία, υπηρετούν αξίες και ιδανικά, ακολουθούν τον δρόμο της ευθύνης και του καθήκοντος και αφήνουν έντονα αποτυπώματα στην ιστορική τους πορεία. Ένα τέτοιο αποτύπωμα αποτελεί και το ίδρυμά μας. Ένα ίδρυμα που ιδρύθηκε μέσα από τη φιλοπατρία, τον κοινοφελή χαρακτήρα των αδελφών Σταματίου, δύο άνθρωπων οι οποίοι γεννήθηκαν στον ιστορικό αυτό χώρο της Ρόδου μας σε χρόνια κατοχικά, μεγάλωσαν και ονειρεύτηκαν για μια ελεύθερη πατρίδα, και όταν η ελευθεριά λυκοχάρκησε στα νησιά μας και αγκάλιασε τα Δωδεκάνησα, οι δύο αυτοί άνθρωποι μαζί με όλες τις παρατάξεις της Ρόδου, τις επαγγελματικές, εργατικές, επιστημονικές κλπ, στήσανε το γνωστό μεγάλο εργοτάξιο για την ανοικοδόμηση της Δωδεκανήσου και ιδιαίτερα της Ρόδου μας και την επιστροφή τους στην παλιά εικόνα πριν από τον πόλεμο και τη κατοχή. Δύο άνθρωποι οι οποίοι μαζί με την ελεύθερη πατρίδα προγραμματίστηκαν για μια κοινωνία ελεύθερη, περήφανη, αυτόνομη, ευημερούσα, μια κοινωνία που συνειδητοποίησαν ότι αυτή μπορεί να στηριχθεί και να θεμελιωθεί μόνο πάνω σε θεμέλια που θα τα δημιουργούσαν οι νέοι της Ρόδου.
0: Συγκινητική στιγμή, ήταν όταν ανέβηκε στο Βήμα και μίλησε ένας υπότροφος του Ιδρύματος, ένα παιδί το οποίο σπούδασε με χρήματα του Ιδρύματος Εμμανουήλ και Μέρης Σταματίου. Πρόκειται για τον Γιάννη Γιαννούτσο, ο οποίος μάλιστα, και αυτό ήταν και το πιο συγκινητικό για μένα, είναι ότι τελειώνοντας την ομιλία του, πήγε στο Μάνο το Κόκκινο, του έπιασε το χέρι και τον ευχαρίστησε 3 φορές για το γεγονός ότι σπούδασε, ότι οφείλει τις σπουδές του, το ότι σπούδασε στο Ίδρυμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Μεγάλη τιμή να προλογίζω σε ένας από τους 1.200 περίπου υπότροφους, να προλογίζω σε αυτή την τιμητική εκδήλωση. Προσωπικά μεγάλη συγκίνηση, διότι σπούδασα σε μια περίοδο της κρίσης. Συγκεκριμένα πήρα υποτροφία για προπτυχιακές σπουδές για 3 ακαδημαϊκά έτη. Το 16-17, 17-18 και 18-19. Στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών, στο τμήμα Ξένο Γλωσσών, Μετάφραση και Διερμηνία του Ιωνίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα. Και πώς θα φέρνει το καϊτανάκι της μοίρας, κύριε Κόκκινο. Πρώτη μέρα που φτάνω στην Κέρκυρα και φτάνουμε με τη μητέρα μου και είναι να πάρουμε ταξί. Για να πάμε στο Πανεπιστήμιο να κάνουμε την εγγραφή. Το ταξιτζής τότε περνά τα γύρω λίγο πάνω από 50 ετών. Και την ώρα που είμαστε λοιπόν μέσα στο ταξί, λέει από πού έρχεστε, λέει μητέρα μου από Ρόδο. Και παθαίνει ένα μικρό σοκ ο ταξιτζής, λέει ο Μάνος ο Κόκκινος. Κατευθείαν, αυτό είπε. Μάνος ο Κόκκινος, καλύτερος νομάρχης που έφερε ποτέ στην Κέρκυρα. Φανταστείτε λοιπόν την περηφάνεια που αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή. Πού να φανταζόμουν ότι μετά θα γινόμουν υπότροφος, θα τελειώνω τις προπτυχιακές σπουδές, θα πήγαινα πρακτική στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως μεταφραστής και τώρα θα εξασκούσα το επάγγελμα που σπούδασα και ότι είμαι υποψήφιος διδάκτορ στο ίδιο τμήμα.
0: Όταν δίνονται ευκαιρίες σε παιδιά από τέτοια ιδρύματα, κοινοφελή ιδρύματα, υποψήφιος διδάκτορ, παρακαλώ, στο πανεπιστήμιο που σπούδασε ο Γιάννης Γιαννούτσος, και μπράβο του. Πάμε τώρα να ακούσουμε και τον δήμαρχο της Ρόδου, τον Αλέξανδρο Κολιάδη, να αναφέρεται στο έργο του Ιδρύματος, να αναφέρεται στον Μάνο τον Κόκκινο.
2: Είναι αλήθεια ότι η σημερινή ημέρα είναι σπουδαία και σημαντική. Και λέμε ότι είναι σπουδαία και σημαντική γιατί δεν είναι μόνο το θέμα βράβευσης, δεν είναι μόνο το τιμόμενο πρόσωπο ή τα πρόσωπα, αλλά είναι και ιδιαίτερη χαρά σε αυτή εδώ την αίθουσα που κάποιοι έχουν υπηρετήσει να μπορούν να έρχονται ξανά σε αυτή την αίθουσα και με αυτή την ρητορική και με αυτό το λόγο, αυτό που ακούσαμε, να αισθανόμαστε όλοι εμείς που αναλαμβάνουμε τώρα τα ενία και κάθομαστε σε αυτά τα έδρανα, να ακούμε ανθρώπους που το πρώτο μέλημά τους είναι η προσφορά. Και θα μιλήσω τώρα συγκεκριμένα και θα μου επιτρέψετε για τον κύριο Μάνο Κόκκινο, το οποίο ήταν από τους πρώτους που επισκέφθηκαν το γραφείο μου όταν ανέλαβα ως δήμαρχος, ακόμα και αν υπήρχε μια άλλη επαφή κάποια χρόνια πίσω. Ήταν αλήθεια ότι τα λόγια που υπόθηκαν σε εκείνη τη συνάντηση, οι κουβέντες από τον κύριο Κόκκινο, ήταν όλες θετικές, καθοδηγητικές, συμβουλευτικές, αλλά πάντα με έναν παρανομαστή. Αυτό της επιτυχίας, προσφοράς για τον τόπο μας. Το λέω αυτό γιατί ζούμε σε μια εποχή, γενικά έτσι ήταν πάντα διαχρονικά βεβαίως, που όταν παρέλθει ο χρόνος, πολλές φορές ο κόσμος αντιμετωπίζει τη νέα γενιά λίγο διστακτικά. Λίγο διστακτικά από την άποψη ότι περνάει ο χρόνος, οι νέες γενιές έρχονται με άλλα ήθη, άλλες συμπεριφορές, άλλη αντιμετώπιση των προβλημάτων και της καθημερινότητας. Αλλά θα έλεγα ότι ο κύριος Κόκκινος μου έδειξε ακριβώς τι σημαίνει το να έχεις υπηρετήσει και αυτό το συνέστημα της προσφοράς και της υπηρεσίας να μην φεύγει ποτέ από την ψυχή σου. Μπορεί να γερνάμε μερικές φορές, μπορεί να μεγαλώνουμε βεβαίως όλοι μας, αλλά βλέπεις από τα μάτια ενός ανθρώπου και ο τρόπος που μιλάει το πόσο θέλει ακόμα να προσφέρει. Και αν μπορώ να πω κάτι για τον κύριο Κόκκινο, είναι ελάχιστα λόγια που μπορώ να πω εγώ, αλλά θα μου επιτρέψω να σας πω ότι δεν χρησιμοποιεί ποτέ όρους «μην κάνεις αυτό», «άκου εμένα», «ξέρω εγώ», «είμαι πιο έμπειρος εγώ». Ξέρετε, αυτά τα ακούμε καθημερινά. Από τον κύριο Κόκκινο δεν ακούσαμε ποτέ, αλλά ακούσαμε με πολύ ήθος και θα έλεγα και με αρετή η καθοδήγηση να γίνεται με ένα πολύ θετικό τρόπο. Αυτές οι συναντήσεις που έχουμε κάνει με τον Δήμαρχο, τον κύριο Κόκκινο, ήταν, σας το λέω ειλικρινά, Δήμαρχε, ήταν κουβέντες οι οποίες εγώ μετέφερα και στους συνεργάτες μου, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα έλεγα ότι αυτή η πηξίδα είναι η οποία θα μας οδηγήσει. Λάθη θα κάνουμε πολλά, αλλά το είπατε και εσείς πολύ σωστά. Αν δεν μάθουμε από την ιστορία μας, αν δεν μάθουμε από το παρελθόν μας, θα είμαστε καταδικασμένοι να συνεχίσουμε να κάνουμε πολλά λάθη και δεν θα έχουμε και λαμπρό μέλλον.
0: Λοιπόν, κάναμε λάθος στο όνομα του κυρίου Γιαννούτσου, θα πρέπει να πω. Μας πήρε τηλέφωνο, μας άκουγε. Είναι Χρήστος Γιαννούτσος και όχι Γιάννης Γιαννούτσος, αλλά νομίζω ότι έτσι τον είπαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό κατέγραψα εγώ. Παρ' όλα αυτά, ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Γιαννούτσο. Είναι Χρήστος και όχι Γιάννης. Τώρα, επειδή ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στον Μάνο τον Κόκκινο, δεν ξέρω αν μ' ακούει η Μαριέτα η Γαβριλιώτη, για να με διορθώσει, εγώ θυμάμαι το Μάνο Κόκκινο να κοιμάται επί έναν ολόκληρο μήνα στο Ακτέον. Γιατί? Γιατί σκόπευαν να μας το πάρουν. Και για να μην μας το πάρουν, ο Μάνος ο Κόκκινος είχε στρατοπεδεύσει στο Ακτέον. Εκεί έκανε τα πάντα. Μέχρι και που κοιμόταν στο Ακτέον. Αυτή είναι πολιτική. Αυτή ήταν. Αυτούς είχαμε. Και να σας πω την αλήθεια, νιώθω περήφανη που τους γνώρισα. Ειλικρινά νιώθω περήφανη που τους γνώρισα. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι, διαφημίσεις και επανερχόμεθα.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης. Μπουκές Mac and Cheese Balls με γαρίδα. 270 γραμμάρια. 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο. 1 κιλό. 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης μορταδέλα. 4,99 το κιλό. Πουμαρό. Σπιτική ντομάτα στο τρίφτη. 680 γραμμάρια. 1,68. Ωμέγα Special φασόλια μέτρια. 500 γραμμάρια. 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Και αυτό τον Οκτώβρη κάνουμε τη γνώση δημιουργικό παιχνίδι στο νησί μας. Πού? Στο Καστελόριζο, στο Φεστιβάλ Γρίφων και Επιστήμης από 16 έως 18 Οκτωβρίου.
2: Ένα τριήμερο γεμάτο γρίφους, ανακαλύψεις και επιστημονικές εκπλήξεις.
1: Φεστιβάλ Γρίφων Καστελορίζου, παιχνίδια επιστήμης 16 έως 18 Οκτωβρίου.
2: Μια μεγάλη γιορτή της επιστήμης για μικρούς και μεγάλους που διοργανώνει το Μουσείο Γρίφων στο ακριτικό μας νησί.
1: Για πληροφορίες, castellorizofestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα» συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 34 λεπτά μετά τις 10 και πού πάμε τώρα? Πάμε να δούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία. Είναι πολλά, καταβάλλεται υπεράνθρωπη προσπάθεια από την Δημοτική Αρχή προκειμένου να αποκατασταθούν όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Βέβαια, για να γίνει αυτή η αποκατάσταση, όπως δήλωσε χθες η κυρία Γιαννέλη, η αντιδήμαρχος στον τομέα της παιδείας, θα πρέπει να υπάρχουν πολλά χρήματα. Μάλιστα τα προσδιορίσε στο ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Βεβαίως τόσα χρήματα δεν υπάρχουν. Ξέρετε πόσα δίνουν? Πόσα δίνει το κράτος για επισκευές σε σχολεία? 400.000. Και για την πρωτοβάθμια και για τη δευτεροβάθμια. Τώρα τις έχουν φορτώσει και τις σχολικές επιτροπές. Και θα πρέπει με λίγα χρήματα, με αυτά τα χρήματα, να βάλει πετρέλαιο σε όλα τα σχολεία. Έτσι. Σκεφτείτε που έχει φτάσει το πετρέλαιο. Και θα πρέπει να αγοράσει και όλα τα υλικά που χρειάζεται ένα σχολείο. Χαρτιά, στυλούς, απορρυπαντικά. Έλεγε χθες η κυρία Γιαννέλη, το τελευταίο διάστημα ασχολούμαστε με το αν έχουν τα σχολεία χλωρίνες, αν έχουν τα σχολεία χαρτί υγείας, αν έχουν τα σχολεία χαρτιά κουζίνας. Τους φόρτωσαν και τις σχολικές επιτροπές. Και χωρίς βεβαίως να τους δίνουν και ευρώ τσακιστό επιπλέον. Βγάλτε τα πέρα μόνοι σας. Στην ουσία αυτό τους λένε. Βγάλτε τα πέρα μόνοι σας. 400.000 ετησίως. Λοιπόν, για να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Νομίζετε ότι επαρκούν αυτά τα χρήματα που δίνει το κράτος? Ειλικρινά θέλω να μου πει ένας πολίτης εάν επαρκούν τα 400 χιλιάρικα που δίνει ετησίως το κράτος για να αποκαταστήσει ζημιές στα σχολεία, για να βάλει πετρέλαιο στα σχολεία. Πείτε μου. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Γιαννέλη.
1: Αν δεν κάνω λάθος, η ΣΑΤΑ που παίρνουμε κάθε χρόνο 420 χιλιάρικα για τις ανάγκες των σχολικών κτηρίων. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή νομίζω θα θέλαμε γύρω στα 20 εκατομμύρια για να πούμε ότι μπορούμε να συνεφέρουμε τα σχολικά συγκροτήματα, καθώς ένα πολύ μεγάλο νούμερο από αυτά είναι από 70, 80, 100 χρόνια και βάλε. Έχουμε ξεκινήσει από πέρσι με τις τεχνικές υπηρεσίες, όπως και με τη Μεσαιωνική και με τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης, να κάνουμε επεμβάσεις στα σχολεία. Οι μηχανικοί έχουν περάσει σχεδόν από όλο το σχολείο, έχουν γίνει καταγραφές, γίνανε αρκετές μελέτες και από τις δύο υπηρεσίες. Ήδη έχουν δημοπρατηθεί 8 περίπου έργα που αφορούν επεμβάσεις στα σχολικά κτίρια του νησιού. Νομίζω ότι είμαστε στη φάση που από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε και αρκετές παρεμβάσεις από αυτές τις μεγάλες μελέτες, αλλά παρόλα αυτά και αυτά τα 2,5 εκατομμύρια δεν επαρκούν. Είχαμε πάλι πριν 2 μέρες μία σύσκεψη με τις τεχνικές υπηρεσίες, όπως και με τη Μεσαιωνική, ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης κάποιων σχολείων, και με την καθοδήγηση και του κυρίου Χαλικιά να προσπαθούμε να δούμε πώς θα βρούμε χρηματοδοτήσεις για να εντάξουμε κάποια σχολεία σε ενεργειακή αναβάθμιση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το ποσό είναι πάρα πολύ μεγάλο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή για τα σχολεία μας. Όσον αφορά τις σχολικές επιτροπές που κλείσανε, δύσκολη και εκεί η κατάσταση. Ούτε αυτά τα χρήματα, εάν με ρωτάνε, υπάρχουν για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων. Η κάπου παίρναμε για στις σχολικές επιτροπές ήταν περίπου 1.200 το χρόνο και για τις 2 σχολικές επιτροπές. Και αυτή τη στιγμή έχει δυσκόλυψει πάρα πολύ η διαδικασία. Να σκεφτείτε μόνο ότι οι ανάγκες που υπάρχουν σε καθαριστικά υλικά για την πρωτοβάθμια είναι περίπου στα 110 χιλιάρικα ετησίως και άλλα 60 για τη δευτεροβάθμια. Και όλο αυτό έχει δυσκολέψει λίγο, διότι πήραμε τα χρήματα από τα σχολεία, πήραμε τις λειτουργικές δαπάνες και τη διαχείριση αυτών από τους διευθυντές, τα φέραμε όλα κεντρικά και θα το πω λίγο λαϊκά, έχει 2 μήνες που ασχολούμαστε αν το σχολείο έχει χλωρίνη, χαρτί υγείας ή χαρτί κουζίνας, αντί να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με πιο σοβαρά προβλήματα.
0: Και μετά μας φταίει ο Δήμος. Αν δεν φταίει ο Δήμος. Στο Δήμο δόθηκαν αρμοδιότητες που δεν του ανήκουν ουσιαστικά. Αρμόδιο είναι το Υπουργείο Παιδείας για τα σχολεία. Και όμως δόθηκαν οι αρμοδιότητες στο Δήμο για τις αποκαταστάσεις των σχολείων χωρίς να τους δίνονται και χρήματα. Και τώρα τους δίνουν και τις σχολικές επιτροπές για τις λειτουργικές δαπάνες με ένα αστείο ποσό.

0: Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Πάμε να συναντήσουμε τον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Δημήτρη Ζανετούλη. Να τον καλημερίσω. Κύριε Ζανετούλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές της ραδιοφωνικής εκπομπής σας.
0: Εχθές κάνατε πρώτος την αποκάλυψη ότι η Περιφερειακή Αρχή άρχισε να στέλνει κατασχετήρια σε ξενοδόχους προκειμένου να μην πληρώνουν τους λογαριασμούς του νερού στη ΒΕΙΑΡ αλλά στην περιφέρεια, κάτι που επιβεβαιώθηκε σήμερα και από το δελτίο τύπου που εξέδωσε η ΒΕΙΑΡ. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο πια?
1: Χριστίνα, η περιφέρεια με εξώδικα χτες είχα την πληροφόρηση αυτή, που καλεί, αν είναι δυνατόν, η περιφέρεια και η Γενική Διεύθυνση των Οικονομικών καλεί τους καταναλωτές της ΔΕΙΑΡ, να μην πούμε τους ξενοδόχους, είναι καταναλωτές της ΔΕΙΑΡ, να μην πληρώσουν τη ΔΕΙΑΡ και να πληρώσουν την περιφέρεια. Διανοήστε το μέγεθος αυτής της κίνησης, δηλαδή πέρα και έξω από την κατάσχεση του ταμείου της ΔΕΙΑΡ που έγινε προχτές και των τραπεζικών λογαριασμών, προχωρά σε μια κίνηση χωρίς να περιμένει την απόφαση της δικαιοσύνης, η οποία δικαιοσύνη χτες ανέστειλε την κατάσχεση που έκανε η περιφέρεια. Εδώ τώρα πρέπει

0: και πρέπει να πειράσουν και 30 μέρες. Δηλαδή δεν περίμενε καν την απόφαση της δικαιοσύνης. Ένας επιχειρηματίας λοιπόν παίρνει μια εξώδικη δήλωση και του λέει δεν θα πληρώσεις τη ΔΕΙΑΡ, θα πληρώσεις την περιφέρεια. Με ακούτε, τρομακτικό. Είναι τρομακτικό. Ακούνε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ακούνε οι άνθρωποι της κυβέρνησης. Δηλαδή αυτή η προσπάθεια να ματώσει η ΔΕΙΑΡ, αυτή η προσπάθεια να κλείσει η ΔΕΙΑΡ, αυτή η προσπάθεια να εισπράξει με κάθε τρόπο η περιφέρεια 2-2,5 εκατομμύρια που σύμφωνα με τους δικούς μας υπολογισμούς, με τους υπολογισμούς της ΔΕΙΑΡ, η περιφέρεια οφείλει και 400 χιλιάρικα, γιατί το έργο του Νότιου Αγωγού σταμάτησε και όλες οι χρεώσεις που υπήρχαν μέσα στη σύμβαση του φράγμα του δηληστηρίου έπρεπε να έχουν αφαιρεθεί. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές ότι η εταιρεία Actor αποχώρησε από το έργο του Νότιου Αγωγού που θα έφερνε νερό στη Νότια Ρόδο, στον Αρχάγγελο και στα Φαντού, μάλιστα αποζημιώθηκε κιόλα, και έτσι αυτά όλα που έλεγε η προγραμματική σύμβαση ΔΕΙΑΡ, Δήμου και Περιφέρειας, τα επιπλέον εκατομμύρια πρέπει να αφαιρεθούν από τους λογαριασμούς.
1: Εσείς χθες θέσατε και το θέμα της λήξης της προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στην περιφέρεια, το Δήμο και την ΔΕΙΑΡ. Αυτό μπορεί να γίνει?
0: Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την αιμονή της περιφέρειας να έχει τη διαχείριση του δηληστηρίου. Αυτή η ιστορία πρέπει να λήξει. Και είπα στο Δήμαρχο χαρακτηριστικά, γιατί δεν μιλάς, γιατί δεν παίρνεις θέση. Είσαι συμβαλόμενο μέρος. Τα συμβαλόμενα μέρη είναι η ΔΕΙΑΡ, ο Δήμος και η Περιφέρεια. Υπογράψαμε μία σύμβαση επί της θητείας του κυρίου Χατζηδιάκου στα 9.600.000-800.000, αν θυμάμαι καλά, για την πενταετία. Αυτή άλλαξε το 22-23 και από 9.600 πήγαμε στα 23.
1: Ναι, τα γνωστά. Είναι γνωστό.
0: Τα γνωστά. Ναι. Εκεί λοιπόν αυτή η αύξηση των 10 και 15 εκατομμυρίων ευρώ αναλύθηκε και μας είπαν ότι γίνεται αυτή η αύξηση των τιμών επειδή θα εκτελέσει η περιφέρεια το έργο του Νότιου Αγωγού. Αφού λοιπόν αυτό
1: νότιου,
0: δεν εκτελέστηκε...
1: Του Νότιου Υδραγωγείου, το οποίο έχει σταματήσει, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και όπως δήλωσε χθες ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ο Actor παράτησε το έργο επειδή δεν πληρωνόταν.
0: Ναι, και όχι μόνο παράτησε το έργο ο Actor, θα αποζημιωθεί κιόλα.
1: Θα αποζημιωθεί κιόλα.
0: Θα εισπράξει, θεωρώ, ένα 5% του συνολικού λογαριασμού. Κάλεσα λοιπόν τον Δήμαρχο να φέρει το θέμα ως συμβαλόμενος, γιατί η ΔΕΙΑΡ εγγυείται για τον Δήμο.
1: Ναι, να μπορεί να γίνει όμως αυτό, το να σταματήσει η προγραμματική σύμβαση? Μπορεί να γίνει αν ένα συμβαλόμενο μέρος αποφασίσει ότι δεν θέλει να συνεχίσει?
0: Βεβαίως αυτό δεν μπορεί να το κάνει μόνη της η ΔΕΙΑΡ. Πρέπει να το κάνουν τα δύο συμβαλόμενα μέρη.
1: Μάλιστα.
0: Δήμος και ΔΕΙΑΡ. Η ΔΕΙΑΡ να προτείνει στο Δήμο και ο Δήμος με απόφαση του να καταγγείλει την σύμβαση.
1: Ναι.
0: Γιατί ήδη εμείς πρέπει να εκπαιδεύουμε προσωπικό και του χρόνου σύμφωνα με την σύμβαση να πάρουμε τη διαχείριση του δηληστηρίου. Ενός δηληστηρίου που παράγει 55 με 60 χιλιάδες κυβικά νερό και αν δεν γίνει και το δεύτερο δηληστήριο μας κοροϊδεύουν.
1: Μάλιστα.
0: Αγαπητή Χριστίνα. Αυτό το δηληστήριο δεν μπορεί να δώσει νερό στη Νότια Ρόδο, δεν μπορεί να δώσει νερό στον Νότιο Αγωγό. Φανταστείτε ότι ο Σωλήνας που πηγαίνει στη Λίνδο θα δώσει μόνο 100 κυβικά, θα δώσει στο Κιωτάρι, στη ξενοδοχειακή ζώνη, 70 κυβικά, όταν η ξενοδοχειακή ζώνη στη Λίνδο, στους Πεύκους και στα Λουφιάρικα θέλει 500 κυβικά την ώρα.
1: Mm-hmm. Πείτε μου κάτι, λοιπόν... ναι. Πείτε μου κάτι, κύριε Ζανετούλη, έτσι επανερχόμενοι λίγο και στο θέμα των

0: κατασχετηρίων στα ξενοδοχεία της Ρόδου, και στους καταναλωτές, όπως θέλετε να λέτε εσείς. Η ΔΕΙΑΡ πώς θα κινηθεί? Βέβαια, κάνει μια έκκληση, στις επιχειρήσεις να επικοινωνούν άμεσα με τη νομική υπηρεσία της ΔΕΙΑΡ. Από εκεί και πέρα όμως,
1: θα προσφύγει κατά των κατασχετηρίων, ναι, θα προσφύγει η ΔΕΙΑΡ και θα δείτε ότι θα δικαιωθεί. Η περιφέρεια καταργεί κάθε νόμο και κάθε διάταξη. Απλά λέμε και ξεκαθαρίζουμε ότι αυτά που κάνει η περιφέρεια είναι απαράδεκτα. Δεν μπορεί ο ένας φορέας να εισπράξει λεφτά ενός άλλου φορέα. Και όπως είπαμε χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο, ας δημιουργήσει ένα γραφείο που θα γράφει απ' έξω στην περιφέρεια έσοδα της ΔΕΙΑΡ, ένα άλλο δίπλα έσοδα του Δήμου και ένα άλλο παραδίπλα, να μην το πω πάλι, γιατί πρέπει να δηλώσουμε
0: το
1: όλη υποταγή.
0: Το ακούσαμε αυτό, το ακούσαμε στο
1: ηχητικό
0: που παίξαμε νωρίτερα. Λοιπόν,
1: αυτά πρέπει να σταματήσουν, αγαπητοί Χριστοί.
0: Εννοείται ότι πρέπει να σταματήσει αυτός ο καυγάς, αυτός ο πόλεμος, γιατί
1: ξέρετε,
0: πρόκειται για πόλεμο πλέον
1: προσωπική
0: χαρακομμάτου.
1: Άποψη, προσωπική άποψη εκφράζω μέχρι που να είναι εδώ πρόεδρος ο Βαγιανός, θα υπάρχουν όλα αυτά. Εάν φύγει ο Βαγιανός, θα ηρεμήσει η κατάσταση. Το λέω τόσο
0: αυτό
1: απλά.
0: Πιστεύετε δηλαδή?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ότι το πρόβλημα είναι ο Βαγιανός?
1: Όχι το πρόβλημα, για την, ναι, περιφέρεια.
0: Για την περιφέρια το πρόβλημα είναι ο Βαγιανός? Δηλαδή,
1: ναι,
0: αν έρθει,
1: ναι,
0: κάποιος άλλος, εγώ θα σας ρωτήσω, ευθέως. Δηλαδή, εάν τοποθετηθεί κάποιος άλλος, αν η απόφαση του Δήμου είναι να μετακινήσει τον κύριο Βαγιανό και βάλει κάποιον άλλον,
1: θεωρείτε? Ναι. Και τα πάντα,
0: ναι,
1: όλα,
0: ναι, ναι, με συγχωρείτε,
1: να ικανοποιηθεί η απέτηση της πολιτικής ηγεσίας, αφού δεν προσκυνάει.
0: Εάν συνεχίσει την ίδια πολιτική, με συγχωρείτε, εάν ο άλλος που θα τοποθετηθεί συνεχίσει την ίδια πολιτική με τον Βαγιανό, πώς θα σταματήσει αυτό?
1: Δεν θα σταματήσει. Αν και ο άλλος συνεχίσει την ίδια πορεία, πού θα τη συνεχίσει? Εάν κάποιος δεν προσκυνήσει πολιτικά, θα έχει την ίδια τύχη.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ όμως, από όσο ξέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ πάει καλά. Έχει πρόεδρο, αντιπρόεδρο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πιστεύω ότι θα υπερασπιστεί με κάθε τρόπο το κοινωνικό αγαθό που λέγεται νερό, γιατί ο στόχος είναι αυτός. Ας μην ξεχνάμε τις προσπάθειες που έγιναν για να ιδιωτικοποιηθούν οι ΔΕΙΑΡ, ας μην ξεχνάμε τους αγώνες των ΕΔΕΙΑ, της Ένωσης των ΔΕΙΑΡ, για να μην ιδιωτικοποιηθεί, να μην ιδιωτικοποιηθούν οι ΔΕΙΑΡ. Ας μην ξεχνάμε τις συνενώσεις που έγιναν γύρω από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΔΑΤΣΤ στην Θεσσαλονίκη, και ας μην ξεχνάμε ότι η προσπάθεια είναι να μπουν όλες οι ΔΕΙΑΡ της Ελλάδας κάτω από ένα συγκεκριμένο έλεγχο και κάτω από συγκεκριμένους.
0: Αυτό είναι γνωστό.
1: Λοιπόν, επενδυτές.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Ζανετούλη. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, Χριστίνα. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε καλά.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να ευχηθούμε να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια. Ακολουθεί, θα πρέπει να σας πω, δελτίο ειδήσεων από Αθήνα, τοπικό δελτίο ειδήσεων. Γεια χαρά, καλή συνέχεια, καλό μήνα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κακοκαιρία πλήττει την Κρήτη με έντονα καιρικά φαινόμενα που έχουν παραλύσει αρκετές περιοχές του νησιού. Δύσκολη κατάσταση στο Μυλοποτάμο, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Στα Λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου με αποτέλεσμα δύο άνδρες να πέσουν στην κήτη του ποταμού, να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Σημαντικές είναι οι ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες. Πλημμύρισαν δρόμοι, οχήματα καλύφθηκαν από λασπόναρε και σημειώνονται διακοπές ρεύματος. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται μετακινήσεις, ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στον Αξό. Στα Ζωνιανά ξεχύλισε ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, ενώ εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν σε χωράφια. Σοβαρά προβλήματα και στο οροπέδιο Λασιθίου με απαγόρευση κυκλοφορίας στον κάμπο, κατολιστή στο δρόμο της Κεράς και σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες. Στο Ηράκλειο προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στους δήμους Μηνώα, Πεδιάδας και Χερσονήσου. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τροποποιείς και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο Earth News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια. Έχουμε χτίσει τις αντοχές της χώρας. Υπάρχουν οι εφεδρείες του προϋπολογισμού, οι δυνατότητες και οι προβλέψεις ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, σημείωσε ο Υπουργός. Στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η στήριξη θα είναι διπλή και στην Αγγλία και στη διεύρυνση του επιδόματος. Ο στόχος είναι να δούμε πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου και να κάνουμε την αντίστοιχη παρέμβαση, εξήγησε ο κύριος Πιερακάκης. Αν κάναμε τις παρεμβάσεις που ζητάει η αντιπολίτευση, θα μπαίναμε σε εποπτεία. Με τα συνθήματα δεν λύνουμε τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά. Έως το τέλος Οκτωβρίου ψηφίζεται το μέτρο για τους servicers και για τις 120 δόσεις και στο τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Χαρακτήρισε λαϊκισμό την κριτική της αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις και εξήγησε ότι δεν είναι μια απλή διεύρυνση, καθώς εντάσσονται οφειλές του 2024. 12χρονο αγόρι τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Αχαρνών στην Αθήνα, όταν ο οδηγός μοτοσυκλέτας υπό την επίρρεια αλκοόλ έπεσε πάνω στο ποδήλατο του ανήλικου. Επιχείρησε μάλιστα να εγκαταλείψει το σημείο. 12 άτομα συνελήφθησαν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης σε καταβλισμό Ρωμά στον Ασπρόπυργο. Παράλληλα, σχηματίστηκαν δικογραφίες και για κλοπή νερού, καθώς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Η Κρίστα Πάικ, η μοναδική γυναίκα που βρίσκεται σήμερα στη θανατική πτέρυγα του Τενεσί στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο αφού επέζησε από τις δύο χορηγίες θανατηφόρας ένεσης κατά την εκτέλεσή της στις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Η νομική της ομάδα κατέθεσε επίγουσα αίτηση για να σταματήσει η εκτέλεση και να της παρασχεθεί ιατρική βοήθεια, αναφέροντας ότι 50χρονη είχε χάσει τις αισθήσεις της, αλλά είχε ακόμα σφιγμό και ανέπνεε. Είχε καταδικαστεί για έγκλημα που διέπρεξε όταν ήταν ακόμα έφηβη.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα, ως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 23 στην Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Ανέστειλε την κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών της ΔΕΙΑΡ, στην οποία είχε προχωρήσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου. Για νίκη έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρης Βαγιανός, σημειώνοντας ότι η Περιφέρεια επιχείρησε να στραγγαλίσει οικονομικά την επιχείρηση. Σε σοβαρή καταγγελία εναντίον της Περιφερειακής Αρχής προβαίνει η ΔΕΙΑΡ. Την καταγγέλει ότι στέλνει κατασχετήρια στα ξενοδοχεία της Ρόδου για να μην πληρώνουν το νερό τους στη ΔΕΙΑΡ αλλά στην Περιφέρεια. Η επιχείρηση καλεί κάθε ξενοδοχειακή, εμπορική ή άλλη επιχείρηση που έλαβε ή θα λάβει κατασχετήριο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να επικοινωνήσει άμεσα με την νομική υπηρεσία της ΔΕΙΑΡ. Σε αιστεία διαρκούς κινδύνου και παραβατικότητας έχει μετατραπεί η περιοχή του καταβλισμού Ρωμά στο Καρακόνερο. Από τις αρχές του 2023 η πυροσβεστική έχει επέμβει σε 272 πυρκαγιές που στην πλειονότητά τους οφείλονται σε ανεξέλεγκτη καύση απορριμμάτων και τοξικών υλικών από αγνώστους, ενώ η ελληνική αστυνομία την τελευταία διετία προέβη σε 318 προσαγωγές και 193 συλλήψεις για σοβαρά αδικήματα. Την ανάγκη για μια οριστική λύση στο ζήτημα του καταβλισμού στο Καρακόνερο με αφορμή τα επίσημα στοιχεία για την παραβατικότητα της περιοχής υπογραμμίζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης. Δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο για αποσπασματικές παρεμβάσεις ή μετάθεση ευθυνών καθώς διακυβεύονται η δημόσια υγεία, το περιβάλλον και η κοινωνική συνοχή, αναφέρει χαρακτηριστικά. Την άμεση αποζημίωση των επιχειρήσεων και των μεταφορέων που υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά στο Blue Carrier 2 ζητά με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης. Παράλληλα ζητά από την κυβέρνηση να εξετάσει τη δυνατότητα χορήγησης άτοκων δανείων κατελάχιστον πενταετούς διάρκειας προς τους ζημιοθέντες ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις άμεσες οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι την οριστική καταβολή των αποζημιώσεων. Τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος 200 ευρώ για την προσέλκυση εργαζομένων στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε χθες κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο. Για ρεαλιστική πρόταση έκανε λόγο ο Γιώργος Χατζημάρκος. Η πρόταση της Λαϊκής Εσπείρωσης για μηνιαίο επίδομα 400 ευρώ ψηφίστηκε από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Τιμήθηκαν χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου οι ιδρυτές και ο πρόεδρος του κοινοφελούς Ιδρύματος Υποτροφιών Εμμανουήλ και Μέρη Σταματίου. Συγκίνησε υπότροφος του Ιδρύματος που κατάφερε να σπουδάσει και να γίνει υποψήφιος διδάκτορας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο από όπου και αποφύτησε. Σε τροχιά σύγκρουσης με τη διοίκηση του νοσοκομείου Λέρου βρίσκεται η Ένωση Ιατρών Λέρου Πάτμου, Λιψών και Αγαθονησίου. Οι νοσοκομειακοί γιατροί με ομόφωνο ψήφισμα της Γενικής του Συνέλευσης καταγγέλουν τη διοίκηση για αυθαιρεσία, αναγκαστικές μετακινήσεις και υπερεφημέρευση στην προσπάθειά της να καλύψει τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης. Συναγερμό σήμανε χθες το βράδυ στο τουριστικό λιμάνι της Ρόδου όταν έσπασαν οι κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου Scarlet Lady. Το θηριώδες πλοίο μετακινήθηκε μέσα στη λίμενο Λεκάνη και ήρθε σε επαφή με ένα δεμένο καταμαράν και δύο μικρότερα πλοιάρια. Με αναβαθμισμένη παρουσία θα δώσει το παρόν της στη Διεθνή Έκθεση του Λονδίνου η Ρόδος. Ο Δήμος Ρόδου μέσω του Προτούρ και η Ένωση Ξενοδόχων ενώνουν τις δυνάμεις τους στοχεύοντας την αποτελεσματικότερη προβολή του νησιού στη στρατηγική αγορά της Μεγάλης Βρετανίας. Σε συνεδρίαση συνέρχεται σήμερα η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου. Στα υποσυζήτηση θέματα είναι η προετοιμασία θέσεων και προτάσεων εν ώψη του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ που θα διεξαχθεί στην Καλαμάτα από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου. Έτοιμα για την ένταξη της τέχνης του βοτσαλωτού της Κάσου στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς υπέβαλε ο Δήμος. Δημιούργησε δε ψηφιακή πλατφόρμα που περιλαμβάνει περισσότερα από 160 καταγεγραμμένα βοτσαλωτά και προσφέρει μια σύγχρονη ψηφιακή περιήγηση στην τέχνη και την ιστορία του τόπου. Άστατος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα special οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γαστράφακες ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή Ραδιοπλόες. Είναι ο Νίκος ο Κάπρος στην κονσόλα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Μπαλής, η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο. Και κακοκαιρία με θυελώδεις ανέμους. Βρίσκεται η κακοκαιρία σε πλήρη εξέλιξη. Κόκκινο συναγερμό στην Κρήτη με μπαράζ 112, κλειστά σχολεία, έκτακτα μέτρα και υπάρχει σε πολλές πόλεις το απαγορευτικό. Δεν το περιμέναμε, η αλήθεια είναι. Μας μπήκε λίγο ο Οκτώβριος, όχι πολύ όμορφα. Νέα επιδείνωση λοιπόν του καιρού, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, okay. Θυελώδεις ανέμους και με αρκετές επιρροές στη χώρα μας. Θα πάμε όμως εμείς, θα πάμε στη Ρόδο, θα μείνουμε, αλλά θα μιλήσουμε για Πελοπόννησο. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο των Πελοποννησίων, του Συλλόγου Πελοποννησίων Ρόδου Ομοριάς, την κυρία Μαρία Παπαδοπούλου. Καλή φίλη και αρκετά χρόνια δραστήρια στον σύλλογο αυτό και όχι μόνο. Κυρία Παπαδοπούλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας κυρία Βάλα, καλημέρα στους φίλους ακροατές, καλημέρα στα μέλη του Συλλόγου που ακούνε αυτή τη στιγμή και είναι συντονισμένοι στην Αέρα Ρόδου.
0: Πολύ όμορφα. Την Κυριακή λοιπόν ο Σύλλογος Πελοποννησίων Ρόδου διοργανώνει μια ιδιαίτερη εκδήλωση στην Τάφρο και αφορά στην Παναγία, στο και μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται Παναγία. Τι περιλαμβάνει ακριβώς το πρόγραμμα?
1: Κυρία Βάλα, η εκδήλωση αυτή είναι μια οφειλή που έχουμε σαν σύλλογος. Ήταν μια ιδέα την οποία την είχαμε σκεφτεί και την είχαμε προγραμματίσει, αλλά ήταν στην περίοδο του κορονοϊού, οπότε τότε αναγκαστικά, όπως και όλοι οι σύλλογοι το γνωρίζετε και εσείς λόγω της ενασχόλησής σας με τα πολιτιστικά, mm-hmm. ότι κάποια πράγματα αναβλήθηκαν. Την αναβάλαμε, ναι. Λοιπόν, δεν την ακυρώσαμε και τώρα που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου είπαμε ότι έχουμε μία οφειλή στην Παναγία μας, στη μητέρα μας, έτσι, στη μητέρα, mm-hmm. στη μάνα του φωτός, να εκπληρώσουμε αυτή την οφειλή. Και σκεφτήκαμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε αυτή την εκδήλωση. Ένα αφιέρωμα λοιπόν στην Παναγία, με έναν ωραίο τίτλο, τον οποίο νονός αυτή την ιστορία είναι ο πατέρας Νεκτάριος, mm-hmm. από ηγούμενος του Θάρη.
0: Ο οποίος επίσης ασχολείται ιδιαίτερα με τον πολιτισμό και προβάλλει τον πολιτισμό.
1: Και με τίτλο «Η Παναγιοφρούρητη παράδοσή μας». Mm-hmm. Είναι ο φρουρός της παράδοσής μας, η Παναγία μας. Είναι αυτός λοιπόν ο τίτλος. Στη μάνα λοιπόν που στάθηκε πλάι στον άνθρωπο, στη μάνα που δεν έπαψε να ακούει τις προσευχές και τα δάκρυα του κόσμου και Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος, την Κυριακή θα είμαστε στην Τάφρο για να εκπληρώσουμε αυτό το όφελος που έχουμε απέναντί της.
0: Η Παναγία κατέχει βέβαια ξεχωριστή θέση στην ελληνική παράδοση και ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο. Πώς θα μεταφερθεί αυτό το στοιχείο μέσα από την εκδήλωση?
1: Η αναφορά γίνεται στη μητέρα γενικότερα. Mm-hmm. Γίνεται στη Παναγία. Δεν θα κάνουμε αναφορά στην Παναγία του Αιγαίου, στην Παναγία της Πίνδου, στην Παναγία της Τίνου, στην Παναγία της Πόλης.
0: Στη μάνα όλων, κυρά, έτσι.
1: Ακριβώς, στην κυρά τη δικιά μας, γιατί θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα αφιέρωμα στην κυρά, στην Τσαμπίκα. Mm-hmm. Έτσι, γιατί είμαστε εδώ. Είμαστε ο Σύλλογος Πελοποννησίων, ο οποίος ζει και κατοικεί και έχει
0: αφομοιώσει
1: στη Ρόδο. Έτσι. Ναι. Είναι η Παναγία της Καρδιάς μας, λοιπόν. Κάνουμε μια αναφορά στην Παναγία της Καρδιάς μας. Ειδικότερα, ίσως, να αναφερθούμε στην Παναγία τη Μαλεβή. Έχουμε και την Παναγία τη Μαλεβή, έχουμε την Παναγία του Έλωνα. Έχουμε και εμείς εκεί πέρα κάνουμε αναφορές στην Παναγία μας, αλλά τώρα, σήμερα, αύριο, στην εκδήλωσή μας, κάνουμε αναφορά στη μάνα μας.
0: Μάλιστα.
1: Στην Παναγία της Καρδιάς μας.
0: Μάλιστα, γιατί ο καθένας, η μάνα του καθενός πραγματικά είναι η Παναγία του, είναι η Αγία σκέπη του, είναι η Αγία συνοδοιπόρος του, είναι πολλά πράγματα.
1: Και θα την τιμήσουμε, κυρία Βάλα, με τραγούδι, με λόγο, όπως είπε και όπως έχει γράψει και ο Ρήτης, χωρίς τη μητέρα δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ακριβώς. Η Τάφρος είναι και ένας ιδιαίτερος ιστορικός χώρος. Εσάς το να πραγματοποιείτε μία εκδήλωση στο σημείο αυτό, με τόσο έντονο το στοιχείο της παράδοσης, τι σημαίνει?
1: Είναι ένας χώρος, η Τάφρος είναι ένας χώρος συναυλιακός. Mm-hmm. Έτσι. Είπαμε λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να γιορτάσουμε την Παναγία μας και έξω από τον ναό. Γι' αυτό διαλέξαμε την Τάφρο. Mm-hmm. Υπάρχει όμως, εδώ θα βάλω έναν αστερίσκο και αυτό το λύσαμε σήμερα το πρωί. Είπαμε να έχουμε ένα Planet B σε αυτή την ιστορία και αυτό μας το έχει χαλάσει ο καιρός. Είναι πρώτη φορά στα χρονικά, μετά από πολλά χρόνια, μετά από πολλά χρόνια, που ο Οκτώβριος είναι τόσο, έχει τέτοια αστάθεια, έχει τέτοια αστάθεια καιρού. Είπαμε λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση που ο καιρός μας τα χαλάσει, να πάμε στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Α, υπάρχει plan B.
1: Το έχουμε, υπάρχει plan B, γιατί είμαστε πρόσκοποι. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
0: Σωστό. Έσω έτοιμος.
1: Είμαστε έσω έτοιμοι. Και προβλέψαμε λοιπόν, προβλέψαμε ότι σε περίπτωση που ο καιρός μας θα χαλάσει δυνατά, δηλαδή και βρέξει και έχουμε θεματάκια, ότι ο κόσμος δεν μπορεί να είναι στην Τάφρο και να κρυώνει και να βραχεί και χίλια δυο, θα μεταφέρουμε την εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο. Αυτό βέβαια, αυτή η ανακοίνωση θα γίνει αύριο και θα ενημερωθείτε κι εσείς για να μπορείτε να...
0: Να κάνουμε να ξέρουμε πού θα έρθουμε, ναι.
1: Ακριβώς, να περάσετε κάποιο μήνυμα στη ζώνη, σε αυτή την πρωινή και την απογευματινή, σε κάποιες εκπομπές, ότι η εκδήλωση, η Παναγιοφρούρη, η παράδοση μας, η εκδήλωση του Συλλόγου Πελοποννησίου Ρόδου που ήταν να πραγματοποιηθεί στην Τάφρο, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο. Απλά θα αλλάξουμε το χώρο. Μάλιστα. Για να είμαστε όλοι ασφαλείς.
0: Σωστό. Ο Σύλλογος Πελοποννησίων Ρόδου έχει καταφέρει να κρατήσει ζωντανά έθιμα παραδόσεις του τόπου καταγωγής, πολλά πράγματα τα οποία βλέπουμε στις εκδηλώσεις αλλά και στις παρελάσεις. Είναι εύκολο αυτό σήμερα για τις νεότερες γενιές? Είναι εύκολο να προσελκύσει κανείς? Δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι εύκολο, γιατί γνωρίζετε κι εσείς ότι υπάρχουν πολλές δραστηριότητες και κυρίως εξωσχολικές, που τα παιδιά τρέχουν και δεν προλαβαίνουν να ασχοληθούν με κάποια άλλα πράγματα. Προσπαθούμε όμως, είναι το πρώτο μέλημά μας, είτε μέσα από τα χορευτικά μας, είτε μέσα από κάποια άλλα τμήματα που δημιουργούμε, χοροδίες, κάποια τμήματα που έχουν να κάνουν με τη ζωγραφική, κάποια τμήματα που έχουν να κάνουν με μια δημιουργία που μπορούμε να απασχολήσουμε τα παιδιά, να κρατήσουμε λίγο ζωντανό το κομμάτι αυτό. Προσπαθούμε. Δεν είναι εύκολο, κυρία Βάλα.
0: Ναι, σωστό.
1: Και ξέρετε κάτι, εμείς σαν παρικιακός σύλλογος, γιατί δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, δεν είμαστε στη Ρόδο, δεν είμαστε...
0: Ναι, ναι, αυτός. Να υπάρχει ένα χωριό, να έχετε μία βάση, να σας βοηθήσει ο πρόεδρος του χωριού κτλ.
1: Να έχουμε μία αναφορά. Αυτό είναι για μας λίγο πιο δύσκολο από ότι είναι για τους υπόλοιπους συλλόγους που είναι από την τοπική κοινωνία.
0: Βέβαια. Υπάρχουν πελοποννήσοι δεύτερης και τρίτης γενιάς στη Ρόδο που συνεχίζουν να αισθάνονται δεμένοι με τον τόπο καταγωγής, των γονιών, τον παππούδο τους, επισκέπτονται την Πελοπόννησο καλοκαίρια και τα... Υπάρχουν, έτσι.
1: Υπάρχουν. Και η δύναμη της Πελοποννήσου πάνω σε αυτό το νησί είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το δυστύχημα είναι ότι είναι τέτοια, έχει γίνει τέτοια, έχουν αφομοιωθεί τόσο πολύ με την Ρόδο, που κάπου το έχουν ξεχάσει λίγο. Πιστεύουμε όμως ότι και αυτή η λίγη κοντά μας. Μην ξεχνάτε ότι η καθημερινότητά μας είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Μάλιστα.
1: Και η δικιά σας και γενικότερα όλου του κόσμου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ξεκινάει το πρωί και τέλειες εποχές. Που ο κόσμος είχε κάτι χωροσπερίδες για να μπορέσει να συναντηθεί. Και τώρα είναι τέτοιες οι δραστηριότητες και τέτοια τα ερεθίσματα, τα εξωτερικά, που δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε να ασχοληθούμε με τους συλλόγους.
0: Άμα έχουν τα παιδιά,
1: παραμένουμε ρομαντικοί. Λίγοι ρομαντικοί.
0: Ιδιαίτερα οι νέοι, όταν έχουν το βλέμμα τους και τα χέρια τους δεμένα με ένα κινητό, τι άλλο να λειτουργήσει? Μυαλό, μάτια, χέρια.
1: Η οθόνη αυτή έχει αποχαυνώσει τον κόσμο. Η οθόνη όλη την μέρα έχει αποχαυνώσει τον κόσμο. Και πολύ κυρίως τα μικρά τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Κυρίως τα μικρά τα παιδιά. Όμως εμείς και εσείς από τη μεριά σας, με το Σύλλογο των Καλλιμνίων και με την Ομοσπονδία των Παρικιακών Συλλόγων, κάνετε και εσείς πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Δεν ξεχνάτε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι κάτι που μας αρέσει και το αγαπούμε, έτσι.
1: Αυτό. Εμείς είμαστε λίγο ρομαντικοί σε αυτή την ιστορία.
0: Ναι.
1: Και παθιασμένοι με αυτή την ιστορία που λέγεται παράδοση.
0: Έτσι ακριβώς. Πέρα από το πολιτιστικό κομμάτι, μερικές φορές οι σύλλογοι λειτουργούν και σαν μια μεγάλη οικογένεια. Τι σημαίνει ο Σύλλογος Πελοποννησίων για τους ανθρώπους, για τους συντοπίτες σας που ζουν στη Ρόδο?
1: Για τους συντοπίτες που ζουν στη Ρόδο, εμείς είχαμε κάνει μια πολύ καλή ερώτηση αυτή. Είχαμε κάνει λοιπόν μια δράση, είχαμε εφαρμόσει ότι τα παιδιά που έρχονται να σπουδάσουν στη Ρόδο και είναι από την Πελοπόννησο, να έχουν ένα σημείο που θα μπορούσαν να απευθυνθούν και εμείς θα τους βοηθούμε. Και αυτό λειτουργήσε. Έχουν έρθει πολλά παιδιά από διάφορους νομούς της Πελοποννήσου να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο.

0: αλλά και σε κάποιες άλλες σχολές, δηλαδή στην ΑΣΤΕΡ. Mm-hmm. Να αναφερθώ αυτό, γιατί έχουμε πολύ πρόσφατο που έχουμε ασχοληθεί και τους έχουμε βρει σπίτι, τους έχουμε βοηθήσει να στεγαστούν σε κάποια σημεία της πόλης και να είναι κοντά στο πανεπιστήμιο, είτε κοντά στη σχολή, την τουριστική, να τους βοηθήσουμε σε κάποιες μεταφόρες. Έχουμε ασχοληθεί με αυτά και πολύ ενεργά. Το έχουμε κάνει αυτό, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Εγώ δηλαδή προσωπικά, δίπλα στο σπίτι μου που έχει μικρά διαμερισματάκια, έχω φροντίσει να έρθουν παιδιά και να μένουν. Και μάλιστα είχαμε και μια πιτσιρίκα που ήταν στην Αστέρα από το Βαρθολομιό. Πολύ κοντά.
1: Oh.
0: Στο χωριό. Ναι, στο Βαρθολομιό. Στο Βαρθολομιό είναι στην Ηλία.
1: Είναι στην Ηλία, βέβαια.
0: Μέσω του συλλόγου είχαμε βάλει ανακοίνωση.
1: Έχω κάνει στην Ηλία γι' αυτό. Συγκεκριμένα στην Αμαλιάδα έχω κάνει.
0: Στην Αμαλιάδα.
1: Γι' αυτό το λόγο.
0: Είχαμε βάλει λοιπόν μια. Και είχαμε ενεργοποιηθεί κάποια άτομα.
1: Ναι.
0: Και ο παλιός ο πρόεδρος είχε βάλει το αυτοκίνητό του για να κουβαλήσει πράγματα και να φέρει και να ντύσουμε το σπίτι και να είναι η κοπελιά. Και την είχαμε κοντά μας και αυτή συμμετείχε στο σύλλογο, είτε σε παρελάσεις, είτε σε εκδηλώσεις, είτε σε δράσεις. Προσπαθούμε δηλαδή να καλύπτουμε και το ανθρώπινο κομμάτι. Γιατί αυτό μας έχει μείνει.
1: Mm-hmm. Πάντως αγαπούμε οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από εκτός Ρόδου σημεία, κατάγονται από εκτός Ρόδου σημεία, τόπους, συμβάλλουν οπωσδήποτε, μάλλον συναντούν πολιτισμό εδώ. Είναι πολυπολιτισμική η Ρόδος και τους δέχεται όλους. Μπορεί να αφομοιώσει πολλούς πολιτισμούς. Η πολιτιστική
0: είναι πέρασμα,
1: σύλλογη,
0: η Ρόδος.
1: Είναι πέρασμα. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι λοιπόν συμβάλλουν και θα συμφωνήσετε σε αυτό, στη διατήρηση της πολυφωνίας στο νησί αυτό, έτσι δεν είναι?
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Είναι ένα πέρασμα η Ρόδος. Είναι ένα πέρασμα και έχει παντρέψει πολλούς πολιτισμούς.
1: Ναι.
0: Είναι ένα multi-culti.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα όμως, κυρία Βάλα, μια και μας έχετε δώσει το βήμα αυτό, να κάνω μια αναφορά σε αυτή την εκδήλωση και στους συντελεστές.
1: Ναι. Θα ήταν η τελευταία μου ερώτηση αυτό.
0: Α, εντάξει, σας πρόλαβα.
1: Ήθελα να ρωτήσω, την Κυριακή Συντάφρο θα συναντηθούν η Ρόδος, η Πελοπόννησος, η Παράδοση, η Πίστη, πολλά ιδανικά μαζί. Τι θέλετε να πάρει μαζί του ο κάθε άνθρωπος που θα φύγει από αυτή την εκδήλωση και τι θα δει, για να δούμε τι θέλουμε να πάρει μαζί του?
0: Εγώ θα το ξεκινήσω ανάποδα και θα πω ότι οι άνθρωποι αυτοί που θα έρθουν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, ο κόσμος που θα έρθει και η είσοδος, να το τονίσουμε αυτό, η είσοδος είναι ελεύθερη και είναι καλεσμένη όλη η Ρόδος, γιατί θα γιορτάσουμε την Παναγία μας. Μια εκδήλωση η οποία γίνεται για πρώτη φορά στη Ρόδο, αυτό το αφιέρωμα. Έχουμε βάλει τα δυνατά μας να μπορέσουμε να δώσουμε αυτό που πραγματικά αξίζει για την Παναγία μας και να κλείσουν τα μάτια τους, να κλείσουν τα μάτια τους και να ανοίξουν τα αυτιά τους και να κλειδώσουν μέσα εκεί, να αφαιθούν και να απολαύσουν αυτή τη δουλειά που έχουν κάνει τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου της Ρόδου, γιατί συμμετέχουν τα μουσικά παραδοσιακά σύνολα και η ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου της Ρόδου.
1: Με παιδιά,
0: με εφηβάκια. Ένα αυτό. Συμμετέχουν δηλαδή 17 όργανα από το Μουσικό Σχολείο με την διεύθυνση.
1: Είναι από το Μουσικό Σχολείο, ωραία.
0: Αυτά είναι από το Μουσικό Σχολείο, με τη διεύθυνση της κυρίας Ματίνας Μάστορα.
1: Ναι.
0: Είναι η παραδοσιακή, τα σύνολα των ιεροψαλτών, τα παραδοσιακά, με την διεύθυνση του κυρίου Σταύρου Κάνια. Και εκεί έχει γίνει μεγάλη δουλειά. Είναι οι ιεροψάλτες μας με 4 ύμνους. Και φυσικά είναι καλεσμένη επίσημη η ύμνοδος, η κυρία Νεκταρία Καρατζή. Είναι φίλη του συλλόγου, είναι επίτιμο μέλος του συλλόγου μας, είναι από την Πελοπόννησο. Είναι αυτή η γυναίκα η οποία είναι η συνεχίστρια του έργου του χρόνου του Ιεδονίδη. Και όποιος θυμάται από αυτούς που μας ακούει, το 2011 είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση πάλι στην Τάφρο, ένα αφιέρωμα στο χρόνο του Ιεδονίδη που τον τιμήσαμε τότε, εν ζωή. Γιατί είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μας έχουν αφήσει παρακαταθήκη το μεγάλο έργο τους.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Ποια είναι...
0: Ήθελα να πω ότι οι υποστηριχτές αυτής της ιστορίας όλης είναι ο πατέρας Νεκτάριος Πόκιας, ο ηγούμενος από το Θάρι.
1: Πάντα.
0: Που έχει στηρίξει αυτή την εκδήλωση μαζί με τον κύριο Χρήστο Θεολόγο, που είναι ο διευθυντής του Μουσικού Σχολείου της Ρόδου. Αυτοί οι δύο έχουν αναλάβει.
1: Οι άνθρωποι, βέβαια.
0: Ναι, θα πάρουν τη σκυτάλη και θα παρουσιάσουν όλη αυτή την εκδήλωση. Ο πατέρας Νεκτάριος μαζί με τον κύριο Χρήστο Θεολόγο. Τους οφείλουμε πολλά.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ποια προσωπικά, θα ήθελα να σας ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση, να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Προσωπικά, ποια είναι η πιο δυνατή ανάμνηση που έχετε από μια γιορτή ή από ένα πανηγύρι Παναγία στην Πελοπόννησο?
0: Η Παναγία η Μαλεβή.
1: Η Μαλεβή.
0: Την οποία, αν θυμάστε και εσείς, το 17, στις 17 του Γενάρη του 2017, την είχαμε φέρει στη Ρόδο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ήταν πάλι μια σκέψη και μια επιθυμία μας και το είχαμε μοιραστεί μαζί σας, κυρία Βάλα, να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια βέβαια, του Συλλόγου, βέβαια, το 2015, τα 50 χρόνια του Συλλόγου μας. Τότε, μια σκέψη που είχε γίνει ήταν ότι θέλαμε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια του Συλλόγου με ένα σύμβολο το οποίο ήταν ιστορικό και ένα σύμβολο θρησκευτικό. Mm-hmm. Το σύμβολο λοιπόν το ιστορικό ήταν το λάβαρο που το φέραμε από την Αγία Λαύρα, το λάβαρο από τα Καλάβρητα που είχε έρθει.
1: Της Επανάστασης το λάβαρο.
0: Της Επανάστασης, ναι. Και είχαμε πει
1: ήταν
0: τότε...
1: Ήταν εντυπωσιακό όντως.
0: Με χίλια
1: ήταν πάλι... Ήταν εντυπωσιακό και πολύ συγκινητικό.
0: Ναι, γιατί είχαμε ανοίξει την παρέλαση τότε με άλογα, γιατί το μότο μας τότε, το 2015, το μότο μας ήταν ότι καβάλα πάρει στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε οι κολοκοτρονέοι. Οπότε είχα ζητήσει τότε να ανοίξουμε την παρέλαση με άλογα. Να έρθει, και το είχαμε σκηνοθετήσει πάρα πολύ ωραία, να έρθει το άλογο, να παραλάβει το λάβαρο, να ανοίξει την παρέλαση το λάβαρο και όλα αυτά. Και όντως, δηλαδή, μας είχε πάει πρίμα. Όμως, το δυστύχημα σε εκείνη την περίοδο ήταν ότι είχε κοιμηθεί η ηγουμένη από το μοναστήρι της Μαλεβή και δεν μπορούσε να φύγει η εικόνα της και να έχουμε δηλαδή και το δεύτερο σύμβολό μας. Και είπαμε τότε, η Παναγία ας έρθει όποτε εκείνη
1: θέλει.
0: Mm-hmm. Και χωρίς να το αβίαστα δηλαδή, ήρθε πολύ γλυκά τότε η ιστορία αυτή. Συζητώντας με τον Σεβασμιώτατο το Ρόδου, μου λέει η Μαρία, πώς θα σκέφτεστε, μου λέει, να φέρουμε την Παναγία εκείνη την περίοδο. Λέω, Σεβασμιώτατε, να κινήσουμε τη διαδικασία. Θα την κινήσουμε, λέει, μαζί. 17 πρώτου, λοιπόν, το 17, mm-hmm, παραμονή, ανήμερα της εορτής του Σεβασμιώτατου, ήταν η Παναγία μας εδώ στη Ρόδο. Η Παναγία Μαλεβή, δηλαδή το σύμβολο της Πελοποννήσου.
1: Η Παναγία Μαλεβή, η αφέντρα του Πάρνωνα, δοξασμένη για τη θαυματουργή εικόνα της, θεωρείται ένα από τα πιο αγαπητά, να εξηγήσουμε στον κόσμο, μοναστήρια της Πελοποννήσου. Η φήμη της έχει ξεπεράσει ακόμα και τα σύνορα της Ελλάδας.
0: Είναι μέσα στα βουνά, στον Πάρνωνα. Εκεί περνάς, είναι δύσκολη
1: η διαδρομή,
0: διαδρομή, γιατί είναι μέσα στις στροφές και ανεβαίνει στο βουνό.
1: 920 μέτρα υψόμετρο.
0: Ακριβώς, σε αποζημιώνει όλο το σκηνικό αυτό.
1: Από την Τρίπολη πάντως είναι 43 χιλιόμετρα, ούτε μία ώρα δηλαδή, και 7 χιλιόμετρα από τον Άγιο Πέτρο. Πηγαίνοντας στην Πελοπόννησο, ζώντας εκεί αρκετό χρονικό διάστημα, μάλλον σε οποιοδήποτε τόπο πας και ζήσεις κάποιο διάστημα, κάποια πράγματα σημαντικά πρέπει να ξέρεις, έτσι δεν είναι?
0: Έχετε ένα λόγο παραπάνω εσείς τώρα, ναι, γιατί έχετε και οικογενειακούς δεσμούς με την Πελοπόννησο και ναι, πρέπει να κάνουμε κάτι καλή με τους Πελοπονήσιους, κάτι πρέπει να φτιάξουμε.
1: Με τα χαράς.
0: Σας πετάω τώρα...
1: Με τα χαράς, τον μπαλάκι.
0: ναι.
1: Με τα χαράς. Κύριε Παπαδοπούλου, να σας ευχαριστήσω. Θα έρθουμε, εννοείται ότι θα έρθουμε να σας δούμε, οι σύλλογοι κάνουν πολλές προσπάθειες με πολύ μεγάλη δυσκολία και, όπως είπαμε, δεν είσαστε από τους συλλόγους που έχετε ένα χωριό να απευθυνθείτε και κάποια να αναλάβει η κοινότητά σας. Οι σύλλογοι παρικιακοί λειτουργούν από μόνοι τους.
0: Εγώ θα ήθελα να πω ακόμα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ πραγματικά και στο Μουσικό Σχολείο και στο Πατέρα Νεκτάριο. Mm-hmm. Όλο αυτό το διάστημα, γιατί οι συναντήσεις μας ήταν ταχτές σε μεγάλα χρονικά διαστήματα, γινόντουσαν οι συναντήσεις μας, ο πυρήνας ήταν το Μουσικό Σχολείο. Εκεί μέσα ήταν ο πυρήνας, γιατί είχαμε την ευκολία να συζητάμε και με την κυρία Μάστορα, αλλά και με τον κύριο Κάνια, και παρουσία του Πατέρα Νεκτάριου. Εκεί γινόντουσαν οι συναντήσεις μας. για αυτό το τόλμημα το οποίο είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή το να καταφέρουμε να πλαισιωθούν και να συναντηθούν και οι τρεις χοροδίες μαζί και να γίνει αυτή η δουλειά, είναι, θεωρώ, για έναν σύλλογο όπως είναι ο δικός μας, ο οποίος δεν είναι κανένας μεγάλος σύλλογος, ένας παρκιακός σύλλογος είναι. Έχουμε, να καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε και να οργανωθούν όλοι αυτοί και να συναντηθούν, είναι ένα τόλμημα για μας. Και να αφιερώσουμε και χρόνο από την προσωπική μας και την επαγγελματική μας δουλειά, είναι λίγο μεγάλο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν ξανά στο Μουσικό Σχολείο, ένα μεγάλο ευχαριστώ στα σύνολα τα παραδοσιακά και στον κύριο Κάνια, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πατέρα Νεκτάριο και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας. Mm-hmm. Στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου που ανταποκρίθηκε θετικά για αυτή την εκδήλωση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου της Ρόδου, έτσι οφείλουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Εφορία Αρχαιοτήτων, γιατί η κυρία Φαρμακίδου μας έβαλε, η κυρία Φαρμακίδη μας έβαλε, έβαλε την Τάφρο για Κυριακή που δεν γίνονται εκδηλώσεις.
1: Δεν γίνονται, ναι. Είναι η πρώτη φορά, πραγματικά είναι η πρώτη φορά που
0: πρέπει να το ληφθεί αυτό και να ακριβώς.
1: Αυτό
0: και
1: που λέμε η Παναγία να βάλει το χέρι της κάπως έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Και το Μουσικό Σχολείο και φυσικά σε κάποιους ανθρώπους που έδωσαν δώρα για τους φιλοξενούμενούς μας, στον όμιλο του Ρότος Παλάς για τη φιλοξενία, στο κύριο Κασάπη του Βασίλη, γιατί μας έχει παραχωρήσει ένα αυτοκίνητο για τις μεταφορές των φιλοξενουμένων, το 11 το Drive, mm-hmm. στην Καΐρ, στη Μελισσοκομική, στις Απολωνιάτισες.
1: Πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα.
0: Και λίγα,
1: σας αγαπάει ο κόσμος.
0: Μας αγαπάει ο κόσμος. Είμαστε ευγνώμονες λοιπόν για όλους αυτούς.
1: Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Γιατί θα πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικά μηνύματα, έχει ολοκληρωθεί η ώρα μας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και θα είμαστε εκεί, κύριε Παπαδοπούλου, να σας δούμε.
0: Σας ευχαριστούμε εμείς, κυρία Βάλα, για το βήμα που μας δώσατε.
1: Να είστε
0: καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Γεια σας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, διαφημιστικά μηνύματα, σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5 και 19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2 και 69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7 και 59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σοφτ, 400 γραμμάρια, 1 και 56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3 επί 1 κιλό, 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. Tinos World Music Festival.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν κυρίες και κύριοι. Έχουμε αμέσως θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον απληρωτή περιφερειάρχη κύριο Ασπράκη. Κύριε Ασπράκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρία Βάλε, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Γίνεται λοιπόν συζήτηση το τελευταίο διάστημα για τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών κοντά σε κοίτες ρεμάτων, ποταμών, μέσα σε κοίτες ρεμάτων. Ποια είναι ακριβώς η κατάσταση που αντιμετωπίζει το Νότιο Αιγαίο ως προς το κομμάτι αυτό?
1: Θέλω να πω ότι για το θέμα των ρεμάτων έχουν καταρχήν με τις αποφάσεις του ΣΤΕΠΟΥ Σεπτεμβρίου του 26. Είχαν δύο αποφάσεις, 1177 και 1281 του 26, δημιουργούν νέα δεδομένα για τις αξιώσεις των ιδιωτών. Εδώ πάμε στο ανάποδο. Που ζημιώθηκαν από οικοδομικές άδειες και από πολεοδομικές πράξεις σε περιοχές κοντά σε ρέματα. Γιατί υπήρχε ένα λαλούμ κάποτε. Υπήρχε ένας νόμος που έλεγε 10 μέτρα μακριά από το ρέμα. Άλλοι το τηρούσαν, άλλοι όχι. Και η διοίκηση είχε ευθύνη για τι δεν ζητούσε τις οριογραμμές επακριβώς ή τις οριοθετήσεις. Από το 2014 βέβαια, με το νόμο το 4258, απαιτούνται ακριβείς υπολογισμοί παροχής και καθορισμοί των ρεμάτων. Ειδικά είναι η γραμμή πλημμύρας, δηλαδή μέχρι που μπορεί να φτάσει το νερό, από εκεί πέρα μπορείς να χτίσεις. Τώρα πρέπει να κάνεις οριοθέτηση με προεδρικό διάταγμα τις πιο πολλές φορές. Άμα είναι μικρό το ρέμα δεν χρειάζεται, δεν απαιτείται. Άμα είναι μεγάλο απαιτείται. Ναι. Είναι δύσκολη υπόθεση γιατί είναι και πολλά σε αρχαιολογικούς χώρους κτλ. Και φαντάζεστε για να βγει ένα προεδρικό διάταγμα δεν είναι και κάτι ευχάριστο, ούτε εύκολο, ούτε γρήγορο.
0: Ναι, σωστά.
1: Εδώ πάμε στο συγκεκριμένο, στην απόφαση που δημιουργούν αυτά τα νέα δεδομένα του ΣΤΕ.
0: Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ίσως να μην βρίσκεται αντιμέτωπος τελικά με όλη αυτή την κατάσταση, με κυρώσεις και τα λοιπά. Αλλά είναι ο μηχανικός και ο αρχιτέκτονας που υπέγραψαν τη μελέτη. Λογικό το βρίσκω και αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Βέβαια το ΣΤΕ επιδικάζει από το δημόσιο, γιατί έβγαλε μια διοικητική πράξη, άσχετα ο μηχανικός αν ήταν λάθος ή ζωτός, έβγαλε μια διοικητική πράξη η οποία ήταν παράνομη. Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση οι πολεοδομίες ήταν της νομαρχίας τότε, του Δήμου τώρα. Ήταν παράνομο, κρίνει παράνομες πράξεις αυτές. Σου λέει έκθεσε στον πολίτη.
0: Ναι.
1: Του έδωσε μια διοικητική πράξη που δεν είχε τις προϋποθέσεις. Αυτό επικαλείται το Συμβούλιο.
0: Και διότι όσο και αν εγώ θέλω να χτίσω το σπίτι μου σε μια κήτη, ένας μηχανικός πρέπει να μου δώσει συμβουλές, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και φταίει η διοίκηση που έδωσε αυτή την πράξη.
0: Ναι, σωστό.
1: Τη διοικητική πράξη.
0: Και τώρα αντιμετωπίζουν πρόστιμα. Αντιμετωπίζουν πρόστιμα οι υπηρεσίες αυτές.
1: Βέβαια, η συγκεκριμένη για τις γυτνιάσεις των ακινήτων με μη οριοθετημένο ρέμα δεν οδηγεί αυτομάτως σε αποζημίωση, γιατί κάθε μια περίπτωση θα εξεταστεί
0: χωριστά.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί υπήρχαν κτίρια τα οποία ήταν μακριά από το ρέμα, δεν είχαν πρόβλημα, κάποια άλλα βέβαια είχαν, αλλά η συγκεκριμένη ζημιά του καθενός και η σύνδεση πρέπει να εξεταστούν με βάση τα πραγματικά, τα σημερινά και περιστατικά της κάθε πόλης.
0: Εάν δεν έχει σε περιοχές μάλλον που δεν έχει ολοκληρωθεί η οριοθέτηση, πώς μπορεί ένας μηχανικός και ο κόσμος ακόμα περισσότερο να γνωρίζει με απόλυτη βεβαιότητα?
1: Ναι. Ο 4258 του 2014 σας είπα ότι απαιτεί πια ακριβείς υπολογισμούς.
0: Μάλιστα.
1: Και καθορισμό πλημμύρας και γραμμή δόμης και τα λοιπά. Εγώ θα πω κάτι άλλο πιο... Τα οξύμορα αυτή την υπόθεση είναι... Θα σου πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ο εσωτερικός δρόμος που δεν κατασκευάστηκε ποτέ. Κατεβαίνοντας από το Ροδίνι, έχουμε το ρέμα του Ροδινιού.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ξέρετε αυτό, κυρία Βάλα, στο σχέδιο πόλεως είναι η οδός Μεσογείων, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι οδός.
0: Οπότε θα πάω εγώ και θα χτίσω το σπίτι μου δίπλα, αφού είναι οδός Μεσογείων.
1: Έπρεπε η διοίκηση να είχε κάνει την οριοθέτηση, να το είχε κάνει πλακοσκεπή. Για να είναι δρόμος, πρέπει να είναι πλακοσκεπής. Δεν κάνεις το δρόμο στο ποτάμι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έπρεπε να το σκεπάσουμε όπως είναι στη Σινιαλισσό και να περάσουν τα αυτοκίνητα πάνω. Και τι συμβαίνει τώρα? Πηγαίνοντας να δηλώσει ένφια κάποιος για το σπίτι του, ξέρετε ότι πληρώνει και για τη μία πλευρά ένφια και για τα διπλά. Όταν είναι ακίνητο σε δύο δρόμους αυξάνεται το ένφια. Και όλοι έχουν δικαίωμα αποζημίωση τώρα, γιατί η διοίκηση δεν τήρησε την υποχρέωση να κάνει το το δρόμο εκεί. Και αν μπείτε στο σχέδιο πόλεως σήμερα, φαίνεται οδός Μεσογείου, νομίζω.
0: Οδός Μεσογείου.
1: Ναι.
0: Όταν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι το ακίνητο βρίσκεται μέσα στη ζώνη του ρέματος, παρόλο που μια οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία, ναι. Ποιος έχει σε αυτή την περίπτωση την ευθύνη?
1: Δεν το καθορίζει. Η διοίκηση έχει την ευθύνη. Τώρα, σας είπα, κάθε περίπτωση θα εξετάσει διαφορετικά με ξεχωριστά, με μηνύσεις που θα γίνουν και με διαδικασίες δικαστικές.
0: Μάλιστα. Πώς αντιμετωπίζετε η περίπτωση ενός μηχανικού που βασίστηκε σε παλαιότερο τοπογραφικό ή σε κάποια στοιχεία που του χορηγήθηκαν από δημόσιες υπηρεσίες?
1: Σας είπα ότι κάθε περίπτωση γιατί υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που οι οποίες δεν έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, αν σήμερα πήγαν κάνανε οριοθέτηση, τα προβλήματα είναι εκεί που η διοίκηση δεν έκανε γραμμές δόμησης. Εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Να σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Στον πλακοσκεπή του. Τα προβλήματα είναι εκεί που η διοίκηση δεν έκανε γραμμές δόμησης. Εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Να σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Στον πλακοσκεπή.

0: να είναι ακριβώς από πάνω και η γραμμή δόμηση. Δηλαδή όταν, αλλά δεν πήγανε πολεοδομικά να τακτοποιήσουν ποτέ αυτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτοί φαίνονται ότι είναι δίχως οριοθέτηση, είναι ένα ποταμό πάνω όλες οι πολυκατοικίες εκεί.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ιδιαίτερα αυξημένες κυρώσεις για εργασίες χωρίς άδεια ή κατά παράβαση της άδειας σε ρέματα και σε προστατευόμενες άλλες περιοχές. Εσείς είστε αντιπεριφερειάρχης βιομηχανίας, ενέργειας και φυσικών πόρων. Έχετε άμεση σχέση με αυτό. Θεωρείτε ότι οι μηχανικοί έχουν ενημερωθεί επαρκώς για το μέγεθος της ευθύνης που αναλαμβάνουν πλέον?
0: Με συγχωρείτε, κυρία Βαλά.
1: Ναι. Έχουμε λοιπόν στη γραμμή μας.
0: Διαθέστε μου την ερώτηση.
1: Λέω το εξής, ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει αυξημένες κυρώσεις για εργασίες χωρίς άδεια ή κατά παράβαση της άδειας. Θεωρείτε ότι οι μηχανικοί έχουν ενημερωθεί επαρκώς για το μέγεθος της ευθύνης που αναλαμβάνουν?
0: Εξειδικευμένοι μηχανικοί, οι οποίοι οριοθετούν ρεύματα. Είναι, σας είπα, ο νόμος του 4258 του 2014.
1: Θα πρέπει όμως όλα τα ρέματα να έχουν οριστική οριοθέτηση, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Κάποια στιγμή θα πρέπει. Υπάρχει επαρκές προσωπικό για την καταγραφή.
0: Γιατί, θα σας πω, κυρία Βαλά, εμείς με τη φλεβοειδή κατάσταση στην Βαστίδα συναντήσαμε τους κατοίκους όλες απεγνωσμένους. Βέβαια, έχουμε κάνει πολλά αντιπλημμυρικά εκεί. Να κρέμονται σπίτια πάνω στα ρέματα.
1: Ναι, το ξέρω. Το ζω. Είναι λίγο πιο κάτω από το σπίτι το δικό μου και το ζω.
0: Είναι τραγική. Βέβαια, η απόφαση αυτή του ΣΤΕ καλώς ρίχνει την ευθύνη στη διοίκηση, γιατί γίνανε τραγικά λάθη.
1: Ναι. Εγώ θυμάμαι ότι τότε που έγινε η μεγάλη καταστροφή και στην Πατιστίδα, υπάρχει πραγματικά ένα σπίτι που είναι, δεν ξέρω σε ποιον ανήκει, αλλά και δεν έχει σημασία. Υπάρχει ένα σπίτι το οποίο είναι πάνω στο ρέμα. Και μάλιστα ο άνθρωπος αυτός ζητούσε αποζημίωση από την τότε νομαρχία. Αποζημίωση. Αλλά ποιος ξέρει, ποιος μηχανικός τον έσπρωξε να κάνει αυτό το έγκλημα? Έγκλημα για τον εαυτό του. Γιατί είχε και ένα πάνω όροφο ο οποίος ξεκόλλησε από τον κάτω. Ο κάτω έπαθε καθίζηση και ο πάνω. Ναι.
0: Η απόφαση του ΣΤΕ μπαίνει πιο βαθιά. Ζητάει από τις υποχρεώσεις της τότε διοίκησης που έκδοσε την άδεια. Και κακώς ο μηχανικός σου έφερε, δεν έπρεπε να το δεχθείς.
1: Ναι.
0: Γιατί έπρεπε να τηρήσει, υπήρχαν τότε τα 10 ή 15 μέτρα.
1: Καταλάβατε. Υπάρχει πλήρης καταγραφή των αυθαιρέτων στις περιοχές μας ή τώρα ξεκινά και με την εφαρμογή του νέου νόμου ξεκινούν έτσι επισταμένως αυτές οι αναζητήσεις?
0: Δεν έχω γνώση για αυτό το θέμα. Είναι και θέμα πολεοδομικό αυτό το μετά. Δεν είναι θέμα της περιφέρειας. Τα αποκεντρωμένη και πολεοδομία.
1: Είναι αποκεντρωμένη, η συνεργασία της περιφέρειας με τους δήμους, τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες, την πολεοδομία και τα λοιπά, ποια είναι? Φαντάζομαι ότι έχετε μια αγωνία, τη νιώθετε γύρω από αυτό το θέμα, έτσι?
0: Παράδειγμα, τώρα κάνοντας τη μελέτη, εμείς είχαμε υποσχεθεί ότι θα παραδώσουμε τη μελέτη του πλακοσκεπού Σιαλισσού. Το γνωρίζει όλος ο κόσμος αυτό το πράγμα. 6 μήνες τώρα προσπαθούμε να φτιάξουμε αυτό που σας είπα προηγουμένως, τις γραμμές δόμησης στον Πλακοσκεπή ποταμό, που σταματάει η πολυκατοικία, που δουν τα όρια της. Τα δυστυχώς δεν γίνανε, είναι παθογένειες παλιές αυτές, δεν ζητάμε την ευθύνη τώρα από τη σημερινή δημοτική αρχή. Είναι παθογένειες πολλών ετών.
1: Υπάρχει δυνατότητα θεραπείας ή νομιμοποίησης σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν μια κατασκευή βρίσκεται μέσα στην κήτη? Η κατεδάφιση είναι μονόδρομος σε αυτές τις περιπτώσεις, τι γίνεται?
0: Αν κριθεί ότι θέλει προεδρικό διάταγμα, να ξέρεις ότι κανένας δεν καταφέρει να το κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Αν είναι μεγάλες περιπτώσεις, μεγάλα ρέματα, γιατί κάποια μικρά εξαιρούνται του προεδρικού διάταγματος, κάποια μεγάλα.
1: Και οι πολίτες που αγόρασαν.
0: Και λόγω αρχαιολογικής ζώνης, όλη η Ρόδος είναι αρχαιολογική ζώνη.
1: Είναι.
0: Πάει σε προεδρικό διάταγμα γι' αυτό.
1: Είναι, βέβαια.
0: Δυστυχώς.
1: Η αλλαγή, μάλλον το θεσμικό πλαίσιο, πιστεύετε ότι χρειάζεται αλλαγή ώστε να ξεκαθαρίζεται καλύτερα η ευθύνη μεταξύ ιδιοκτήτη μηχανικού και δημόσιας διοίκησης?
0: Αν τηρηθούν οι διαδικασίες, κυρία Βάλα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμείς λέμε ότι η προϋπόθεση, αν είναι η οικοδομή κοντά σε ρέμα, θέλει οριοθέτηση ρέματος. Αν θέλει με προεδρικό ή μη, αυτό το κρίνει το εύρος του και το μέγεθος του ρέματος.
1: Μάλιστα. Κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, θέλω να σας ρωτήσω Η τελευταία ερώτηση, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε σήμερα στους μηχανικούς, τους αρχιτέκτονες και τους ιδιοκτήτες?

0: κινείται στον ακινήτων του Νοτιού Αιγαίου σχετικά με τις κατασκευές κοντά σε ρέματα ή ποτάμια.
1: Κοίτα, νομίζω τώρα δεν υπάρχουν περιθώρια, κυρία Βάλα, τώρα ακριβώς υπάρχουν οι λεκτές δόμησης. Δεν υπάρχει περίπτωση οικοδομή να μην πάρει οριοθέτηση ρέματος. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Ειδικά ο θεσμός του δόμησης ήταν ότι καλύτερο έκανε η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και μια εξαιρετική πολεοδομία, έναν καλό διευθυντή τώρα, η πολεοδομία της ΡΟΤ, τον κ. Γιαννόπουλο εκεί, που λύνει πολλά προβλήματα.
0: Αυτό είναι καλό. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ολοκληρώσαμε, κύριε Ασπράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: για αυτά καλά,
0: που να προσέχουμε καλά. Λοιπόν, να προσέχουμε γιατί από τώρα ξεκινά έτσι, η διάθεση του χειμώνα και φοβόμαστε μην αντιμετωπίσουμε.
1: Βέβαια, οι παθογένειες οι παλιές, σας είπαν, δύσκολα να φτιαχτούν, θα είναι πολύ δύσκολο για πολλοί κόσμο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά
0: και εσείς. Γεια σας. Ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης, λοιπόν, ο κύριος Απόστολος Ασπράκης, αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Δεν αφορά λίγους κατοίκους, αφορά πολύ κόσμο και πολύ κόσμο στα Δωδεκάνησα. Γιατί στα νησιά και στις Κυκλάδες υπάρχουν τα ποτάμια και είναι όμορφα τα ποτάμια. Κάποια στιγμή, όταν έγινε η μεγάλη καταστροφή, η μεγάλη πλημμύρα, άνοιξαν τα ποτάμια και στην περιοχή που μένω εγώ, στη γύρω περιοχή, λοιπόν, ανακαλύψαμε 12 ποταμάκια γύρω-γύρω. Μα τι όμορφα που είναι αυτά τα ποτάμια γύρω-γύρω. Γιατί δεν τα αφήνουμε να τραβήξουν τη ροή τους. Το ποτάμι, λέει, θα γίνει ποτάμι, έτσι έλεγαν οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, ότι το ποτάμι θα ξαναγίνει ποτάμι. Το ποτάμι δεν μπορεί να εγκλωβιστεί, το νερό δεν μπορεί να εγκλωβιστεί κάπου, να το περιορίσει κάπου. Κάποια στιγμή θα ξεχυθεί και τότε είναι μεγάλη καταστροφή για τον κόσμο και τότε βέβαια ο κόσμος κλαίει και οδύρεται, αλλά είναι και λίγο αργά. Λοιπόν, μας είπε λοιπόν ο κύριος Ασπράκης ότι πρέπει αυτό να το προσέχουμε, ότι πραγματικά ο κόσμος μπορεί να θέλει να φτιάξει ένα σπιτάκι στο ποτάμι για να είναι όμορφο, όπως ήταν όμορφα όλα πριν το 2013, τότε που έγινε μεγάλη καταστροφή. Δεν είχαμε φανταστεί πόσο θα φοβόμασταν τους επόμενους χειμώνες και πόσο θα είχαμε έτσι δυσκολευτεί και στις μετακινήσεις μας, αλλά και στις καταστροφές που έγιναν στα σπίτια. Όμως από τότε έγιναν πάρα πολλά. Έγιναν πάρα πολλά έργα. Π.χ. ένα τεράστιο, πολύ μεγάλο, σημαντικό έργο, η γέφυρα της Κρεβαστής. Σημαντικό έργο. Εκεί χάθηκαν 5 άνθρωποι. Δεν ήταν λίγοι, αλλά ακόμα και ένας να χανόταν είναι μια μεγάλη απώλεια. Λοιπόν, και πραγματικά αυτό το παράδειγμα που έφερα είναι αλήθεια. Ένα σπίτι στην κήτη του ποταμού δεν θα το έλεγα. Πιο χαμηλά, γιατί νόμιζαν ότι δεν υπάρχει, δεν είναι ενεργό πια το ποτάμι και δεν θα γεμίσει ποτέ νερό και δεν θα πλημμυρίσει. Αυτό νόμιζαν οι άνθρωποι. Ποιος ξέρει, ο μηχανικός του συμβούλεψε. Εκείνοι ήθελαν και επέμεναν. Δεν είχαν τότε και τον φόβο, τον κίνδυνο οι μηχανικοί να αντιμετωπίσουν αυτά τα πρόστιμα. Τώρα έρχονται πρώτων ευθυνών τους και η κατάσταση είναι ακόμα συγκεχημένη. Πραγματικά ποιος θα πληρώσει την ύφη? Σίγουρα όμως και οι μηχανικοί και οι άνθρωποι, οι οποίοι θα πρέπει αφενός να συμβουλέψουν τον πελάτη τους, τον κόσμο, αφετέρου μη δέχονται να κάνουν τέτοια έργα. Υπάρχει και αυτό. Είσαι μηχανικός, είσαι αρχιτέκτονας, είσαι υποχρεωμένος να ξέρεις τι συμβαίνει με το νερό. Απέφυγε το λοιπόν. Λοιπόν, προλαβαίνουμε, όχι, να πάμε σε ένα άλλο τραγούδι και θα συνεχίσουμε.

Και μια και λέγαμε για ποτάμια και ισχυρές βροχές στην Κρήτη, να δούμε πού αλλού θα χτυπήσει η κακοκαιρία εκτός από την Κρήτη. Υπάρχουν προγνώσεις, ραγδαία θα είναι η επιδείνωση του καιρού, ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Υπάρχει προειδοποίηση για ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη. Θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Αναμένεται να σημειωθούν πλημμυρικά φαινόμενα. Θυελώδεις βοριάδες θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Έτσι, τα 9 μποφόρ. Ιδιαίτερα πιθανό είναι να πέσουν πάνω από 300 τόνοι νερού αναστρέμα σε Χανιά και σε Ρέθυμνο. Πρόκειται για μια ποσότητα νερού που πέφτει σε διάστημα ενός εξαμήνου. Αναμένεται να σημειωθεί σε λίγες, μόλις σε 4-5 μέρες. Βροχές θα σημειωθούν και στη Μαγνησία και στην Εύβοια. Στην Αττική ασθενείς τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, παιδιά. Στη Θεσσαλονίκη 4 μποφόρ, το αεράκι. Η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς και μια χαρά τη βρίσκω τη Θεσσαλονίκη. Όμως αναχωρούν πυροσβεστικές δυνάμεις για την Κρήτη. Σε αυξημένη επιφυλακή η πυροσβεστική για τις πλημμύρες, αυτοί θα επιχειρήσουν πάλι σε περίπτωση που κάποιος συμπολίτης μας βρεθεί σε ανάγκη. Είναι αυτό που λέμε, ότι δεν πρέπει να κινούμαστε άσκοπα και χωρίς αιτία τις μέρες αυτές, τις μέρες αυτές που επίκειται μεγάλη κακοκαιρία, γιατί οι πυροσβέστες δεν είναι αναλώσιμοι. Δεν είναι ο πυροσβέστης, μπορεί τα πάντα, κάνει τα πάντα κτλ. Δεν είναι γι' αυτό. Ο πυροσβέστης κάνει παρεμβάσεις όταν πιάσει φωτιά, όταν κινδυνεύσει ένας άνθρωπος από φωτιά κτλ. Πάνε και στις άλλες περιπτώσεις, αλλά ορίστε τι έγινε και προχθές με τη δύσκολη περιοχή. Στέκει στον Έμπονα που χάσαμε έναν πυροσβέστη, γιατί του άλλου του ήρθε να ανέβει εκεί που όταν κοίταξε κάτω μετά δεν μπόρεσε να πιστέψει ότι πήγε τόσο ψηλά και ότι δεν μπορούσε να κατέβει. Λοιπόν, θα επιχειρήσει λοιπόν στην Κρήτη η ομάδα ορμητικών υδάτων με λέμβους της 6ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπιστριοφόρο όχημα και λέμβος της 1ης ΕΜΑΚ, ομάδα μηχανοκίνητου του ειδικού τμήματος πυροσβεστικών επιχειρήσεων με αντιληπτικά συγκροτήματα, πανέτοιμη βλέπω την Κρήτη. Η αποστολή σκοπεί στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Κρήτης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα. Μην κάνετε όμως και εσείς άσκοπες μετακινήσεις. Δεν είναι δυνατόν ο κόσμος να, οι πυροσβέστες να έχουν πάει και να περιμένουν μην γίνει κάτι και εμείς αυτό το κάτι να το προκαλούμε. Είναι ντροπή τουλάχιστον. Είναι τουλάχιστον ντροπή και είναι και ασέβεια. Και για τον εαυτό μας, αλλά και, και για τους διασώστες. Το έκτακτο δελτίο λοιπόν επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, κυρίως στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης και κατά τη διάρκεια της Πέμπτης, από χθες και ξεκίνησαν, και κατά τη διάρκεια της Πέμπτης σήμερα. Στο Αιγαίο θυελώδεις άνεμοι, βορειοανατολική, 8 με 9 μποφόρ. Από την Τετάρτη ξεκίνησαν και συνεχίζεται και την Πέμπτη. Πάμε, τι άνεμοι είναι. Είναι βορειοανατολική. Εντάξει, καλή είναι η βορειοανατολική. Δεν είναι και τόσο άγρη. Οι νοτιάδες είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Οι νοτιάδες που σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Λοιπόν, ναι, ολοκληρώνουμε. Ολοκληρώνουμε εδώ, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή Ραδιοπλόες. Ο Γιώργος Κάπρος ήταν στην ρύθμιση της, στην τεχνική επιμέλεια μάλλον, στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Ομπαλής, συγγνώμη, θα τους μπερδεύω πάντα, δεν πειρά, τους έχω αυτοκόλλητους γι' αυτό, ο Νίκος ο Κάπρος και ο Γιώργος Ομπαλής είναι αυτοκόλλητοι, είναι στο ίδιο δωμάτιο, προσέχουν τα ίδια πράγματα αυτή την ώρα που κάνουμε εκπομπή, γι' αυτό μερικές φορές, τέλος πάντων, Γιώργος, Νίκος, ένα όνομα είναι και δύο ονόματα είναι, έχουν όμως επίθετο αυτοί οι άνθρωποι, είναι ο Μπαλής, είναι και ο Κάπρος, και είναι μεγάλοι υποστηριχτές των εκπομπών μας από το πρωί. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε, κυρίες και κύριοι, από τη Μαρία Βάλα επίσης που ήταν στο μικρόφωνο, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. Artinfo.gr.
2: Earth News Radio 105,8.

0: 5,8. Πρώτο στην είδηση.
1: 5 και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση στη δράση, από τη δέσμευση στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connect2protect.eu.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Theodor Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodor έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Stoa Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodor Live, στη Stoa Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
1: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος τιμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος, η σπουδαία ναυμαχία, ζωντανεύει ξανά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η-1η Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Εκτάκτως σήμερα, αυτή την ώρα, μία ώρα αργότερα, δηλαδή στις 3 και όχι στις 2, λόγω στάσης εργασίας που ανατοπίσαν νωρίτερα η τεχνική της ΕΡΤ. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τραγωδία στο Ρέθυμνο από την κακοκαιρία. Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούταν από χθες από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε πολύ κοντά στο πυμνοστάσιό του, κοντά σε ρέμα που περνά από την περιοχή. Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα. Θα υπάρξει μια μικρή αναπαύλα έως αύριο το μεσημέρι, οπότε θα υπάρξει εκ νέου επιδείνωση μέχρι και το Σάββατο. Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των θυελωδών ανέμων. Από τον Πειραιά δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρικων για Αργοσαρονικό. Για τα βραδινά, από τις 8 έως τις 10, η εικόνα θα ξεκαθαρίσει μετά το νέο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στις 6 το απόγευμα. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει σε Ραφίνα και Λαύριο μέχρι νεωτέρα. Στις 5.30 αναμένεται ενημέρωση για το θεολόγο από τη Ραφίνα προς Κυκλάδες και για Λαύριο αναμένεται νεότερη ενημέρωση σχετικά με το δρομολόγιο των 6.30. Δεν τίθεται θέμα άδειας για το καλώδιο. Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζουν το έργο, διεμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργού Άμυνας, το οποίο υποστήριζε ότι δεν θα επιτρέψουμε καμία μία διαδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας, αναφορικά με την πρόθεση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η Ελλάδα θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο, τόνισε ο Νίκος Δένδιας από τη Λευκοσία, όπου εκπροσώπησε τη χώρα μας στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση και τις εκδηλώσεις για την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τη δημιουργία ενός πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την άνοια με κεντρικό πόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Και τέλος, να αποδεσμεύσουν δίζελ από τα στρατηγικά τους αποθέματα προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη Γαλλία και τη Γερμανία. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας, να επαναλάβουμε μία ώρα αργότερα σήμερα, όχι στις 2 αλλά στις 3 το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio, λόγω της τάσης εργασίας που είχαν νωρίτερα η τεχνική της ΕΡΤ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται στην Κρήτη, η οποία βρίσκεται κυριολεκτικά στο έλεος της κακοκαιρίας, με ισχυρά φαινόμενα να προκαλούν προβλήματα σε σπίτια, καταστήματα και καλλιέργειες, κατολιστήσεις και φερτά υλικά. Δυσχεραίνουν την κυκλοφορία, ενώ η περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σε red code. Μηνύματα του 112 για περιορισμό μετακινήσεων έχουν σταλεί σε περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών. Τραγική κατάληξη είχαν δυστυχώς οι έρευνες για τον κτηνοτρόφο από τις καρίνες Ρεθύμνου, καθώς εντοπίστηκε νεκρός μετά την επιχείρηση αναζήτησης που στήθηκε στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε τι μεταδίδει από την Κρήτη ο Βασίλης Φουντουλάκης, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα από την περιοχή, βρίσκεται στις καρίνες του Ρεθύμνου, θα μας μεταφέρει την εικόνα αλλά και τι ακριβώς συνέβη με τον κτηνοτρόφο.
1: Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έκαναν την εμφάνισή τους ιδιαίτερα στην περιοχή του Δήμου Μουλεποτάμου, εκεί όπου πραγματικά υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα από το πρωί, με κατολισθήσεις φερτών υλικών, με κλεισίματα δρόμων, επαρχιακού δικτύου και αγροτικού δικτύου, πλημμύρες σε σπίτια, κάποιο σπίτι μάλιστα γκρεμίστηκε σε κάποιο χωριό μικρό χωριό του Δήμου Μουλεποτάμου, χωρίς φυσικά να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Από το πρωί ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου, ο κύριος Κλάδος, είναι σε άμεση επικοινωνία τόσο με το συντονιστικό της περιφέρειας Κρήτης, όσο και με το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, ούτως ώστε να λάβει την απαιτούμενη ενίσχυση, ούτως ώστε τα συνεργεία να δράσουν στον τόπο που έχουν προκληθεί οι ζημιές. Ήδη έχει αιτηθεί ο ίδιος να κηρυχθεί ο Δήμος Μιλοποτάμου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ώστε να λάβει και έξτρα ενίσχυση σε ό,τι αφορά τις ζημιές που έχουν προκληθεί σε πολλά χωριά, κυρίως οι ζημιές έγκυται στα χωριά Ζωνιανών, Λιβαδίων και ενδεχομένως και στην Αξό, κυρίως όμως τα Ζωνιανά, όπου τα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να υπάρχουν. Υπάρχει έντονη βροχόπτωση στην περιοχή. Υπάρχει μια σχετική ύφεση σε σχέση με τις πρώτες πρωινές ώρες, ωστόσο τα καιρικά φαινόμενα παραμένουν στο σημείο αρκετά έντονα. Από εκεί και πέρα είναι σε πλήρη εγρήγορση όλο το σύστημα της πολιτικής προστασίας της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου. Κάπου αλλού δεν έχουν διαπιστωθεί ζημιές. Είχαμε όμως βέβαια και την τραγική είδηση στο χωριό Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όπου ένας βοσκός χθες πηγαίνοντας να ταΐσει τα ζώα του στο ποιμνιοστάσιο του, επιστρέφοντας για το σπίτι του, ήταν κοντά το ποιμνιοστάσιο από το σπίτι του, θέλησε να περάσει απέναντι από ένα ρέμα, να διασχίσει ένα ρέμα για να πάει στην απέναντι όχθη. Δυστυχώς το ρέμα τον παρέσυρε και ενώ αγνοούνταν από χθες το βράδυ, σήμερα το νωρίς το μεσημέρι βρέθηκε νεκρός κάτω από φερτά μάλιστα υλικά από δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρεθύμνου.
0: Πραγματικά ανίποτη τραγωδία. Λοιπόν, νεκρός εντοπίστηκε, ακούσαμε, το 80χρονο αγνοούμενο σκηνοτρόφο. Φέρεται ότι καταπλακώθηκε από φερτά υλικά. Γνωούνταν ο άνθρωπος από χθες το βράδυ. Είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιο του και έκτοτε δεν έδωσε σημεία ζωής. Με αποτέλεσμα, σημάνει συναγερμό στις αρχές και να ξεκινήσουν έρευνες για τον εντοπισμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, ακούσαμε, το ανταποκριτή μας εντοπίστηκε πολύ κοντά στο ποιμνιοστάσιο του, κοντά σε ρέμα που περνά από την περιοχή. Στον Μιλοπόταμο, μεγάλες τις ζημίες στο οδικό δίκτυο, ενώ γέφυρα κατέρευσε, παρασύροντας αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, ο Δήμαρχος ζητά την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο Δήμαρχος Ανογείων τώρα, Σοκράτης Κεφαλογιάννης, μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο και απίθυνε σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των δύσκολων συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή.
2: 30 πόντι νερό, να καταλάβετε ότι λόγω της κλίσης των εδαφών πολλαπλασιάζεται και η ορμητικότητά τους και οι επίδραση που έχουν στις υποδομές. Κυρίως κατά πτώση στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και στο αγροτικό οδικό δίκτυο.
3: Ο δρόμος είναι ανοιχτός, Ηράκλειο, Ανόγια.
2: Ναι, ο δρόμος διατηρήθηκε ανοιχτός με τα μηχανήματα του Δήμου και με τη βοήθεια της περιφέρειας. Κάναμε επεμβάσεις άμεσα. Είχαμε ένα θέμα το οποίο αποκαταστάθηκε πριν 2 ώρες με την ηλεκτροδότηση της περιοχής. Μένουν κάποιες παρεμβάσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους ανθρώπους που κινούνται και με τα αυτοκίνητά τους, αλλά και ως πεζοί. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις μέρες.
0: Τώρα στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Δήμαρχος Μιλοποτάμου Γιώργος Κλάδος, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά πως τέτοια ένταση βροχόπτωσης είχαν να δουν οι άνθρωποι εκεί από το 1986.
4: Τέτοιες βροχοπτώσεις εδώ έχουν πέσει από το 1986. Έχουν κλείσει κεντρικοί δρόμοι. Έχει εξαφανιστεί η αγροτική οδοπία. Έχει πάρει γέφυρες. Στα λιβάδια Μιλοποτάμου έχει πάρει τη γέφυρα της Τιμονίδης Κουρίου και έπεσαν και 4x4 μέσα με ένα ζευγάρι. Και ευτυχώς είναι ζωντανοί και πάνε στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο. Έχουμε άλλους ανθρώπους που στα Ζωνιανά που αντλήσανε τα υπόγεια. Είναι όλη η περιφερειακή δύναμη του Ρεθύμνου εκεί. Όλα τα υπόγεια του χωριού φράξανε τα ρέματα με φερτά υλικά, πέτρες από το βουνό, του Ψιλορίτη, και μπήκανε τα ρέματα μέσα στο χωριό. Και όχι στα λιβάδια, παντού. Είναι τρομερό το φαινόμενο. Πολύ έντονο. Mm-hmm. Και το κακό είναι ότι είναι σε εξέλιξη, συνεχίζει. Ευτυχώς είχαμε κλείσει χθες τα σχολεία του Δήμου Μιλοποτάμου. Όλα και τους βραχονιμπιακούς. Έχουμε 2.500 μαθητές.
0: Λοιπόν, πάμε και στα Χανιά όμως. Εκεί και εκεί, μάλλον, ισχυρές βροχές έχουν προκαλέσει προβλήματα στο νόμο. Ενώ τα σχολεία παραμένουν κλειστά σήμερα στην περιφερειακή ενότητα των Χανίων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ανταποκριτή μας Περικλή Κουκουλάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το πώς είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε, Περικλή.
5: Μιλάμε ότι είναι καμία σχέση με τις προβλέψεις και τις προγνώσεις. Δεν έχουμε τα σοβαρά προβλήματα που έχει το Ρέθυμνο φυσικά, ούτε καν το Ηράκλειο και το Λασίθι. Είναι από τις υπηρότερες περιοχές αυτή των Χανίων, κυρίως βέβαια το βόρειο παραλιακό μέτωπο, έτσι. Από εκεί και πέρα, στην ενδοχώρα και στα νότια, έχουν πέσει κάποιες σημαντικές βροχοπτώσεις και βέβαια από χθες το βράδυ έχουν γίνει στο σύνολο σχεδόν του νομού ένα σημαντικό βροχομετρικό δεδομένο υπάρχει. Βέβαια δεν έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, δεν υπάρχει δηλαδή ούτε διακοπή στις κυκλοφορίες, ούτε εκτροπές όπως γίνεται στους άλλους νομούς, ούτε έχει υπάρξει κάποια σοβαρή απάντηση υδάτων, πλημμύρα. Οι χήμαροι όντως έχουν τα ρέματα φουσκώσει. Υπάρχει μια συνεχή γρήγορση και από τις πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και από τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας και των κατατόπων δήμων και της περιφέρειας Κρήτης, ενώ υπάρχει βέβαια και η πρόγνωση για αύριο, που δεν είναι τόσο ευίωνη όσο το πέρασμα το σημερινό της κακοκαιρίας από την δυτική Κρήτη. Καθώς φαίνεται πως σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των κατατόπων σταθμών, ενδεχομένως από αύριο το πρωί να έχουμε μια νέα ένταση, κυρίως προς τις δυτικές και βόρειες περιοχές της Κρήτης. Βέβαια μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτό, διότι και χθες είχαμε μια όμοια πρόβλεψη και την ώρα που μιλάμε τώρα δεν πέφτει το σταγόνα, κυρίως στο μισό, το βόρειο μισό του νομού.
0: Πάντως σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ισχύει αυτό που λες, δηλαδή υπάρχει μια μικρή ανάπαυλα για λίγες ώρες μέχρι αύριο και από αύριο θα έχουμε νέα φαινόμενα.
5: Θα έλεγα τώρα ότι είναι σε ύφεση προς καιρή. Σε πολλές περιοχές το φαινόμενο. Τα σχολεία προληπτικά έκλεισαν χθες και υπάρχει η σκέψη, βέβαια θα το δουν ξανά και θα το διπλό και τριπλό τσεκάρουν σήμερα οι αρμόδιοι για να δουν αν και εφόσον θα κλείσουν και πάλι για όλο το νομό ή για κάποιες περιοχές που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Και βέβαια τα φαινόμενα, όπως είπες, θα είναι από αύριο μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής για τα βροχομετρικά δεδομένα, για τις έντονες δηλαδή βροχοπτώσεις και καταιγίδες στις κατατόπους. Ενώ υπάρχει και η επισήμανση και μάλιστα βγήκε και μια σχετική ανακοίνωση από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης ότι και οι άνεμοι δεν είναι αμεληταίοι, θα είναι εξαιρετικά ισχυροί έως τυελώδεις εντάσεως μέχρι και 9 μποφόρ σε πολλές περιοχές και ρηπές που μπορεί να ξεπερνάνε και τα 9 μποφόρ, οπότε και από εκεί χρειάζεται αυξημένη επαγρύπνηση και μέρημνα τόσο από τους πολίτες όσο και από τους αρμόδιους φορείς.
0: Περικλή Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται στα Χανιά. Ακούσαμε νωρίτερα τι γίνεται στο Ρέθινο. Πάμε και στο Ηράκλειο όμως. Και εκεί η κατάσταση ήταν δύσκολη, τουλάχιστον νωρίτερα τις πρωινές ώρες. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Λαμπράκη, τον ανταποκριτή μας. Πλημμυρικά φαινόμενα υπήρχαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές, μεταξύ άλλων στη Φοινικιά, όπου έχουν πλημμυρίσει σπίτια και καταστήματα. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι. Και αυτή ακριβώς η περιοχή που αναφέρει Δημήτρη, η περιοχή δηλαδή όπου ρέουν τα νερά του Δρακουλιάρη, μιλάμε για την περιοχή της Φοινικιάς όπου βρίσκονται πάρα πολλές βιοτεχνίες αλλά και κατοικίες στις εκβολές του στο Λιόφυρο που πάντα έδινε πλημμυρικά φαινόμενα και στο παρελθόν μάλιστα υπήρχαν πολύ σοβαρές καταστάσεις λόγω των ορμητικών νερών. Εκεί είναι στραμμένα τα βλέμματα των αρμοδίων που προσπαθούν να καθαρίσουν τον ποταμό και κυρίως εκεί όπου στενεύει, εκεί όπου υπάρχουν μικρά γεφυράκια. Γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα αυτό, σύμφωνα με την περιφέρεια Κρήτης και όπως αναφέραμε νωρίς το πρωί μέσα από την ΕΡΤ Ηρακλείου από το ραδιόφωνο, η περιφέρεια Κρήτης έχει στείλει το σχετικό αίτημα για να εγκριθεί η διαδικασία του καθαρισμού των ρεμάτων από τον περασμένο Μάρτιο και δεν έχει ακόμα την απόφαση από το ελεκτικό συνέδριο. Αυτό μας το μετέφερε ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης, ο Γιάννης Ολονταράκης, μιλώντας το πρωί στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Ηρακλείου. Από εκεί και πέρα, μηχανήματα εργολάβων έχουν βγει τις τελευταίες ώρες και προσπαθούν να καθαρίσουν κάποια επικίνδυνα σημεία. Η αγωνία των κατοίκων και των επιχειρηματιών είναι έντονη, καθώς τα νερά βγήκαν από τον ποταμό και έχουμε ήδη αρκετές ζημιές σε καλλιέργειες, σε βιοτεχνίες, χωρίς όμως η κατάσταση να έχει ξεφύγει. Ωστόσο, τα όσα ακούμε από τους μετεωρολόγους κυρίως για την αυριανή ημέρα είναι τα στοιχεία που κάνουν τους αρμόδιους και όλους τους εμπλεκόμενους να ανησυχούν. Από εκεί και πέρα, η ενδοχώρα του Ηρακλείου και κυρίως οι περιοχές του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, δηλαδή το Αρκαλοχώρι, το Καστέλιο που κατασκευάζεται το νέο διεθνές αεροδρόμιο και που εκεί υπάρχει ζήτημα έτσι κι αλλιώς με τα μη εκτελεσμένα αντιπλημμυρικά έργα. Οι περιοχές της Χερσονήσου και των Γουβών που έζησαν εικόνες του 2020 είναι οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο σε ό,τι έχει να κάνει με τον νομό Ηρακλείου. Στο Λασίθι είχαμε προβλήματα στον Άγιο Νικόλο, είχαμε και το 112. Πρέπει να σας πω ότι σε πάρα πολλούς δήμους είχε το 112 καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Γιατί νωρίς το πρωί βγήκαν αρκετοί να δουν τις περιουσίες τους σε τι κατάσταση ήταν από τη δυνατή βροχή της χθεσινής νύχτας. φοβήθηκαν με τα αυτοκίνητά τους σε διάφορες περιοχές και καλούσαν την πυροσβεστική για απεγκλωβισμούς. Από εκεί και πέρα, χαρακτηριστικά σας αναφέρω τα 361,4 χιλιοστά βροχής στα Ανόγια, ενώ σε όλες τις περιοχές σχεδόν έχουμε πάρα πολύ υψηλή βροχόπτωση. Παρακολουθούν οι εμπλεκόμενοι το φαινόμενο και την εξέλιξή του. Σήμερα είχαμε και απανωτές σκέψεις των οργάνων πολιτικής προστασίας. Υπάρχουν εκπεριτροπής διακοπές στην κίνηση στο επαρχιακό δίκτυο, καθώς πρόκειται για δρόμους που είτε πλημμυρίζουν είτε συγκεντρώνονται φερτά υλικά, οπότε θα πρέπει να καθαριστεί ο δρόμος για να συνεχιστεί η κυκλοφορία. Γενικά είναι ένα τετραήμερο μέχρι και την Κυριακή, το οποίο θα πρέπει όλοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, και βέβαια ο μηχανισμός της αυτοδιοίκησης, σώματα ασφαλείας και όλοι εμπλεκόμενοι με την πολιτική προστασία είναι κυριολεκτικά στο πεδίο.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Να σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Είδαμε λοιπόν τι γίνεται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ακούσαμε τον Γιώργο Λαμπράκη και ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ και από το Ρέθινο και από τα Χανιά. Πάμε και στον Άγιο Νικόλα τώρα, να δούμε εκεί πώς είναι τα πράγματα με την κακοκαιρία. Άσονα Σταυλάς θα μας ενημερώσει. Άσονα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε από το Οροπέδιο Λασβεστίου, όπου είχαμε 191 χιλιοστά νερού μέχρι πριν από 3 ώρες, οπότε έχει δημιουργηθεί μια λίμνη ουσιαστικά. Καταστράφηκε όλη η παραγωγή της πατάτας εκεί στην περιοχή. Τώρα να κατέβουμε στα κάτω, να πάμε στις λίμνες, όπου εκεί λόγω των έργων που γίνονται στο ΒΟΑΚ είχε ως αποτέλεσμα να κλειστεί ουσιαστικά το ρέμα, να σκεπαστεί το ρέμα με υλικά, να υπάρξει υπερχείληση. Οπότε, σύμφωνα στις πληροφορίες που έχουμε, υπάρχει ζημιά στο βιολογικό καθαρισμό λόγω των τεραστίων ποσοστών των νερών που υπερχείλησε εκεί το ρέμα. Τώρα, να πούμε ότι στο δρόμο του βόρειο δικό άξονα, στο νέο δρόμο, είχαμε φερτά υλικά και πέτρες οι οποίες έπεσαν στο δρόμο και κόπηκε η κίνηση για κάποιο διάστημα μέχρι να καθαριστεί. Και βέβαια, τα ποτάμια μέσα που τα ρέματα περνάνε μέσα από τον Άγιο Νικόλαο και στις παρυφές της πόλης υπερχείλησαν, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν καταστήματα, να πλημμυρίσουν σπίτια. 25 κλήσεις είχαμε εδώ στον Άγιο Νικόλαο, την περιβεστική υπηρεσία, προκειμένου να απαντηθούν. Ένα μεγάλο ξενοδοχείο στην Ελούντα, σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο γίνεται ακόμη απάντηση υδάτων. Και επίσης είχαμε δύο περιπτώσεις που είχαμε εγκλωβισμό δύο οδηγών, μία στην Ελούντα και μία στην Θητεία. Να σας πω ακόμη ότι στο Παλέκαστρο, νωρίς το πρωί, γύρω στις 8 η ώρα, είχαμε πάρα πολύ νωρί με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένας οδηγός εκεί στο πάρκινγκ της περιοχής. Και βέβαια, ουσιαστικά το πρόβλημα, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο όλο το παρκιακό δίκτυο από μικρές καθολιστήσεις που δημιουργούν κινδύνους. Γιατί οι οδηγοί βρίσκονται μπροστά σε πέτρες ανά πάσα στιγμή.
0: Ασφαλώς. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε όλη την Κρήτη. Άσονα Ταβλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η εικόνα και από το Άγιο Νικόλαο και από το Ηράκλειο και από το Ρέθυμνο και από τα Χανιά. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Γιακοπούλου, για να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα και πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Να ξεκινήσουμε από την Κρήτη. Τι έχουν να περιμένουν οι άνθρωποι, γιατί μας είπαν και οι ανταποκριτές μας ότι παρατηρείται κάποια ύφεση προς το παρόν αυτές τις ώρες.
8: Ναι, Γρηγόρη, όχι σε όλες τις περιοχές. Mm-hmm. Ένα κομμάτι εκεί στα ορεινά του Λασιθίου έχουμε τώρα καταιγίδες σε εξέλιξη. Mm-hmm. Προφανώς στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχει μια ύφεση, αλλά να μην υπάρξει εφησυχασμός, διότι κατά διαστήματα και σήμερα και τις επόμενες ώρες θα έχουμε ισχυρά φαινόμενα. Οι καταγραφές στο νησί είναι βιβλικές στο θέμα του νερού που έχει πέσει. Στα Ανόγια ξεπερνάμε τους 370 τόνους νερού, αναστρέμα νερό αρκετών μηνών μέσα σε ούτε δύο ημέρες. Και όπως είπα, τα φαινόμενα συνεχίζονται. Αύριο Παρασκευή ίσως υπάρχει μια κάμψη σε αυτή την ακρότητα του φαινομένου και πάλι όμως θα βρέχει όλη τη μέρα στις περισσότερες περιοχές. Θα προστίθεται λοιπόν νερό και να πω ότι αύριο θα βαρύνει ο καιρός περισσότερο σε Εύβοια και Αττική, πάλι με βροχές και καταιγίδες. Ναι. Και από το βράδυ της Παρασκευής έρχονται τα χειρότερα και για την Κρήτη, διότι πάμε πια σε ανέμους 10 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο, σε νέες ισχυρότατες βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη μέχρι την Κυριακή. Θέλει τεράστια προσοχή στο νησί, στις μετακινήσεις. Κάθε σημείο μπορεί να είναι παγίδα, κάθε ριάκι, κάθε χήμαρος, κάθε δρόμος. Μεγάλη προσοχή μέχρι και την Κυριακή.
0: Βέβαια. Και μάλιστα ακούσαμε νωρίτερα και το Δήμαρχο Μυλοποτάμου, ο οποίος είπε εδώ στο News Radio 105,8 για αυτό που είπε για την ένταση της βροχόπτωσης, ότι είχαμε να δούμε, λέει, τέτοια βροχή εδώ στην περιοχή από το 1986.
8: Ακριβώς, και πιθανώς θα δούμε και άλλο τόσο νερό να πέφτει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Οπότε καταλαβαίνεις ποιες εικόνες μπορεί να αντικρίσουμε τις επόμενες ημέρες.
0: Στην Αθήνα τι έχουμε να περιμένουμε, να επαναλάβουμε λίγο και να κλείσουμε με αυτόν τον
8: κομμάτι. Ναι, να πούμε ότι στην Αττική αύριο θα βαρύνει ο καιρός, θα έχουμε περισσότερες βροχές, πιθανώς και κάποια καταιγίδα στα ανατολικά και τα βόρεια του νομού. Πάντα με τον θυελώδη βοριά στα ανατολικά του νομού ως 8 μποφόρ και χαμηλές θερμοκρασίες. Και έτσι θα πορευτούμε τουλάχιστον έως το Σάββατο με μια εξασθένιση των φαινομένων από την Κυριακή στην Αττική.
0: Νικολέτα Ζεκοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς απλά να προσθέσουμε ότι υπάρχουν προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των θυελωδών ανέμων πλέον στα Πελάγη. Από τον Πειραιά δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρυγων για Αργοσαρονικό, ενώ για τα βραδινά από τις 8 έως τις 10 η εικόνα θα ξεκαθαρίσει μετά τις 6 το απόγευμα. Επίσης, απαγορευτικό από όπου ισχύει η Σεραφίνα και Λαύριο μέχρι νεοτέρας.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 3 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Εκτάκτως σήμερα, μία ώρα αργότερα, στις 3, λόγω της τάσης εργασίας που γνωτοποίησαν νωρίτερα η τεχνική της ΕΡΤ. Να αλλάξουμε θέμα, πάμε εκτός σύνορων. Τώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα κίνητρα της επίθεσης στο πιλωτήριο του αεροσκάφου της Fly Dubai που εκτελούσε πτήση προς το Tel Aviv. Ο συγκυβερνήτης, ο οποίος πραγματοποίησε την αιματηρή επίθεση κατά του κυβερνήτη, ανακρίνεται από τις Σαουδαραβικές αρχές, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ξεκίνησαν έρευνα και για την πιθανότητα απόπειρας τρομοκρατικής επίθεσης. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μάλιστα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ηρωικές ενέργειες του πιλότου και επιβατών απέτρεψαν μια επίθεση ανάλογη με αυτή της 11ης Σεπτεμβρίου, Έλενα.
10: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και να ξεκινήσουμε από τις νεότερες δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου που γίνονται αυτή τη στιγμή στο αμερικανικό δίκτυο Fox News. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, λοιπόν, είπε ότι ο δράστης της επίθεσης στο πιλωτήριο, συγκυβερνήτης δηλαδή, ήταν ισλαμιστής ριζοσπάστης. Είχε υποστεί μια ισλαμική ριζοσπαστικοποιημένη κατήχηση, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες μέχρι αυτή τη στιγμή από πού έχει αυτές τις πληροφορίες, και επίσης ανέφερε ότι σε λίγες μέρες θα είναι σε θέση να πει στον Ισραηλινό λαό, με συγχωρείτε, αν πίσω από αυτή την επίθεση βρίσκεται το Ιράν. Και όλα αυτά βεβαίως γιατί το Ισραήλ θεωρεί ότι αυτή ήταν μία απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Πρόσφατα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι το Ιράν ή κάποια άλλη χώρα μπορεί να βρεθεί πίσω από μία τέτοια επίθεση κατά του Ισραήλ, και εν όψη της επετείου, της μαύρης επετείου για το Ισραήλ της 7ης Οκτωβρίου, δηλαδή την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Σε λίγες ημέρες βέβαια, είναι
10: ακριβώς,
0: η
10: που ξεκίνησε όλη αυτή την κατάσταση πριν από 3 χρόνια στην Μέση Ανατολή, και εν όψη και των Ισραηλινών εκλογών αυτό το μήνα. Αυτά είχε δηλώσει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σε δηλώσεις του προηγουμένου στο CNN και στο CBS είχε πει ότι αυτή τη στιγμή δεν είχε καμία πληροφορία ότι αυτό που συνέβη εχθές ήταν μια τέτοια επίθεση, δηλαδή επίθεση του Ιράν ή κάποιας άλλης χώρας. Ωστόσο, ότι ερευνάται το ενδεχόμενο της τρομοκρατικής ενέργειας βεβαίως. Τώρα, όπως είπες, ο ύποπτος δράστης, ο συγκυβερνήτης που επιτέθηκε στο πιλωτήριο κατά του κυβερνήτη, βρίσκεται υποκράτηση στη Σαουδική Αραβία και ο ίδιος έχει τραυματιστεί και ανακρίνεται, όπως έχουν πει οι σαουδαραβικές αρχές, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που ξεκίνησαν έρευνα σήμερα, η Γενική Εισαγγελία της χώρας, και για πιθανότητα βεβαίως τρομοκρατικής ενέργειας, ερευνούν μεταξύ άλλων αν, εφόσον επιβεβαιωθεί ένα τέτοιο γεγονός, αν ήταν ένας μοναχικός λύκος ή εάν αν έδωσε μόνος του δηλαδή, ή αν είχε εντολές από κάποιο άλλο πρόσωπο ή αν είχε συνεργό.
0: Αλλά αν υπήρχε κάποια ομάδα υποστήριξης.
10: Εξετάζονται, βεβαίως, όλα αυτά εξετάζονται, αλλά δεν είναι το μόνο που εξετάζεται. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο να ήταν ένας διαταραγμένος άνθρωπος, όπως ακριβώς είπε στις δηλώσεις του και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
0: Υπάρχουν πολλά ερωτήματα, πάρα πολλά ερωτήματα. σαν για αυτή
10: ακριβώς.
0: την υπόθεση.
10: Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Υπάρχει το ερώτημα πώς βρέθηκε καταρχάς να πετάει ως κυβερνήτης σε αυτή την πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, προς το Ισραήλ δηλαδή, ένας υπήκος Ομάν, όπως έχει επιβεβαιώσει και το Ισραήλ, λόγω των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών που δεν υπάρχουν και απαγορεύεται αυτό. Πώς βρέθηκε στην κατοχή του αυτό το μαχαίρι ή ακόμη αν ήταν το τσεκούρι, όπως είπε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με το οποίο χτύπησε τον Ινδό πιλότο. Όλα αυτά βεβαίως διερευνώνται, Γρηγόρη, και αν ήταν η πρόθεσή του να ρίξει το αεροσκάφος και ακόμη και στο έδαφος του Ισραήλ, και γι' αυτό ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μίλησε για μία νέα 11 Σεπτεμβρίου.
0: Ακριβώς, είναι φορτισμένη η δήλωσή του, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε τους συνειρμούς σε αυτή την συγκυρία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να μιλάει για μία επίθεση ανάλογη με αυτή της 11 Σεπτεμβρίου. Μιλάμε για το αεροσκάφος με 174 επιβάτες, να θυμίσουμε, Έλενα, που είχε απογειωθεί από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελαβίβ.
10: Ακριβώς, το αεροσκάφος.
0: Και τα συγκλονιστικά τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τους επιβάτες μέσα από την καμπίνα, δηλαδή μέσα από το αεροσκάφος.
10: Βεβαίως, Γρηγόρη, και έχουμε και σήμερα νέα βίντεο που έχουν δοθεί στην δημοσιότητα. Να πούμε λίγο το χρονικό αυτής της επίθεσης. Το αεροσκάφος, όπως είπες, απογειώθηκε από το Ντουμπάι περίπου 2 ώρες μέσα στην πτήση, και ενώ κατευθυνόταν προς το Ισραήλ, υπήρξε μια εκτροπή του από τον ενέργο χώρο της Ιορδανίας προς Σαουδική Αραβία, μια απότομη πτώση του 4.000 μέτρα, δηλαδή από τα 4.000 στα 17.000 πόδια, με τον πανικό βεβαίως να επικρατεί μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους και τους επιβάτες πραγματικά, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους αργότερα, να λένε ότι νόμιζαν ότι θα πεθάνουν κυριολεκτικά. Αυτό λοιπόν που ακολούθησε ήταν μέσα στο πιλωτήριο ο συγκυβερνήτης επιχείρησε, μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και επιχείρησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους για να το ρίξει, όπως λένε οι μαρτυρίες. Ο ηρωικός αυτός πιλότος κατάφερε να ξεκλειδώσει το πιλωτήριο, γιατί να πούμε σε αυτό το σημείο, Γρηγόρη, για τους ακροατές μας, ότι τα πιλωτήρια είναι κλειστά, κλειδωμένα, ανοίγουν μόνο από μέσα, και αυτό είναι ένα πρωτόκολλο που ισχύει από την 11η Σεπτεμβρίου. Ακριβώς. Και μετά από τις επιθέσεις αυτές. Ξεκλείδωσε, κατάφερε λοιπόν, παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ σοβαρά τραυματισμένος, να ξεκλειδώσει την πόρτα. Σε αυτό το σημείο εισέβαλαν στο πιλωτήριο 3 επιβάτες και κατάφεραν να εξουδετερώσουν τον συγκυβερνήτη, να τον βγάλουν έξω δηλαδή. Ένας από αυτούς κατάφερε να ανεβάσει το πιδάλιο και να σταματήσει την ανεξέλεγκτη πτώση του αεροσκάφου. Στη συνέχεια, 2 πιλότοι που βρίσκονταν, ήταν εκτός υπηρεσίας, αλλά ήταν 2 πιλότοι στο αεροσκάφος, μπήκαν στο πιλωτήριο και ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Έτσι, κατόρθωσε το αεροσκάφος να κάνει αναγκαστική προσγείωση και να σωθούν οι 174 επιβάτες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι, εκτός των άλλων, είχαν και τύχη βουνό.
0: Ακριβώς, είναι το τουλάχιστον τύχη βουνό. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, πώς το αεροσκάφος κατάφερε να ανακτήσει τον έλεγχο μετά την επίθεση στο θάλαμο διακυβέρνησης, αυτό εξηγήσει ο έμπειρος πιλότος και δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδεμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
11: Οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία, που είναι ποιοι? Πρώτον, ο κυβερνήτης, ο οποίος άντεξε τις μαχαιριές και έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε, κάτω από πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Οι άνθρωποι οι οποίοι με το που άνοιξε η πόρτα και άρχισαν τις φωνές, μπήκανε σε ένα πάρα πολύ μικρό και περιορισμένο χώρο.
3: Και στη συνέχεια οι εφεδρικοί πιλότοι. Ναι.
11: Και ο άνθρωπος ο οποίος είχε την πρόνοια να ανακόψει τη βαριά βύθιση αυτή, η οποία δημιουργούσε, έδινε πολύ λίγο χρόνο ζωής στο αεροσκάφος, ναι, και δημιουργούσε και αεροδυναμικές πιέσεις. Και τέλος, οι εφεδρικοί πιλότοι που το πληγωμένο αυτό αεροσκάφος το πλήρωσαν, είναι όλοι, δεν θα τους πω ήρωες, είναι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργήσαν πρώτον με τη λογική, με το αίσθημα της αυτοσυντήρησης, και προφανώς αυτοί οι οποίοι ήταν εκπαιδευμένοι για τα αεροπλάνα, είτε η ενεργεία πιλότη ή η εφεδρική πιλότη, πολύ καλοί επαγγελματίες. Στη συγκεκριμένη εταιρεία είναι καλή εταιρεία, δεν είναι κάποια εταιρεία του κοιλού.
0: Στα πρόσωπα της ημέρας λοιπόν στο Ισραήλ και όχι μόνο, ο Ινδός πιλότος του αεροσκάφους, Ινδός ήρωας πιλότος όπως το αποκαλούν πλέον οι Ισραηλοί. Ποιος είναι ο Ινδός ήρωας πιλότος? Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
12: Από τα υφάσματα στο κόκπιτ και από εκεί στο επίκεντρο μιας από τις πιο δραματικές αεροπορικές ιστορίες. Ο ινδικής καταγωγής κυβερνήτης της Fly Dubai, Smit Manjar, βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά το περιστατικό στην πτήση FZ1073 από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, κατά την οποία τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου, επιτρέποντας επιβάτες και μέλη του πληρώματος να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη. Ο Manjar γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βομβάη και η αεροπορία δεν ήταν αρχικά στα σχέδιά του. Όπως ο ίδιος αποκάλυψε στη συνέντευξή του το 2025, μετά το σχολείο επέλεξε να σπουδάσει μηχανική υφασμάτων, καθώς σχεδίαζε να συνεχίσει την οικογενειακή επιχείρηση. Ακολούθησαν σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων και στα 19 του, μετά από ένα σεμινάριο για την αεροπορία, αλλάζει άρδιν την επαγγελματική του πορεία. Εκπαιδεύεται ως πιλότος στη Νέα Ζηλανδία. Σήμερα μετρά 15 χρόνια πιλότος με σχεδόν 9.750 ώρες πτήσης. Εργάστηκε για περίπου 11 χρόνια στη SpiceJet και το 2022 εντάσσεται στη Fly Dubai ως κυβερνήτης, έχοντας ήδη σημαντική εμπειρία στα Boeing 737. Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Manjar είχε αποκαλύψει τη φιλοσοφία του για τη δουλειά του. Προτεραιότητά του είναι να βγουν όλοι οι επιβάτες με ασφάλεια από το αεροσκάφος. Είχε εξηγήσει για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία των επιβατών ότι σε τέτοιες περιπτώσεις προτεραιότητα είναι η γρήγορη λήψη αποφάσεων, η επικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και όταν χρειάζεται η αλλαγή πορείας, ώστε ο επιβάτης να λάβει το συντομότερο δυνατό επαγγελματική ιατρική βοήθεια. Στην ίδια συνέντευξη είχε περιγράψει μια από τις πιο δύσκολες που είχε αντιμετωπίσει στην καριέρα του, την προσγείωσή του στη Μύκονο, όπου χρειάστηκε να διαχειριστεί τις απότομες μεταβολές, την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου.
0: Αυτά λοιπόν, αυτό είναι το προφίλ του Ινδού ήρωα πιλότου. Ακούσαμε τη Δέσποινα Συριοπούλου. Τώρα για τον πιλότο από το Ομάν που μαχαίρωσε τον συγκυβερνήτη του και επιχείρησε να καταλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφου τη Fly Dubai. Λίγα πράγματα είναι γνωστά μέχρι στιγμή. Η ταυτότητα και το κίνητρό του διερευνώνται. Προς το παρόν ανακρίνεται, όπως ακούσαμε, από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει μεληθεί η Νατάσα Παυλοπούλου.
13: Ενώ η έρευνα για την απόπειρα αεροπειρατεία στην πτήση τη Fly Dubai με προορισμό το Tel Aviv βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο προφίλ του δράστη. Ποιος είναι ο συγκυβερνήτης από το Ομάν που έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές 174 επιβατών, βυθίζοντας μια πτήση ρουτίνα στο απόλυτο χάος? Ο άνθρωπος που σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ήθελε να προκαλέσει μια νέα 11η Σεπτεμβρίου, μαχαιρώνοντας εν πτήση τον Ινδό κυβερνήτη, εργαζόταν στον αερομεταφορέα μόλις 9 μήνες. Σύμφωνα με μαρτυρία συναδέλφου του που μεταφέρθηκε από το Ισραηλινό κανάλι 16, ήταν θρησκευτικός εξτρεμιστής, συνήθιζε να προσεύχεται πολύ και δεν έδινε τα χέρια σε γυναίκες. Οι Ισραηλινές αρχές ερευνούν τώρα πως ένας πολίτης του Ομάν, μιας χώρας χωρίς διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, εξασφάλισε άδεια πτήσης, εξετάζοντας αν υπήρξε παραβίαση της αεροπορικής συμφωνίας από την πλευρά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ή αν πρόκειται για άτομο με διπλή υπηκότητα. Στο θέμα αναφέρθηκε μιλώντας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου και ο έμπειρος πιλότος και δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλος.
14: Γιατί η πρόβλεψη που έχει η διμερή συμφωνία μεταξύ κράτους του Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι όσοι πετούν θάλαμο διακυβέρνηση, θάλαμο επιβατών σε αυτές τους προορισμούς πρέπει να εξαιρούνται αραβικής ηθαγένειας πληρώματα πλην των ανθρώπων που είναι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, γιατί αυτό παρακάμφθηκε και υπήρχε συγκυβερνήτης από το Ομάν. Είναι κάτι το οποίο θα το ελέγξουν οι διερευνητικές αρχές.
13: Τα κίνητρα του συγκυβερνήτη παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ η Fly Dubai έχει πλέον καθυλώσει όλα τα αεροσκάφη της από και προς το Ισραήλ, καθώς διερευνά το περιστατικό.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 3 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 το μεσημέρι. Εκτάκτως σήμερα, μία ώρα αργότερα στις 3 ξεκινήσαμε, λόγω στάσης εργασίας νωρίτερα. Να θυμίσουμε το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το airteco.gr. Να περάσουμε στα εθνικά θέματα τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς μέσω των ελληνοτουρκικών ζητημάτων και των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Την ώρα είχαμε τις εκδηλώσεις έλεγε. Την ώρα που είχαμε τις εκδηλώσεις για την Κυπριακή ανεξαρτησία στη Λευκωσία με τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση, θα πάμε σε λίγο στην Κύπρο για να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα λοιπόν η Άγκυρα, η οποία δεν κρύβει την ενόχλησή της για την προώθηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, παρέβη σήμερα το πρωί σε νέα πρόκληση. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας διαστόματος, το εκπροσώπου του, υποστήριξε ότι η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα, όπως αναφέρει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Πάμε στην Τουρκία για στην ανταποκρίτριά μας Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ελβίρα, τι αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας? Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Κωνσταντινούπολη. Αναφέρει αυτό ακριβώς, ότι δεν θα επιτρέψει την πόντιση του καλωδίου αν δεν δοθεί άδεια από την τουρκική πλευρά. Και βέβαια, κάνει λόγο για ερευνητική δραστηριότητα που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα, την τουρκική υφαλοκρηπίδα. Τώρα, για να διευκρινίσουμε κάτι, δεν είναι ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι η καθιερωμένη κάθε Πέμπτη ενημέρωση συντακτών και δεν ήταν στα θέματα τη αρχική ατζέντα. Απάντησε ο εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την πόντιση του καλωδίου. Αυτό που έχει αξία όμως να αναφερθεί επίσης είναι ότι στην τοποθέτηση που κάνει λοιπόν το Υπουργείο Άμυνας και δημοσιεύει και στην επίσημη ιστοσελίδα του άλλωστε, κάνει λόγο ευρύτερα για κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει η χώρα στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία έχει διαμορφωθεί, όπως ισχυρίζεται, μέσα των συμφωνιών οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών που έχει συνάψει και με τα κατεχόμενα και με τη Λιβύη. Κάνει λόγο στο παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Αυτή είναι όμως, να πούμε εδώ, και αυτό είναι το σημαντικό, η πάγια θέση της Άγκυρας σε σχέση με την πόλη του καλωδίου, που εκφράζεται σε όλους τους τόνους όλες αυτές τις ημέρες. Τι λέει η Άγκυρα? Ότι δεν έχει πρόβλημα με την πόντιση του καλωδίου, αρκεί να μην είναι ουσιαστικά στην υφαλοκρηπίδα της, και άμα είναι πρέπει να απευθυνθούν και η γαλλική εταιρεία που θα αναλάβει κατά πλειοψηφία το έργο στην Άγκυρα για την άδεια. Τώρα είναι ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Να πω μόνο αυτό, είναι ένας δείκτης και των σχέσεων των ελληνοτουρκικών. Μένει να δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί και πόσο ψηλά θα σηκώσει η Άγκυρα την ένταση.
0: Ελβίρα Κρυθαρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα για τη ρητορική ψηλών τόνων της Άγκυρας μίλησε μεταξύ άλλων νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας στάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης για την στάση της Άγκυρας, Άγιε?
16: Καλό μεσημέρι. Τι θέλει λοιπόν να σχολιάσει την σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας? Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης υπενθύμησε τις σχετικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη, επαναλαμβάνοντας πως δεν τίθεται θέμα άδειας. Το έργο, είπε, θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον προγραμματισμό, όπως έχουμε πει. Δεν θα ζητηθεί καμία άδεια για ένα τέτοιο έργο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κατέληξε δε τονίζοντας πως Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μιλάμε για ευρωπαϊκή σημασία έργο, στηρίζουν το έργο αυτό, η εκτέλεση του οποίου θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα με βάση το σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας.
0: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα λοιπόν είχαμε νωρίτερα, όπως λέγαμε, μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία με νέα μη επανδρομένα συστήματα, σύγχρονα οπλικά μέσα και συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από άλλες χώρες. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την παρέλαση, γιορτάστηκε η μέρα ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην παρέλαση λοιπόν συμμετείχαν ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και στρατιωτικά τμήματα, όμως αγήματα από την Αίγυπτο, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών. Να ακούσουμε τι μεταδίδει ο ανταποκριτής μας στη Λευκωσία, Κωστής Κωνσταντίνου.
17: Ένα ισχυρό μήνυμα έστειλε από τη Λευκωσία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, λέγοντας ότι η ελευθερία, η κυριαρχία και η ασφάλεια απαιτούν αμυντική ισχύ και δυνατότητα αποτροπής. Μιλώντας μετά το πέρας της παρέλασης στη Λευκωσία, ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης είπε ότι η Ελλάδα είναι και θα είναι εδώ, η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίων. Από πλευράς του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χρυστοδουλίδης, συνέδεσε ευθέως την ενίσχυση της αποτροπικής ισχύως της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη συνεχιζόμενη κατοχή και με το στόχο, όπως πάντα, της απελευθέρωσης και της επανένωσης. Ήταν μια ιδιαίτερη παρέλαση γιατί είχαμε για πρώτη φορά την παρουσίαση του Μπαράκ Εμέξ, του νέου Ισραηλινού συστήματος αεράμυνας της Εθνικής Φρουράς, ενώ παρουσιάστηκαν επίσης οι νέοι Exocet MM40 Block 3C, SPV drones και άλλα μη επανδρομένα συστήματα. Πάνω από τη Λευκωσία, και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε γιατί ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή, πέταξαν δύο ελληνικά F-16 Viper, τα οποία δεν ήρθαν από την Ελλάδα αλλά σταθμεύουν μόνιμα στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο και πέταξαν οπλισμένα. Επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι και αυτό το σημείωσε και ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης στην ομιλία του, ότι ο ίδιος και ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου προσήλθαν πεζοί και ο κόσμος που βρισκόταν εκεί επιφύλαξε μια πραγματικά πολύ ενθουσιώδη υποδοχή στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Στην παρέλαση πρέπει να πούμε ότι συμμετείχαν στρατιωτικά τμήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, τη Βρετανία και την Αίγυπτο, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την παρουσία του σε ένδειξη των συνεργασιών της Κύπρου και της αναβάθμισης του διεθνούς ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Με την παρουσία λοιπόν δύο ελληνικών F-16 Viper στον Κυπριακό ουρανό, ακούσαμε στην πρώτη δημόσια εμφάνιση του νέου αεροπορικού συστήματος και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από τέσσερις ξένες χώρες. Πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στη Λευκοσία η παρέλαση για την 60η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από τη Μεγαλόνισο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της Κύπρου.
18: Υπάρχει ένα δίδαγμα ότι η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Και ακριβώς αυτή τη δυνατότητα αποτροπής δημιουργούμε εμείς στην ελληνική δημοκρατία με την Ατζέντα 2030. Με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Θα ήθελα να πω εδώ από τη Λευκοσία ότι η Ελλάδα, η ελληνική δημοκρατία θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο. Θα στέκεται πάντα δίπλα στην κυπριακή δημοκρατία. Άλλωστε είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης. Είδατε την παρέλαση της ΕΛΔΙΚ. Η Ελλάδα λοιπόν είναι και θα είναι εδώ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον.
0: Εν τω μεταξύ, πυρετώδες είναι οι προετοιμασίες στην Αθήνα για την υποδοχή του Υπουργού Εξωτερικών ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται την Τρίτη στη χώρα μας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την Ανατολική Μεσόγειο και τις ευρωατλαντικές σχέσεις. Μια συγκυρία με δύο πολεμικά μέτωπα ανοιχτά σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια την Κατερίνα Φρύση, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Τι περιμένουμε τώρα από την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας?
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να σας πω καταρχήν ότι δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για την ακριβή ημερομηνία. Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι αναμένεται την Τρίτη να έρθει στην Αθήνα. Τώρα, στις 7 του μηνός, την Τετάρτη, είναι προγραμματισμένο, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος της στρατιωτικής συνεργασίας, ο έκτος γύρος στρατιωτικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η υπογραφή της ανανέωσης της συμφωνίας, της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, πολύ πλούσια η ατζέντα, εφόλης της ύλης οι συνομιλίες που θα έχει ο Μάρκο Ρούμπιο και με τον Πρωθυπουργό και με τον ελληνομολογό του, τον κύριο Γέρα Πετρίτη. Βεβαίως στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην ιδιαίτερα βεβαρημένη Ανατολική Μεσόγειο και βέβαια οι εξελίξεις και στην Ουκρανία και στην ευρύτερη περιοχή, ενώ παράλληλα αναμένεται να υπογραφούν από την ελληνική και την αμερικανική αντιπροσωπεία δύο συμφωνίες. Η μία θα αφορά τις συνεργασίες στους τομείς της άμυνας και η δεύτερη σε θέματα πολιτισμού.
0: Εν τω μεταξύ, Κατερίνα, την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει από σήμερα και για ένα μήνα η Ελλάδα στο πλαίσιο της διετούς θητείας της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Μια πολύ δύσκολη συγκυρία αυτή η εξέλιξη.
19: Ακριβώς, είναι η δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά είχε προεδρεύσει τον περασμένο Μάιο του 2025 η Ελλάδα στο πλαίσιο της θητείας της ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας τη διετία 2025-2026. Είναι εξαιρετικά σημαντική αυτή η προεδρία, αφού κορυφαία θέματα είναι η ανάδειξη και η εκλογή νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, οι εξελίξεις, οι ραγδαίες και τραγικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή, στα στενά του Ορμούς και στην Ουκρανία σε χαιρετισμό του. Ο Υπουργός Εξωτερικών επισημαίνει σήμερα ότι η Ελλάδα, με γνωστή την δυνατότητά της να λειτουργεί ως γέφυρα ενότητας μεταξύ Ανατολής και Δύσης, θα προσπαθήσει και θα διαχειριστεί αυτά τα κορυφαία θέματα με προοπτική την αναβάθμιση του ρόλου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Εν τω μεταξύ, σε λίγες ώρες από τώρα, 5:30 το απόγευμα, είναι προγραμματισμένη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας στο Μαξίμου από την Προεδρία του Πρωθυπουργού, Κατερίνα.
19: Ακριβώς το απόγευμα αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον η συνεδρία του ΚΙΣΕΑ. Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα συζητηθούν οι ραγδαίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή. Το θέμα της παρουσίας των ασπίδων, της πρωτοβουλίας, της αποστολής που υπάρχει στην Ερυθρά Θάλασσα. Και βεβαίως επίσης υπάρχουν πληροφορίες ότι αναμένεται να τεθεί και το θέμα των Πάτριων.
0: Καταρίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 3 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, με μια σημαντική εξέλιξη που μας έρχεται από τη Γαλλία, γιατί εκεί συνεχίζονται και κλιμακώνονται μάλιστα οι καταλήψεις και κινητοποιήσεις σε σχολεία σε όλη τη Γαλλία. Πάμε στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γιατί σημαίνει αυτό, Έλενα?
20: Να πούμε καταρχάς ότι όντως, Γρηγόρη, κλιμακώνονται πολύ επικίνδυνα, θα λέγαμε, και όλες οι καταλήψεις στα σχολεία και τα επεισόδια ανάμεσα σε μαθητές και την αστυνομία, σε πολύ επικίνδυνα, θα λέγαμε, και όλες οι καταλήψεις στα σχολεία και τα επεισόδια ανάμεσα σε μαθητές και την αστυνομία σε πολλές περιπτώσεις και σε διάφορες χώρες της Γαλλίας. Να ξεκινήσουμε από την

0: Επίσης, στο Παρίσι, στο 16ο διαμέρισμα, η εφημερίδα Le Figaro αναφέρει ότι οι μαθητές επιτέθηκαν αστυνομικούς της δημοτικής αστυνομίας, τραυματίζοντας έναν από αυτούς, ενώ επεισόδια σημειώνονται και σε άλλες πόλεις όπως την Ρεν και την Νάντ. Αυτές οι καταλήψεις ξεκίνησαν από την προηγούμενη εβδομάδα. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για την κατάσταση στις σχολικές αίθουσες, για τους πολλούς μαθητές που βρίσκονται σε κάθε σχολική αίθουσα, για το γεγονός ότι δεν υπάρχει ψύξη, θέρμανση και ειδικά το καλοκαίρι ότι ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ με τους καύσονες. Mm-hmm. Και μέχρι στιγμή να σου πω επίσης ότι έχουν συλληφθεί πάνω από 400 μαθητές, 400 άτομα, και έχουν τραυματιστεί επίσης τουλάχιστον 70 άνθρωποι. Και επίσης, κλείνοντας να σας πω, Γρηγόρη, ότι οι καταλήψεις άρχισαν να επεκτείνονται και σε πανεπιστημιακές σχολές της χώρας.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε και πάλι. Τώρα, εντωμεταξύ, για να μείνουμε εκτός συνόρων, σ' άλλο έχει προκαλέσει, κυρίες και κύριοι, στο Τενεσί των ΗΠΑ, η αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης μιας γυναίκας που είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Πρόκειται για την Κρίστα Πάικ, 50 ετών, η οποία απέζησε από δύο θανατηφόρες ενέσεις. Ο κυβερνήτης της πολιτείας ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκτελέσεις έως το τέλος του έτους. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει νεότερα για την υπόθεση αυτή. Νατάσα.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, ακριβώς, η υπόθεση της Κρίστα Πάικ κάνει το γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες, ανοίγοντας ξανά το φάκελο της θανατικής ποινής της ΗΠΑ. Η πρώτη γυναίκα εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια που είχε καταδικαστεί σε θάνατο στην πολιτεία του Τενεσί, δέχθηκε δύο φορές ένεση με θανατηφόρο φάρμακο, αλλά δεν κατέληξε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι στο φως έρχεται και η ουσία που χρησιμοποιήθηκε στη φυλακή ψήστης ασφαλείας, πεντοβαρβιτάλι όπως λέγεται, η οποία σε υψηλές δόσεις προκαλεί βαθιά καταστολή και ανεπάρκεια και θάνατο. Να σημειώσουμε ότι είχε απαγορευτεί επί προεδρίας Biden. Οι αρμόδιες αρχές του Τενεσί λένε ότι ακολουθήθηκαν κανονικά όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Να σημειώσουμε όμως πως είναι η δεύτερη φορά φέτος που μια εκτέλεση στο Τενεσί δεν πήγε όπως ήταν προγραμματισμένο. Το Μάιο, ένας ακόμη θανατοποινήτης έλαβε αναστολή ενός έτους, καθώς το ιατρικό προσωπικό αδυνατούσε για πάνω από μία ώρα να βρει την κατάλληλη φλέβα. Να θυμίσουμε και την υπόθεση της θανατοποινήτησας. Είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 1996 για τη δολοφονία της 19χρονης Colin Slemmer, την οποία είχε γνωρίσει σε πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης για προβληματικούς νέους. Η υπόθεση είχε προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς βρέθηκε το θύμα άγρια βασανισμένο και είχε ξυλοκοπηθεί. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι από το 1976, όταν το ανώτατο δικαστήριο επανέφερε τη θανατική ποινή στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν εκτελεστεί 1.681 άνθρωποι.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, μέσω της οικονομίας, δείκτη προστασίας για όσους πιέζονται από το αυξημένο κόστος επιχειρεί να δημιουργήσει η κυβέρνηση με τη δέσμη μέτρου που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο βρίσκονται η διεύρυνση της ρύθμισης των 72-120 δόσεις για παλαιές οφειλές, η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς, η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνηση στα 15 λεπτά ανά λίτρο, με τη συνολική ελάφρυνση στην αντλία να φτάνει τα 20 λεπτά, αλλά και η διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε λοιπόν εντάχει ότι νοικοκυριά, επιχειρηματίες, επαγγελματίες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να αποπληρώσουν ληξιπρόθεσμα χρέη τους στην εφορία και τον ΕΦΚΑ σε έως και 120 δόσεις. Εν αναμονή των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων, 1.200.000 ληξιπρόθεσμα οφειλέτες που θεωρητικά βρίσκονται στην περίμετρο της ρύθμισης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μετά τον επανασχεδιασμό του μέτρου, της αρχικής δηλαδή έκτατης ρύθμισης των 72 δόσεων, οι δόσεις τώρα γίνονται 120, ελάχιστο ποσό 30 ευρώ. Την ελάχιστη δόση των 30 ευρώ μπορούν να εξασφαλίσουν όσοι έχουν χρέη έως 3.600 ευρώ, από εκεί και πάνω σιγά σιγά ανεβαίνει και η δόση. Στις 120 δόσεις μπορούν να ενταχθούν οφειλές από την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος του 2024 και οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027. Έχουμε δηλαδή περισσότερο χρόνο, έχουν στην διάθεσή τους περισσότερο χρόνο οι οφειλέτες από ό,τι με την προηγούμενη ρύθμιση. Τώρα, όσον αφορά στον εξοδικαστικό, αυτό που αλλάζει και είναι πολύ σημαντικό

0: ότι τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers, προστατεύοντας τον συνεπείο φιλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Αν μια εταιρεία διαχείρισης τέτοιων δανείων παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη ακυρώνεται και επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Αυτόματα ο πολίτης πιστώνεται 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας και σε κάθε περίπτωση, Γρηγόρη, υπάρχει ένα πλαφόν 15% στην προκαταβολή αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή.
1: Και να πούμε και μια κουβέντα, Κώστα, για τις 120 δόσεις, για την νέα ρύθμιση αυτή.
0: Ναι, αυτό είπα για τις 120 δόσεις. Θα πούμε τώρα για τα καύσιμα. Συνεχίζεται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου η επιδότηση 20 λεπτά συνολικά στο δίζελ. Μία άλλη επιδότηση συνεχίζεται από τα δηληστήρια για τις βενζίνες. Αλλά σήμερα, για να κλείσουμε με αυτό, Γρηγόρη, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή επιμένει και τάσεται υπέρ των στοχευμένων και όχι των οριζόντιων μέτρων, προκειμένου να αμβληθούν οι πιέσεις στα νοικοκυριά, στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις από την εντυνόμενη ενεργειακή κρίση. Και μάλιστα τάχθηκε και κατά, θα έλεγα, των ρητρών διαφυγής που εφαρμόζει η κοινότητα σε πολλές περιπτώσεις, ενεργειακές, αμυντικές, γιατί αυτό λέει ότι λύτει την αξιοπιστία της Ευρώπης.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Περακάκης, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς το πρωί στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα για τους servicers, ο κ. Περακάκης ανέφερε ότι το νέο πλαίσιο αναμένει να έρθει στη Βουλή έως το τέλος Οκτωβρίου και να εφαρμοστεί αμέσως μετά την ψήφισή του. Ο ίδιος ρωτήθηκε ποιος θα ελέγχει να τηρούνται αυτά που ζητά το Οικονομικό Επιτελείο.
2: Είναι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει μεγάλο ρόλο. Το Υπουργείο Οικονομικών θα αυξήσει τον εποπτικό του ρόλο. Θα αυξηθεί η εποπτεία με το πλαίσιο το οποίο φέρνουμε. Αν έπρεπε δηλαδή να το κωδικοποιήσω απλά για τον κόσμο που μας βλέπει, ένα κομμάτι είναι η αύξηση της εποπτείας, ένα κομμάτι είναι ο έλεγχος, ένα κομμάτι είναι να έχεις και συνέπειες και οι συνέπειες αυτές να τηρούνται. Και αυτό είναι με απλά καθημερινά παραδείγματα που ακούμε και που άκουγα και εγώ τόσο καιρό. Αλλάξαμε την προκαταβολή. Π.χ. ζητούσαν σε μια ρύθμιση services μια πολύ υψηλή προκαταβολή σε κάποιες περιπτώσεις. Μας ήρθαν τέτοιου τύπου περιπτώσεις. Να χρωστάς 100.000 ευρώ και να σου ζητάνε τα μισά μπροστά στη ρύθμιση. 50.000 ευρώ. Αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο λειτουργούσε εκ των πραγμάτων. Πόσος κόσμος μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό. Βάλαμε λοιπόν ένα πλαφόν 15%. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Το δεύτερο παράδειγμα είναι πράγματα που επίσης φτάνουν σε εμάς καθημερινά ως περιπτώσεις, να μην υπάρχει τυποποίηση, να μην είναι ένα συγκεκριμένο τρόπο σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και χρονοδιάγραμμα που να σου απαντάει ο σερβισερ για τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Τώρα μπαίνει ένα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα. 6 μήνες πρέπει να έχουν γίνει, μέσα σε 6 μήνες πρέπει να έχουν γίνει όλα και να έχει απαντηθεί με έναν πολύ κωδικοποιημένο τρόπο. Το ναι να είναι ναι και να τηρείται. Το όχι να είναι όχι τεκμηριωμένα. Να ξέρεις γιατί είναι όχι. Και βέβαια είχαμε και κάποιες περιπτώσεις, εγώ δεν θα πω πολλές, σπάνιες, αλλά να τηρείς τη ρύθμισή σου. Να είσαι τυπικός και ταυτόχρονα να ξεκινάει η κατάσχεση πληστεριασμός, επιτρέψτε μου ένα παράδειγμα.
1: Τώρα, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ο Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε για τις αιτιάσεις και την κριτική που δεν είναι τολμηρά τα μέτρα και οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την ακρίβεια στα καύσιμα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
3: Δεν είναι μια απλή διεύρυνση των 72 δόσεων στις 120. Είναι και η διεύρυνση, αύξηση δηλαδή των δόσεων, αλλά και κάτι πολύ σημαντικό. Εντάσσονται στις 120 δόσεις και οφειλές του 2024. Κάτι το οποίο δεν ισχύει για τις 72 δόσεις. Άρα εντάσσεται πάνω από το 90% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Και το υπόλοιπο που είναι μεταγενέστερο, το 25 και το 26, ρυθμίζεται σε έως 24 δόσεις. Ανακοινώσαμε μια ενισχυμένη επιδότηση στην Αντλία για τον ντίζελ για 15 μέρες και βλέπουμε τις τάξεις των 20 λεπτών. Ανακοινώσαμε, τα δηληστήρια ανακοίνωσαν παράταση της επιδότησης στη βενζίνη κατά 10 λεπτά και την ίδια στιγμή ουσιαστικά παρατηρούμε τις τιμές για το πώς θα εξελιχθούν, για το αν θα χρειαστεί περαιτέρω παράταση για το υπόλοιπο μισό του Οκτωβρίου.
4: Πάμε τώρα στους services λοιπόν, γιατί και εδώ υπάρχουν πάρα πολλές απορίες και στην παρέμβαση που γίνεται εδώ, τις αλλαγές οι οποίες προβλέπονται.
3: Είναι τρεις βασικές παρεμβάσεις από τις 16, να εστιάσουμε σε τρεις βασικές. Η μία έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπαίνει μια τυποποίηση όσον αφορά τη συναλλαγή μεταξύ πιστωτή και οφειλέτη, όπου εντός 6 μηνών πρέπει μέσα σε αυτούς τους 6 μήνες ο πιστωτής να στείλει πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη, ο οφειλέτης να την εξετάσει εντός ενός μήνα και η όλη διαδικασία απόρριψης ή έγκρισης να έχει ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών.
1: τώρα τη δημιουργία ενός πλέγματος φροντίδας για την άνοια σε ολόκληρη τη χώρα με κεντρικό ρόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι. Θεσμό στόχο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Κέντρου για την Άνοια και τις Συναφείς Νοστικές Διαταραχές. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάννο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άγιο.
5: Πρόκειται λοιπόν για ένα στρατηγικό βήμα που σας ανέφερε ο Πρωθυπουργός, την συνολική προσπάθεια για την ανάπτυξη των δημόσιων μονάδων για τους ασθενείς με άνοια, μονάδες οι οποίες βρίσκονται στα Γιάννενα, το Κλικί, στην Καστοριά, την Ροδόπη αλλά και την Αθήνα, και το συγκεκριμένο στο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι, θα είναι ουσιαστικά ένα πλέγμα φροντίδες για όλες αυτές τις μονάδες. Ένας στους 10 Έλληνες βιώνει με κάποιο τρόπο άνοια νοσώντας ή ο ίδιος ή βοηθώντας έναν δικό του άνθρωπο, και αυτό θα αυξηθεί λόγω δημογραφικού τίμιου, και αυτό το κέντρο θα βοηθήσει την πρόληψη, γιατί οι αλλαγές συμπεριφοράς σήμερα θα καθορίσουν βέβαια και τη ζωή μας τα επόμενα 10, 20, 30 χρόνια. Να σημειώσουμε πως το Εθνικό Κέντρο θα αποτελέσει την αιχμή της ευρύτερης εθνικής παρέμβασης για τη φροντίδα με άνοια, Αλτσχάιμερ και συνεχείς διαταραχές, και θα συνεργαστεί σε χώρο 724 τετραγωνικών μέτρων στο Περιστέρι, σε κτίριο που παραχωρείται από την Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου. Αυτό θα λειτουργήσει μέσα στο 27 και η μονάδα θα προσφέρει μέρημνα για να προδώσει στάδια της νόσου, αλλά και καθοδήγηση στους φροντιστές και ενημέρωση στους επαγγελματίες υγείας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άγιο Βαγιάννο. Έχουμε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς έχουμε άλλη μια παραίτηση δικηγόρου. Πάμε στην Άννα Νικολάου, την δικαστική μας στάθμη, η οποία θα μας ενημερώσει. Άννα, τι ακριβώς συμβαίνει?
6: Είναι η δεύτερη παραίτηση μέσα σε λίγες ημέρες. Σήμερα λοιπόν εισέβαλε την παραίτησή του ο κύριος Αλεξάνδρης, που είχε αναλάβει την υπεράσπιση της 56χρονης γιατρού που έχει προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε ανακοίνωση την οποία εξέδωσε, αυτό που αναφέρει ότι αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθώς οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό μας γραφείο. Και προς το παρόν ο γιατρός μένει χωρίς νομική υποστήριξη.
1: Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
7: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, μεγάλη βραδιά απόψη για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών.
8: Ακριβώς στις 10 παραδέρτο στο γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη υποδέχει την Ολλανδία για το National League. Η Εθνική μας Ομάδα θέλει να κάνει το 3-3, έχει κερδίσει Σερβία, Γερμανία εκτός, και τώρα θέλει στην έδρα της να κερδίσει την Ολλανδία. Πολύ μεγάλη ομάδα, θέλει ιδιαίτερη προσπάθεια και χαμηλά η μπάρα, το πούμε ποδοσφαιρικά, για να φτάσει σε μια ακόμη επιτυχία, την τρίτη στη σειρά στο National League, και παραμείνει στην κορυφή του ομίλου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην ίδια επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης, αφού προηγουμένως η Μαρία Λάγιου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
7: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη, με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολιστήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο Ρέθυμνο νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούταν από χθες το βράδυ στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο πνημιοστάσιό του και δεν επέστρεψε. Εντοπίστηκε από πυροσβέστες κοντά σε ρέμα, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα και στον Μηλοπόταμο. Στα λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου, με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι να πέσει στην κήτη του ποταμού και να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε στο Παγνί χωρίς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να κινδυνεύει η ζωή κανενός. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστήσεις καταγράφονται επίσης σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για τους απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο στο Λασίθι. Στο Ροπέδιο έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν στην Κρήτη μέχρι σήμερα το απόγευμα. Νέα επιδείνωση αναμένεται από αύριο το μεσημέρι αλλά και το Σάββατο. Τη διακοπή της συνεργασίας του με την προφυλακισμένη γιατρό στην υπόθεση Μαζονάκη ανακοίνωσε ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής, ο οποίος είχε αναλάβει την υπεράσπιση της πριν από τρεις ημέρες. Όπως αναφέρει στη δήλωσή του, η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα του, καθώς όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό του γραφείο. Ο δικηγόρος δεν δίνει περισσότερες διευκρινήσεις για τους λόγους που οδήγησαν στη διακοπή της συνεργασίας. Υπέρ των στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, τάσεται το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, απορρίπτοντας οριζόντιες μειώσεις σε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Παρουσιάζοντας την τριμηνιαία έκθεση, ο επικεφαλής του γραφείου Ιωάννης Τσουκαλάς τόνισε ότι η δημοσιονομική σύνεση είναι το Α και το Ω, επισημένοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για την πλήρη κάλυψη του ενεργειακού κόστους. Για τον πληθωρισμό, εκτίμησε ότι δύσκολα θα κλείσει φέτος κάτω από το 3,2%, ενώ χαρακτήρισε το ενεργειακό πρόβλημα μακροχρόνιο. Το γραφείο διατηρεί στο 1,9% την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη το 2026. Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία μετά τις πληροφορίες ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τη Γαλλία και τη Γερμανία να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, προειδοποιώντας ακόμη και με ενδεχόμενη απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ. Η Κομισιόν δεν έχει σχολιάσει επισήμως τις σχετικές πληροφορίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να έχουν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Το Βερολίνο εμφανίζεται επιφυλακτικό, με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομίας να επισημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νέο αίτημα από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Η δημιουργία ενός πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την άνοια με κεντρικό πόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το κέντρο αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στο 2027, παρέχοντας παρακολούθηση και εξατομικευμένη φροντίδα σε ασθενείς στα πρώτα στάδια της νόσου, στήριξη στους φροντιστές και εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την ανάπτυξη δημόσιων μονάδων για ασθενείς με άνοια και σε Γιάννενα, Κιλκής, Καστοριά, Λακωνία και Ροδόπη, καθώς και δεύτερης μονάδας στην Αθήνα. Νέα στοιχεία για τον συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο του Dubai Tel Aviv χθες το πρωί, έδωσε ο Μπενιάμιν Νετανιάχου. Μιλώντας στο Fox News, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο συγκυβερνήτης έχει υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση, ενώ ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες ενδέχεται να αποσαφινιστεί αν είχε συνεργούς ή διασυνδέσεις με το Ιράν. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει τεκμηριωθεί ιρανική εμπλοκή.
7: Ο καιρός.
9: Για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Έντονα φαινόμενα προβλέπονται και στην Εύβοια. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι έως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
7: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
10: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
11: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
12: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
13: Ο υπέροχος κόσμος του Σαρλ Αζναβούρ.

Ο Γιάννης Πετρίδης παρουσιάζει σήμερα έναν από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους τραγουδοποιούς και ερμηνευτές του 20ου αιώνα, Σαρλ Αζναβούρ. Αυτός έγραφε μικρές κινηματογραφικές ιστορίες. Τα τραγούδια του έχουν χαρακτήρες, σκηνές και μια ολοκληρωμένη πλοκή. Αυτό που λείπει πια εδώ και χρόνια από το νέο τραγούδι, από όλες τις χώρες. Μέσα σε λίγα λεπτά, όσο ήταν το κάθε τραγούδι, μπορούσε να αφηγηθεί έναν έρωτα, έναν χωρισμό ή μια ολόκληρη ζωή. Μιλούσε με σπάνια ειλικρίνεια για την ανθρώπινη ευαλότητα. Τραγούδισε τη μοναξιά, τη ζήλια, την αποτυχία, τα γυρατιά, τον ανεκπλήρωτο έρωτα, την κοινωνική περιθωριοποίηση. Δεν παρουσιαζόταν σαν ο ακαταμάχητος εραστής, αλλά συχνά σαν ο πληγωμένος ή αποτυχημένος άνθρωπος. Μία επιλογή από το πρώτο μέρος των τραγουδιών που θα μεταδώσουμε σήμερα θα δώσει το στίγμα για όσους δεν γνωρίζουν το πόσο μεγάλος είναι ο Αζναβούρ. Μια και εκπομπή είναι σε απευθείας μετάδοση, να το λέμε αυτό ώστε να δικαιολογήσουμε κάποιο ίσως λάθος που μπορεί να γίνει, αλλιώς είναι ηχογραφημένες εκπομπές, είναι χωρίς λάθη. Εδώ γίνονται και λάθη βέβαια, γιατί είμαστε σε απευθείας και είναι προγράμματα τα οποία θα πρέπει να είναι ηχογραφημένα, αλλά δεν πειράζει, έχουμε πάρει το κολλάι. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Αυτό που ακούσαμε ήταν το La Bohème. Θα σας λέω μέσα σε λίγα σε 2-3 γραμμές ας πούμε το περιεχόμενο των τραγουδιών. Ένας ηλικιωμένος ζωγράφος επιστρέφει νοερά, στο τραγούδι που ακούσαμε εννοώ, στη νεότητά του, στη Μονμάρτη, πείνα, φτώχεια, τέχνη και μεγάλοι έρωτες. Η φράση που ακούγεται «Είμασταν νέοι, είμαστε τρελοί» συνοψίζει όλη την ιστορία του τραγουδιού. Είναι ίσως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του Αζναβούρ και ένας αποχαιρετισμός στην παλιά μποέμικη Μονμάρτη, γιατί πια η Μονμάρτη δεν είναι το ίδιο. Έχει χάσει την ατμόσφαιρά της εδώ και δεκαετίες. Έρχεται τώρα ένα από τα σπουδαιότερα τραγουδία του χωρισμού. Πρέπει να ξέρεις. Να φεύγεις με αξιοπρέπεια. Να κρύβεις τα δάκρυά σου. Και να μην δείχνεις πόσο υποφέρεις. Το μεγαλείο του βρίσκεται στη σύγκρουση ανάμεσα στην ψυχραιμία των στίχων αυτών και την φωνή του που προδίδει τον πόνο.

Ήταν σπουδαίος στιχουργός. Χρησιμοποίησε απλή γλώσσα, αλλά με μεγάλη δραματουργική ακρίβεια. Το Γέρον Χόρ που θα ακούσουμε τώρα, για παράδειγμα, είναι μια συγκλονιστική εξομολόγηση κάποιου που συνειδητοποιεί ότι σπατάλησε τη ζωή του. Δεν είχε σημαντικά αυτό που λέμε μεγάλη φωνή, και εξάλλου ποιος τραγουδοποιός έχει μεγάλη φωνή? Υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε ο Ντίλαν. Δεν έχει σημασία. Αλλά αυτή η βραχνή εύθραστη φωνή του, που αρχικά είχε θεωρηθεί μειονέκτημα, τελικά έγινε το μεγάλο του όπλο. Επειδή ερμηνεύει το κάθε στίχο σαν ηθοποιός. Η Edith Piaf ήταν αυτή από τους ανθρώπους που τον αναγνώρισαν νωρίς και τον βοήθησαν να εξελιχθεί. Να λοιπόν τώρα το τραγούδι που σας είπα. Ένα από τα τραγούδια που έχουν ορίσει δεκάδες ερμηνείες και στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού. Το Year Encore είναι ίσως ένα από τα οριμότερα τραγούδια του. Ένας ηλικιωμένος άνδρας θυμάται ότι μόλις χθες ήταν 20 ετών και συνειδητοποιεί πως σπατάλησε τα νιάτα του, πιστεύοντας ότι είχε απεριόριστο χρόνο.

Αζναμπούρ ήταν πραγματικά ένας διεθνής καλλιτέχνης, με τεράστια επιτυχία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτός του ότι τα τραγούδια του τραγουδήθηκαν πάρα πολλούς, στα αγγλικά βέβαια, αλλά έκανε συνεχόμενες εμφανίσεις εκεί και στις μεγάλες αίθουσες των μεγάλων πόλεων. Τραγούδησε σε πολλές γλώσσες και απέκτησε ένα τεράστιο κοινό με αυτόν τον τρόπο. Το τραγούδι «Σι», θα το ακούσουμε αργότερα, έγινε παγκόσμια επιτυχία και τραγουδήθηκε από τον Έλβις Κοστέλο, τον Σινάτρα, τον Ρέι Τσάρλς, τη Σίλι Μπάσεϊ. Θα το ακούσουμε από τον ίδιο σε λίγο. Το επόμενο είναι ένα τραγούδι που βασίζεται σε ένα παλιό ρώσικο τσιγκάνικο τραγούδι που συνδέεται με τις αρμενικές και ρωσικές μουσικές μνήμες της οικογένειάς του. Δύο κιθάρες καλούνται να παίξουν δυνατά, πιο δυνατά, ώστε ο αφηγητής να πνίξει στο κρασί και στη μουσική τη θλίψη του.

Σαρλ Αζναβούρ σήμερα, το πρώτο μέρος. Ο Αζναβούρ που είχε μια εκπληκτική διάρκεια. Η σταδιοδρομία του ξεπέρασε τα 70 χρόνια. Δεν είναι ένας εκπρόσωπος μιας παλιάς εποχής, αφού ξεκίνησε από το 50. Από το Παρίσι εκείνης εποχής. Παρέμεινε ενεργός και αγαπημένος σε διαφορετικές γενιές. Μέχρι και το θάνατό του σχεδόν έκανε εμφανίσεις. Θα ακούσουμε τώρα το Εσπεράντσα, έναν άλαφρο τραγούδι με έντονο ισπανικό και έτσι Latin χρώμα. Το όνομα σημαίνει ελπίδα και ο Αζναβούρ το χρησιμοποιεί σαν όνομα γυναίκας αλλά και σαν σύμβολο της ελπίδας που συντηρεί τον έρωτα. Πάντα στίχη του Αζναβούρου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη. Νεκρός μέσα σε ρέμα βρέθηκε ο κτηνοτρόφος, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Ποτάμια λάσπη σε Ηράκληρο και Ερέθυμνο. Προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση. Ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής αναλαμβάνει την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού στην υπόθεση Μαζονάκη μετά την παραίτηση του Νίκου Αλεξανδρή που είχε αναλάβει πριν από τρεις μέρες. Οι τρέχουσες συνθήκες καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπηση, σημειώνει ο κύριος Αλεξανδρής. Υπέρ των στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση τάσεται το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, απορρίπτοντας οριζόντιες μειώσεις σε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Την ανάπτυξη δημοσίων μονάδων για ασθενείς με άνοια σε Γιάννενα, Κιλκίης, Καστοριά, Λακωνία και Ροδόπη, καθώς και δεύτερης μονάδας στην Αθήνα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός την παρουσίαση της σύμβασης για το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι. Ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai είχε υποστεί ισλαμική ριζοσπαστική κατήχηση, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός στο Fox News. Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο, έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια. Έως 21 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Συνεχίζουμε με τον Αζναβούρ. Ο Αζναβούρ που έφυγε από κοντά μας το 2018, σε ηλικία 94 ετών. Σούπερστάρ όχι μόνο του γαλλικού τραγουδιού. Το επόμενο τραγούδι αναφέρεται στους ηθοποιούς. Στα μπουλούκια, όπως ήταν παλιότερα και στη χώρα μας, που έκαναν περιοδίες στην επαρχία. Άφηξε λοιπόν σε μία μικρή πόλη ενός περιοδεύοντος Θειάσου. Ο Θείασος, η ταινία εκείνη, η δικιά μας. Έτσι λοιπόν μεταμορφώνει ολόκληρη την πόλη. Κινήσει, χρώμα, θεατρικότητα, που το τραγούδι αυτό θυμίζει τις παιδικές εμπειρίες του Αζναβούρ, ο οποίος μεγάλωσε μέσα σε οικογένεια ηθοποιών και καλλιτεχνών.

Και τώρα ένα μοναδικό τραγούδι του. Δηλαδή έχει 20-25 τραγούδια, όχι πρώτης κατηγορίας, περισσότερο από πρώτης κατηγορίας. Αυτό τώρα είναι ένα τραγούδι που εμένα μου φαίνει στη μνήμη 2-3 ιταλικές ταινίες που έχω δει μια ανάλογη σκηνή. Τι περιγράφει τώρα εδώ στο τραγούδι αυτό? Είναι μια ιταλική ατμόσφαιρα, μια οικογενειακή σκηνή. Όλοι συγκεντρωμένοι γύρω από μια μητέρα που πεθαίνει. Αποφεύγει έτσι τον εύκολο όμως συναισθηματισμό μέσα από τους στίχους και παρουσιάζει το θάνατο μέσα από μικρές καθημερινές εικόνες, συγγενείς, παιδιά, φαγητά, αναμνήσεις. 1.000.000 αντίτυπα μόνο στη Γαλλία. Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu.

Έτσι, για να μην μας λέτε ότι μόνο Ιταλούς τραγουδοποιούς παρουσιάζουμε, Ιταλούς καλλιτέχνες, θα πάρουν σειρά και οι μεγάλοι Γάλλοι. Και ο Μπεκό και ο άλλος φοβερός και τρομερός, Ζακ Μπρέλ. Θα τα πούμε στις επόμενες εβδομάδες, στους επόμενους μήνες, να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έρχονται. Είναι κρίμα που οι νεότερες γενιές αγνοούν το καλό γαλλικό τραγούδι και το ιταλικό τραγούδι. Είναι κρίμα που δεν μεγάλωσαν ακούγοντας και τα σπουδαία ελληνικά τραγούδια και τα αμερικάνικα και τα αγγλικά, αλλά και τα ευρωπαϊκά. Το πόσο σπουδαία ήταν η δεκαετία 50, 60, 70 είναι ότι τα περισσότερα τραγούδια από αυτά που ακούτε είναι της δεκαετίας του 60. Το ένα μετά το άλλο, και όχι μόνο αυτός, δεκάδες καλλιτέχνες σε όλες τις χώρες. Στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Αμερική, την Αγγλία, παντού. Είναι μια εποχή που τελείωσε. Τώρα ένα άλλο γνωστό γαλλικό τραγούδι του Αζναβούρ, που έχει διασκευαστεί από πάρα πολλούς καλλιτέχνες, όπως το προηγούμενο, ας πούμε, έχει μπει μέσα στα 20 πρώτα της Αγγλίας από τον Ματ Μονρό, αυτό που ακούσαμε πριν. Ο Ματ Μονρό είναι αυτός που είπε το τραγούδι στην δεύτερη ταινία του James Bond, από τα δημοφιλέστερα ονόματα της Αγγλίας τότε. Το τραγούδι λοιπόν είναι ένα ρομαντικό τραγούδι για τη δύναμη που έχουν, που έχει το βλέμμα και την αγάπη που πολλές φορές καταλαβαίνει κανείς μόνο από ένα βλέμμα.

Είπαμε ότι πολλά αυτά τα τραγούδια είναι σαν να βλέπεις μία ταινία. Να, το επόμενο. Γιατί μιλάει? Ένας σύζυγος κατηγορεί τη γυναίκα του, όλα αυτά μέσα στα 3 λεπτά που το ακούσε το τραγούδι, ότι έχει παραμιλήσει τον εαυτό της και τη σχέση τους. Τα λόγια είναι επίτηδες σκληρά και σήμερα μπορεί να ακούγονται αρκετά άβολα με τη νέα τάση πραγμάτων αυτά που λέει. Όμως το τέλος, η επίθεση αυτή που κάνει, μετατρέπεται σε παράκληση να ξαναγίνει η γυναίκα του αυτή που είχε αγαπήσει. Είναι ένα μικρό θεατρικό μονόπρακτο. Περισσότερο είναι ένα μονόπρακτο παρά ένα συμβατικό ερωτικό τραγούδι.

πολύ σωστά ο Κωνσταντίνος μου γράφει ότι τραγούδια μονόπρακτα έγραφε και ο Ατίκ. Και βέβαια έγραφε ο Ατίκ. Μην ξεχνάς, Κωνσταντίνε, και οι υπόλοιποι ότι ο Ατίκ ήταν στη Γαλλία για χρόνια. Όπως και ο Σπανός αργότερα. Και μετά ήρθε και έκανε τη μάντρα κτλ. Επηρεασμένος από αυτό το γαλλικό τραγούδι, όπως και ο Αζναβούρ από τους παλαιότερους τραγουδοποιούς της Γαλλίας. Άλλο ύφος τραγουδιού. Ένα καθαρά αντιπολεμικό τραγούδι. Ένας νέος, το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, αναρωτιέται γιατί να θυσιάζει τη ζωή του και τα νιάτα του στον πόλεμο, όταν θα μπορούσε να τα αφιερώσει τον έρωτα. Γράφτηκε για μια ταινία του 61 και 60-61 κάπου εκεί ήταν, και απαγορεύτηκε από την γαλλική κρατική ραδιοφωνία τότε.

Κι άλλη μία από τις τεράστιες επιτυχίες που γνώρισε ο Αζναβούρ. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει με τον Αζναβούρ στο γαλλικό τραγούδι. Αυτός ξεκίνησε στη δεκαετία του 50. Η Edith Piaf, όπως σας είπα, τον βοήθησε κάπως. Κάπως, πάρα πολύ τον βοήθησε. Το 60 αλλάζει το γαλλικό τραγούδι με τη νέα γενιά.

Γενιά. Το νέο κύμα που ήρθε τότε με τον Χαλιντέι, τη Σιλβί Βαρτάν, τη Φαρσουά Ζαρντί και όλους αυτούς που ήταν οι νεότεροι. Όμως αυτός και ο Μπεκό και δύο-τρεις άλλοι, όπως ο Σινάτρα στην Αμερική, η Έλα Φιτζέραλντ, παρέμειναν και συναγωνίστηκαν με τα τραγούδια τους στις πρώτες θέσεις του γαλλικού hit parade στη δεκαετία του 60. Αυτό ήταν μια τεράστια επιτυχία. Ένας άντρας αποφασίζει να φύγει παρόλο που εξακολουθεί να αγαπά τρελά τη γυναίκα του. Όλη η δύναμη του τραγουδιού βρίσκεται μέσα σε αυτή την αντίφαση. Λέει σε κάποια στιγμή, θα σε εγκαταλείψω και όμως αγαπώ μόνο εσένα.

σωστά μου γράφει εδώ ο Κώστας ότι θα βγει κάπου εδώ και ο Λευτέρης να μας πει μια καλησπέρα. Έκανε συνεχόμενα αφιερώματα στο γαλλικό τραγούδι στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να τα ακούει εκεί που είναι. Θα ολοκληρώσουμε με άλλο ένα από τα φοβερά τραγούδια του και θα συνεχίσουμε με ένα δεύτερο μέρος. Δεν ξέρω αν θα είναι την άλλη Πέμπτη ή την μεθεπόμενη Πέμπτη, σε μία από τις επόμενες εβδομάδες. Ο έρωτας εδώ παρουσιάζεται σαν μια μέρα. Γεννιέται το πρωί, φτάνει στο φως του μεσημεριού και αργά σβήνει το βράδυ. Από τα πιο ποιητικά μελαγχολικά τραγούδια του, για το εφήμερο της αγάπης.

0: Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σφοδρό είναι το χτύπημα της κακοκαιρίας στην Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολιστήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο Ρέθυμνο νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούταν από χθες το βράδυ στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο πνημιοστάσιό του και δεν επέστρεψε. Εντοπίστηκε από πυροσβέστες κοντά σε ρέμα καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα και στο Μηλοπόταμο, που αύριο τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Στα Λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι να πέσει στην κήτη του ποταμού και να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε στο Παγνί χωρίς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να κινδυνεύει η ζωή κανενός. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστήσεις καταγράφονται επίσης σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για τους απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Στο Οροπέδιο έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν στην Κρήτη μέχρι σήμερα το απόγευμα. Νέα επιδείνωση αναμένεται από αύριο το μεσημέρι, αλλά και το Σάββατο. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Στη Βουλή επικράτησαν σήμερα υψηλοί τόνοι μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αιχμή τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, σημειώνοντας ότι τα μέτρα που έχει ήδη λάβει φτάνουν τα 216 εκατομμύρια ευρώ. Για διαζύγιο της κυβέρνησης από την κοινωνία έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε 2 τροπολογίες, μεταξύ άλλων για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ ο πρόεδρος του επέκρινε και την επιστολή του Πρωθυπουργού προς την Κομισιόν, λέγοντας χαρακτηριστικά πόσες επιστολές θα στείλετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαντώντας, ο κ. Θεοδωρικάκος διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν ένας πολίτης στην Ελλάδα να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής. Τροπολογία με μέτρα κατά της ακρίβειας κατέθεσε και το ΚΚΕ με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να κατηγορεί την κυβέρνηση για προεκλογική κοροϊδία. Για ανεπαρκή μέτρα έκαναν λόγο και για τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ να προτάσει την πρότασή του για το ιδιωτικό χρέος. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές υψηλού επίπεδου με την Αμερικανική κυβέρνηση μετά τις πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον πιέζει ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να ζητούν από την Ευρώπη την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Νέο δικηγόρο έχει πλέον η προφυλακισμένη γιατρός στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μετά την παραίτηση του Νίκου Αλεξανδρή, που είχε αναλάβει την υπεράσπισή της πριν από 3 ημέρες. Συνήγορός της πλέον αναλαμβάνει ο Πέτρος Πανταζής, που με ανακοίνωση του γραφείου του δηλώνει ότι η κατηγορούμενη ουδέποτε ενέκρινε ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγούμενου συνήγορού της, ενώ αποστασιοποιείται και από υπερασπιστικούς ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν δημοσίως για την ουσία της υπόθεσης. Νωρίτερα το δικηγορικό γραφείο του Νικολάου Αλεξανδρή είχε ανακοινώσει τη διακοπή της συνεργασίας μαζί της, σημειώνοντας ότι οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της. Σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 με επίκεντρο 3 χιλιόμετρα νότια της Θήβας. Έγινε αισθητή και στην Αττική. Ακολουθούν ασθενείς μετασεισμοί.
1: Ο καιρός.
2: Και αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Έντονα φαινόμενα προβλέπονται και στην Εύβοια. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι έως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φασοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φασοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

0: νομίζω πολύ ωραία ξεκινήσαμε, αλλά δεν έχουμε ξεκινήσει ωραία σε ό,τι αφορά τις βροχές, τις καταστροφές, τις πλημμύρες, τη σφοδρότητα των φαινομένων, ειδικά πάνω από την Κρήτη. Σχεδόν ετοιμάζομαι να το πάρω πίσω αυτό που σας έλεγα χθες για το φθινόπωρο. Πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι βέβαια το «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8. Παίρνουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης ακριβώς από εκεί που την αφήσαμε. Πάντοτε εδώ σε συνεχή ροή στην πραγματικότητα, παρακολουθώντας και τα πιο έκτακτα φαινόμενα και πράγματα, αλλά και τις ειδήσεις στην τρέχουσα επικαιρότητα. Όσο και να αγαπάμε αυτή τη δουλειά, έρχονται μέρες και στιγμές που λες δεν γίνεται να έρχονται όλα μαζί, και κυρίως τα δυσάρεστα, ειδικά όταν επιβεβαιώνονται χειρότεροι φόβοι, είτε για την απώλεια ανθρώπινης ζωής, είτε για καταστροφές περιουσιών και για επικείμενο κίνδυνο στις περιοχές που έχουν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι για ακραία φαινόμενα. Μέχρι στιγμής λοιπόν, όπως έχετε ακούσει, η κακοκαιρία έχει χτυπήσει για τα καλά στην Κρήτη και μάλιστα στα ορεινά σημεία και μάλιστα στον ομό Ρεθύμνης. Οπότε πάμε να συναντήσουμε ευθύς αμέσως τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου, τον κύριο Γιώργο Κλάδο, που είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Σας ακούσαμε σήμερα και στις εκπομπές εδώ του Earth News Radio, αλλά θέλουμε να δούμε έτσι λίγο την εξέλιξη του φαινομένου, σε ποια κατάσταση είναι τώρα ο Δήμος και αν έχετε λάβει απάντηση που έχετε ζητήσει να κηρυχτείτε σε έκτακτη ανάγκη.
1: Ο Δήμος κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αυτό έχει προχωρήσει. Με συνεργασία με μένα, με τον υπουργό, τον κύριο Τουρνά.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαι στο πεδίο. Αυτή τη στιγμή είμαι στο χωριό Ζωνιανά και βρέχει. Πάλι. Δεν σταματά καθόλου. Τα μηχανήματα είναι στους δρόμους. Έχουν τόσες πολλές καταστροφές γίνει που δεν μπορεί να τις βάλει το ανθρώπινο μυαλό.
0: Τόσο
1: αυτό που γίνει εδώ είναι άνευ προηγουμένου.
0: Έτσι λένε και αυτό παρακολουθήσαμε και εμείς συμπολίτες σας και συμπολίτες μας και κάτοικοι.
1: Ο Δήμος Μυλοποτάμου αυτό το πράγμα έχει να το ζήσει από ό,τι λένε οι παλιοί μας,
0: ναι,
1: τουλάχιστον 40 χρόνια, από το 1986.
0: Μάλιστα.
1: Θυμούνται δηλαδή η πιο μεγάλη μια καταστροφή παρόμοια.
0: Τώρα από άποψη έτσι δικτύων, υποδομών, γεφυρών, δρόμων.
1: Έχω καταλήξει το οδικό δίκτυο, στο επαρχιακό τρομερές ζημιές, στους χωματόδρομους, στους δρόμους που οδηγούν στα πνημιοστάσια, γιατί ξέρετε ότι ο Δήμος Μυλοποτάμου είναι ο πιο κτηνοτροφικός δήμος στην Ελλάδα και έχουν αποκοπεί κτηνοτροφικές μονάδες. Το πρόβλημα εδώ είναι τεράστιο. Τεράστιο. Ευτυχώς είχαμε πάρει απόφαση να κλείσουμε τα σχολεία.
0: Ναι. Για σήμερα και θα ισχύσει και για αύριο. Και για αύριο νομίζω.
1: Και για αύριο. Μιλούμε τώρα για 2.500 παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε τώρα να ήταν σε αυτό το πεδίο του Μυλοποτάμου τώρα τα παιδιά και οι δασκάλοι και οι καθηγητές.
0: Μην το συζητάτε. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Άρα το είχατε σκεφτεί, είχατε πάρει βέβαια τις προγνώσεις και τα μέτρα σας.
1: Δεν περίμενε κανείς όμως αυτή την εξέλιξη.
0: Αυτό
1: είναι
0: το...
1: Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα εδώ.
0: Ναι, είναι σοβαρά. Θα μιλήσουμε τώρα και με τον Αντιπεριφερειάρχη. Υπάρχουν, είπατε, μηχανήματα έργου και προσπαθείτε να...
1: Μηχανήματα της περιφέρειας, μηχανήματα του Δήμου.
0: Ναι.
1: Όλα για να φτιάξουμε τα κεντρικά, τις κεντρικές αρτηρίες. Δεν έχουμε μπει ακόμη στα στενά και στα μικρά χωριά. Καταλάβατε.
0: Βέβαια το καταλαβαίνω.
1: Ναι, ούτε στους χωματόδρομους, στην αγροτική οδοποιία. Η αγροτική οδοποιία έχει διαλύσει. Έχουν φύγει χιλιόμετρα αποχετευτικά δίκτυα, έχουν εξαφανιστεί. Μαζί με τα δίκτυα ίδρυψης. Ρεύμα. Χαμός.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ρεύμα η περιοχή.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε πριν 20 λεπτά είδα το ρεύμα, μετά εκόπηκε πάλι.
0: Ναι.
1: Γιατί φτιάχνουν ζημίες οι ΔΔΕ. Τώρα πάλι έχει ρθεί. Δεν ξέρω για πόση ώρα. Το μεταξύ το φαινόμενο βρέχει. Και η γη έχει χορτάσει νερό. Και με λιγότερο νερό μπορεί να συνεχιστεί η καταστροφή. Κατάλαβες.
0: Ναι. Και ενώ έχει πει η μετεωρολογική υπηρεσία ότι θα ηρεμήσει λίγο αύριο, το Σάββατο επανέρχεται το κύμα.
1: Σάββατο ό,τι
0: θα
1: και έχετε... Κυριακή επιδεινώνεται.
0: Ναι.
1: Μιλεί για 90% βροχή.
0: Τι να πω, κύριε Δήμαρχε, πραγματικά πρώτα απ' όλα αυτό που πήρατε την απόφαση λοιπόν για όλες τις σχολικές μονάδες, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, για αύριο Παρασκευή κλειστές, είναι πολύ σωστό.
1: Και πήραμε την απόφαση τη σωστή, ευτυχώς.
0: Ναι. Κάτι άλλο που θα θέλατε να πείτε, μια συνδρομή που θα θέλατε να ζητήσετε από την πολιτεία?
1: Όχι, έχουμε ανεβάσει, εννοείται πως θέμε την βοήθεια της πολιτείας. Έχω μιλήσει προσωπικά με τον υπουργό 2-3 φορές σήμερα.
0: Ναι, τον κύριο Τουρνά που είπατε.
1: Τον κύριο Τουρνά, ναι.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι είναι όλοι δίπλα μας, γιατί δεν φτάνουν τα συνεργεία του Δήμου και της περιφέρειας. Mm. Είναι για τα κεντρικά. Εδώ έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει να ακούνε και εξωτερικοί συνεργάτες υποχρεωτικά στο πεδίο. Εδώ έχουμε χιλιάδες νεοτρόφους που δεν μπορούν να πάνε στα...
0: Ιδιώτες λέτε.
1: Να πάνε στα ημιοστάσια τους.
0: Ιδιώτες λέτε, έτσι. Για ιδιώτες,
1: ναι, ναι. Υποχρεωτικά δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κρατικός μηχανισμός πού να αντέξει. Εδώ προσπαθούμε να ανοίξουμε τους κεντρικούς δρόμους και δεν μπορούμε.
0: Για τα ποιμνιοστάσια που λέτε, φαντάζομαι δεν ξέρω αν είναι σε θέση να μας ακούσουν και να επικοινωνήσουν, να ακούσουν την σύσταση. Επειδή είχαμε και αυτό τον καημένο τον 80χρονο που εντοπίστηκε τελικά νεκρός στη στάνη
1: είναι
0: του.
1: Αδυσάρεστα.
0: Καλό είναι να μην πηγαίνουν ή αν
1: και
0: βρίσκονται εκεί.
1: Στα Δήμος Μελοποτάμου ανεβάσαμε στα ΜΜΕΣ του Δήμου.
0: Ναι.
1: Την προσοχή των ανθρώπων, των κτηνοτρόφων να μην απομακρύνονται τα σπίτια, να μην πήραν τα αυτοκίνητα. Γιατί και πριν μερικά χρόνια είχε πάρει ένα ποτάμι στο Πέραμα ένα κτηνοτρόφο και τον έπνιξε. 35χρονο.
0: Από την άλλη, κύριε Δήμαρχε, καταλαβαίνετε την αγωνία των ανθρώπων που θέλουν να δουν σε τι κατάσταση είναι η στάνη τους, τα ζώα τους.
1: Τα ζώα, εκεί είναι όλη την περιουσία. Εδώ ο Δήμος είναι κτηνοτροφικός. Και να μην μπορεί. Αλλά τώρα εμείς δίνουμε βάρος στους ανθρώπους.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Θα εγκλωβίσουμε τα χωριά, θα φτιάξουμε την κατάσταση και προχωρούμε για τα ποιμνιοστάσια επί τόπου. Γι' αυτό θα είμαι και εξωτερικούς συνεργάτες.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Μας δώσατε νομίζω το εγκυρότερο ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στην περιοχή σας.
1: Είναι πραγματικότητα. Ναι. Στο Δήμο Μηλοποτάμου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε 100 χωριά τα οποία το μεγαλύτερο μέρος έχουν σοβαρό πρόβλημα.
0: Εύχομαι να πάνε όλα πολύ καλύτερα τις επόμενες ώρες και μέρες. Δήμαρχε, θα τα ξαναπούμε.
1: Εμείς τώρα ευχόμαστε να μην συνεχίσει η βροχή. Να μην συνεχίσει. Αν συνεχίσει, το πρόβλημά μας θα επιδεινωθεί.
0: Σας καταλαβαίνω. Σας χαιρετώ προς το παρόν.
1: Να είστε καλά, ναι. Γεια σας.
0: Ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου λοιπόν ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Κλάδος, που όπως καταλαβαίνετε περιέγραψε με πολύ μελανά και αδρά χρώματα ακριβώς αυτό που συμβαίνει τώρα στην περιοχή. Νομίζω, όπως θα μας πει και ο επόμενος καλεσμένος μας, φαντάζομαι θα μας πει ότι αυτή τη στιγμή είναι το χειρότερο σημείο, το πιο επικίνδυνο σημείο που έχει χτυπήσει η κακοκαιρία στο Δήμο αλλά και γενικότερα στην Κρήτη. Ας πάμε λοιπόν να πάρουμε μια γενικότερη εικόνα από τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, που είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης. Καλησπέρα, κύριε Περιφερειάρχα, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και σας. Καλησπέρα.
0: Ο κύριος Κλάδος, ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου, ήταν πραγματικά απελπισμένος. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη εκεί, το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Είναι το πιο δύσκολο σημείο εκεί που έχετε εντοπίσει ή έχουμε και σε άλλα σημεία προβλήματα?
2: Έχουμε σε άλλα σημεία, αλλά τα προβλήματα στα υπόλοιπα σημεία είναι διαχειρίσιμα, είναι τελείως διαφορετικά σε σχέση με τον Μηλοπόταμο, ο οποίος έχει πάρα πολλές πηγές αυτή τη στιγμή. Δέχτηκε πολύ μεγάλο πλήγμα από την καγωγερία που πέρασε. Έχουν πληγεί υποδομές τόσο στο οδικό δίκτυο δημοτικό και αγροτικό, αλλά και κύριες υποδομές του Δήμου. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα που πληγήκαν ήταν η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και Λασιθίου. Η οποία καγωγερία αυτή τη στιγμή που μιλάμε συνεχίζει στην περιοχή του Λασιθίου και συγκεκριμένα στο Αγίου Νικόλαου.
0: Από άποψη ηλεκτροδότησης δικτύων άλλων υποδομών, τι μαθαίνετε, κύριε
2: Περιφερειάρχα? Έχει ενεργοποιηθεί ο ΔΕΗ για να αποκαταστήσει όπου υπάρχει θέμα. Δουλεύουν τα συνεργεία και θεωρώ ότι μέσα στη μέρα θα έχει αποκατασταθεί μεγάλο μέρος. Θα έχουν αποκατασταθεί βλάβες.
0: Μες τη μέρα είπατε?
2: Ναι, μες τη μέρα πιστεύω ότι θα μου καταφέρουν να αποκατασταθούν οι βλάβες στο μεγαλύτερο μέρος.
0: Βέβαια, ο Δήμαρχος Μιλβωτάμου μας είπε, όπως είναι λογικό, ότι όσο και να τρέχουν και δεν φτάνουν τα συνεργεία, τα του ΔΔΕ και τα υπόλοιπα και τα μηχανήματα. Οπότε ουσιαστικά ζήτησε τη συνδρομή και ιδιωτών. Υπάρχει τέτοιο πλάνο?
2: Την έχει τη συνδρομή ιδιωτών. Ήδη έχουμε ενισχύσει και ως περιφέρεια και την περιοχή, αλλά θα δούμε και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε.
0: Mm-hmm. Το σκέφτεστε, δηλαδή, να σύντομα να...
2: Θα τους ενισχύσουμε όπως μπορούμε.
0: Ναι.
2: Με κάθε τρόπο.
0: Καλώς, κύριε Τσαπάκο, σας ευχαριστώ πολύ και εσάς. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι που έχουμε παραλείψει εμείς.
2: Όχι, η κακοκαιρία από ό,τι φαίνεται θα έχει μια μικρή ύφεση μέχρι αύριο το βράδυ. Mm. Από αύριο το βράδυ, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα που έχουμε τώρα, οργανώνεται ένα νέο κύμα και θα επικρατήσει μέχρι την Κυριακή. Κάνω έκκληση ακόμα μια φορά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφύγουν τις έσκοπες μετακινήσεις εφόσον στις περιοχές τους έχουν έντονα φαινόμενα, για να βγούμε όλοι ασφαλείς και από αυτή την κακοκαιρία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Το ευχόμαστε και εμείς. Γεια σας. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ.

από την άλλη πλευρά, σας είπα, τα παρακολουθούμε όλα παράλληλα σήμερα. Βγαίνουν πολλά παράθυρα εδώ στις οθόνες, στις οθόνες ενημέρωσης. Το λέω βέβαια λίγο συμβολικά. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα κλιμάκωση των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, άφησε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά εδώ αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι αυτό που πρόσθεσε στη συνέντευξη, ότι η πρόσφατη πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς δεν ήταν αρκετή και ότι έτσι εξετάζονται όλα τα σενάρια. Η συνέντευξη δόθηκε πριν από λίγες μέρες, αλλά δημοσιεύθηκε μόλις σήμερα, 5η 1η Οκτωβρίου. Καλό μας μήνα κιόλας, καλό μήνα Οκτώβριο να έχουμε. Σας το ανέφερα, δηλαδή ότι δεν ήταν ικανοποιητική η πρόταση του Ιράν, άρα θα λάβει άλλα μέτρα, αλλά μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, καταλαβαίνετε γιατί το είπα. Γιατί έχω εδώ συγκεντρώσει τα χειρότερα που μας περιμένουν, δηλαδή το ντόμινο των ανατιμήσεων στα τρόφιμα, μετά την ενέργεια και τα καύσιμα, έρχεται και το ντόμινο των ανατιμήσεων στα τρόφιμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, σιτηρά Ουκρανίας, κυριολεκτικά στοιχιώνουν τα ράφια μας, τα ράφια των σούπερ μάρκετ.

0: Βέβαια, ο Αμερικανός Πρόεδρος και γενικά η Αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε, έκανε ένα βήμα παραπέρα και είπε ότι και στους, στους Ευρωπαίους και στους, νομίζω στους Γάλλους και στους Ισπανούς, αλλά γενικότερα στους Ευρωπαίους, ότι αποδεσμεύστε από θέματα ντίζελ, αλλιώς θα αντιμετωπίσετε περιορισμούς στις εξαγωγές. Και αυτή την πρόταση, παύλα πίεση, την επιβεβαίωσε και η εκπρόσωπος της Κομισιόν πριν από λίγο. Δηλαδή ότι ναι, υπήρξαν επαφές και είναι σε εξέλιξη επαφές και διαπραγματεύσεις με την Αμερικανική κυβέρνηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποδεσμευτούν από θέματα ντίζελ, αλλιώς θα υπάρξουν συνέπειες. Και μιλάμε για αυτά τα λεγόμενα στρατηγικά αποθέματα. Δηλαδή ο Τραμπ αυτό είπε, αυτό έχει κάνει ήδη στη δική του την χώρα και την Ήπειρο, στη δική του αρμοδιότητα και δικαιοδοσία, και ζητάει να κάνει το ίδιο και η Κομισιόν. Ο ρόλος της Κομισιόν, όπως εξήγησε η εκπρόσωπος, είναι να συντονίζει τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ο οποίος Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είναι αρμόδιος να διατυπώσει τη σχετική σύσταση για ενδεχόμενη αποδέσμευση αποθεμάτων. Ουφ. Ξέρω, δεν μπερδεύεστε, κανείς μας δεν μπερδεύεται. Στην πραγματικότητα όλοι τα καταλαβαίνουμε όλα. Απλώς έχει αρχίσει να γίνεται λίγο γαϊτανάκι η υπόθεση, λίγο χαλασμένο τηλέφωνο, και νομίζω πως και έτσι θα παραμείνει. Με ένα αποτέλεσμα που το ξέρουμε όλοι, που το λουζόμαστε όλοι, και έχει να κάνει με το ενεργειακό κόστος που έρχεται τώρα και προσγειώνεται, όπως είπαμε, όχι μόνο στα ράφια, αλλά γενικότερα στα γαλακτοκομικά. Τι να σας πω τώρα. Διάβαζα το πόσο έχουν ακριβήνει τα γαλακτοκομικά εδώ και 6 χρόνια, τα τελευταία 6 χρόνια, από το 2020 ως και σήμερα, και είναι σοκαριστικό πραγματικά. Και λέμε μετά πως διαφεύγουν τα χρήματα από την τσέπη μας, πως υπάρχουν αυτές οι διαρροές, και ενώ ξέρω εγώ μπορεί να παίρνουμε, όσοι παίρνουμε ένα μισθό, μια σύνταξη κτλ, πως εξανεμίζεται. Και με αυτά φτάσαμε στις 5 και 25 και δεν έχω πει ακόμη ποιοι είμαστε. Είπα μόνο την εκπομπή «Μένουμε εδώ», Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Μας ακούτε και μας παρακολουθείτε και στο AirTeco, και live και on demand, δηλαδή και ζωντανά, αλλά και μετά από παραγγελία δική σας και επιλογή. Πώς το είπαμε, AirTeco. Και φυσικά υπάρχει και στις συσκευές σας, κυρίως στα ραδιόφωνα που διαθέτουν μια τέτοια εφαρμογή, ένα τέτοιο μηχανισμό, το, πώς το έχουμε πει, το Plus, Dab Plus, κόλλησα κι εγώ, το Dab Plus για όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Απελπισία με κοιτάζει απέναντι ο Θάνος Σιμέκας, που φροντίζει σήμερα τον ήχο, σου λέει κάτι, κολλάει από εδώ, κολλάει από εκεί, δεν πάει καλά αυτή. Και όμως προσπαθώ να πηγαίνω καλά και να παρακολουθώ τα πάντα μαζί με εσάς. Μην νομίζετε, έχει πολύ γούστο εντός πολλών εισαγωγικών, όταν όλα όσα ή αρκετά από όσα καταγγέλλονται, σχολιάζονται, δημοσιοποιούνται, ερευνώνται στις εκπομπές, καμιά φορά, ξέρετε, πέφτει τόσο πολύ πάνω και σε ένα δικό σου βίωμα, σε μια δική σου εμπειρία. Θα πω μόνο μία φράση. Servicers, funds, ο νέος νόμος, όποτε έρθει αυτός, Πιερακάκη, όλα αυτά που έχετε ακούσει από το πρωί και εδώ στο Earth News Radio και στα άλλα ραδιόφωνα, γενικώς στις ενημερωτικές εκπομπές, για το τι συμβαίνει με τα δάνεια, τα οποία μπορεί να έχουν και εξοφληθεί, και όμως μπορεί να έρθει στο σπίτι σου ένας ωραίος δικαστικός επιμελητής και να σου πει το χρωστάς ολόκληρο και πάμε σε, πώς το είπαμε, σε διαταγή πληρωμής ή κάτι χειρότερο. Παιδιά, είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η κατάσταση. Πιστέψτε με, προσπαθώ να κάνω ρεπορτάζ και θα προσπαθήσουμε να έχουμε από την ερχόμενη εβδομάδα κάτι πάνω σε αυτό. Την ίδια ώρα, χάος στη Γαλλία με τις μαθητικές διαδηλώσεις, μαθαίνω και διαβάζω, πάνω από 440 συλλήψεις και 76 τραυματίες. Γιατί διαμαρτύρονται οι μαθητές, γιατί διαμαρτύρονται άραγε, μία λέξη θα πω, ελλείψεις, ελλείψεις. Και η Λουίζα Μαραβελάκη με τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Χαράζω στα σκοτάδια.
0: Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και στο μικρόφωνο.
1: Σκέψη του
0: και όλοι εσείς στο Viber για την επικοινωνία μας.

Τι καλύτερο από τα φωτογραφικά που μου έχετε στείλει. Θα διαβάσω σε λίγο μετά τις και μισή τα μηνύματα και θα σας τα παρουσιάσω. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε τώρα στις και μισή στους τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακή η Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο το μεσημέρι. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος, πλημμυρισμένα σπίτια, κομμένοι δρόμοι, ο μέχρι τώρα απολογισμός. Στο τραπέζι της Κομισιόν οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια αφήνει η Επιτροπή. Νέο ρεκόρ του ντίζελ σε 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μέση εβδομαδιαία τιμή τα 2,24 ευρώ το λίτρο. Την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα ευρωπαϊκά στρατηγικά αποθέματα το επόμενο εξάμηνο φέρεται να ζητά η αμερικανική κυβέρνηση. Δεύτερη παρέτηση δικηγόρου της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη μέσα σε 2 ημέρες. Την υπεράσπιση της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής μετά την παρέτηση του Νίκου Αλεξανδρή. Ρωσικό ντρόουν έπληξε σχολείο στο Κίεβο. Οι μαθητές δεν τραυματίστηκαν. Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο. Έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: καταπληκτικό και ατμοσφαιρικό, έτσι μη μου πείτε. Επίτηδες το βάλαμε και το αφήσαμε να παίζει, να το απολαύσει και λίγο η καλεσμένη μας, γιατί πολύ σωστά είπε στη συνάδελφό μου ότι για το ραδιόφωνο, για το απόγευμα, για τέλος πάντων για την ακρόασή μας, μερικά θέματα είναι αρκετά βαριά, επειδή είναι οδυνηρά από πολλές απόψεις. Και είναι η κυρία Χρύσα Σαρδέλη μαζί μας, κυρίες και κύριοι, αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την οποία χαιρετώ και ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
1: Γεια σας κυρία Καραγιάννη, εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Κυρία Σαρδέλη, ο λόγος που είστε εδώ είναι γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε, όσο και αν είναι το θέμα αρκετά έτσι ανατριχιαστικό, σοκαριστικό, με την θανατοπινίτισσα, την Κρίστα Πάικ στις Ηνωμένες Πολιτείες, που παρά τη χορήγηση, το λέω περισσότερο για τους ακροατές μας, παρά τη χορήγηση διπλής δόσης της ουσίας αυτής, μας εξηγήσετε εσείς, πεντοβαρβιτάλης, δεν θανατώθηκε. Και είναι πολύ σοκαριστικό, έχει κινήσει διαδικασίες αναστολής όλων των εκτελέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το τέλος του χρόνου. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αυτό είναι και λίγο εμπίπτει στο νομικό ποινικό κομμάτι. Εσείς μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς κατά τη γνώμη σας μπορεί να συνέβη με τη χορήγηση αυτής της ουσίας?
1: Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές όταν μιλάμε για φάρμακα, η αλήθεια είναι, και γι' αυτό το λόγο δίνουμε τόσο μεγάλο βάρος και δεν πρέπει να παρακάμψουμε τις διαδικασίες και έγινε όλη αυτή η φασαρία με το κορονοϊό και τα εμβόλια. Οι διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων προβλέπουν συγκεκριμένες δοκιμές. Οι δοκιμές, όσο καλές και να είναι, πριν αρχίσουμε να δίνουμε άδεια σε ένα φάρμακο και το διαθέτουμε ευρέως σε έναν άνθρωπο, και η πεντοβαρβιτάλη, παρότι χρησιμοποιήθηκε εδώ πέρα ως μέσο θανάτωσης ενός καταδικασμένου ανθρώπου, παραμένει φάρμακο και μάλιστα ένα φάρμακο που έχει σχεδόν 100 χρόνια ιστορία, ανακαλύφθηκε το 1930. Τα φάρμακα λοιπόν τα δοκιμάζουμε σε έναν σχετικά περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να τον μειώνουμε. Παρ' όλα αυτά, δεν μας δίνουν όλες τις πληροφορίες οι κλινικές δοκιμές φαρμάκων, οι οποίες μας χρειάζονται για να ξέρουμε την πλήρη ταυτότητα ενός φαρμάκου όταν το χρησιμοποιήσουμε ευρέως στην κοινωνία. Τώρα, η πεντοβαρβιτάλη είναι ένα φάρμακο το οποίο ανήκει στην κατηγορία των βαρβιτουρικών. Είναι αυτά τα ελεγχόμενα φάρμακα. Χρησιμοποιούνται μόνο με. Είναι ένα είδος ναρκωτικού, να το πω έτσι λαϊκά κάπως.
0: Ναι, ναι.
1: Χρησιμοποιούνται και χορηγούνται μόνο με ειδικές ιατρικές συνταγές. Και χρησιμοποιήθηκε στην αναισθησία ή σε κάποιες επίγουσες καταστάσεις όταν δεν δουλεύουν κάποια αντιεπιληπτικά φάρμακα. Ακριβώς όμως επειδή είχε αρκετά σοβαρές ανεξίμητες ενέργειες, δηλαδή όταν υπερβούμε στη δόση του, ειδικά αν συγχορηγηθεί με άλλα φάρμακα, προκαλεί αναπνευστική καταστολή και τελικά καρδιακή ανακοπή και θάνατο. Τα τελευταία χρόνια, και αυτό άλλαξε και τον τρόπο με τον οποίο το προωθούν οι εταιρείες. Έχει αλλάξει τρεις διαφορετικές εταιρείες, ξέρετε, στην Ευρώπη που το κατασκευάζαμε. Γιατί έχει καταλήξει να χρησιμοποιείται ως φάρμακο στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη θανατική ποινή, όταν φύγανε από το τελείως απάνθρωπο καθεστώς, όπου πείτε είναι.
0: Ναι, είναι ηλεκτροσόκ, καθεστώς,
1: λέτε. Ακριβώς, ναι, ηλεκτροσόκ ή ακόμη και τα κρεμάσματα, τέλος πάντων,
0: ναι,
1: που κάνανε.
0: Ναι.
1: Η χρήση βρόγχων. Θεωρήθηκε αυτό λίγο πιο ανθρωπιστικό, αν μπορώ να το πω έτσι. Λιγότερο απάνθρωπο, μάλλον, καλύτερα να το πούμε. Αλλά βέβαια χρησιμοποιείται η πεντοβαρβιτάλη όλο και περισσότερο και στην Ευρώπη ως μέσο υποβοηθούμενης αυτοκτονίας.
0: Α, μάλιστα. Άρα, δηλαδή, μου αρέσει που το αναλύεται τόσο πολύ το θέμα, γιατί έχει όντως πολλές διαστάσεις, όχι μόνο φαρμακολογικές. Πιάνουμε πια και το κοινωνικό.
1: Απολύτως κοινωνικό ζήτημα, και τίποτα στην ιατρική δεν είναι αποκομμένο ούτε από τη νομική επιστήμη, ούτε από τη βιοειθική και τη γενικότερη κοινωνική ζωή.
0: Πολύ σωστά.
1: Οπότε, αυτό τώρα που μπορεί να πήγε λάθος,
0: ναι,
1: και το έχω ήδη πει σήμερα σε ένα συνάδελφό σας, σε ένα άλλο μέσο.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι οι γιατροί, ο ρόλος μας είναι να σώζουμε ζωές και όχι να αφαιρούμε ζωές. Οπότε ο Αμερικανικός Ιατρικός Σύλλογος και οι σύλλογοι νοσηλευτών και ανθρώπων που ασχολούνται με τα παραϊατρικά επαγγέλματα απαγορεύουν, εδώ θα βάλουμε ένα ερωτηματικό που αν θέλετε αν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε μετά, απαγορεύουν στα μέλη τους να παρίστανται σε θανατώσεις κρατουμένων ακόμη και αν αυτές είναι νόμιμες.
0: Σύμφωνα με την νομοθεσία της πολιτείας,
1: ναι,
0: ας πούμε. Ναι,
1: ναι, ακριβώς, ναι, και είναι νόμιμες και έχει μεσολαβήσει δικαστική απόφαση και είναι όλα, έχουν τελεσυδικήσει κτλ. Δεν μπορώ να τους ψέξω, γιατί πραγματικά, ξαναλέω, ο ρόλος των γιατρών είναι να σώσουν ζωές και όχι και να απαλύνουν τον πόνο και όχι να αφαιρούν ζωές. Το θέμα είναι όμως ότι η χορήγηση αυτών των φαρμάκων, που συνήθως γίνεται ενδοφλεβίως, τουλάχιστον για τις θανατώσεις καταδικασμένων ανθρώπων, απαιτούν η ενδοφλέβια έγχυση φαρμάκων, απαιτεί ειδικές ιατρικές γνώσεις. Και γι' αυτό το λόγο δεν είναι και όλοι οι νοσηλευτές αδειοδοτημένοι ακόμη και στη χώρα μας να χορηγούν φάρμακα.
0: Μάλιστα. Οπότε είναι πιθανό να μην ήταν παρόν κάποιος γιατρός ή αναισθησιολόγος.
1: Είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν ήταν. Απολύτως βέβαιο, για την ακρίβεια. Δεν παρίσταται γιατρός σε αυτή την κατάσταση. Είναι υπάλληλοι των φυλακών της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών των ΗΠΑ που παρίστανται. Με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να μην καταφέρουν να βρουν την κατάλληλη οδό και να εγχύονται τα φάρμακα εκτός της οδού που πρέπει.
0: Μάλιστα.
1: Όταν δεν εγχύονται το φλεβίος, προφανώς δεν επέρχεται ο θάνατος.
0: Ναι, προφανώς. Είναι φανερό.
1: Αλλά υπάρχει και το ένα μικρό αλλά, και μάλιστα αυτή η γνώση μας έρχεται από την Ελβετία, όπου χρησιμοποιείται αυτό το φάρμακο ευρέως, όπως σας είπα, για ιατρικός ή μη ιατρικός υποβοηθούμενες αυτοκτονίες, δηλαδή αυτοκτονίες εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ευθανασία, ας πούμε. Ναι.
1: Ευθανασία, ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτό το φάρμακο, λοιπόν, ξέρουν και αναγκαστήκανε να ανεβάσουν τις οδηγίες τους, να αυξήσουν κατά 50% τη χορηγούμενη δόση, διότι οι άνθρωποι μεταξύ μας, και γι' αυτό σας λέω, είναι απαραίτητες οι κλινικές δοκιμές φαρμάκων, για να βρούμε αυτή την κατάλληλη δοσολογία, το δοσολογικό σχήμα να καταλήξουμε κάποιο. Κάνουμε σε εισαγωγικά πειραματιζόμαστε, όχι σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών. Αν δεν έχουμε επαρκή γνώση, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια δόση προκαλεί τι αποτέλεσμα, θετικό ή αρνητικό. Και αυτό που κατάλαβαν εδώ και μερικά χρόνια σε αυτή την δεκαετία, είναι ότι χρειάζεται να αυξήσουν τη δόση στο 50%, διότι, κατά 50% με συγχωρείτε, διότι αν δεν είχαν αυξήσει τη δόση και μείναν στην παλιά χαμηλότερη δόση, κατέληγαν οι άνθρωποι να μένουν σε κόμμα αρκετές ώρες και να μην πεθαίνουν. Και είναι πολύ πιθανό η συγκεκριμένη κρατούμενη, καταδικασμένη γυναίκα, να έχει κάποιο συγκεκριμένο γενετικό προφίλ, το οποίο, δηλαδή, είναι πολλά τα σενάρια, δεν ξέρω αν πρέπει να τα αναλύσουμε παραπάνω.
0: Όχι, ήσασταν σαφέστατοι, πραγματικά μας διαφωτίσατε και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Φαντάζομαι θα επανέλθουμε, γιατί είστε, μπορώ να το πω, εμπίπτεται μέσα στα αγαπημένα με τόσο εισαγωγικών θέματα. Δηλαδή, ναι, αυτό. Αλλά για τώρα μας το εξηγήσατε επαρκέστατα, οπότε έχουν εμπλέξει τώρα οι άνθρωποι εκεί της εκτέλεσης της ποινής, γιατί προφανώς έχει μείνει, να το πούμε έτσι πολύ λαϊκά, φυτό η συγκεκριμένη γυναίκα.
1: Ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό, το οποίο για μένα είναι τρομακτικό, και αν μπορώ να προσθέσω κάτι, σας ξαναλέω, μήπως ήρθε η ώρα, γιατί συζητιέται και στη χώρα μας, έρχεται κοντά μας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες το ζήτημα της ευθανασίας. Και γνωρίζω πολύ καλά ότι κάποια στιγμή συζητήθηκε και σε κυβερνητικό επίπεδο, επιλέξανε να μην το
0: ανεβάσουν,
1: προχωρήσουν.
0: Που λέμε,
1: να μην το προχωρήσουν. Αλλά θα σας πω κάτι, είναι ανθρώπινο ή ανθρωπιστικό αυτό που συνέβη σε αυτή την κρατούμενη, δηλαδή σαν κοινωνίες, ακόμη και αν επιλέγουμε συγκεκριμένες τιμωρίες για τους πολίτες, τους συμπολίτες μας, θα πρέπει αυτές οι τιμωρίες να μην είναι απάνθρωπες.
0: Ναι, ναι.
1: Και πραγματικά καταλήγω και αναρωτιόμουν σήμερα όλη μέρα, όταν και εγώ πληροφορήθηκα για αυτό το γεγονός, αναρωτιέμαι αν τελικά ένας γιατρός που αρνείται να συμμετάσχει σε τέτοια διαδικασία που καταλήγει σε αυτό το βανδανισμό ενός ανθρώπου, έτσι.
0: Ναι.
1: Εάν και τον ανίατο τραυματισμό του, αν ισχύουν όσα μου μεταφέρεται, πραγματικά αν κάνει το καλύτερο δυνατό για τον άνθρωπο που έχει απέναντί του.
0: Αυτό είναι τώρα το θέμα. Είναι, όπως είπατε, αυστηρά βιοηθικό και πολύ πολύ σοβαρό. Και όχι μόνο για τα θέματα θανατικής ποινής, που το μεγαλύτερο κομμάτι της ανθρωπότητας το έχει αφήσει πίσω του, αλλά και για τα θέματα.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελαττώνουν την. Και πολλές πολιτείες φεύγουν από αυτό, οπότε και εκεί καταργείται σιγά-σιγά και έχει όλο και λιγότερες εκτελέσεις.
0: Αλλά και για το ζήτημα που είπατε της υποβοηθούμενης αποχώρησης από τη ζωή, να το πω έτσι, που είναι επίσης ένα ευαίσθητο θέμα. Γι' αυτό εννοούσα νωρίτερα. Ας πούμε, πρόσφατα είδαμε ένα, νομίζω, 2 ετών παιδί που στην Ολλανδία βοηθήθηκε στον
1: Ναι.
0: Οπότε γι' αυτό σας είπα ότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε μαζί. Για τώρα σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σαρδέλη.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς,
1: καλά.
0: Και εσείς. Σας χαιρετώ.
1: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Thank you. Λοιπόν, με την κυρία Χρύσα Σαρδέλη συζητήσαμε λοιπόν το θέμα της θανατοπινίτισας Κρίστα Πάικ, που σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δικαιολογούμε το ότι τελικά δεν εκτελέστηκε. Το συζητήσαμε από άποψη περισσότερο βιοηθική και κοινωνική, αν θέλετε, με την χορήγηση της, τελικά με την ελλειπή ή λάθος χορήγηση δόσης. Πολύ σοβαρά ζητήματα είναι όλα αυτά και εμπίπτουν γενικότερα στα θέματα υγείας και άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Και βλέπετε τώρα, σας το πάω σιγά σιγά για να το συνδέσω με το επόμενο θέμα και τον επόμενο καλεσμένο μας, που είναι, με πολύ χαρά σας τον παρουσιάζω, ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης. Ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης είναι καθηγητής πολιτικής υγείας και κοσμήτωρ της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να πω την αλήθεια, είχα σχεδιάσει να σας αφιερώσω περισσότερο χρόνο, αλλά ενεπλάκημεν με το θέμα της θανατοποινήτισσας και της μη εκτέλεσης τελικά της ποινής, οπότε είμαστε πάντως εδώ να συζητήσουμε, κύριε Σουλιώτη, λίγο όλο αυτό τη συζήτηση που γίνεται και τα μέτρα που προσπαθεί η πολιτεία τώρα να λάβει γύρω από το λεγόμενο MedWatch, δηλαδή ελέγχους, άδειες, πιστοποιήσεις, παράνομα ή παράτυπα ιατρία και κλινικές σε όλη την Ελλάδα. Διαβάζω τώρα στο μικροσκόπιο, έχουν τεθεί, λέει, σε όλη την Ελλάδα 101 περιπτώσεις, οι πιο πολλές στη Θεσσαλονίκη. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να μας πείτε γιατί δεν το κάναμε νωρίτερα, τι οφείλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα και αν είστε αισιόδοξος ότι μπορούν να μπουν τα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο και σε κανόνες.
2: Κοιτάξτε, όπως και στο θέμα που συζητούσατε, το πολύ ενδιαφέρον θέμα που συζητούσατε αμέσως πριν, βλέπετε ότι τα κράτη κινητοποιούνται εφόσον προκύψει κάποιο πρόβλημα. Δεν είχαν προβλέψει αυτό τον κίνδυνο, το ίδιο και στην περίπτωση της χώρας μας. Αναγκαζόμαστε, συσταγωγικά η λέξη, να κινητοποιηθούμε, να σχεδιάσουμε δράσεις, επειδή συνέβη ένα τραγικό σημάδι. Τώρα, αυτό το μέτρο το οποίο έχει εξαντληθεί και λειτουργεί, πιστεύω ότι θα περιορίσει πάρα πολύ τις διαφημίσεις και τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα που βλέπουμε ότι ειδικά στο διαδίκτυο τελειώνουν αυθονία. Δηλαδή, στον χώρο της υγείας, πάρα πολλοί άνθρωποι, επαγγελματίες, υπόσχονται πράγματα που δεν είναι σε θέση να τα υπόσχονται ή δεν πρέπει να τα υπόσχονται γιατί δεν ισχύουν.
0: Μάλιστα.
2: Και η παραπληροφόρηση στο τομέα της υγείας είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση.
0: Όσο εγκληματική είναι και το ίδιο το έγκλημα.
2: Ακριβώς. Ναι. Και είχαμε ακούσει και για μια πρωτοβουλία του ΕΟΔΗ που την περιμένουμε, γιατί πιστεύω ότι και αυτή θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα, με τον έλεγχο της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο. Mm. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το αν αφορά διαφήμιση ή όχι, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο πληροφορίες και παρέχονται συμβουλές υγείας χωρίς οικονομικό αντίκρισμα. Εδώ μιλάμε για μια άλλη περίπτωση, οι οποίες όμως είναι παντελώς ανακριβείς και καθόλου έγκυρες. Και αυτές είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Είναι μια αρχή, αυτό το εργαλείο, εντάξει, στην εποχή μας και η έλεγχη είναι πιο εύκολο να διενεργηθούν, κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Η δυνατότητα που έχουμε χάρη στην τέχνητη νοημοσύνη και όχι μόνο να ελέγχουμε και να διασταυρώνουμε πληροφορίες με πολύ μεγάλη ταχύτητα, είναι ένα πλεονέκτημα για την κεντρική διοίκηση.
0: Πάντως δεν σας κρύβω, ναι, παρακαλώ.
2: Ομοίως γρήγορα μπορούν να διακινούνται πληροφορίες εντελώς ανακριβείς και επικίνδυνες. Άρα, βλέπετε ότι μεγαλώνει η δυνατότητά μας να το ελέγχουμε, αλλά μεγαλώνει και η δυνατότητα κάποιου να διακινούν αυτές τις πληροφορίες. Οπότε το πρόβλημα καθίσταται όλο ένα και μεγαλύτερο.
0: Mm-hmm. Δεν σας κρύβω, κύριε καθηγητά, ότι με αφορμή την πολύ τρομερή, βέβαια, συγκλονιστική υπόθεση του χαμού του Γιώργου Μαζονάκη, εγώ ως δημοσιογράφος με αρκετή εμπειρία, δεν πίστευα ότι θα αποκαλυφθεί ότι είμαστε τόσο, να το πω έτσι με τον πιο ευγενικό τρόπο, διάτρητοι, ότι είμαστε τόσο απροστάτευτοι και ως πολίτες και ως κοινωνία. Δεν το ήξερα αυτό. Με έχει σοκάρει αυτό το γεγονός.
2: Θα σας πω, είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να φανταστεί ότι κάποιος άνθρωπος οδηγεί και περνάμε κόκκινο, παραβιάζει φωτεινό σηματοδότη και εμπλέκεται σε ένα θανατηφόρο τροχαίο. Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί να περάσει κανείς με κόκκινο? Είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί κάποιος ο οποίος έχει σπουδάσει ιατρική, εμπλέκεται σε ένα θανατηφόρο τροχαίο?

0: τον ρυθμίζουμε και να τον οργανώνουμε. Άρα, περιοδικά και σε τακτάχρονικά διαστήματα, επαναρρύθμιση και νέοι μηχανισμοί ελέγχου. Όχι, δεν μπορούμε να έχουμε ελεγκτικό μηχανισμό πάνω από κάθε σημείο παροχής υπηρεσιών υγείας 24 ώρες 24 ώρες. Είναι αδύνατο. Αλλά μπορούμε να οργανώσουμε ελέγχους, να κάνουμε δειγματοληπτικούς ελέγχους σε πιο τακτάχρονικά διαστήματα, να συνεργαστούν οι ιατρικοί σύλλογοι με κάποια όργανα που έχουν την αρμοδιότητα του ελέγχου, είναι η αρχή διαφάνειας, να ενισχυθεί, να εκπαιδευτεί το προσωπικό της που θα ασχολείται με τον έλεγχο στον τομέα της υγείας και να μεγαλώσει και το αίσθημα εμπιστοσύνης του πολίτη. Απέναντι σε αυτό που λέγεται σύστημα υγείας, παροχή υπηρεσιών υγείας κλπ. Συμφωνώ μαζί σας, είναι σοκαριστικό το πως κάποιοι επαγγελματίες παραβιάζουν τόσο εύκολα τον κώδικα. Ο κώδικας είναι σαφής σε αυτά τα θέματα. Και το θεσμικό πλαίσιο εδώ μιλάμε για σαφή παραβίαση.
1: Και εγώ αυτό λέω, ότι υπάρχει, δεν είναι
0: μιλάμε για μια ακροβασία. Παίρνω ένα μηχάνημα και το χρησιμοποιώ χωρίς να έχω αδειοδοτηθεί προς τούτο. Πώς σταματάει αυτό? Δηλαδή, αύριο μπορώ να κάνω οτιδήποτε. Χειρουργία μέσα σε ιατρία. Πώς σταματά αυτό? Πολύ αυστηρό μηχανισμό ελέγχου, αυστηρή τήρηση του κώδικα και κατά την άποψή μου, όταν έχουμε τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις, να γνωστοποιούνται και τα σημεία παροχής υπηρεσιών υγείας στα οποία έχουν επιβληθεί σχετικές ποινές.
1: Πρέπει
0: να προστατεύσουμε τον κόσμο, πρέπει να τον φυλακίσουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, ο άνθρωπος που είπε αυτό το τραγικό, έτσι. Όχι, δεν είναι ιατρικό λάθος εδώ. Δεν μιλάμε για ιατρικό λάθος, μιλάμε για κάτι, για μια παράνομη πράξη. Και αυτή η κατάληξη, εγώ φοβάμαι ότι σήμερα στο ιατρικό συγκεκριμένο θα εξακολουθούσαν να γίνονται αυτές οι πράξεις που απαγορεύονται να γίνονται.
1: Μα ήδη από ό,τι μάθαμε στο διπλανό δωμάτιο ήταν μια άλλη ασθενής που υποβαλόταν στην ίδια εξέταση.
0: Οπότε
1: δεν μάθαμε τη δική της την πορεία, αν ολοκληρώθηκε ή κάτι τέτοιο. Και φυσικά έχετε δίκιο που είπατε νωρίτερα με τη συνδρομή και των ιατρικών συλλόγων της χώρας, οι οποίοι από μόνοι τους θα έπρεπε να επιμένουν, φαντάζομαι ότι επιμένουν σε αυτό. Και οι ίδιοι προστατεύονται, προστατεύουν το ίδιο το λειτουργήμά τους τελικά και προστατεύονται.
0: Αυτό που συνέβη προκειμένου και σε άλλες περιπτώσεις μάλλον, αδικεί τους τόσους καλούς, τόσους χιλιάδες επιστήμονες που έχουμε στον χώρο της υγείας, που είναι σοβαροί, είναι εκπαιδευμένοι, δεν λένε ότι κάνουν κάτι άλλο από αυτό που κάνουν και σίγουρα δεν κάνουν κάτι άλλο από αυτό που επιτρέπεται να κάνουν. Εδώ πρέπει να αυτοπροστατευτεί ο κλάδος. Ναι, οι ιατρικοί συλλογοί έχουν πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτοί αδειοδοτούν όλα τα ιατρία άλλωστε και το κάνουν σωστά. Αλλά όπως είπαμε και πριν, ένα πράγμα είναι η αδειοδότηση και ένα άλλο πράγμα είναι τι κάνω με την άδεια που μου δίνει ο αρμόδιος ιατρικός σύλλογος. Τι κάνω με αυτή την άδεια? Υπερβαίνω αυτά που η άδεια μου επιτρέπει? Προφανώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις είδαμε ότι το υπερβαίνω. Και η συγκεκαλυμμένη διαφήμιση, γιατί η διαφήμιση απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά στο τομέα της υγείας, επιτρέπεται η ενημέρωση. Αλλά με το μανδύα της ενημέρωσης γίνεται και διαφήμιση. Και με αυτά τα πίθανα πράγματα που υπόσχονται κάποιοι, βλέπουμε ότι υπάρχει και προσπάθεια προσέλκυσης πελατείας, κακά τα ψέματα.
1: Και είναι και πολύ εύκολο. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που είναι ευκολόπιστοι και όχι τόσο πολύ ευκολόπιστοι. Για παράδειγμα, ας πούμε τώρα λέω ότι πέρα από τις πολύ σοβαρές, όπως είναι η πλασμαφαίρεση ή η χορήγηση χημειοθεραπείας που είδαμε στην κλινική στη Θεσσαλονίκη και άλλα τέτοια, πέρα από αυτά, νομίζω ότι είναι καθημερινή πρακτική σε ιατρία, οδοντίατρια, δερματολογικά ιατρία κλπ. Να γίνονται διάφορες χαμηλότερες επικινδυνότητας επεμβάσεις. Καλά δεν λέω, κύριε Σουλιώτη?
0: Σωστά το έχετε πει.
1: Το οποίο
0: αυτό
1: γίνεται κατά κόρον. Δηλαδή είναι κάτι. Δηλαδή και λέω μετά, τι ήταν κοινό μυστικό τώρα, δηλαδή, και πώς θα συμμορφωθεί και ο ιατρικός κόσμος και οι ασθενείς και οι άνθρωποι
0: είναι
1: που πάνε εκεί και το πληρώνουν και το ζητάνε.
0: Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων που μας έφερε εδώ. Ένα είναι η άγνοια κινδύνου. Μπορεί να μην είχαμε υποτιμήσει ως χώρα τον κίνδυνο που προκαλούν όλα αυτά και να τα θεωρούσαμε εν πωλής λίγο ανεκτά στο πλαίσιο αυτού που λέγεται ευεξία κλπ. Που εντάξει, δεν πρέπει να δαιμονοποιήσουμε όλο τον κλάδο, αλλά προφανώς αυτοί οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες που δεν πρέπει, πρέπει να απομονωθούν. Είναι δεδομένο αυτό. Έξω και τα μέτρα αυτά που λαμβάνει η πολιτεία. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο κοινομιστικό όσο είχαμε και μια άγνοια κινδύνου για το πόσο σοβαρά μπορεί να εξελιχθεί κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν πολύ καλές επιστημονικές εταιρείες στην Ελλάδα, μιλώ για τις επίσημες επιστημονικές εταιρείες, οι οποίες μπορεί να οριοθετήσουν τα της επιστημονικής περιοχής τους. Δηλαδή αυτή η ειδικότητα κάνει αυτά με αυτόν τον τρόπο και υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Πρέπει να υπάρχει και μια σήμανση. Επίσης, τα βιογραφικά των γιατρών. Γιατί είδαμε και κάτι απίθανα να επικαλούνται ειδικότητες που δεν υπάρχουν και δεν είναι αναγνωρισμένες πουθενά. Κοινό βιογραφικό των ιατρών, όλων των ιατρών αναρτημένο στο διαδίκτυο. Ας αποφασίσει τη δομή του το ιατρικός σύλλογος. Οι απαραίτητες πληροφορίες θα πρέπει να είναι αναρτημένες όπως πρέπει να είναι. Δεν μπορεί να λέει κανείς ότι έχει μια ειδικότητα σε ένα αντικείμενο που δεν υπάρχει αντιστοιχή ειδικότητα. Μπορεί να λέει ότι έχω κάνει μια μετεκπαίδευση, ότι έχω κάνει ένα σεμινάριο. Ότι έχω παρακολουθήσει κάποια κόρσης. Αλλά δεν θα λες ειδικότητα. Δεν μπορεί να παραπλανά στον κόσμο.
1: Πολύ σωστά.
0: Και ξέρετε, είναι αυτό που είπατε και πριν. Ένα είναι η

0: ανεξαρτησία. Κάποιος άλλος, κάποιος άλλος πονά, κάποιος άλλος που θέλει να νιώσει καλύτερα και έχει δοκιμάσει τα πάντα και δεν βρίσκει αυτό που περιμένει προσδοκά, μπορεί να παρασυρθεί εύκολα. Υπάρχει ματαιοδοξία. Αυτά όλα τα ελιξίρια της νεότητας είναι ελκυστικά και κατά ψέματα για όλους.
1: Ναι, ναι.
0: Το θέμα να μην πείθεσαι από... τόσο εύκολα τουλάχιστον.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε καθηγητά, πραγματικά πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας και όλα τα θέματα πολιτικής της υγείας που ήρθαν στην επιφάνεια, δηλαδή η πολιτική της υγείας και στη συνέχεια τα οικονομικά της υγείας, της δημόσιας υγείας, ήρθαν στην επιφάνεια από τον κορονοϊό και
0: καλά,
1: μετά.
0: Καλά, τα ανακαλύψαμε και με την οικονομική κρίση. Ναι. Αν μου επιτρέπετε ένα καταληκτικό σχόλιο.
1: Βεβαίως.
0: Η υγεία αποτελεί ατομική και κοινωνική προτεραιότητα. Ένα 85% του πληθυσμού κάνει συστηματικά χρήση υπηρεσιών υγείας. Και τα χρήματα για την υγεία ποτέ δεν είναι αρκετά. Δεν έχουν περισσέψει ποτέ σε καμία χώρα του κόσμου χρήματα που έχουν δεσμευτεί για την υγεία, ας πούμε σε μία χρήση, να πούμε ότι ξοδέψαμε τελικά λιγότερα και μεταφέρουμε στην επόμενη. Άρα αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη σημασία έχει για τις κοινωνίες, σωστό, λογικό και αναμενόμενο, και πόσο μεγάλη πίεση ασκεί στους κρατικούς και κοινωνικούς προϋπολογισμούς, αλλά και στους ατομικούς. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση και το διακύβευμα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Μας αρέσετε πολύ με αυτό που λέτε, είναι πεντακάθαρο, σαφέστατο και να το ακούσουν αυτοί που πρέπει να το ακούσουν. Γιατί στην πραγματικότητα είναι θέμα εφαρμογής των υπαρχόντων νόμων ή θέσπισης καινούριων
0: και,
1: με πολύ
0: και
1: αυστηρή εποπτεία.
0: Του πλαισίου, τουλάχιστον με έναν ρυθμό που να μπορεί να παρακολουθήσει έστω και από μακριά τις ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις.
1: Κύριε Σουλιώτη, σας ευχαριστώ θερμότατα. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
0: Καλά.

0: την πρώτη.
1: Τραγουδάρα, τραγουδάρα, με έχει συνεπάρει, αλλά πρέπει να πάω και λίγο στα μηνύματά σας. Όχι πρέπει, θέλω να πάω. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλό μήνα, λέει, με υγεία. Πω, πω, πω, τραγούδι. Για την αρχή το είπες, δεν ξέρω για ποιο απ' όλα. Καλό μήνα και σε σένα.

0: ζητώ.
1: Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα, λέει: καρτέλ στις τράπεζες, στα τρόφιμα, στα καύσιμα, στην ενέργεια. Μας ληστεύουν καθημερινά. Όσες επιστολές και να στείλει, δεν τρώμε άλλο σανό. Αχα. Τώρα εγώ τι να πω, όχι, αφού μόνη μου σας τσιγκλάω. Ο Γιώργος, λοιπόν, ο Γιώργος από το Σιδηρόκαστρο μας στέλνει μία καλησπέρα και μας δίνει τιμές πετρελαίου και βενζίνης τώρα, πριν από λίγο, από τη Βουλγαρία.
0: Δεν μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω.
1: Λοιπόν, θέλεις να μας μελαγχολείς από γευματιάτικα εσύ, Γιώργο, λοιπόν, βλέπω τη σούπερ αμόλυφη, αυτή την κατοστάρα, όπως τη λένε, 1,89. Αυτή είναι η υψηλότερη τιμή. Δεν περιγράφω άλλο. Δεν σας λέω καν την τιμή στο LPG, που είναι 0,65, άντε την είπα. Ενώ εδώ, ακόμα και αυτή, είναι στο 1 ευρώ περίπου. Λοιπόν, ο Παναγιώτης μήνυμα λέει στέλνει για τις ξεγέρσεις στη Λιόν με καθηγητές σου που έκυγαν την είσοδο του σχολείου, λέει, και όχι μόνο στη Λιόν, αλλά σε πολλές γαλλικές πόλεις.
0: Δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη.
1: Αντώνη, καλησπέρα, δεν μπορώ να το μεταδώσω αλλά είναι πολύ εύστοχο. Μάρκο, καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μήνα, λέει. Το Double Plus δεν λειτουργεί στην περιοχή Αργυρούπολη, Ηλιούπολη. Φυσικά και θα το μεταφέρω, αν και έχω την εντύπωση, επειδή περνάω καθημερινά από την περιοχή, ότι είναι θέμα σήματος, όχι σήματος δικού μας. Είναι και το διαδίκτυο χάλια εκεί, κόβονται όλα. Θα το δω. Αριστίδη, καλησπέρα, καλό απόγευμα σε σένα και τα άψογα ελληνικά σου, λέει. Σε ευχαριστώ πολύ και σε σένα και στην Μεγαλόπολη. Μίτσο, άνθρωποι εκτελεστές της θανατικής ποινής, μεγάλη συζήτηση. Γιάννη, καλησπέρα. Θανάση μου επίσης, ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες γύρω από το αντιεπιληπτικό και κατασταλτικό φάρμακο για το οποίο συζητήσαμε.
2: Μέχρι να έρθει.
1: Εδώ σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και ο Ανδρέας Παπασταματίου.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Προσωρινή ύφεση των ακραίων καιρικών φαινομένων αυτήν την ώρα στην Κρήτη, μετά τη σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο Ρέθυμνο, νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν από χθες το βράδυ στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιο του και δεν επέστρεψε. Εντοπίστηκε από πυροσβέστες κοντά σε ρέμα, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα και στον Μυλοπόταμο, που αύριο τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Στα Λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου, με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι να πέσει στην κήτη του ποταμού και να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε στο Παγνί, χωρίς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες να κινδυνεύει η ζωή κανένα. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις καταγράφονται επίσης σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί συνδρομή των αρχών για τους απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Στο Οροπέδιο έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών έχουν κληθεί επανειλημμένα από το 112 να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί εκ νέου από αύριο το μεσημέρι και έως το Σάββατο. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι σύμβατα με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Υψηλοί τόνοι επικράτησαν σήμερα στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με αιχμή τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, σημειώνοντας ότι τα μέτρα που έχει ήδη λάβει φτάνουν τα 216 εκατομμύρια ευρώ. Για διαζύγιο της κυβέρνησης από την κοινωνία έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δύο τροπολογίες, μεταξύ άλλων για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ ο πρόεδρός του επέκρινε και την επιστολή του Πρωθυπουργού προς την Κομισιόν, λέγοντας χαρακτηριστικά πόσες επιστολές θα στείλετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαντώντας, ο κύριος Θεοδωρικάκος διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν ένας πολίτης στην Ελλάδα να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής. Τροπολογία με μέτρα κατά της ακρίβειας κατέθεσε και το ΚΚΕ, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να κατηγορεί την κυβέρνηση για προεκλογική κοροϊδία. Για ανεπαρκή μέτρα έκαναν λόγο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές υψηλού επίπεδου με την Αμερικανική κυβέρνηση, μετά τις πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον πιέζει οι ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης προκειμένου να κλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να ζητούν από την Ευρώπη την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Νέο δικηγόρο έχει πλέον η προφυλακισμένη γιατρός στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μετά την παρέτηση του Νίκου Αλεξανδρή, που είχε αναλάβει την υπεράσπισή της πριν από 3 ημέρες. Συνήγορός της πλέον αναλαμβάνει ο Πέτρος Πανταζής, που με ανακοίνωση του γραφείου του δηλώνει ότι η κατηγορούμενη ουδέποτε ενέκρινε ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγούμενου συνηγόρου της, ενώ αποστασιοποιείται και από υπερασπιστικούς ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν δημοσίως για την ουσία της υπόθεσης. Νωρίτερα, το δικηγορικό γραφείο του Νικολάου Αλεξανδρή είχε ανακοινώσει τη διακοπή της συνεργασίας μαζί της, σημειώνοντας ότι οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Έντονα φαινόμενα προβλέπονται και στην Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι έως 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή Απολύτως Σχετικό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
3: Απολύτως σχετικό.
2: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
3: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
2: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
3: Δηλαδή,
2: άκουσε να δεις.

0: Όντως, ήρθε ο Οκτώβρης και είμαστε στην πρώτη μέρα του. Καλό μήνα, καλό απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε.
1: Και κάτω από τα βλέφαρα δυο σύννεφα.
0: Όλες τις εκδοχές του καλού σε επίθετο, σε επίρρημα, θα τα πούμε εμείς καθώς ξεκινάει ο μήνας. Δύσκολα βέβαια ξεκίνησε, ελπίζουμε όμως ότι σταδιακά θα πιάσει.

Παρόλο που ο Οκτώβριος είναι ο αντιαπαγορευτικός μήνας, γιατί δεν έχει μη, είναι Οκτώβριος, το μεγάλο όχι, Οκτώβρη το είπαμε. Θα έρθει και το μεγάλο όχι, θα έρθει και ο Άι Δημήτρης, όλα θα έρθουνε. Ήρθε και ο Γιώργος Σκεύης, που είχαμε καιρό εδώ να τον δούμε να συνεργαστούμε στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαριάτζελα Μεταλινού, και στο τηλεφωνικό κέντρο η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση γενικών καθηκόντων, και στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Μέθοδοι επικοινωνίας τουλάχιστον τρεις. Στο Viber, Earth News και No Radio, στέλνετε το μήνυμα, φτάνει, εδώ εμφανίζεται αυθορή και παραχρήμα στην οθόνη. Θέλετε στο Facebook με το Messenger, για να μην αλλάζετε πλατφόρμες αν έχετε δουλειές και τα λοιπά. Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες είναι η σελίδα της εκπομπής, και όταν μπείτε σε αυτήν, ο Messenger θα στείλει τα μηνύματά σας σε εμάς. Στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604 και 210-60-09-605.

0: Μεγάλο κακό στην Κρήτη, πραγματικά μεγάλο κακό. Άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ένας άνθρωπος έχει χαθεί. Ξέρετε, είναι συγκινητικό το ότι ενώ οι προειδοποιήσεις λένε αυτό, εκείνο, το άλλο, ο άνθρωπος βγήκε να πάει στο μνημοστάσιο του. Πήγε στα ζώα του, πήγε να τα φροντίσει, να τα πάρει, να τα προστατέψει, δεν ξέρω, αλλά πήγε. Δυστυχώς δεν γύρισε. Σήμερα, μεταξύ άλλων ημερών, γιατί είναι και Διεθνής ημέρα καφέ. Έλα ρε παιδιά, φτιάχτε ένα, ελάτε, κεράστε ένα καφεδάκι, θα σας κεράσουμε εμείς ραδιοφωνικό καφέ. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Γιορτάζουν ο Ρωμανός και ο Ανανίας. Εκτός από αυτό, είναι και Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Και είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί η εποχή της μακροζωίας είναι εδώ και όλο και μεγαλώνει. Τώρα, μακροζωία ή αιμονή με την νεότητα? Να ζήσουμε πολύ ή να φαινόμαστε ότι δεν... Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Υπάρχουν όμως και πολύ σημαντικά πρακτικά ζητήματα. Το ασφαλιστικό, το αν γερνάνε οι κοινωνίες, ο τρόπος διαβίωσης, οι αντιλήψεις. Στη Γαλλία είναι από τα πολύ μεγάλα θέματα τι θα κάνουν με το κράτος πρόνοιας και τα λοιπά. Και σιγά σιγά εμφανίζεται όλο και πιο έντονα σε όλη την Ευρώπη, της οποίας ο πληθυσμός, όπως και της Ελλάδας, γυράσκει, όχι πάντα ή διδασκόμενος όμως. Λέω εγώ στα παιδιά, σβήστε κανένα φως εδώ να κάνουμε οικονομία. Μου λένε όχι, άκου τι θα σου πούμε εμείς.
1: Άναψε μου το φως σε σκοτάδι πυκνό, τα όνειρά μου δεν μπορούν να σταθούν.
0: Η Ελπίδα, ωραία φωνή, μεγάλη μουσική διαδρομή, γεννήθηκε σαν σήμερα. Αυτό, αν δεν με απατάει έτσι κι αλλιώς ασθενής μνήμη μου, πρέπει να είναι η συμμετοχή της στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 1976. Τώρα, άμα το πήγαινες αυτό σε ένα φεστιβάλ, θα ερχόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα σου λέγε «κόβεται». Ακού, άναψέ μου το φως, δεν τρέπεσαι.

0: Η ζωή είναι ασπρομαύρο και κανείς δεν θέλει βέβαια να βλέπει το μαύρο κομμάτι, αλλά εμείς είναι δουλειά μας να καταγράφουμε την επικαιρότητα, και αυτό περνάει η Κρήτη, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ο κύριος Σωκράτης Κεφαλογιάννης είναι ο δήμαρχος των Ανογείων. Να μας δώσει μια εικόνα, αυτή που εκεί αντιμετωπίζουν. Εμείς απλώς περιγράφουμε. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Κεφαλογιάννη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα από τα Ανογεία.
0: Πώς είστε εκεί, πώς είναι τα πράγματα?
1: Προσέξτε να δείτε, τα πράγματα είναι καλά, θα έλεγα, με την έννοια ότι έχουμε πλέον μια ομαλή ροή της βροχής.
0: Άρα τηρουμένων των αναλογιών, δεν
1: σωστά.
0: Είναι, μάλιστα.
1: Αυτό το οποίο έκανε το βράδυ όμως και πραγματικά τρόμαξε όλους, ήταν μια τρομερή ποσότητα νερού η οποία έπεφτε, και λόγω και της μορφολογίας του εδάφους που έχουν τα Ανογεία, αντιλαμβάνεστε ότι η ορμή αυτών των νερών ήταν πολλαπλάσια της κανονικής.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε καταπτώσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Ευτυχώς καταφέραμε το πρωί να μετακινήσουμε τις πέτρες και ό,τι είχε φερτά φέρει ο δρόμος και να είναι ασφαλής για τους ανθρώπους που μετακινούνται.
0: Υπέροχος στιγμή... ο Ψιλωρίτης, αλλά δύσκολος. Δεν είναι τώρα.
1: Δύσκολος.
0: Περάσατε και φωτιές εσείς, έτσι δεν είναι?
1: Από την δυτική πλευρά. Από
0: μάλιστα.
1: Την δυτική πλευρά. Εμείς εδώ, λόγω
0: γιατί αυτό
1: της
0: πάντα δύσκολο.
1: Να είμαι ειλικρινής, έχουμε μια πολύ καλύτερη διαχείριση.
0: Ότι θα ήταν.
1: Αυτό το
0: ότι θα έκανε καλό υπερβόσκηση, είδατε. Καμιά φορά δεν είναι απλά ευθείες τα πράγματα. Ναι.
1: Μπορεί το κακό να είναι
0: αμοιγές του καλού.
1: Είναι πραγματικά αυτό που, δόξα τω Θεώ, και να μην το ματιάσουμε με το βουνό μας, που γίνεται, είναι σημαντική η χρήση του ζωικού κεφαλαίου πάνω στο βουνό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μεγάλη ιστορία όμως, μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι, θα την κάνουμε αυτό κάποια στιγμή με μια καλή αφορμή, όχι με τα δύσκολα. Πάντως μας λέτε ότι τώρα είναι ομαλοποιημένα τα πράγματα. Βέβαια
1: έχουν
0: χαθεί ένας άνθρωπος ήδη από αυτούς που πήγανε να στηρίξουν τα πλάσματα, τα δικά του, τα ζώα του. Έτσι δεν είναι, στο ποιμνιοστάσιο πρέπει να πήγαινε ο άνθρωπος?
1: Δεν έχει πέσει την αντίληψή μου. Προφανώς στο νομό Ρεθύνου.
0: Ναι, στο νομό Ρεθύνου.
1: Είναι σε άλλο σημείο, δεν το έχω. Αλλά για αυτό που είπατε για το ότι οι κτηνοτρόφοι, γιατί καμιά φορά με ρωτάνε αν συνεργάζονται οι χωριανοί μου στο κομμάτι αυτό των κανόνων της πολιτικής προστασίας. Ξέρετε, ο κτηνοτρόφος με τα ζώα του έχει σχέση. Το νιώθει ως μέρος
0: βαθιά
1: του
0: υπαρξιακή του. Εμείς εδώ,
1: σωστά,
0: όχι εσείς, εμείς εδώ των πόλεων που έχουμε ένα οικόσιτο ζωάκι βέβαια, δεν μπορούμε να νιώσουμε τι πράγμα. Είναι μια ενότητα ο κτηνοτρόφος, το κοπάδι, η γη, όλο αυτό είναι ένα ενιαίο. Σας έχουν πει τώρα αν τα φαινόμενα θα αγριέψουν άλλο
1: τα φαινόμενα... Τα φαινόμενα, όπως η τελευταία ενημέρωση έχει έρθει, είναι ότι θα ομαλοποιηθούν μέχρι και αύριο το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Πιστεύω ότι μέχρι αύριο το μεσημέρι, όπως έχουν ενημερώσει, θα ομαλοποιηθεί. Και τώρα έχει αρχίσει πάλι να ρίχνει δυνατά, έντονα. Και θα επιδεινωθεί πάλι η κατάσταση αύριο το απόγευμα.
0: Α, έχετε και δεύτερο ημίχρονο. Μάλιστα.
1: Έτσι, τουλάχιστον έχουμε ενημερωθεί.
0: Εντάξει, θα κρατάμε και εμείς επαφή. Η εικόνα που μας δίνετε τώρα είναι πιο ήπια, είναι πιο αισιόδοξη. Και θα ξαναμιλήσουμε, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Ο κύριος Σωκράτης Κεφαλογιάννης, ο Δήμαρχος Ανογείων. Μια τέτοια μέρα που λέτε, 1η Οκτωβρίου ή Οκτώβριο, ό,τι σας αρέσει, το 1873 κυκλοφόρησε η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τον πρωτότυπο τίτλο «Η Εφημερής». Εκδότης ήταν ο Δημήτριος Κορομιλάς. Το 1946 τέτοια μέρα εκδόθηκε η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 Ναζί εκεί που είχαν πάει στο δικαστήριο καταδικάστηκαν σε θάνατο σε εγκληματίες πολέμου. Και το 1960, 1η Οκτωβρίου, η Κύπρος κήρυξε και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Και μια τέτοια μέρα στο χωριό Μουργιές, λέει, της Νότιας Γαλλίας. Φαντάζομαι Μουργιές θα είναι η απόδοση προφοράς, εκτός αν τις λένε Μουργιές όντως. Εκεί γεννήθηκε ο, κάτσε να δεις, δεν το έχω όλο τώρα το κρίμα το όνομα, είναι ο Σάρλας Ναβούρ βέβαια. Dans les cafés voisins, nous étions quelques... Ο Σαχνούρ Βαχινά Γκαζναβουριάν. Μεγάλη διαδρομή. Ο πατέρας του τραγουδούσε σε εστιατόρια και αργότερα άνοιξε εστιατόριο, όχι μουσική σκηνή. Η μητέρα του ήταν ηθοποιός. Ο Σάρλας Ναβούρ είχε στρατευτεί στην υπόθεση της Αρμενίας. Προσπαθούσε να αναγνωριστεί η γενοκτονία των συμπατριωτών του από τους Τούρκους και μάλιστα το τραγούδι «Έπεσαν», στα γαλλικά δεν προσπαθώ να το πω για να μην το σκοτώσω, το είχε γράψει ακριβώς για να στηρίξει αυτή την υπόθεση. Έφυγε 1η Οκτωβρίου, με συγχωρείτε μήπως έχω πει κάτι λάθος, του 2018. Έφυγε στα 94 του. Οπότε αυτό που λέγαμε πριν, γιατί τότε ήταν 18, ναι, πόσο μάλλον τώρα που είναι 26, σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα για τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, η διαπίστωση ότι η μακροζωία είναι παρούσα. Αλλά τι σημαίνει αυτό για τις κοινωνίες, και είναι άλλο πράγμα η μακροζωία και άλλο η αιμονή που έχουμε νομίζω πια να φαινόμαστε νέοι. Για να συζητήσουμε κάποιες πτυχές αυτού του τεράστιου θέματος, ελπίζω να προλάβουμε τα βασικά, έχουμε καλεσμένο τον κύριο Ιωάννη Καραϊτιανό, είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας, είναι άμεσος επίκουρος καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι και ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής στο νοσοκομείο Ερίκος Δινάν. Γιατρέ, κύριε πρόεδρε, κύριε Καραϊτιανέ, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα, καλό μήνα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία στην πολύ ωραία εκπομπή σας και χαίρομαι πάρα πολύ που το χαλί ήταν ο Σαρλ Αζναβούρ, γιατί είναι πραγματικά ένα παράδειγμα προς μίμηση για τους επερχόμενους, ότι δηλαδή ένας άνθρωπος έμεινε μέχρι το βαθύτατο γύρος του δραστήριος, εξαιρετικά ενδιαφέροντα.
0: Και αξιοπρεπέστατος και στην τέχνη του.
2: Αξιοπρεπέστατος και χωρίς να κάνει πολλά lifting και τέτοια πράγματα που είναι σήμερα της μόδας, όπως το υπενηχθήκατε προηγουμένως.
0: Διάβασα ένα πολύ ωραίο δελτίο τύπου δικό σας, για να σας πω την αμαρτία μου, και έχω κλέψει τις καλύτερες ιδέες. να μας πείτε 2-3 πράγματα. Πρώτα απ' όλα, έβλεγα εγώ ότι η Ευρώπη, όπως και η Ελλάδα, γυράσκουν, όχι σίγουρα οι διδασκόμενες, αλλά είναι πραγματικότητα ότι η δημογραφική γύρανση είναι πολύ έντονη στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας.
2: Έχετε δίκιο, πράγματι έχει υπολογιστεί ότι σε περίπου 5 χρόνια θα έχουμε έναν στους 5 Ευρωπαίους στην ηλικία άνω των 60 ετών. Μάλιστα. Που είναι ένα βασικό στοιχείο. Και όπως βλέπετε και η ελληνική κοινωνία γυράσκει, και εδώ έχουμε πλέον έναν στους 4 Έλληνες σε ηλικία άνω των 65 ετών. Βλέπετε όμως ότι ενώ η κοινωνία γυράσκει και υπάρχουν τεράστιες ανάγκες που προκύπτουν κάθε μέρα και συνεχώς και θα προκύψουν και στο μέλλον ως προς την φροντίδα των ανθρώπων αυτών, ως προς την υγιή γύρανση που είναι το κυριότερο σημείο, δηλαδή ο στόχος δεν είναι μόνο η μακροβιότητα που πραγματικά...
0: Αλλά και η ποιότητα της ζωής. Αυτό είναι βασικό. Όχι το να κοροϊδεύουμε να κάνουμε τους νέους, αλλά αυτό φαίνεται ότι είναι μεγάλο πρόβλημα. Βλέπω ότι στη Γαλλία ένα κυρίαρχο ζήτημα που έχει αναδυθεί δεν είναι μόνο οι συντάξεις, αλλά είναι το σύστημα υγείας, το κράτος πρόνοιας, γιατί έχει άλλες απαιτήσεις όταν ο πληθυσμός είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Και αυτό πρέπει να μας φοβίζει νομίζω και στη χώρα μας.
2: Έχετε δίκιο, και μπορώ να σας πω ότι το σύστημα της υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Γαλλίας, είναι πάρα πολύ καλό σε σχέση με άλλες χώρες, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο παραδείγματος χάρη. Γιατί η Γαλλία μέσα σε όλα τα τα αρνητικά που έχει, όπως παραδείγματος χάρη το ότι θέλει να κρατήσει την ηλικία συνταξιοδότηση στα 60 και στα 62 χρόνια, που είναι πραγματικά και ανέφικτο και ανεδαφικό στην ηλικία αυτή, όταν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι επιβιώνουν στα 80, στα 90 και στα 100 χρόνια και αυξάνονται. Ξέρετε, ο αριθμός των ανθρώπων άνω των 100 ετών θα υπερδιπλασιαστεί μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.
0: Άρα δεν μπορεί να πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι εισφορές από τα 60 ενός ανθρώπου, άμα ζήσει άλλα 50, δεν αντέχει το σύστημα, δεν είναι θέμα.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά να σας πω και κάτι άλλο, και ο εργασιακός βίος των ανθρώπων, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, παρατείνεται αυτομάτως, γιατί σήμερα ένας 65 και 67 χρόνων άνθρωπος είναι ένας δραστήριος άνθρωπος με πολύ καλή, εφόσον έχει και καλή σωματική και πνευματική υγεία, είναι χρήσιμος και μπορεί να παραταθεί ο εργασιακός του βίος πολύ περισσότερο.
0: Αλλάζουν και τα τραγούδια. Αυτό που λέγε ο 50άρης είναι ένας νέος της εποχής, τώρα μάλλον θα πρέπει να λέμε ο 70άρης, γιατί δεν γίνεται. Δηλαδή 50 λες είσαι μικρό παιδί ακόμα, ανώριμο. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Και αυτό που επισημαίνεται δεν είναι παρακμή το να μεγαλώσεις, είναι ένας άλλος τρόπος ζωής που έχεις και εφόδια, έχεις βέβαια και μειονεκτήματα, δεν το συζητάμε.
2: Έχεις όμως και θετικά στοιχεία, ναι. Παραδείγματος χάρη ότι δεν έχεις πολλές φορές την πίεση που έχει η καθημερινότητα, η εργασιακή και τα σχετικά.
0: Και ανασφάλεια και το τι θα γίνει, έχεις βάλει σε έναν δρόμο τη ζωή και είναι σε εσένα να τις δώσεις περιεχόμενα, αλλά πολλοί όμως δεν θέλουν να πούνε ότι έχω μεγαλώσει και ζω αλλιώς. Θέλουν να υποδίονται τους νέους, που είναι μια άλλη κατάσταση. Όσο σε καλή κατάσταση και να είσαι, ο νέος είναι νέος. Και βλέπουμε όλα αυτά που γίνονται τώρα με τις θεραπείες, με όλες αυτές τις κλινικές που υπόσχονται ότι δεν θα γεράσεις ποτέ. Αυτά έχουν έδαφος. Κύριε καθηγητά ή κύριε πρόεδρε, και τα δύο, καλά, γιατρέ, μάρε.
2: Θα σας πω το εξής, ότι από τις ύπαρξεις του ελληνικού, του ανθρώπινου γένους, όλοι θέλαμε να έχουμε την αθανασία και την αιώνια νεότητα. Είναι φυσικό αυτό και είναι ακριβώς ευεξήγητο το ότι θέλουμε να είμαστε όλοι νέοι και ακμαίοι και τα σχετικά. Όμως το πρόβλημα είναι ότι η σωματική και η πνευματική υγεία και διάρκεια είναι πολύ κρίσιμα στοιχεία αν τα φροντίζει κανείς από την παιδική και την εφηβική και την νεότερη ηλικία.
0: Άρα χρειάζεται και μια όχι μόνο κουλτούρα, μια εκπαίδευση των ανθρώπων πια, ότι θα ζήσουν σε άλλη διάρκεια, με άλλο τρόπο, και πρέπει να προετοιμαστούν από νωρίς πώς θα το κάνουν αυτό. Αυτό μου λέτε.
2: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα, το οποίο πρέπει να περάσει, ότι η υγιής γύρανση και η προσπάθεια να το κατακτήσουμε αυτό το πράγμα δεν αρχίζει στα 65 και στα 70. Αρχίζει από τότε που θυμόμαστε τον κόσμο και γνωρίζουμε ότι είμαστε κύτταρα της κοινωνίας. Μάλιστα. Δηλαδή από τη νεότητα, όταν έχουμε σωστή διατροφή, ότι έχουμε σωματική άσκηση με καλό σωματικό βάρος και όχι παχυσαρκία, όταν δεν καπνίζουμε, δεν καταναλώνουμε υπερβολικές ποσότητες αλκοόλ και κάνουμε τα εμβόλια μας και γενικά.
0: Γιατί αυτά θα έρθουν μετά να μας βρουν όλα. Μπορείτε να μου δώσετε μια επικεφαλίδα, γιατί πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα τελειώσει η συζήτηση μας, να κρατήσουμε έτσι ένα...
2: Ναι, το βασικότερο απ' όλα είναι ότι σήμερα έχουμε κατακτήσει την μακροζωία, αλλά το ζητούμενο είναι πλέον η καλή ποιότητα ζωής. Και εδώ έχουμε το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι και μια πρόκληση για τους κυβερνώντες. Γιατί η κοινωνία και η Ευρώπη γυράσκει, αλλά
0: χρειάζεται επανασχεδιασμός. Ναι.
2: Ναι, δεν
0: έχουν προσαρμοστεί.
2: Αυτά ακριβώς που υπάρχει.
0: Μάλιστα.
2: Πρέπει να επανασυσταθεί τα συστήματα υγείας, πρόνοιας και πρόληψης των νόσων.
0: Κύριε Καραϊτιανέ, γιατρέ, κύριε πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να επικοινωνήσω μαζί σας.
0: 1η Οκτωβρίου του 1947, εκεί στην Αγγλία, γεννήθηκε ο συνιδρυτής, πρώην μπασίστας, τραγουδιστής και συνθέτης των θρυλικών Wishbone Ash. Ο Μάρτιν Τέρνερ. Το Argus ήταν μια μαγική δουλειά των Wishbone Ash. Εγώ εκείνη την εποχή άκουγα πιο ελαφριά ακούσματα και αυτά. Ένας φίλος μου όμως που λάτρευε αυτές μου λέει να σου βάλω να ακούσει ένα δίσκο, και είχα μείνει με το στόμα και το αυτί ανοιχτό. Και βέβαια το μήνυμα, το αντιπολεμικό, έτσι. Throw down the sword. Πέτα κάτω το ξύφος, κοίταξε προς τα πίσω, αυτά περιγράφει, αυτά που σου έχουν λείψει, πώς θα γυρίσεις στη ζωή σου, στις εποχές που ζούμε, νομίζω άκρος επίκαιρο. Σε πολύ λίγο τίτλοι ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προσωρινή ύφεση των ακραίων καιρικών φαινομένων αυτή την ώρα στη Κρήτη μετά τη σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε το θάνατο ενός ανθρώπου, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο δικό δίκτυο. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί εκ νέου. Στο τραπέζι της Κομισιόν οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίηση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, αφήνει η Επιτροπή. Ωστόσο, τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα κάθε χώρας. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Παράνομες χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές τις έρευνες που ανακοίνωσε η Τουρκία μέσω Ναύτεξ με το ερευνητικό σκάφος Ουρούκ Ρέις για το σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ της Άγκυρας και των κατεχομένων, κάνοντας λόγο για μια ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια. Δεύτερη παρέτηση δικηγόρου της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη μέσα σε 2 ημέρες. Την υπεράσπιση της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής μετά την παρέτηση του Νίκου Αλεξανδρή. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποίησεις στη Γαλλία, στις οποίες συμμετέχουν επίσης φοιτητές και εκπαιδευτικοί. Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο, έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια, 21 βαθμούς Κελσίου στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Πέντε. Και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Η Πέπη έστειλε μια πολύ ωραία φωτογραφία. Μου έχει στείλει φωτογραφίες με ένα σωρό γνωστούς και διάσημους εδώ και με το Σαρλ Αζναβούρ. Με τον Κόκοτα έχεις βγάλει καμιά φωτογραφία, Πέπη? Σαν σήμερα, 1η Οκτωβρίου του 22, εκεί στο Ασκληπείο έφυγε ο Σταμάτης Κόκοτας. Χαρακτηριστικές οι φαβορίτες του είχαν γίνει θρυλικές. Ήταν ο παδός του Παναθηναϊκού Γιώργος Κέβη ο Σταμάτης Κόκοτας και λάτρης του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Του άρεσαν πολύ τα γρήγορα αμάξια.

0: η Αλεξάνδρα προτείνει να διαβάσουμε το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι μια τέτοια μέρα, γιατί είναι άλλο πράγμα να ζεις πολύ και άλλο να εξαιμονεί με την νεότητα. Ο Στέργιος από Πειραιά: δεν πιστεύω ότι ο Κατσιμίδη Στέργη έχει κάποια σχέση με τη Δάφνη, γιατί λες είναι πάνω, λέει, από τη Δάφνη το Κατσιπόδι. Η Δάφνη και το Κατσιπόδι είναι η ίδια περιοχή. Το Κατσιπόδι ήταν ένα μέρος που μετά το είπανε Άνω Δάφνη. Καλό μην εύχεται ο Στέργιος, ανταποδίδουμε. Ο Σπύρος: να το δούμε αυτό το θέμα. Είμαι, λέει, τυφλός. Έχω κάνει έτσι για διάβαση πεζών στο Δήμο Ιταίας. Από τον Οκτώβριο του 25 κανένας δεν έχει ενδιαφερθεί. Να το δούμε, να το δούμε αυτό, Σπύρο μου. Ο Βαγγέλης από Καλαμάτα: καλό μήνα. Επίσης, Παναγιώτης από Κομωτινή: ο παλιός είναι αλλιώς.
1: Γεια σου, φίλο, μη μου φωνάζεις. Διώξτε.
0: Ο φίλος μας ο Γιάννης, που πάντα μας στέλνει πολύ χρήσιμες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες από το μουσικό ημερολόγιο. Διαβάζω μία, Γιάννη μου, για να προλάβω, ότι 1η Οκτωβρίου του 1966 ο Τζίμι Χέντριξ πραγματοποιεί την πρώτη ζωντανή του εμφάνιση σε βρετανικό έδαφος, παίζοντας μαζί με τους Cream στη συναυλία που έδωσα στο London Polytechnic, μάλιστα. Α, και ο Elton John το 1977 έγινε ο πρώτος μουσικός που τιμήθηκε στο Madison Square Hall of Fame της Νέας Υόρκης. Έχει κι άλλα, αλλά δεν θα προλάβουμε τα άλλα μηνύματα, οπότε πάω γρήγορα στο Μιχάλη. Γεια σου, Ανδρέα, καλό μήνα, καλή εκπομπή, ευχαριστούμε πολύ, καλό μήνα να έχουμε. Το ίδιο και η Φραντσέσκα: καλό μήνα, αγαπημένε μας, υπέροχο τραγούδι το πρώτο, είναι από το καλεντάρι που είναι για τους μήνες, κάθε πρωτομηνιά βάζουμε το σχετικό τραγούδι του μήνα, του Κατσούλη, στοίχειο θαλασσινό, το τραγούδισε ο Μίτσος, για να δούμε τι. Οχ, γιατί έστειλες τέτοιες? Α, όχι, αυτές οι φατσούλες είναι από πιο πριν. Άνθρωποι, λέει, οι εκτελεστές της. Καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία. Τι άλλο θα γίνει? Γι' αυτό καταδικάζανε δύσεις θάνατον. Μήπως το φάρμακο δεν πιάσει την πρώτη? Οι καταδικασμένοι πόσες φορές θα εκτελεστεί? Sorry, Ανδρέα, το γεγονός με συγκλώνησε. Το καταλαβαίνω απολύτως, Μίτσο μου. Γιατί είναι τεράστια ευθύνη για το ανθρώπινο είδος να τελειώνει αυτό τη ζωή ενός ατόμου του είδους του. Απ' την άλλη, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, ένα τρομακτικό υπαρξιακό δίλημα αυτό, αν κάποιος αφαιρέσει με τον τρόπο που το έκανε η συγκεκριμένη, είχε καταδικαστεί τη ζωή ενός άλλου μέλους, τι πρέπει να κάνεις? Είναι, απ' την άλλη, η θανατική ποινή είναι ότι δεν έχει περιθώριο, και άμα μετά, λέει, βρεθεί ότι ένα στοιχείο ήταν λάθος, και τι κάνεις? Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, είναι πολύ σκληρό πράγμα. Και αυτό το δραματικό που συνέβη, ότι δεν μπόρεσαν ούτε με δεύτερη ένεση να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία αφού την άρχισαν, το κάνει ακόμα πιο τραγικό. Μια απλή αλλά δυνατή ευχή με υγεία και αγάπη μας στέλνει Ευδοξία, που είναι καλόγνωμη μόνο και μόνο από το όνομά της, ο Παναγιώτης. Λέτε και η προβατίνα να μας επιβαρύνει μακροπρόθεσμα, επειδή λέγαμε πριν με τον γιατρό, τον κύριο Καραϊτιανό, τον πρόεδρο της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας, ότι το πώς φερόμαστε στον οργανισμό μας από νωρίς βγαίνει μετά. Ειδικώς τώρα για την προβατίνα, Παναγιώτη μου, δεν ξέρω. Πρέπει να σου πω όμως ότι πρέπει να βρίσκουμε τη χρυσή ισορροπία. Γιατί αν είναι για να ζήσουμε πολύ και καλά όταν γεράσουμε, να μην ζούμε καθόλου πριν, αυτό είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, μεταξύ ποσότητας και ποιότητας πρέπει να βρεθεί το μέτρο. Ο Δημήτρης δεν θα έστελνα μήνυμα, μάλιστα. Καλά τα λέει ο γιατρός, αλλά πρώτα πρέπει να γυρίσουν τα χαμένα ομόλογα των ασφαλιστικών ταμείων πίσω και μετά να βγούμε στα 80 σύνταξη. Κι εγώ 50. Αλλά ακόμα νιώθω την εργασιακή ανασφάλεια. Δεν είναι όλοι οι γιατροί, πείτε του γιατρού, να περνούν για μια πλασμαφαίρεση 6.000 δυστυχώς. Εντάξει, αυτό που είπε ο γιατρός, και ο καθένας μπορεί να συμφωνεί, να διαφωνεί, είναι ότι πρέπει να δούμε τις νέες συνθήκες και να δούμε τι θα κάνουμε. Ότι πρέπει να κάνουμε, πρέπει. Η αδράνεια δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Η Γαλλία ανεβάζει το δανεισμό της σε δυσθεώρητα ύψη για να καλύψει αυτό το κράτος, το κοινωνικό και τις παροχές υγείας όπως είναι, αλλά μία, δύο, τρεις μετά δεν έχει. Άρα, εγώ δεν λέω ότι πρέπει να βγαίνουμε στα 100, Πρέπει όμως να δούμε τι θα κάνουμε και να την ξεκινήσουμε τώρα την κουβέντα, όχι όταν φτάσει στο απροχώρητο, μπορεί να είμαστε και ένα βήμα. Μαριάννα και Μπέμπης Νικολής, με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και επίδομα παιδιού στα 70 το μήνα, μόνο στο γύρας θα μείνουμε, γιατί δεν φτάνει βενζίνη για δεύτερο παιδί. Αχ Μαριάννα μου, εσύ κάνεις ό,τι μπορείς για να στηρίξεις την πατρίδα και το δημογραφικό, αλλά πρέπει και η πατρίδα, όχι μόνο εσένα, πρέπει να αντιδράσει. Καλό μήνα από εμάς, από Πύργο Ηλίας.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Τούμπα να τους φέρουμε τους Ολλανδούς, όπως τουμπάραμε τους Γερμανούς. Θα μας πει τώρα τεχνικές, ασυμπαράει δράκου και ανατροπές και αυτά τα ξέρει ο καημάς. Είναι ειδικός στις πολεμικές τέχνες, αλλά εμείς θα μιλήσουμε για μπάλα. Γεια σου Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Καταρχήν η προβατίνα δεν κάνει κακό.
0: Ίσα-ίσα. Βελτιώνει την υγεία, ομορφαίνει την επιδερμίδα και το πρόσωπο.
2: Οπότε φάτε ελεύθερα.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω.
2: Πριν να ξεκινήσουμε το παιχνίδι αυτή τη στιγμή της Εθνικής Ελπίδων, της Παλαιπωτεθνικής Ελπίδων.
0: Ναι. Καλά πάμε.
2: Είναι...
0: Ή όχι.
2: Ναι, καταρχήν απόψε κερδίζουμε 2-1. Είναι μόλις 30 λεπτό.
0: 2 ή 3-1.
2: Α, θα μπει και τώρα που μιλάμε στο
0: τηλέφωνο. Φαντάσου, δεν προλαβαίνεις να βγεις στο ράδιο και η Εθνική μας βάζει γκολ.
2: Άμα λέω είναι στο...
0: Μπράβο τα παιδιά.
2: Ξεκίνησε, είναι στο, τώρα στο είναι 40 περίπου.
0: Η κάτω των 21 είναι.
2: Μπράβο, μπράβο. Αυτό λέει πάλι από το Ελπίδων.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μια πάρα πολύ καλή φουρνιά.
0: Και με ποιους παίζουμε?
2: Με τη Λετωνία.
0: Α, όχι με τους Ολλανδούς.
2: Όχι, όχι,
0: να τους έχουμε
2: ίδιο,
0: πάρει.
2: Όχι, δεν έχει ίδιο
0: δεν
2: πρόγραμμα.
0: Πέφτουνε, δεν είναι ίδια η ίδια ομιλή.
2: Είναι άλλος όμιλος,
0: ναι,
2: είναι
0: κρίμα.
2: Για το Euro. Αλλά κατά τύχη είμαστε ίδιο όμιλο με τη Γερμανία, ισοβαθμούμε.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή οι Γερμανοί έχουν χάσει από εμάς και εμείς από τους Γερμανούς. Αυτές είναι μόνο νίκες και νίκες μεγάλες.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι μεγάλες νίκες. 2-0 και πάνω.
0: Έχουμε ωραία φουρνιά, έτσι.
2: Ναι, ναι, πάρα πολύ καλά, παιδιά είναι. Πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Καλοί ποδοσφαιριστές, ναι. Γιατί ήταν παλιά που λέγε να κάνουμε μια μεταγραφή, να πάρουμε λίγο τον καημά. Ξέρει, καλή μπάλα. Καλό παιδί. Άμα άκουγες έτσι, σημαίνει κλωτσάω
2: όπου
0: να είναι. Μπράβο.
2: Οπότε πάμε μετά το βράδυ 10 παρατέταρτο Ελλάδα-Ολλανδία.
0: Δύσκολο παιχνίδι, θέλει προσοχή. Και έχουμε και όχι υπερβολικές, αλλά... Να είμαστε και λίγο εγκρατείς. Είναι η Ολλανδία, έτσι. Γιατί...
2: Εμείς οι απ' έξω είμαστε.
0: Ναι.
2: Εμείς
0: γιατί ακούω
2: είμαστε,
0: κόσμο. Ναι, καλά, οι παίχτες μας ξέρουν τώρα, δεν. Αλλά ακούω που αυτό. Εντάξει, ρε παιδιά. Δηλαδή, μην απογοητευτούμε αν έρθει, ας πούμε, ισοπαλία που σε άλλη φάση.
2: Είναι πολύ πιθανό και να χάσουμε.
0: Όχι, άστα αυτό. Κάτσε, ρε Δημήτρη, δεν θα τα λες
2: αυτά. Εγώ τα λέω όπως είναι. Δεν σημαίνει
0: μετά το παιχνίδι να τα λες όπως είναι.
2: Υπερομάδα, ούτε ότι είμαστε έτσι πλάκα.
0: Είμαστε καλή ομάδα.
2: Ναι,
0: είμαστε καλή ομάδα.
2: Ναι, αλλά από την άλλη παίζουμε μια ομάδα που είναι πάντα καλή ομάδα ή πάρα πολύ καλή ομάδα ή καλή ομάδα. Πάντα όμως, έτσι. Είναι βήματα μπροστά από εμάς.
0: Καλά, εντάξει.
2: Δεν έχουμε κερδίσει ποτέ τους Ολλανδούς.
0: Είναι και η χώρα που δίδαξε το λεγόμενο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο.
2: Όλα αυτά που λέω δεν δικαιολογώ ότι μπορεί να χάσουμε.
0: Όχι,
2: δεν έχουμε κερδίσει ποτέ τους Ολλανδούς. Οι ήττες μας συνήθως είναι με μεγάλα σκορ. Δηλαδή μας έχουνε. Μέχρι χτες.
0: Μας είχανε. Μας είχανε. Μας λέει ο φιλόλογος. Θα χρησιμοποιείτε.
2: Σήμερα όμως αλλάζουν τα πράγματα, έτσι. Θέλω να πιστεύω. Θα είναι αλλιώς τα πράγματα. Μπροστά σε μία γεμάτη τούμπα. Και πριν από αυτό υπάρχει μπασκετάκι. Ευρωλίγκα. Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός. Θέλει να κάνει το 3-3 Ολυμπιακός που είναι εξαιρετικός για μια ακόμη χρονιά.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι το φαβορί έτσι κι αλλιώς σε όλα αυτά που συμμετέχει. Αλλά θα δείξει συνέχεια, μην απογοητευθούν οι οπαδοί των άλλων ομάδων, μεταξύ των οποίων και τη δική μου. Λοιπόν, τι ώρα είπε στο παιχνίδι, πε το μάλλον μια φορά να το σημειώσω εδώ.
2: Η εθνική ομάδα είναι 10 παραδέρτο.
0: Μάλιστα.
2: Ο Ολυμπιακός είναι 9.30 και το παιχνίδι τη Ελπίδος το βλέπουμε RTL Sport.
0: Είναι ήδη. Α, ναι, βέβαια, RTL Sport. Μα το έχω εδώ μπροστά στα μούτρα μου. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη.
2: Χαιρετώ, χαιρετώ.

σε ποιες χορδές μέσα μου βρίσκει το ηχόχρωμα και οι τονικές αυτής της φωνής, οι συχνότητες. Σαν σήμερα το 1983, 1η Οκτωβρίου δηλαδή, να πούμε άλλη μια φορά καλό μήνα, το τραγούδι Total Eclipse of the Heart είναι του Jim Steinman αυτό. Μπήκε στην πρώτη θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκανε, λέει, την Bonnie Tyler να είναι η πρώτη ουαλικής καταγωγής τραγουδίστρια που κατέκτησε την κορυφή των charts. Η Δήμητρα έστειλε συγκεκριμένο και αυστηρό μήνυμα. Γεια σας κύριε Παπασταματίου, αυτό που λέω εγώ είναι ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται να δουλεύουν οι συνταξιούχοι. Και η Μαριάννα, α, μάλιστα, μας ακούει με τον Μπέμπι Νικολή, πολύ σωστά, καλό βράδυ.

Λοιπόν, πάμε σε ένα από τα αγαπημένα θέματα της προεκλογικής περίοδου, είτε αυτή είναι άτυπη, γιατί ο Πρωθυπουργός έχει πει άνοιξη του 27, παιδιά. Αλλά έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα. Μέσα σε όλη αυτή την κουβέντα, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν βέβαια οι δημοσκοπήσεις. Που τι είναι οι δημοσκοπήσεις? Είναι μετρήσεις της κοινής γνώμης για τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, για τις επιλογές του σε σχέση με τα κόμματα και τα πρόσωπα και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα. Προσφάτως προέκυψε ένα, θα το χαρακτηρίσω, περίεργο ζήτημα, διότι έγινε μία καταγγελία από έναν δικηγόρο, τον Άρη Παπαδόπουλο, το κρατάμε αυτό, για μια δημοσκόπηση της Interview, η οποία έλεγε στα στοιχεία ότι θα διεξαχθεί από μέχρι 28 Σεπτεμβρίου και βράδυ λέει 27, είχε ήδη μεταδοθεί. Πώς γίνεται, δηλαδή δεν πρόλαβα να ολοκληρώσουν το να πάρουν τηλέφωνο, πρόλαβα να επεξεργαστούν, να κάνουν αναγωγές και τα λοιπά. Με λίγα λόγια, τι έλεγε? Ότι έχω στοιχεία που αποδεικνύουν ότι κάποιες δημοσκοπήσεις είναι στημένες, γιατί η δημοσκόπηση μπορεί να είναι ενημερωτικό εργαλείο, αλλά μπορεί να είναι και εργαλείο χειραγώγησης. Γιατί άμα διαβάσω εγώ ότι όλοι ψηφίζουν, η δημοσκόπηση μπορεί να είναι ενημερωτικό εργαλείο, αλλά μπορεί να είναι και εργαλείο χειραγώγησης. Γιατί άμα διαβάσω εγώ ότι όλοι ψηφίζουν το σκεύη, ας πούμε, κάποια στιγμή λέω και εγώ

0: υπάρχει αυτό το πρόσωπο, πώς ξεκίνησε. Το τρίτο όμως και καθοριστικό είναι τι γίνεται αν βρούμε ότι μια δημοσκόπηση, ρε παιδί μου, είναι, ας το πούμε, στημένη. Τι γίνεται με αυτή την εταιρεία, πού πάει, πώς πάει. Ο καταγγέλων, θα δούμε αν υπαρκτό πρόσωπο, προσέφυγε, λέει, στο ΕΣΟΥΡΟΥ, που έχει αρχείο των εταιριών δημοσκοπήσεων, η οποία όμως αυτή η εταιρεία δεν ανήκει στον ΣΕΔΕΑ, δηλαδή στο Σύλλογο Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς. Επειδή είναι πολύ μπερδεμένα όλα αυτά, ζητήσαμε από τον κύριο Θεοδόρο Χατζιπαντελή, ο οποίος είναι αφιπηρετής σας, καθηγητής εφαρμοσμένης στατιστικής στο Αριστοτέλειο, αλλά είναι ο πρόεδρος της ελεγκτικής αρχής, δηλαδή της Επιτροπής Ελέγχου Δημοσκοπήσεων, του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς, να μας ξεκαθαρίσει 2-3 πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζιπαντελή, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, καλό μήνα σε όλους και όλες που μας ακούν, σε εσάς.
0: Λίγο μπερδεμένη όλη αυτή η ιστορία. Αυτή είναι μια ιστορία που μια επιτροπή όπως η δική σας μπορεί να ασχοληθεί από μόνη της, να πει κάτσε να δω τι έγινε εδώ, ρε παιδιά.
1: Κοιτάξτε, η ελεγκτική αρχή δεν ασχολείται αυτό δίκαια ή από μόνη της.
0: Μάλιστα.
1: Ενεργεί μετά από συγκεκριμένο αίτημα και τη σχετική συμφωνία με κάποιον που ζητά τον έλεγχο μιας έρευνας. Αυτή είναι
0: άρα
1: η
0: πρώτον,
1: διαδικασία.
0: Δεν είστε εισαγγελία. Δεύτερον, όταν λέτε όμως ότι κάποιος πρέπει να προσφύγει, ποιος μπορεί να το κάνει, μπορεί να έρθω εγώ στην επιτροπή σας?
1: Οποιοδήποτε θεωρεί ότι έχει λόγο να προσφύγει. Και κοιτάξτε, δείτε, ο έλεγχος που ασκούμε εμείς,
0: μάλιστα,
1: είναι έλεγχος ο οποίος αφορά το αν η έρευνα αυτή έχει γίνει ακριβώς όπως λέγεται, όπως περιγράφεται και γράφεται στα δημόσια.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά είναι υποχρεωμένος όποιος ελέγχεται να παραδίδει τα αρχιακά υλικά και όλα
0: βάσει των οποίων έβγαλε τα αποτελέσματα.
1: Ακριβώς, όπως έχουμε κάνει αρκετές φορές στο παρελθόν, και στο παλαιότερο και στο πιο πρόσφατο παρελθόν. Φυσικά δεν ανακοινώνονται δημόσια τα αποτελέσματα του ελέγχου που γίνεται κτλ.
0: Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε ο Σύλλογος των Εταιρεών Δημοσκοπήσεων, όχι εσείς.
1: Φυσικά το ξέρω, ο Σύλλογος το ξέρει.
0: Ναι, αλλά αν μια εταιρεία συστηματικά παραβιάζει, ας πούμε, τα επιστημονικά δεδομένα ή τα στοιχεία που έχει δώσει, δεν θα πρέπει να το ξέρει και η κοινή γνώμη, με την έννοια ότι...
1: Καλά, άμα το κάνει συστηματικά, ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, και ο ΣΕΔΕΑ στην Ελλάδα αλλά και η ΕΣΟΜΑΡ που είναι η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιριών,
0: μάλιστα,
1: αν υπάρξει τέτοιο ζήτημα το βλέπει και ασχολείται τώρα, αλλά δεν είναι αυτό, δεν είχαμε τέτοιο παράδειγμα στην πρόσφατη και παλαιότερη ιστορία στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είχαμε τέτοιο παράδειγμα, ίσα-ίσα οι ελληνικές εταιρείες γενικά, σε γενικές γραμμές, είναι καλές. Και θα μου επιτρέψετε να πω για το εξής, κάνοντας και λίγο πλάκα. Όπως οι αναρχικοί λένε, αν οι εκλογές μπορούσαν να αλλάξουν
0: θα ήταν παράνομες,
1: τον κόσμο, θα ήταν παράνομες.
0: Το
1: έτσι και εμείς
0: ισχύει.
1: Λέμε
0: ναι,
1: ότι αν οι έρευνες μπορούσαν να καθορίσουν το αποτέλεσμα, θα είχαν απαγορευτεί. Γιατί, ξέρετε, και
0: είναι
1: στην
0: ωραίο,
1: Ελλάδα...
0: Αλλά το ότι δεν το καθορίζουν δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να δημιουργήσουν και τάσεις.
1: Όχι, προσέξτε, και εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά και σε διεθνές επίπεδο,
0: μάλιστα,
1: οι έρευνες που κάνουμε για την επίδραση των ερευνών γνώμης δείχνουν ότι το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Δηλαδή δεν αλλάζουν το τελικό αποτέλεσμα.
0: Έχει γίνει σχετική δημοσκόπηση.
1: Κάνουμε
0: που λέει ότι αν οι δημοσκοπείς λένε αυτό, εσείς ας πούμε θα επηρεαστείτε, και
1: ναι,
0: ο κόσμος
1: κοιτάξτε,
0: λέει όχι.
1: Όχι, δεν πάει έτσι. Είναι πολύ πιο σύνθετη η έρευνα όπως γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς εκείνο που βλέπουμε είναι ότι δεν επιδρούν, δεν αλλάζουν το ποσοστό, γιατί

0: Συμβαίνει αυτό, να σας πω το εξής, για να γίνει και λίγο πιο κατανοητό. Πέστε λοιπόν ότι κάποιοι σκέφτονται να ψηφίσουν το κόμμα τάδε και κάποιοι το κόμμα δυνατό σκέφτονται, δεν είναι αποφασισμένοι. Βλέποντας π.χ. ότι το κόμμα τάδε ανεβαίνει, λένε κάποιοι από αυτούς, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα, ας ψηφίσω το άλλο που είναι πιο κα... Και τελικά το αποτέλεσμα κατά μέσο όρο είναι το ίδιο. Αυτό έχουμε βρει πολλές φορές.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν έχει σημασία. Οι έρευνες γνώμης δεν είναι κάτι που μας καθορίζει τι θα κάνουμε ο καθένας και κάθε μια από μας. Εκείνο το που είναι χρήσιμες αφενός μεν για τα κόμματα, ώστε να βλέπουν τι συμβαίνει και να καθορίζουν την πολιτική τους.
2: Αυτές είναι και τα... κάποιες που γίνονται και δεν δημοσιεύονται. Το έχετε ακούσει και όλο αυτό το...
0: Φυσικά
2: οι κρυφές δημοσκοπήσεις
0: και τα λοιπά. Όχι, φυσικά γίνονται έρευνες, οι οποίες δεν σημαίνει ότι είναι για δημοσίευση. Όσο αφορά εμάς τον καθένα για την καθεμία που βλέπουμε μια έρευνα, μπορούμε να δούμε την εικόνα που υπάρχει στην κοινωνία και πιθανόν, ξέρετε, μερικές φορές λέμε, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις, η μεγάλη πλειοψηφία, οι πολλοί πιστεύουν κάτι, εγώ πιστεύω κάτι άλλο, μήπως κάνω λάθος, και το ξανασκέφτεσαι.
2: Εντάξει, αλλά ότι αυτό... δημιουργείται μια εικόνα και ζούμε σε μια εποχή που καμιά φορά, ξέρετε, οι πολλοί έλκονται. Από το σου λέει, άμα είναι πολύ εκεί, αυτό το λέγανε παλιά και οι παλιοί μαγαζάτορες.
0: Καλά,
2: δηλαδή έπαιζε σε μια καταπληκτική κλασική ορχήστρα αυτά. Και δίπλα ένα πολύ σουξεδιάρικο και το ένα ήταν φουλ γεμάτο και στα άλλα.
0: Φυσικά, πάντα
2: έλκει. Οι πολλοί έλκουν και τους περισσότερους. Να ρωτήσω κάτι πιο συγκεκριμένο. Επειδή έχει δημιουργηθεί τώρα και ένα θέμα με το αν είναι υπαρκτό πρόσωπο συγκεκριμένος άνθρωπος. Εσείς μας είπατε ότι η ελεγκτική αρχή που είναι στον ΣΕΔΕΑ πρέπει για να λειτουργήσει να γίνει η καταγγελία.
0: Προφανώς.
2: Αυτός, βλέπω εδώ την απάντηση του κυρίου Βασιλιάδη της ίντερβιου που λέει ότι αν θέλει, λέει, να μας καταγγείλει κάποιος, να πάει στην ελεγκτική δημοσκοπήσεων, σε εσάς δηλαδή, στον κύριο Χατζηπαντελή, να πει ότι ο Βασιλιάδης έχει μια στημένη δημοσκόπηση και να πληρώσει το παράβολο των 500 ευρώ. Είναι τόσο το παράβολο πρώτα απ' όλα.
0: Το παράβολο είναι πράγματι τόσο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κόστος του ελέγχου είναι 500 ευρώ. Μπορεί να είναι και μεγαλύτερο.
2: Πολύ μεγαλύτερο. Ο συγκεκριμένος, αν υπάρχει, γιατί το έστειλε στο ΕΣΟΥΡΟΥ, στην Προεδρία της Δημοκρατίας, παντού τέλος πάντων στα μίντια, και δεν το έστειλε σε εσάς, δεν ήξερε, λέτε.
0: Δεν μπορώ να πω, να σκεφτώ, ούτε ξέρω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κλπ. Και γιατί το δεν
2: το
0: προσέφυγε.
2: Έτσι.
0: Θα μπορούσε.
2: Το ΕΣΟΥΡΟΥ δεν μπορεί να σας το προωθήσει.
0: Το ΕΣΟΥΡΟΥ, κοιτάξτε, το ΕΣΟΥΡΟΥ δεν έχει καμία σχετική αρμοδιότητα. Το ΕΣΟΥΡΟΥ
2: μπορεί να ελέγξει ένα κανάλι, αλλά το κανάλι.
0: Ούτε κανάλι.
2: Δεν
0: το ΕΣΟΥΡΟΥ, σύμφωνα με τον νόμο,
2: μάλιστα,
0: όσο αφορά τις εταιρείες ερευνών, ελέγχει την εταιρική σύνθεση, ελέγχει το αν είναι πραγματικό, ότι είναι νομικά πρόσωπα, είναι ανώνυμες εταιρείες, τι είναι. Και εκείνο που είναι το κυριότερο για το ΕΣΟΥΡΟΥ.
2: Αυτό πείτε μου, γιατί είδα ότι έρχεται το δελτίο ειδήσεων και πρέπει να φύγουμε. Αλλά ξεχάστηκαμε την κουβέντα.
0: Το κύριο για το ΕΣΟΥΡΟΥ είναι το αν είναι συνδεδεμένη μια εταιρεία με κάποιο μέσο ενημέρωσης. Δηλαδή, αν η τάδε εταιρεία είναι με το δύνα μέσο, δεν πρέπει να δημοσιεύονται πράγματα στο άλλο, σε άλλο κλπ. Αυτό είναι όλο.
2: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζηπαντελή, νόμιζα θα ξεμπερδεύαμε 2-3 κουβέντες, αλλά μπήκαμε σε πολύ ωραία θέματα και εσείς, επειδή μας τα δώσατε και συγκροτημένα, ξεχάστηκα κι εγώ.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηπαντελή.
0: Και εγώ να είστε
2: Πρόεδρε.
0: Καλά και καλό μήνα.
2: Καλό μήνα να έχουμε, σωστά. Λοιπόν, φτάνουμε τώρα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Είναι έτοιμος ο Θάνος Σιαφάκας, παιδιά? Είναι έτοιμος να μπει να ενημερώσει? Μπράβο, Θάνο. Οπότε να φεύγω εγώ στα γρήγορα, αφού σας θυμίσω όμως ότι ο Albert Collins, ο περίφημος αυτός κιθαρίστας και τραγουδιστής του blues, γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1932 και από ό,τι λέει εδώ, too many dirty dishes, αφήσαμε πολλά απλή τα πιάτα, αφήστε να τα πλύνουμε αύριο, παιδιά, γεια σας.

0: in his kitchen. Pots and pans everywhere. That's pitiful. Look at all these glasses laying all up on the scene. Look like she done had a party up in here, too. You wait till I see this woman when she get home.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι 5η-1η Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφ. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Φωνική κακοκαιρία στην Κρήτη. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στο Ρέθυμνο. Ξεχύλισαν ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια. Μπαράζ 112 σε Μυλοπόταμο, Ζωνιανά, Λιβάδια. Από το 1986 είχαμε να δούμε τόσο νερό, λέει ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου στο Earth News Radio. Έρχονται τα χειρότερα, μεγάλη προσοχή μέχρι την Κυριακή, προειδοποιούν οι ειδικοί, καταιγίδες αύριο και στην Αττική. Ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai είχε υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση, ανέφερε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είπε ακόμη ότι σε λίγες ημέρες θα υπάρχει εικόνα για πιθανές διασυνδέσεις με το Ιράν. Ποιο είναι το προφίλ του δράστη και ποιο το προφίλ του πιλότου ήρωα? Στο τραπέζι της Κομισιόν οι επιστολές Μητσοτάκη και Μελώνη για την ενέργεια. Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει στοχευμένη ευελιξία όπως στην άμυνα και την ενέργεια, απάντησε ο εκπρόσωπός της σε ερώτηση για την πρόταση του Πρωθυπουργού. Δεν θα επιτρέψουμε την πόντιση του καλωδίου αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια, υποστηρίζει προκλητικά το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Δεν τίθεται θέμα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό, η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη. Διπλωματικές πηγές για τουρκική ναύτεξ. Παράνομες οι έρευνες σε κυπριακά ύδατα. Μία ακόμη προκλητική μονομερής ενέργεια. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, είπε ο Νίκος Δένδιας, με ελληνικά F-16 Viper, η 66η επέτειος της ανεξαρτησίας. Μέσα στον Οκτώβριο η ρύθμιση για τις 120 δόσεις και το νέο πλαίσιο για τους servicers δηλώνει στο Earth News ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τι φέρνει ο Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, μια επίσκεψη με πολλά μηνύματα. Για δεύτερη φορά μένει χωρίς δικηγόρο ή γιατρός. Παραιτήθηκε και ο Νίκος Αλεξανδρής. Το δικηγορικό γραφείο επικαλείται τις τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης για την διακοπή της συνεργασίας. Και τέλος, αναστολή εκτελέσεων στο Τενεσί ως το τέλος του έτους. Μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ, τη χορήγησαν δύο φορές πεντοβαρβιτάλι και επέζησε. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την κακοκαιρία που σφυροκοπά την Κρήτη, εικόνες καταστροφής και έναν νεκρό άφησε πίσω του το πρώτο κύμα που σάρωσε την Κρήτη και ιδιαίτερα τα χωριά του Ρεθύμνου πλημμύρισαν δρόμοι, σπίτια και μαγαζιά, κατέρευσαν γέφυρες ενώ και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά.
5: Πρωτοφανείς πλημμύρες για τα τελευταία χρονικά. Δίνουμε μεγάλη μάχη να ανοίξουμε το κεντρικό οδικό δίκτυο. Η αγροτική οδοποιία σε πολλά σημεία έχει εξαφανιστεί εντελώς.
6: Το χωριό έχει βουλιάξει. Έχει βουλιάξει το χωριό.
7: Πλημμυρίσαν σπίτια.
6: Ναι, ναι, σπίτια, ο ποταμός έχει γεμίσει.
8: 100 γίδια χάνω. Έχουν κατέβει στους ποταμούς, τα πήραν από τους σπίτιους ο ποταμός.
6: Κινδυνεύσαν τα αυτοκίνητα, κινδυνεύσαν ανθρώποι.
9: Κατέβασε όλες αυτές τις πέτρες που βλέπετε. Το αυτοκίνητό μου το έχει καταστρέψει.
10: Έχουν πλημμυρίσει πάρα πολλά σπίτια. Δεν ξέρω αν τα φαινόμενα εξελιχθούν όπως λένε που είπαν ότι θα χειροτερέψουν το απόγευμα και μέχρι το Σάββατο θα είναι αυτή η κατάσταση. Θα έχουμε σοβαρά προβλήματα, σοβαρότατα προβλήματα.
4: Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον κτηνοτρόφο από τις Καρίνες Ρεθύμνου, καθώς εντοπίστηκε νεκρός μετά την επιχείρηση αναζήτησης η οποία στήθηκε στην περιοχή. Πάμε ευθύς αμέσως στην Έλενα Καραθάνου. Θα μας μεταφέρει το δικό της ρεπορτάζ. Έλενα, οι συγγενείς του ηλικιωμένου κτηνοτρόφου τον παρακαλούσαν να μην βγει από το σπίτι. Δυστυχώς δεν τους άκουσε. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Θάνο. Και πράγματι, δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν και οι φόβοι τους. Χθες το απόγευμα, ο οποίος αποφάσισε να πάει να ταΐσει τα ζώα του, όπως τους είπε. Πού πας, του είπαν οι συγγενείς του, βλέποντας τον να φεύγει μέσα στη βροχή. Εκείνος τους αγνόησε, γιατί πίστεψε ότι θα τα καταφέρει, όπως τους είπε. Εγώ ξέρω το δρόμο και θα επιστρέψω. Ήταν τα τελευταία λόγια, όπως φαίνεται να είπε ο 80χρονος κτηνοτρόφος. Προσπάθησε να πάει να ταΐσει τα ζώα του, γιατί σκέφτηκε ότι εάν υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα που εξακολουθούν να υπάρχουν στην Κρήτη, δεν θα μπορέσει να πάει τις επόμενες ίσως μία, δύο, τρεις μέρες να τα ταΐσει. Ο φόβος ήταν αυτός, ήθελε να σώσει τα ζώα του. Προσπάθησε να διασχίσει λοιπόν ένα σημείο που λόγω της νεροποντής είχε μετατραπεί σε χύμαρο, ήταν ρέμα εκείνο το σημείο, αλλά πιθανότατα θέλοντας να φτάσει στο ποινιοστάσιο του, προσπάθησε να το διασχίσει και ζαλίστηκε. Και όπως φαίνεται σήμερα το πρωί που βρέθηκε εκεί η κλιμάκια της πυροσβεστικής, η αστυνομία, γιατί ανησυχούσαν οι συγγενείς του από χθες και προσπαθούσαν να τον εντοπίσουν, αλλά μάταια. Σήμερα λοιπόν το πρωί και οι συγχωριανοί λοιπόν του 80χρονου επιχείρησαν στην ευρύτερη περιοχή να τον αναζητήσουν και δυστυχώς βρέθηκε πράγματι σε αυτό το σημείο. Αυτό δηλαδή που είχαν οι συγγενείς του στο μυαλό τους δυστυχώς επιβεβαιώθηκε, βρέθηκε μέσα σε αυτό το ρέμα, σε αυτό το χύμαρο, όπου δυστυχώς είχε παρασυρθεί, έχασε τις αισθήσεις του και μάλιστα ήταν ο άνθρωπος καλυμμένος και από τα κλαδιά, όπως παρασύρθηκαν και αυτά από τα ορμητικά νερά στο σημείο. Πήγε δηλαδή να σώσει τα ζώα του και δυστυχώς δεν επέστρεψε στο σπίτι του, Θάνο.
4: Είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, Έλενα, σε τέτοιες περιπτώσεις. Νομίζουμε, πιστεύουμε ότι είμαστε υπεράνθρωποι, ότι είμαστε πάνω από τις δυνάμεις της φύσης και αγνοούμε τα φαινόμενα.
11: Βέβαια, πρόκειται και μια απόσταση την οποία ο άνθρωπος έκανε κάθε μέρα, διέσχιζε εκείνο το σημείο κάθε μέρα. Προφανώς όχι με τόσο άσχημες καιρικές συνθήκες και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όπως ακριβώς λες και εσύ, θεώρησε ότι θα είναι άλλη μια μέρα με δυνατή βροχή που θα τα καταφέρει. Δυστυχώς όμως προσπάθησε να διασχίσει τα νερά και ξέρουμε πολύ καλά πως όταν είναι τα νερά της βροχής που έρχονται ορμητικά, δεν μπορείς εκείνη την ώρα να πατήσεις το πόδι σου μέσα σε αυτά τα νερά, γιατί δεν ξέρεις ούτε και το ύψος του νερού και δεν ξέρεις και εσύ ο ίδιος αν θα καταφέρεις πράγματι να το περάσει ή όχι.
4: Έλενα, θερμά να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Εμείς συνδεόμαστε και με τον Γιώργο Παπαδάκη που βρίσκεται στον φουσκωμένο γιόφυρο του Ηρακλείου για να μας μεταφέρει την γενικότερη εικόνα εκεί από εκεί. Γιώργο, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Θανό. Ο Γιόφυρος όντως είναι το πιο κρίσιμο σημείο το οποίο συνδέεται με την ίδια την πόλη του Ηρακλείου, γιατί διασχίζει τουλάχιστον 4 από τις δυτικές της συνοικίες. Και είναι το ποτάμι το οποίο στο παρελθόν έχει δώσει φωνικές πλημμύρες. Το 1937, όσο και αν φαίνεται μακρινό, είχαν πνιγεί 19 άνθρωποι. Είχε δημιουργηθεί και ένας καταβλισμός προσφυγικός. Παρέσυρε, ήταν τέτοια η ορμή του νερού που παρέσυρε τα πληθόκτιστα σπίτια των μικρασιατών προσφύγων. Στη συνέχεια, το 1968 είχαν πάλι πλημμύρα με 4 νεκρούς και πολύ πολύ πρόσφατα, στα τέλη της δεκαετίας του 80, πάλι πλημμύρα με 3 νεκρούς. Εκεί λοιπόν επικεντρώνεται, Θάνο, η προσπάθεια της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας στο να μείνει το ρέμα καθαρό. Το ρέμα αυτό, το ποτάμι, γιατί στην ουσία ποτάμι είναι, και μάλιστα από τα λίγα της Κρήτης που έχουν όλο τον χρόνο νερό, καθώς προέρχεται από τις πηγές του Ξυλωρίτη το νερό του. Έγιναν από τη νύχτα και σήμερα το πρωί, δηλαδή και πριν και στη διάρκεια της νεροποντής, γινόντουσαν καθαρισμοί συνεχώς. Mm-hmm. Ωστόσο τα υλικά, τα φερτά υλικά που έρχονται από τα μικρότερα ρέματα και σκουπίδια, όπως μας ενημέρωσαν δυστυχώς από την περιφέρεια, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία όπου οι άνθρωποι πετούν σκουπίδια ατάκτως, όχι σε κάδους. Αυτά λοιπόν δημιούργησαν πρόβλημα, ανέβηκε η στάθμη περί το 1,5 μέτρο, αλλά ευτυχώς πρόλαβαν τα μηχανήματα της περιφέρειας να καθαρίσουν το ποτάμι. Στα σημεία δηλαδή που πήγε να δημιουργήσει πρόβλημα, γιατί υπάρχουν τρία σημεία, τρεις μικρές γέφυρες, όπου μπορεί.
4: Βρέχει τώρα, Γιώργο, αυτή τη στιγμή πώς είναι ο καιρός, βρέχει?
12: Αυτή τη στιγμή, Θάνο, είναι καλός ο καιρός, όπως είχαν προβλέψει και οι μετεωρολόγοι, έτσι.
4: Το λέω αυτό γιατί μας έλεγε η Νικολέτα Ιζιακοπούλου ότι τα χειρότερα είναι μπροστά μας.
12: Ακριβώς.
4: Και έρχονται δύσκολα 24 ώρα και υπάρχει συναγερμός και πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή μέχρι το πρωί της Κυριακής τουλάχιστον.
12: Σωστά, πολύ σωστά. Αύριο ενδεχομένως θα έχουμε μια ύφεση, όχι ότι θα σταματήσει η βροχή, αλλά δεν θα έχουμε τη ραγδαιότητα που είχαμε τα ξημερώματα, γιατί ειδικά στην περιοχή του Ηρακλείου, μέσα σε 2,5 ώρες έπεσαν 220 χιλιοστά νερού. Δηλαδή μια ποσότητα νερού που πέφτει στην περιοχή του Ηρακλείου, πάντα που μιλάμε, σε διάστημα 3 μηνών. Έτσι. Και αυτό έπεσε σε 2 ώρες. Είμαστε λοιπόν τυχεροί που μείναμε εντός εισαγωγικών σε αυτά τα μικροπροβλήματα που δημιουργήθηκαν. Πρόλαβε βέβαια και η πολιτική προστασία, είχαν προσέξει περισσότερο και κάτι, γιατί το λένε και 2 και 3 μέρες νωρίτερα. Έχουμε προειδοποιήσεις, προσοχή και στις μετακινήσεις και τυχόν κάποια υλικά πρέπει να ασφαλιστούν, κάποια αυτοκίνητα να μην είναι κοντά σε ρέματα κλπ.
4: Είμαστε έτοιμοι όμως για κάτι αντίστοιχο, γιατί αυτό έλεγε η Νικολέτα το πρωί. Θα πέσει κάτι αντίστοιχο σε νερό, σε ποσότητα νερού.
12: Θα πέσει και ενδεχομένως και περισσότερη, και ειδικά το Σάββατο. Αύριο μπορεί να υπάρξει μια ύφεση, αλλά το Σάββατο τουλάχιστον τα μοντέλα τα μετεωρολογικά, από ό,τι ξέρω κι εγώ, στο ρεπορτάζ, δηλαδή στο πλούσιο ρεπορτάζ πάντα, δείχνουν πολύ έντονη βροχόπτωση και μάλιστα σε μεγάλο ύψος. Μεγάλο ύψος σε χιλιοστά εννοώ. Κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε όντως πολύ πιο έντονα φαινόμενα από αυτό που είχαμε ένα 2-3 ώρες σήμερα τα ξημερώματα. Και απόψε πάλι περιμένουμε βροχόπτωση, όχι όμως την ίδια ένταση που θα έχει το Σάββατο. Και γι' αυτό παραμένουν σε πλήρη, σε απόλυτη επιφυλακή όλες οι δυνάμεις που σχετίζονται με την πολιτική προστασία. Δηλαδή είτε οι υπηρεσίες της περιφέρειας, των Δήμων, η ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο έχει ενισχυθεί συνολικά στην Κρήτη, δεν ξέρω αν έχει υποθεί αυτό.
4: Ναι.
12: Εκτός από την τοπική τρίτη ΕΜΑΚ, έχει έρθει ακόμα μια ΕΜΑΚ από την Αττική, μαζί με ειδικά επιστριοφόρα οχήματα και την ειδική ομάδα διάσωσης σε ποτάμια, με λέμβους δηλαδή.
4: Λοιπόν, σε κατάσταση συναγερμού,
12: να μην πάμε σε κάτι τέτοιο.
4: Σε επιφυλακή, ολόκληρη η Κρήτη, ολόκληρο το νησί. Να ευχηθούμε ότι θα αντιμετωπιστεί και το δεύτερο κύμα αυτό της κακοκαιρίας. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο. Θα είμαστε σε επαφή για το ενδεχόμενο που κάτι προκύψει. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Γιώργο Παπαδάκη. Τώρα, ο Δήμαρχος Ανογίων Σοκράτης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, απίφθινε σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των δύσκολων συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή.
7: Η 30 πόντι νερό, να καταλάβετε ότι λόγω της κλίσης των εδαφών πολλαπλασιάζεται και η ορμητικότητά τους και η επίδραση που έχουν στις υποδομές. Κυρίως καταπτώσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και στο αγροτικό οδικό δίκτυο.
4: Ο δρόμος είναι ανοιχτός, Ηράκλειο, Ανόγια.
7: Ναι, ο δρόμος διατηρήθηκε ανοιχτός με τα μηχανήματα του Δήμου και με τη βοήθεια της περιφέρειας. Κάναμε επεμβάσεις άμεσα. Είχαμε ένα θέμα το οποίο αποκαταστάθηκε πριν 2 ώρες με την ηλεκτροδότηση της περιοχής. μένουν κάποιες παρεμβάσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους ανθρώπους που κινούνται και με τα αυτοκίνητά τους, αλλά και ως πεζοί. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις μέρες.
4: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά πως τέτοια ένταση βροχόπτωσης είχε να καταγραφεί στην περιοχή από το 1986.
13: Τέτοιες βροχοπτώσεις εδώ έχουν πέσει από το 1986. Έχουν κλείσει κεντρικοί δρόμοι. Έχει εξαφανιστεί η αγροτική οδοπία. Έχει πάρει γέφυρες. Στα λιβάδια Μυλοποτάμου έχει πάρει τη γέφυρα της Τιμονίδης Κουρίου και έπεσαν και 4x4 μέσα με ένα ζευγάρι. Και ευτυχώς είναι ζωντανοί και πάνε στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο. Έχουμε άλλους ανθρώπους που στα Ζωνιανά που αντλήσανε τα υπόγεια. Είναι όλη η περιβαλλοντική δύναμη του Ρεθύμνου εκεί. Όλα τα υπόγεια του χωριού φράξανε τα ρέματα με φερτά υλικά, πέτρες από το βουνό, από τον Ψιλορίτη, και μπήκανε τα ρέματα μέσα στο χωριό. Και όχι στα λιβάδια, παντού. Είναι τρομερό το φαινόμενο.
4: Μάλιστα.
13: Πολύ έντονο. Mm-hmm. Και το κακό είναι ότι είναι σε εξέλιξη, συνεχίζει. Ευτυχώς είχαμε κλείσει χθες τα σχολεία του Δήμου Μυλοποτάμου. Όλα, και τους βραχονιμπιακούς. Έχουμε 2.500 μαθητές.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Στο μεγάλο θέμα των ημερών θα πάμε τώρα. Το μυστήριο του θρίλερ με άρωμα τρομοκρατίας πυκνώνει σχετικά με τη χθεσινή επίθεση με μαχαίρι στο πιλωτήριο της πτήσης της Fly Dubai, και μάλιστα στην οποία επέβαιναν δεκάδες πολίτες του Ισραήλ. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για τις νεότερες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα,
4: Πολλά
14: Θάνο.
4: Τα σενάρια.
14: Πολλά τα σενάρια.
4: Το Ισραήλ επιμένει ότι είναι, πρόκειται για απόπειρα τρομοκρατίας, έτσι. Mm-hmm. Και ο κύριος Νετανιάχου επιμένει σε αυτό και μάλιστα αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει και το Ιράν πίσω από αυτή την απόπειρα.
14: Πολύ σωστά. Τώρα, ο συγκυβερνήτης έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας, η οποία δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ και έχει ξεκαθαρίσει ότι θα αποκτήσει μόνο όταν το Ισραήλ αναγνωρίσει ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Τώρα, ο κύριος Νετανιάχου τόνισε ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις Σαουδαραβικές αρχές, ενώ αναφορικά με το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Ινδός πιλότος της Fly Dubai, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι μαχαιρώθηκε στο κεφάλι και το χέρι του κόπηκε σχεδόν στα δύο. Μάλιστα, μιλώντας στο Fox News, είπε ότι ο συγκυβερνήτης που επιτέθηκε στον κυβερνήτη είχε υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει στοιχεία. Στο μεταξύ, η αεροπορική εταιρεία Emirates ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι αναστέλει όλες τις πτήσεις κοινού κωδικού με τη Fly Dubai από και προς το αεροδρόμιο του Τελαβίβ μέχρι νεοτέρα, μετά την αναστολή των πτήσεων της Fly Dubai από το Dubai προς το Τελαβίβ στη διάρκεια της έρευνας. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι αν και δεν επιτρέπονται οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας, το Βασίλειο επιτρέπει από το 2022 τη χρήση του εναέριου χώρου του σε αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις προ ή από το Ισραήλ. Την ώρα που Ισραηλινές πηγές, όπως το δίκτυο Channel 16, μιλούν για θρησκευτικό εξτρεμιστή, η πλήρης ταυτότητα του φερόμενου δράστη που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον πιλότο και επιχείρησε να συντρίψει το αεροσκάφος παραμένει αδιευκρίνηστη. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο φερόμενος ως δράστης είναι υπήκοος του Ομάν, με το οποίο επίσης το Ισραήλ δεν έχει επίσημες διπλωματικές σχέσεις. Επομένως, είναι εύλογο το ερώτημα πώς ο πιλότος από το Ομάν έλαβε άδεια να πετάξει στο Ισραήλ όπου κατευθυνόταν
4: το
14: αεροσκάφος.
4: Είναι ένα ερώτημα, το ακούω από εκεί.
14: Ένα κενό ασφαλείας.
4: Δεν ξέρω αν είναι κενό ασφαλείας. Mm-hmm. Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντηθεί. Τώρα, το άτομο αυτό, ο δράστης, είχε σκοπό την αεροπειρατεία ή να το ρίξει το αεροσκάφος, το αεροπλάνο?
14: Αν ρωτάς εμένα, θεωρώ, η προσωπική μου αυστηρά γνώμη είναι ότι ήθελε να το ρίξει το αεροσκάφος και όχι να κάνει αεροπειρατεία.
4: Γιατί το Ισραήλ ούτως ή άλλως μιλάει για μια νέα 11η του Σεπτέμβρη.
14: Γι' αυτό το λέω.
4: Και με άξονα την μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου και με άξονα τις εκλογές της 27 του μηνός
14: Οκτωβρίου,
4: Οκτωβρίου ακριβώς, που εκεί η αντιπολίτευση σχεδόν έρχεται στα ίσα με τον συνασπισμό του
14: βαθιά διχασμένο
4: Νετανιάχου,
14: λαός αυτές τις
4: έτσι, 52 έδρες δίνουν δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί όλο αυτό το περιστατικό να είναι άσχετο με τη συγκυρία.
14: Ναι, με τις εκλογές δεν ξέρω κατά πόσο σχέση έχει. Σίγουρα όμως με την σφαγή των Ισραηλινών από την Χαμάς είναι πολύ λογικό να έχει. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον, Θάνο, είναι ότι πάντα το Ισραηλινό κανάλι Channel 16 ανέφερε ότι ο συλληφτής προσευχόταν υπερβολικά καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και αρνιόταν να δώσει το χέρι σε γυναίκες, ενώ σημειώνει ότι ο συγκυβερνήτης είχε προσληφθεί από τη Fly Dubai μόλις πριν από 8 μήνες. Τώρα, να κλείσω λέγοντας ότι στις έρευνες μετέχουν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από τις λίγες αραβικές χώρες που διατηρούν επισήμως διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, και ανακοίνωσαν ότι είναι σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για να επιβεβαιωθεί ή όχι το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας. Αν και η εταιρεία Fly Dubai των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ζήτησε να αποφευθεί οποιαδήποτε πρόωρη εικασία για το συμβάν, οι Ισραηλινές αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής τζιχαντιστικής επίθεσης με στόχο κυρίως τα Εμιράτα και βέβαια τι άλλο τις συμφωνίες του Αβραμ, χάρη στις οποίες η χώρα εξομάλυνε το 2020 τις σχέσεις της με το Ισραήλ.
4: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, θα σε ξαναβρούμε στην πορεία του δελτίου. Mm-hmm. Τώρα, για το πώς το αεροσκάφος κατάφερε να ανακτήσει τον έλεγχο μετά την επίθεση στον θάλαμο διακυβέρνησης, εξήγησε ο έμπειρος πιλότος και δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
15: Οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία, που είναι ποιοι? Πρώτον, ο κυβερνήτης, ο οποίος άντεξε τις μαχαιριές και έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε, κάτω από πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Οι άνθρωποι οι οποίοι με το που άνοιξε η πόρτα και άρχισαν τις φωνές, μπήκανε σε ένα πάρα πολύ μικρό και περιορισμένο χώρο.
14: Και στη συνέχεια οι εφεδρικοί πιλότοι. Ναι.
15: Και ο άνθρωπος ο οποίος είχε την πρόνοια να ανακόψει τη βαριά βήθηση αυτή, η οποία δημιουργούσε, έδινε πολύ λίγο χρόνο ζωής στο αεροσκάφος, ναι, και δημιουργούσε και αεροδυναμικές πιέσεις. Και τέλος, οι εφεδρικοί πιλότοι που το πληγωμένο αυτό αεροσκάφος το πλήρωσαν, mm-hmm, είναι όλοι, δεν θα τους πω ήρωες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργήσαν πρώτον με τη λογική, με το αίσθημα της αυτοσυντήρησης, και προφανώς αυτοί οι οποίοι ήταν εκπαιδευμένοι για τα αεροπλάνα, είτε η ενεργεία πιλότη ή η εφεδρική πιλότη, πολύ καλοί επαγγελματίες. Σας... Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι καλή εταιρεία, δεν είναι κάποια εταιρεία του κοιλού.
4: Για το ποιος είναι ο Ινδός ήρωας κυβερνήτης του αεροσκάφους, ακούμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Δέσποινα Συριοπούλου.
16: Από τα υφάσματα στο κόκπιτ και από εκεί στο επίκεντρο μιας από τις πιο δραματικές αεροπορικές ιστορίες, ο ινδικής καταγωγής κυβερνήτης της Fly Dubai, Smit Manjar, βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά το περιστατικό στην πτήση FZ1073 από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, κατά την οποία τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου, επιτρέποντας επιβάτες και μέλη του πληρώματος να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη. Ο Μαντζάρ γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βομβάη και η αεροπορία δεν ήταν αρχικά στα σχέδιά του. Όπως ο ίδιος αποκάλυψε σε συνέντευξή του το 2025, μετά το σχολείο επέλεξε να σπουδάσει μηχανική υφασμάτων, καθώς σχεδίαζε να συνεχίσει την οικογενειακή επιχείρηση. Ακολούθησαν σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων και στα 19 του, μετά από ένα σεμινάριο για την αεροπορία, αλλάζει άρδιν την επαγγελματική του πορεία. Εκπαιδεύεται ως πιλότος στη Νέα Ζηλανδία. Σήμερα μετρά 15 χρόνια πιλότος με σχεδόν 9.750 ώρες πτήσης. Εργάστηκε για περίπου 11 χρόνια στη SpiceJet και το 2022 εντάσσεται στη Fly Dubai ως κυβερνήτης, έχοντας ήδη σημαντική εμπειρία στα Boeing 737. Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Μαντζάρ είχε αποκαλύψει τη φιλοσοφία του για τη δουλειά του. Προτεραιότητά του είναι να βγουν όλοι οι επιβάτες με ασφάλεια από το αεροσκάφος. Είχε εξηγήσει για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία των επιβατών ότι σε τέτοιες περιπτώσεις προτεραιότητα είναι η γρήγορη λήψη αποφάσεων, η επικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και, όταν χρειάζεται, η αλλαγή πορείας ώστε ο επιβάτης να λάβει το συντομότερο δυνατό επαγγελματική ιατρική βοήθεια. Στην ίδια συνέντευξη είχε περιγράψει μια από τις πιο δύσκολες που είχε αντιμετωπίσει στην καριέρα του, την προσγείωσή του στη Μύκονο, όπου χρειάστηκε να διαχειριστεί τις απότομες μεταβολές, την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο όμως αναδεικνύεται αυτό που είπε όταν ρωτήθηκε με μία λέξη πώς θα περιέγραφε το συνέστημα που νιώθει πίσω από το επάγγελμα του πιλότου, και απάντησε: ευλογημένος. Σήμερα βρίσκεται στο νοσοκομείο Ταμπούκ και, σύμφωνα με την Ινδική Πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία, η κατάστασή του είναι σταθερή. Ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι το χαρακτήρισε ήρωα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξήρε τη στάση του και τον καθοριστικό του ρόλο στην αποτροπή μιας μεγαλύτερης τραγωδίας.
4: Και εμείς θα περάσουμε στο μέτωπο της ενέργειας. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε τις επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, με τις οποίες ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην άνοδο του ενεργειακού κόστους. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας Έλενα Αποστολίδου, που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Έλενα. Μας ακούει η Έλενα Αποστολίδου?
17: Ναι, εγώ σας ακούω, δεν ξέρω εσείς αν με ακούτε.
4: Καλησπέρα, Έλενα. Πώς υποδέχεται η Επιτροπή Κομισιόν τις προτάσεις και της Μελόνι και του Έλληνα Πρωθυπουργού σχετικά με το ζήτημα της δημοσιονομικής ευελιξίας με άξονα τι άλλο την ενέργεια?
17: Ναι, η Κομισιόν ρωτήθηκε σήμερα, Θάνο, για τις δύο επιστολές που έχουν σταλεί από τον Έλληνα και την Ιταλίδα Πρωθυπουργό προς την πρόεδρο του Φόντερ Λάιν και αφορούν τα αίτημα για μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μπάλας Ζουβάρη, έδωσε αρχικά ένα πλαίσιο, λέγοντας πως υπάρχει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία στο τραπέζι ήδη από τις αρχές καλοκαιριού και μιλώντας ουσιαστικά για τη ρήτρα και φυγή στην ενέργεια και την άμυνα. Αυτό που είπε είναι ότι υπάρχουν προτάσεις και εισηγήσεις από πολλά κράτη-μέλη. Πρέπει να σας πω ότι και η Τσεχία και θυμόμαστε και ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας έχουν αποστείλει επιστολές στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όλα αυτά, όπως είπε, θα συζητηθούν στην επόμενη σύνοδο κορυφής στις 15-16 Οκτωβρίου. Αυτό που έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι οι δύο χώρες, οι δύο επιστολές τους για αρχηγή κροτών, ζητούν ακριβώς, δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Τζόρτζια Μελόνι, ζητούν ακριβώς μεγαλύτερη ευελιξία, έτσι ώστε να περάσουν τα μέτρα αυτά στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Τώρα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης το ότι η Τζόρτζια Μελόνι στην επιστολή της ζητάει από τη συνεδρία του ECOFIN και του Eurogroup, που είναι στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, mm-hmm. να συζητήσουν και να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο που θα μπορούσε να παρουσιαστεί στη Σύνοδο Κορυφής 15 και 16 Οκτωβρίου. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί και αναμένεται να υπάρξει πολύ μεγάλη πίεση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί είναι ευρωπαϊκό ζήτημα, αλλά είναι και εσωτερικό όλων των κρατών μελών που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να επομισθούν αυτό το ενεργειακό κόστος.
4: Ναι, και είναι ένα πρόβλημα το οποίο μοιάζει οικονομικό, αλλά είναι βαθιά πολιτικό και νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε το γιατί και πού μπορεί να οδηγήσει ένα ενδεχόμενο καθολικής άρνησης σε μια δημοσιονομική ευελιξία και πόσο θα αξιοποιηθεί αυτό από τα άκρα, έτσι δεν είναι, Έλενα?
17: Ακριβώς, και Θάνο, θα σου έλεγα ότι έτσι, η απάντηση σήμερα του εκπροσώπου της Κομισιόν ήταν πολύ τεχνοκρατική. Δηλαδή, υπήρξαν τεράστιες πιέσεις να ακούστε και κάτι άλλο. Δηλαδή, σχεδόν 20 ερωτήσεις σήμερα από τον briefing της Κομισιόν ήταν μόνο για την ενέργεια. Υπήρξε πίεση να ακούστε κάτι άλλο. Η απάντηση ήταν σε ένα πλαίσιο τελείως τεχνοκρατικό και παραπέμπουν κυρίως αυτά τα μέτρα ευελιξίας, τα οποία όμως να θυμίσουμε τη δυνατότητα που έδωσαν είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, για μπαταρίες, για αποθήκευση ενέργειας, ναι. όχι στο διατάφτα το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Αυτό ζητούν.
4: Η αίσθησή σου είναι ότι εκπρόσωπος της Επιτροπής το άφησε ανοιχτό ή ότι το παραπέμπει στην συνεδρίαση της 15ης Οκτωβρίου?
17: Η αίσθησή μου είναι ότι υπάρχουν τόσο μεγάλες πιέσεις, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είναι αδύνατο να κάνει τέτοια πιστοχώρηση η Κομισιόν. Εγώ θα σας πω ότι, όπως είπες και εσείς πολύ σωστά, Θάνο, είναι πολύ μεγάλη πολιτική πίεση και είναι πολύ μεγάλη πίεση που ασκείται αυτή τη στιγμή στα κράτη-μέλη εσωτερικά. Δεν έχουν πολλά περιθώρια στην Κομισιόν, καθώς υπάρχει τεράστια δυσφορία. Και να σου πω ότι, δίνοντας το κλίμα του τελευταίου άτυπου Συμβουλίου Ενέργειας που έγινε στο Δουβλίνο, το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλό, από ό,τι μου είπε αξιωματούχος. Υπήρξαν πολύ έντονοι διάλογοι προς τον Επίτροπο Ενέργειας για να λάβει μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Κομισιόν.
4: Λοιπόν, Έλενα, θα μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστώ θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να μείνουμε εμείς στα ενεργειακά και να μεταφερθούμε να έρθουμε στην χώρα μας, στην Ελλάδα, καθώς σε εφαρμογή τέθηκε από σήμερα η επιδότηση με 20 λεπτά του πετρελαίου κίνησης, όπως ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό, και τις επόμενες ημέρες η έκπτωση θα περάσει στις αντλίες. Στο μεταξύ, η διεθνής τιμή του Brent ανέβηκε και πάλι μετά την απειλή του Τραμπ ότι θα κλείσει τη στρόφιγγα του αμερικανικού δίζελ αν οι Ευρωπαίοι δεν απελευθερώσουν στρατηγικά αποθέματα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια που θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
18: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι χθες ανακοινώθηκαν οι επιπλέον αυξήσεις, μειώσεις μάλλον στον ντίζελ κίνησης, αλλά και η συνέχιση της έκπτωσης στην αμόλυβδη, οι μέσες τιμές παραμένουν σταθερές στην αμόλυβδη στο 2,20 και στον ντίζελ κίνηση στο 2,21. Άρα περιμένουμε να δούμε πότε θα αποτυπωθεί η επιπλέον έκπτωση των 5 λεπτών, διότι αυτές τιμές που βλέπουμε είναι ήδη με την έκπτωση των 15 λεπτών που ίσχυε τον προηγούμενο μήνα. Mm-hmm. Για τον ντίζελ και των 10 λεπτών που ίσχυε για την αμόλυβδη βενζίνη. Να δούμε λοιπόν πότε θα αποτυπωθεί η έκπτωση των 5 λεπτών το λίτρο, και αυτό μάλλον θα γίνει τις επόμενες ημέρες, αν και έτσι όπως κινούνται οι διεθνείς τιμές δεν είναι βέβαιο ότι δεν θα απορροφηθούν και οι εκτόσεις αυτές από την άνοδο των διεθνών τιμών.
4: Όπως το έχουμε δει στην πράξη, εξαϊλώνονται έτσι αυτές οι ρυθμίσεις από την γενικότερη πραγματικότητα, πολιτική και γεωπολιτική πραγματικότητα που επικρατεί πρωτίστως στα στενά του Ορμούς, έτσι.
18: Ακριβώς. Όπως είπες, το Brent ανεβαίνει και πάλι, είναι και πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, είναι αυτή την ώρα στα 101,7, το αργό της Αμερικής είναι στα 92,8 και βέβαια ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, το οποίο είναι στα 73 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Να πούμε, Θάνο, ότι μέσα απόψε αναμένουμε να ανακοινωθούν και τα τιμολόγια, τα κειμενόμενα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας από τους παρόχους. Βασικά περιμένουμε να ανακοινωθεί το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ, στο οποίο είναι συνδεδεμένοι και περίπου το 50% των καταναλωτών. Ακόμη δεν έχει συμβεί αυτό, ίσως αργότερα τη νύχτα, αλλά πάντως αναμένεται να είναι αυξημένο, καθώς αυξημένη είναι η μέση χοντρική τιμή του Σεπτεμβρίου κατά περίπου 20%. Δηλαδή έχουμε τους τρεις τελευταίους μήνες αύξηση κάθε μήνα από 20% στη χοντρική τιμή. Τον Αύγουστο ήταν στα 133, το Σεπτέμβριο η μέση τιμή έχει κλείσει στα 156. Η ΔΕΗ τον προηγούμενο μήνα αύξησε το πράσινο τιμολόγιο της κατά 7,7%. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αύξηση, γιατί είναι θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρχει αύξηση και για τον επόμενο μήνα. Το μόνο καταφύγιο που έχουν οι καταναλωτές ως προς τον ηλεκτρισμό αυτή τη στιγμή είναι το μπλε σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ που πωλείται στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα με 3,5 ευρώ το μήνα πάγιο, το οποίο ωστόσο οι καταναλωτές θα πρέπει να το κάνουν ηλεκτρονικά και αυτό φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο για όλους να προσεγγίσουν ηλεκτρονικά να κάνουν αυτό το είδος.
4: Πινελόπη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς να μείνουμε στα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Συνέντευξη στην τηλεόραση του Earth News παραχώρησε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος περιέγραψε το χρονοδιάγραμμα των νέων μέτρων που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Θα περάσουμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος και μας ενημερώνει σχετικά με την συνέντευξη που παρεχώρησε ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης εδώ στην τηλεόραση του Earth News. Κώστα, καλησπέρα, γεια σου.
19: Καλησπέρα, Δάνο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις ανακοινώσεις που έγιναν στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα καύσιμα, στις 120 δόσεις και φυσικά στις αλλαγές που έχουμε στον εξοδικαστικό. Για το πετρέλαιο κίνησης, η κρατική επιδότηση, όπως είπε ο κύριος Πιερακάκης, αυξάνεται στα 15 λεπτά ένα λίτρο έως τις 15 Οκτωβρίου, ενώ μαζί με τα 5 λεπτά από τα δηληστήρια η συνολική στήριξη στο ντίζελ φτάνει τα 20 λεπτά. Επίσης, όσον αφορά στη ρύθμιση των 120 δόσεων, ανέφερε ότι αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα με στόχο μέσα στον Οκτώβριο και η δυνατότητα ένταξης θα παραμείνει ανοιχτή έως τα μέσα του 2027. Θα αφορά παλαιότερες οφειλές έως και το 2024, όπως και έχουμε πει ήδη από τα δελτία ειδήσεων του ραδιοφώνου Θάνο, ενώ τα νεότερα χρέη θα μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων. Το επιτόκιο των 120 δόσεων θα είναι αντίστοιχο με εκείνο της πάγιας ρύθμισης, δηλαδή περίπου 5,8% το χρόνο. Για τους services τώρα, τις εταιρείες διαχείρισης...
4: Τι αλλάζει εκεί, δανείων, Κώστα?
19: Προωθείται αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο, όπως ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης, με ενισχυμένη εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Η προκαταβολή που μπορούν να ζητούν οι servicers για ρύθμιση οφειλής θα έχει ανώτατο όριο 15%, ενώ ζητούσαν ακόμα και 50% και 60%, ενώ θεσπίζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ώστε η διαδικασία ρύθμισης και η απάντηση προς τον οφειλέτη να ολοκληρώνεται μέσα σε 6 μήνες με αιτιολόγηση σε περίπτωση απόρριψης. Και φυσικά αναφέρθηκε ο Υπουργός Θάνο και στο μεγάλο πρόστιμο των 500.000 ευρώ σε περιπτώσεις που δεν είναι συνεπείς απέναντι στους οφειλέτες και δεν τους ενημερώνουν οι servicers, ενώ προβλέπεται και ο όφελος σε αυτές τις περιπτώσεις 5 δόσεων για τον θυγόμενο οφειλέτη. Και στόχος είναι και εδώ το νέο πλαίσιο να ψηφιστεί ως το τέλος Οκτωβρίου και να εφαρμοστεί αμέσως. Προφανώς θα είναι όλα αυτά, θα ψηφιστούν όλες αυτές οι ρυθμίσεις μετά το προσχέδιο, μετά την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού στη Βουλή την ερχόμενη Δευτέρα.
4: Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Οικονομικών. Η χώρα έχει δημοσιονομικές αντοχές για την στήριξη των πολιτών, ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης.
20: Θα αυξηθεί η εποπτεία. Ένα κομμάτι είναι η αύξηση της εποπτείας, ένα κομμάτι είναι ο έλεγχος, ένα κομμάτι είναι να έχει και συνέπειες. Και οι συνέπειες αυτές να τηρούνται. Ο κόσμος που μας βλέπει δεν θέλουμε να έχει ανασφάλεια, δεν πρέπει να έχει ανασφάλεια. Η χώρα έχει συγκεκριμένες οικονομικές αντοχές. Υπάρχουν σενάρια τα οποία μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολα. Ελπίζουμε να μην βρεθούμε σε αυτά. Γι' αυτό το λόγο έρχεται ο Πρωθυπουργός και κάνει την πρόταση την οποία αναφέρατε πριν και ζητάει έξτρα δημοσιονομικό χώρο.
4: Μένεται την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για καύσιμα και ιδιωτικό χρέος. Με την αντιπολίτευση να μιλά για κοροϊδία, ενώ κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για μέτρα ανάσα για την κοινωνία. Αποσπασματικά τα μέτρα, λέει το Πασόκ, που έφερε στη Βουλή δύο τροπολογίες για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κατάργηση της Golden Visa. Ακούμε την κριτική από τον πρόεδρο του Πασόκ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη.
21: Και θα έρθουμε την επόμενη εβδομάδα για να καταθέσουμε στη Βουλή πρόταση νόμου για 120 δόσεις για όλους και όχι για κάποιους. Πραγματικές υποχρεώσεις για τους servicers και πραγματική προστασία της πρώτης κατοικίας. Το διαζύγιο που έχετε πάρει από την κοινωνία είναι οριστικό.
4: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκε στο Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή όσα προτείνει. Ακούμε τον Παύλο Μαρινάκη.
22: Το Πασόκ προσπαθεί να παρουσιάσει την εκδοχή του, την τελευταία εκδοχή του επί των ημερών του κ. Ανδρουλάκη ως το σοβαρό Πασόκ. Για τον κύριο Τσίπρα τα είπαμε, νομίζω αποδομήθηκε πλήρως το περί κοστολόγησης, σοβαρής κοστολόγησης του προγράμματος. Αν πάρει κανείς 7 μέτρα από αυτά που εξήγηλε ο κύριος Ανδρουλάκης, αυτά έχουν ετήσιο κόστος σε πλήρη εφαρμογή πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ.
4: Τροπολογία με άμεσα μέτρα ανακούφισης από την ακρίβεια κατέθεσε το ΚΚΕ. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Δημήτρης Κουτσούμπας.
23: Φτάνει η προεκλογική κοροϊδία όλων σας. Εμείς επιμένουμε να μιλάμε μόνο τη γλώσσα της αλήθειας. Και η αλήθεια είναι ότι η ανακούφιση του λαού προϋποθέτει σύγκρουση με αυτή την πολιτική σε τελική ανάλυση με την μεγάλη κερδοφορία του κεφαλαίου.
4: Κριτική για το θέμα από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο και από τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παπά.
24: 4 μήνες μετά φέρουν τις 120 δόσεις. Ή μας λέγανε ψέματα τότε ή τώρα κάνουν κάτι γιατί πιέζονται λόγω των εκλογών που θα μαυριστούν.
25: Η λύση για το ιδιωτικό χρέος βρίσκεται στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι σε ρυθμίσεις που έχουν διπλάσιο επιτόκιο από τον ήδη υπάρχοντα εξοδικαστικό μηχανισμό.
4: Σε υψηλούς τόνους και οι τοποθετήσεις του Προέδρου της Νίκης Δημήτρη Νατσιού και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.
26: Αλλά εσείς εκεί, αιμονικοί, συνεχίζετε να αποδίδετε την ακρίβεια και τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στην εισαγωγή των προβλημάτων.
27: Είναι ανώφελη η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να πείσει άρον-άρον ότι ενδιαφέρεται για τους πολίτες. Έχει εγκαταλείψει την κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Οι πολίτες ασφικτιούν.
28: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Στα ελληνοτουρκικά θα περάσουμε τώρα. Ανεβάζει τους τόνους η Άγκυρα, επαναφέροντας αφενός τις τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, με αφορμή την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και αφετέρου, εκφράζοντας την ενόχλησή της για την στρατιωτική παρέλαση που έγινε στη Λευκωσία για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επανέλαβε ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να επιτρέψει δραστηριότητες τις οποίες θεωρεί μη εξουσιοδοτημένες σε περιοχές που η ίδια διεκδικεί ως τμήμα της υφαλοκρηπίδας της. Συνδεόμαστε με την Τουρκία και την ανταποκρίτριά μας Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει αναλυτικά. Ελβίρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Αυτό ακριβώς διαμηνεί η Άγκυρα, διαστόματος εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Άμυνας, την καθιερωμένη σήμερα συνάντηση, συνέντευξη τύπου και ενημέρωση των συντακτών. Λέει λοιπόν ότι δεν θα επιτρέψει την πότηση του καλωδίου αν δεν δοθεί άδεια από την τουρκική πλευρά, ενώ κάνει λόγο για ερευνητική δραστηριότητα που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα της. Είναι βέβαια, έχει διατυπώσει πολλές φορές αυτή την ένσταση και την εντός εισαγωγικών προειδοποίηση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, επικαλούμενο βέβαια και το παράνομο τρικολιβικό μνημόνιο, το οποίο έχει συνάψει με τη Λιβύη και αφορά βέβαια τις θαλάσσιες οριοθετήσεις, τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της, αυτές που ισχυρίζεται η Άγκυρα τουλάχιστον ότι έχει στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή όμως είναι μια πάγια θέση της Τουρκίας από τότε που έχουμε ξεκινήσει να συζητάμε για το καλώδιο. Λέει λοιπόν ότι δεν έχει πρόβλημα με αυτήν την συνθήκη, ωστόσο θα πρέπει οποιοδήποτε μέρος, και εκεί βέβαια φωτογραφίζει και τη γαλλική εταιρεία, θα πρέπει να πάρει άδεια προτού προβεί στην πόλη.
4: Βέβαια η απάντηση αυτή, Ελβίρα, ξέρεις καλύτερα από μένα, μετατρέπει την διεκδίκηση σε de facto περιορισμό άσκησης δικαιωμάτων, έτσι, από την πλευρά μας.
0: Ακριβώς, βέβαια η Ελλάδα έχει μια σταθερή θέση ως προς αυτό. Διαστόματος Υπουργού Εξωτερικών δεν θα κάνει πίσω, δεν θα διαφοροποιηθεί η διαδρομή προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της Τουρκίας σε κάτι το οποίο η Ελλάδα, η πάγια θέση της Ελλάδας είναι ότι δεν έχει δίκιο. Είναι μέσα σε χωρικά ύδατα τα οποία... και διεθνείτε τα οποία ενδιαφέρουν την
4: Ελλάδα. Το είπε και ο κύριος Μαρινάκης, δεν τίθεται θέμα άδεια. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Έχει σημασία πάντως ότι αυτή η τοποθέτηση προέρχεται από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας. Δεν ξέρω αν σημειολογικά έχει και κάποια αξία αυτό. Έχει σημασία, έτσι.
0: Έχει σημασία πώς γίνεται αυτό, γιατί δεν είναι ένα ζήτημα καταρχάς που ήταν στην ημερήσια ατζέντα, στην εβδομαδία ατζέντα του Υπουργείου Άμυνας. Η τοποθέτηση αυτή από τον εκπρόσωπο έγινε στο πλαίσιο των ερωτήσεων των δημοσιογράφων, ήταν απάντηση δηλαδή σε ερώτηση δημοσιογράφου. Αυτό έχει μία σημασία για το πόσο πολύ προτάσει αυτή την θέση η Τουρκία. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε ότι δεν σηκώνει τόσο πολύ τους τόνους, δεν υψώνει τους τόνους τόσο πολύ. Περιμένουμε βέβαια να δούμε πώς θα εξελιχθεί όταν το έργο ξεκινήσει, όταν η υπόθεση ξεκινήσει, γιατί είναι κάτι το οποίο φυσικά βρίσκεται στο επίκεντρο της, στο πεδίο τέλος πάντων ενασχόλησης της Άγκυρας.
4: Ελβίρα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Στην ρητορική υψηλών τόνων της Άγκυρας αναφέρθηκε στην σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
22: Καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του ηλεκτρονικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Οι τοποθετήσεις αυτού στην πραγματικότητα συνιστούν προσωπικές εκτιμήσεις του κ. Συρίγου, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη κάποια πραγματικά δεδομένα. Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μιλάμε για ένα ευρωπαϊκή σημασίας έργο, γιατί βγάζει από την ενεργειακή απομόνωση μια ευρωπαϊκή χώρα, όπως είναι η Κύπρος, στηρίζουν το έργο, η εκτέλεση το οποίο θα κινήσει το προσεχές διάστημα με βάση σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας.
4: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ελληνική αμυντική παρουσία στην Σαουδική Αραβία και 8 νέα εξοπλιστικά προγράμματα. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, δηλαδή, που ξεκίνησε υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, γύρω στις 5.30 το απόγευμα. Εκεί βρέθηκαν μεταξύ άλλων και η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, το ΚΙΣΕ αξιολόγησε την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, καθώς και τα νεότερα που υπάρχουν στο μέτωπο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, εξετάζοντας τις άμεσες και έμεσες συνέπειες για τα εθνικά μας συμφέροντα. Αξιολογήθηκαν επίσης και οι κινήσεις της Τουρκίας, όπως και τα επόμενα βήματα στον αμυντικό σχεδιασμό. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, από την πλευρά του παρουσίασε επίσης μια αναλυτική αποτίμηση των πρόσφατων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Κεντρικό σημείο της συνεδρίασης αποτέλεσε, χαρακτηριστικά αναφέρουμε, η επίσημη έναρξη της θητείας της Ελλάδας στην ηγεσία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ συζητήθηκαν οι στρατηγικοί άξονες και οι διπλωματικές προτεραιότητες.
4: Σε μια δύσκολη συγκυρία, πολύ δύσκολη συγκυρία, με ανοιχτά μέτωπα, με δύο πολέμους, με τα στενά του Ορμούς να είναι σε καθεστώς κλειστά ανοιχτά. Η συγκυρία με την κόντρα Ισραήλ-Τουρκίας, δηλαδή η συγκυρία πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολη.
2: Σε ό,τι αφορά τα καθημάζοντα, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ενδέχεται μέσα στον Οκτώβριο, ίσως και τον Νοέμβριο, οι Τούρκοι να επαναφέρουν στην Εθνοσυνέδρυση το λεγόμενο νομοσχέδιο που αφορά την γαλάζια πατρίδα, με ό,τι αυτό βεβαίως σημαίνει για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις γενικότερα, καθώς υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ούτως ή άλλως έχουμε ένα θερμό φθινόπωρο μπροστά μας. Να πω επίσης ότι στο επίκεντρο του ΚΙΣΕΑ βρέθηκαν επίσης και νεότερες εξελίξεις γύρω από την επιχείρηση Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, για την προστασία βεβαίως της ελεύθερης ναυσιπλοείας και των πλοίων του εμπορικού ναυτικού. Εδώ και λίγες μέρες να προσθέσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξήσει το επίπεδο συναγερμού της ναυτικής της αποστολής, σε απάντηση βεβαίως των επιθέσεων που εξαπολύουν αντάρτες Χούθη στην περιοχή. Ενώ πριν από δύο μέρες, προχθές Τρίτη, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο των επαφών που είχε στις Βρυξέλλες κατά την Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε ότι την ανάγκη, να το πω έτσι, συνεισφοράς στην επιχείρηση Ασπίδες, πέρα από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γαλλία, να συνεισφέρουν και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, επανεξετάστηκε και η παραμονή της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας, της πυροβολαρχίας Patriot δηλαδή.
4: Ναι, αυτό ήθελα να το ρωτήσω, το άφησα για το τέλος. Λήφθη κάποια απόφαση γι' αυτό?
2: Θα επανεξετάζεται κάθε μήνα και όχι κάθε χρόνο, όπως ήταν μέχρι τώρα, η παραμονή των πυράβλων Patriot Θάνο. Και παράλληλα, βεβαίως, θα επανεξετάζονται και τα δεδομένα που διαμορφώνονται στην περιοχή, ώστε να αποφασίζεται κάθε φορά, κάθε μήνα δηλαδή, αν υπάρχουν λόγοι να συνεχιστεί. Να πω τέλος ότι στην ατζέντα του ΚΙΣΕΑ βρέθηκαν επίσης και επιμέρους εξοπλιστικά προγράμματα της ατζέντα 2030, η ιστορία του μαχητή, επίσης ο προγραμματισμός υλοποίησης της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά και άλλα ζητήματα.
4: Γιώργο,
2: τα οποία...
4: να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω για την ανάλυση και φυσικά για το ρεπορτάζ. Τώρα, πυρετώδης η προετοιμασία στην Αθήνα για την υποδοχή του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται την Τρίτη, από ό,τι φαίνεται, στη χώρα μας, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, όπως το είπαμε και με τον Γιώργο Διονυσόπουλο, για την Ανατολική Μεσόγειο και τις ευρωατλαντικές σχέσεις, με δύο πολεμικά μέτωπα να είναι ανοιχτά σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Πάμε στην διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα για να μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Κατερίνα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Πράγματι, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως φαίνεται, όπως σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να έρθει στην Αθήνα στις 6 Οκτωβρίου, είναι στις 7, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, όπου θα ανανεωθεί η αμυντική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, να σας πω ότι στο περιθώριο αυτή τη απόφαση, εδώ ο Υπουργό Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συναντήσει τόσο με τον Υπουργό Εξωτερικών όσο και με τον Πρωθυπουργό, συναντήσει σε πόλεις της ύλης για τις σχέσεις. Στα περιθώρια αυτών λοιπόν των διαβουλεύσεων αναμένεται να υπάρξουν συμφωνίες, διαβουλεύσεις, μνημόνια που αφορούν τη συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών σε θέματα συνεργασίας. Υπάρχουν δύο μνημόνια συνεργασίας σε θέμα της άμυνας καθώς και θέματα πολιτισμού.
4: Μάλιστα. Έχει την αξία του το γεγονός ότι δεν θα πάει στην Τουρκία. Είχαμε συνηθίσει τις διπλωματικές επαφές και παρουσίες και επισκέψεις να συνδυάζεται η μία χώρα με την άλλη. σε σχέση με τις αμερικανικές παρουσίες. Εδώ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα επισκεφθεί μόνο την Ελλάδα σε μια δύσκολη ατζέντα, όπως είπαμε, με project όπως το GSI, με ζητήματα όπως είναι στο τραπέζι κόντρα Τουρκίας-Ισραήλ, με δύο πολέμους σε εξέλιξη. Κατερίνα, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Να σε ευχαριστήσω θερμά διαφορετικά.
3: Ο Μάρκο Ρούμπιο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, πρόκειται να επισκεφθεί τη χώρα μας σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για την ευρύτερη περιοχή, όπου θα έχει συνομιλίες εφόρης της ύλης τόσο με τον Πρωθυπουργό όσο και με τον Υπουργό Εξωτερικών, και έχει εξελίξει την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και στις εξελίξεις που αφορούν τα στενά του Ορμούς, και βεβαίως θα δώσει το στίγμα της αμερικανικής πολιτικής έναντι των εξελίξεων και των αναμενών που περιμένουμε εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
4: Να σε ευχαριστήσω θερμά, Κατερίνα. Τώρα, σαφές μήνυμα για τη συνέχιση και την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου έστειλαν το πρωί από τη Λευκοσία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Να τους ακούσουμε.
5: Προσπάθεια να ενισχύσουμε, να αναβαθμίσουμε όλους τους παράγοντες ισχύως εξυπηρετεί και την υπαριθμό ένα προτεραιότητά μας που δεν είναι τίποτε άλλο από τον τερματισμό της κατοχής, από την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας.
6: Υπάρχει ένα δίδαγμα ότι η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Και ακριβώς, η πλατεία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Και ακριβώς αυτή τη δυνατότητα αποτροπής δημιουργούμε

0: Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Άλλωστε είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης. Είδατε την παρέλαση της ΕΛΔΙΚ. Η Ελλάδα λοιπόν είναι και θα είναι εδώ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στην πηξίδα του κόσμου, ξεκινώντας από το Τένεσί, όπου ο κυβερνήτης της πολιτείας Μπιλ Λι ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται οι προγραμματισμένες εκτελέσεις θανατοπινητών στην πολιτεία ως το τέλος του έτους, μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας για τις σχετικές πληροφορίες. Δύο φορές προσπάθησαν για αυτή την εκτέλεση.
3: Ακριβώς.
2: Και επέζησε η Κρίστα Πάικ.
3: Επέζησε, Θάνο, γιατί σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής τις πληροφορίες, χορηγήθηκαν δύο φορές θανατηφόρες δόσεις πεντοβαρβιτόλης. Ωστόσο, το πρόβλημα που προέκυψε ήταν ότι είχε σπασμένες φλέβες. Είχαν δυσκολία επίσης να βρουν φλέβα οι δήμοι και ήταν και αλλοιωμένη αυτή η ουσία. Υπήρξε επίσης απουσία επίγουσας ιατρικής φροντίδας. Όλα αυτά αναπόφευκτα πήγαν στραβά, αλλά γλίτωσε την ζωή της. Και θα ήταν η πρώτη εκτέλεση γυναίκας στη συγκεκριμένη πολιτεία εδώ και 200 χρόνια, εάν γινόταν. Ο κύριος Λι είπε ότι η εκτέλεση μιας νόμιμα επιβληθήσας ποινής αποτελεί μια από τις σοβαρές ευθύνες της πολιτείας και οι πολίτες του Τενεσί αναμένεται να διεξάγεται με αποτελεσματικό τρόπο. Οι συνήγοροι της πάντως αναφέρουν ότι η Πάικ, η οποία έχει μεταφερθεί ήδη σε νοσοκομείο, μπορεί να έχει ήδη υποστεί εγκεφαλική βλάβη, κάτι πάντως πρέπει να επιβεβαιώσουν οι γιατροί. Να θυμίσουμε ότι όταν ήταν 18 χρονών το 1995, μαζί με το 17χρονο τότε φίλο της, παρέσυραν τη 19χρονη Κόλιν Σλέμερ, συμφοιτήτριά του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε δασική περιοχή του Νόξβιλ, όπου τη σκότωσαν αφού προηγουμένως την βασάνισαν. Οι δύο συνεργοί της γλίτωσαν θανατική ποινή, ωστόσο η Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο. Τώρα να δούμε και τις...
2: Και περίμενε 30 χρόνια σχεδόν.
3: Ακριβώς,
2: για την εκτέλεση
3: στη λίστα των μελοθανάτων
2: αυτής της ποινής. Τώρα να πάμε και στην Γαλλία, που έχουμε ταραχές οι οποίες καταγράφονται
3: πολύ
2: σε ολόκληρη τη χώρα.
3: Έτσι.
2: Όπου 440 άνθρωποι, κυρίως ανήλικοι, συνελήφθησαν και 76 τραυματίστηκαν. Γιατί συμβαίνουν αυτά, Δημήτρη, στην Γαλλία?
3: Να διευκρινίσουμε ότι δεν πρόκειται για ένα δεύτερο Μάη του 68, συγγνώμη. Δεν πρόκειται για ένα δεύτερο Μάη, αλλά είναι η διαμαρτυρία των μαθητών Λυκείου, καθώς οι τάξεις είναι από 34 άτομα και πάνω, και ενώ υπάρχει και έλλειψη εκπαιδευτικών. Μπορεί ίσως σε εμάς να φαίνονται λίγα τα 34 άτομα, για τη Γαλλία όμως είναι εξαιρετικά υψηλός αριθμός. Είχαμε διαδηλώσει λοιπόν από το Παρίσι και το Στρασβούργο μέχρι τη Λιόν και τη Μασαλία, καταλήψεις, εμπρισμούς, λαιλασίες, χρήση τακρηγόρων από την αστυνομία και απάντηση των νεαρών με βόμβες Μολότοφ. Πάντως, ο Υπουργός Παιδείας προειδοποίησε ότι η βία, που όπως υποστήριξε πυρπολεί δημόσια περιουσία και οδηγεί ακόμη και σε ακροτηριασμό νεαρό από όλμο, δεν θα γίνει ανεκτή.
2: Και στην υπόθεση που αφορά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, να περάσουμε τώρα, παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της προφυλακισμένης γιατρού από την υπεράσπισή της. Ο νέος εκπρόσωπός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δεν είχε δώσει την συγκατάθεσή της για δημόσιες εμφανίσεις και υπερασπιστικούς ισχυρισμούς στον συνάδελφό του. Νωρίτερα κατέθεσε η διασώστρια του ΕΚΑΒ, επαναλαμβάνοντας όσα είπε προανακριτικά και αναιρούν τους ισχυρισμούς της γιατρού. Πάμε με να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την Ευελπίδων και την Άννα Νικολάου. Άννα, ραγδαίες είναι και οι δικαστικές εξελίξεις. Καλησπέρα καταρχάς.
4: Καλησπέρα. Ναι, παραιτήθηκε ο κύριος Αλεξανδρής από την υπεράσπιση της 56χρονης. Είχε αναλάβει μόλις την περασμένη Τρίτη το πρωί. 2,5 μέρες ήταν στο πλευρό της και σήμερα το απόγευμα ξαφνικά έγινε γνωστό ότι αποχωρεί από την υπόθεση. Από την πλευρά του κύριου Αλεξανδρή, μπορεί να μην έχει γίνει μέχρι στιγμής οποιοδήποτε σχόλιο ή αναφορά για τους λόγους για τους οποίους υπήρξε λύση στη συνεργασία τους. Από την άλλη, όμως, ο νέος δικηγόρος της 56χρονης, ο κύριος Πανταζής, δίνει κάποιες εξηγήσεις. Σε ανακοίνωση που έχει εκδώσει ο κύριος Αλεξανδρής, λέει ότι κατηγορούμενη δεν ενέκρινε ουδέποτε τις δημόσιες εμφανίσεις του κυρίου Αλεξανδρή και προέβαινε σε δηλώσεις που η ίδια δεν είχε ενημερωθεί. Ότι δεν είχε συμφωνήσει με όλα όσα έχει υποστηρίξει δημόσια ο κύριος Αλεξανδρής σχετικά με τους ισχυρισμούς της. Και τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και αύριο, ο κύριος Πανταζής θα έρθει στα δικαστήρια της Πρώην Πόλης Ευελπίδα να δηλώσει στον ανακριτή ότι είναι ο νέος δικαιωματικός.

0: δικηγόρος της 56χρονης. Παρ' όλα αυτά είναι σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική έρευνα. Σήμερα κατέθεσε η 28χρονη διασώστρια του ΟΕΚΑΒ, η οποία επιβεβαίωσε ό,τι είχε πει και προανακριτικά, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφιγμό και παρουσίασε μυδρίαση, ότι κανένας από τους δύο γιατρούς δεν είχε ζητήσει να συνοδεύσει τον Γιώργο Μαζωνάκη με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ να πούμε ότι έχει καταθέσει τον ανακριτή και η αναισθησιολόγος, στην οποία είχε γίνει τηλεφώνημα από το γραφείο της Καρνεάδου και κατέθεσε σύμφωνα πληροφόρηση ότι μίλησε μόνο με την νοσηλεύτρια και όχι με τη γιατρό, η οποία τη ρώτησε ποιο είναι το αντίδοτο για την προποφόλ και εκείνη αποκρίθηκε ότι δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Στο μεγάλο καύρο του κόσμου ξανά αβέβαιο παραμένει το τι μελιγενέστε με τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Είναι κοντά μας η Έρη Σφαέλου για να μας πει τα νεότερα και τις λεπτομέρειες. Έρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Σε αδιέξοδο έχουν βρεθεί για ακόμα μία φορά οι διαπραγματεύσεις, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν δίνει ενδείξεις διάθεσης για συμβιβασμό. Αυτή τη στιγμή η Τεχεράνη αναμένει μια απάντηση από τις ΗΠΑ σε μια πρόταση για επταήμερη οικοδόμηση εμπιστοσύνης με στόχο το βαθμιαίο άνοιγμα του Ορμούζ. Αυτή η πρόταση προβλέπει μια σειρά παραχωρήσεων και από τις δύο μεριές, με στόχο να επιστρέψουν σε μια ενισχυμένη εκδοχή του Μνημονίου Συνεννόησης που είχαν υπογράψει τον Ιούνιο. Βέβαια το Κατάρ, το οποίο να θυμίσουμε έχει το ρόλο του μεσολαβητή, αφήνει να διαφανεί από την αμερικανική πλευρά υπάρχουν διαφωνίες, όχι στη γενική ιδέα της πρότασης, αλλά σε επιμέρους σημεία. Εννοείται υπάρχουν δηλώσεις εκατέρωθεν στο μεταξύ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε ότι δεν ξέρω πότε θα τα παρατήσουν, αλλά σίγουρα θα τα παρατήσουν γιατί τα πάνε πολύ άσχημα. Ενώ η Τεχεράνη λέει ότι δεν θα αποφύγει ποτέ τον διάλογο με τις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι, όπως είπε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, οι ΗΠΑ έχουν στοχοποιήσει, είπε, τη χώρα μας τρεις φορές, παρότι έχουν υπογράψει συμφωνία.
1: Έρη, να σε ευχαριστήσω θερμά.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Κοντά μας είναι ο Δημήτρης Καϊμάς με την παιχνιδάρα του. Γεια σου, Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Είναι σε 1:45 από τώρα. Ελλάδα-Ολλανδία, στην κατάμεστη Τούμπα. Είναι τρίτη αγωνιστική για το National League. Η Ελλάδα θέλει ένα καλό αποτέλεσμα. Ακόμα και η ισοπαλία μπροστά στη Μεγάλη Ολλανδία νομίζω είναι μια χαρά αποτέλεσμα. Αλλά κατά βάθος θέλει να το κάνουν 3-3. Οι Έλληνες αυτή την ώρα ολοκληρώνονται όπου να είναι ο αγώνας για την Ελπίδων. Ελλάδα-Λετωνία 4-2 παραμένει στην κορυφή εθνική μας ομάδα μαζί με την Γερμανία. Ενώ σε λίγη ώρα από τώρα για την Ευρωλίγκα Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά.
3: Ο καιρός.
1: Έχουμε ένα δύσκολο τριήμερο μπροστά μας. Ο Γιώργος Εμμανουήλ μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Γιώργο.
5: Καλησπέρα.
1: Πώς εξελίσσεται το φαινόμενο? Είδαμε την Κρήτη, η οποία χτυπήθηκε πολύ άσχημα από τον καιρό, από το φαινόμενο, από τις καταιγίδες.
5: Τα λέγαμε χθες.
1: Δυστυχώς, Γιώργο, δεν ακούγεσαι καλά. Αν μπορείς να μετακινηθείς, αλλιώς να το αφήσουμε. Λοιπόν, δεν ακούγεται ο Γιώργος. Να ευχαριστώ. Να κάνουμε μια προσπάθεια, Γιώργο. Ακόμα. Όχι, δυστυχώς δεν μας ακούει. Λοιπόν. Να κλείσουμε λοιπόν. Εδώ και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σάρης, στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσει από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια θα είμαστε και πάλι εδώ κοντά σας με την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Δημήτρης Φαναριώτης, Βαγγέλης Σαρής και Θάνος Σιαφάκας. Προς το παρόν, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουκάλος. Οι τελευταίες διεθνείς εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, είπε το Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε το ΚΙΣΕΑ για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, έγινε ενημέρωση για την ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία ξεκινά σήμερα. Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν τη διάθεση εθνικών δυνάμεων στο πλαίσιο διεθνών υποχρεώσεων. Μία ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια καταλογίζουν στην Άγκυρα διπλωματικές πηγές αναφορικά με την τουρκική Ναύτεξ για τη διεξαγωγή ερευνών σε σχέση με το σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε μία διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής και αντιβαίνουν προδήλως στους κανόνες του διεθνούς δικαίου, υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές και καταλήγουν. Σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή, ανάλογες ενέργειες επιτείνουν τις εντάσεις, υπονομεύουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και λειτουργούν εις βάρος της περιφερειακής σταθερότητας. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλής, κατολικές και λειτουργούν εις βάρος της περιφερειακής σταθερότητας. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλής, κατολισθής και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα στο Μυλοπόταμο. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθής καταγράφονται επίσης σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Στο οροπέδιο έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελόνι για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης εθνικής ρήτρας διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Στη Βουλή επικράτησε σήμερα υψηλή τόνη μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με αιχμή τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, σημειώνοντας ότι τα μέτρα που έχει ήδη λάβει φτάνουν τα 216 εκατομμύρια ευρώ. Για διαζύγιο της κυβέρνησης από την κοινωνία έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον Πασόκ να καταθέτει δύο τροπολογίες, μεταξύ άλλων για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τροπολογία με μέτρα κατά της ακρίβειας κατέθεσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να κατηγορεί την κυβέρνηση για προεκλογική κοροϊδία. Για ανεπαρκή μέτρα έκαναν λόγο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Ρωσία θα εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει όλο το φάσμα των όπλων που διαθέτει στο οπλοστάσιο της σε περίπτωση που απειληθεί ο θύλακάς της στη Βαλτική, το Καλίνιγκραντ. Δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας στο φόρουμ Βαλντάι διεθνών εμπειρογνωμόνων για τη Ρωσία στη Μόσχα. Το κίνημα αποκλεισμού των λυκείων, με το οποίο ενώθηκαν σήμερα και οι φοιτητές ζητώντας περισσότερους πόρους για την παιδεία, σημαδεύτηκε από βιοπραγίες σε πολλές μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, με την κυβέρνηση να κατηγορεί την ριζοσπαστική αριστερά για τις ταραχές. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε καταδικάσει τη Δευτέρα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την απερίσκεπτη πλειοδοσία στελεχών της ανυπότακτης Γαλλίας, που είχαν καλέσει να επεκταθεί το κίνημα αποκλεισμού των σχολείων. Ο ηγέτης αριστεράς και υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές Ζαν-Λικ Μελανσόν του απάντησε, κατηγορώντας τον ότι διέταξε την καταστολή του κινήματος με ρατσιστικό άρωμα. Ένας 65χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από πτώση δέντρου στη σκάλα Φούρκα στη Χαλκιδική.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και την Εύβοια από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότα μεμονωμένο καταιγίδο στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι, και άνεμοι έως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16

0: έως 21 βαθμούς. Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο rnews.gr. Ακολουθούν Ευάγγελος Σαρής, Θάνος Χιαφάκας και Δημήτριος Φαναριώτης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε στην εκπομπή στο τέλος της ημέρας, συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και είμαστε η αγαπημένη παρέα, οι τρεις μας, ο Βαγγέλης Αρής, ο Θάνος Χιαφάκας
1: και ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10 με την παρέα του Θάνου Χιαφάκα μέχρι και τις 9.
0: Ακριβώς. Να πούμε ότι ξεκινήσαμε με το Smoke on the Water, ένα τραγούδι το οποίο έχει γραφτεί όταν δίναν συναυλία Deep Purple το 72, αν δεν κάνω λάθος, στη λίμνη της Γενέβης και πήρε φωτιά το καζίνο και κεγόταν το καζίνο το οποίο ήταν δίπλα στη θάλασσα και έβλεπε, στη λίμνη και έβλεπες να βυθίζονται τα ξύλινα κομμάτια του καζίνου μέσα στη λίμνη, εξού και ο καπνός στο
1: και
0: νερό,
1: να βγαίνει καπνός και έτσι γεννήθηκε
0: αυτό το τραγούδι.
1: Δεν την ήξερα τη λεπτομέρεια.
0: Θεωρείται ο ύμνος της ροκ, ναι, κατά πολλούς.
1: Ναι. Είναι αγαπημένο και ακόμη το ακούμε και έτσι νιώθουμε κάτι.
0: Πάντα σύγχρονο.
1: Έτσι, ένα γαργαλιτό.
0: Πάντα σύγχρονο.
2: Διαχρονικό θα έλεγα.
0: Διαχρονικό. Ναι. Σωστή. Ναι.
1: Απολύτως. Λοιπόν, έχουμε μία μέρα σήμερα δύσκολη. Έχουμε μία μέρα στην οποία πρωταγωνιστεί η κακοκαιρία. Η κακοκαιρία η οποία χτύπησε
2: η φωνική
1: έντονα.
2: Κακοκαιρία, έτσι.
1: Ακριβώς. Έγινε δυστυχώς φωνική. Χτύπησε το νησί της Κρήτης. Είχαν προειδοποιήσει και οι μετεωρολόγοι και η πολιτική προστασία ότι θα είναι ιδιαίτερως έντονα τα φαινόμενα. Πολύ μεγάλο το ύψος του νερού που θα πέσει. Μιλούσαν για περίπου 300 τόνους νερού αναστρέμα σε σημεία του νησιού. Για το λόγο αυτό έμειναν και κλειστά τα σχολεία. Σας το λέγαμε από χθες το βράδυ ήδη στην περιοχή των Χανίων και του Ηρακλείου. Και είχαμε αρκετά προβλήματα και είχαμε και έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του πάνω απ' όλα. Ένας κτηνοτρόφος, Θάνο, έτσι.
2: Ο οποίος ο άνθρωπος αγνόησε τις συμβουλές των δικών του, γιατί είχε το άγχος και την αγωνία να ταΐσει τα ζώα του. Όλοι οι δικοί του, μας το έλεγε στο ρεπορτάζ της η Έλενα Καραθάνου, ότι του έλεγαν: «Μα πού θα πας βρε άνθρωπε με αυτόν τον καιρό, με αυτή την κακοκαιρία?» Ο άνθρωπος όμως αισθανόταν κοντά στα ζώα του, στα ζωντανά του, ήθελε να πάει να τα ταΐσει, δεν ήθελε να τα αφήσει έτσι, και γι' αυτό συνέβη αυτό που συνέβη, αυτό το τραγικό γεγονός.
1: Και είναι πολύ κρίμα πραγματικά.
0: Ήταν το βιός του ρε παιδιά, όμως έπρεπε να το διασώσει.
1: Ναι. Δεν μπορείς από τη μια να μην σκεφτείς ότι και εκείνος σκέφτηκε τα ζωντανά του.
0: Έτσι. Είναι δεμένη και όλας. Υπάρχει και σχέση δεσίματος με τα ζώα τα οποία έχουν.
2: Συναισθηματική σχέση, δεν το συζητάω.
1: Για τον κτηνοτρόφο είναι συνέχεια της οικογένειάς του,
2: είναι
1: τα ζωντανά του.
2: Έτσι. Είναι η παρέα του.
1: Ναι. Λοιπόν, είχαμε αρκετές ωστόσο ζημιές. Ενεργοποιήθηκε και το 112 προειδοποιώντας για τις περιοχές Μαλάδων και Φινικιάς. Η πολιτική προστασία καλούσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρχών. Να πούμε ότι υπήρξαν αυτοκίνητα στις κάτω γούβες του Δήμου Χερσονήσου τα οποία κατέληξαν στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά του Γουβιανού ποταμού, τα οποία κατέβαζαν πολύ μεγάλες ποσότητες και νερού αλλά και φερτών υλικών προς την παραλιακή ζώνη, και εκεί δημιουργήθηκαν ζητήματα στον παραλιακό δρόμο της περιοχής και 3 αυτοκίνητα τουλάχιστον παρασύρθηκαν και κατέληξαν μέσα στην θάλασσα. Και στο Βάη είχαμε την εξακουστή παραλία του νησιού, είχαμε ζημιές εκεί με ομπρέλες και εξαπλώστρες να παρασύρονται, όπως και όλες οι κατασκευές εκεί της παραλίας από τον χύμαρο που δημιουργήθηκε. Είχαμε πλημμύρες και απεγκλωβισμούς στην πεδιάδα του Μίνωα. Συνολικά να πούμε ότι στο νησί της Κρήτης δημιουργήθηκαν αρκετά ζητήματα στο οδικό δίκτυο, και να θυμίσουμε, αυτό είναι σημαντικό παιδιά, ότι έχουμε μπροστά μας ημέρες αρκετές ακόμη κακοκαιρία στο νησί της Κρήτης, μέχρι και την Κυριακή αν δεν κάνω λάθος.
2: Έχει δίκιο ο Βαγγέλης, εγώ μεταφέρω το ρεπορτάζ, την ενημέρωση από την Νικολέτα Γιακοπούλου. 300 τόνους αναστρέμα στα Ανόγια.
0: 361 βγήκε τώρα ανακοίνωση.
2: 361. Θα βρέχει σε όλες κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ημερών, θα βαρύνει ο καιρός και σε Εύβοια και Αττική από το βράδυ έως 10 μποφόρ. Έρχονται τα χειρότερα, ήταν η έκφρασή της το μεσημέρι στον Γρηγόρη Νιάκα και για την Κρήτη. Χρειάζεται και απαιτείται μεγάλη προσοχή μέχρι και την Κυριακή. Θα δούμε, είπε χαρακτηριστικά, και άλλο τόσο νερό μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Θα έχουμε καταιγίδες και στην Αττική αύριο. Έως το Σάββατο τα φαινόμενα θα βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ τα πράγματα γίνονται καλύτερα από την Κυριακή και μετά.
0: Να πούμε ότι τα 10 μποφόρ ισοδυναμούν με θύελα και η θάλασσα είναι τρικυμιώδης, άρα δεν έχουμε και απόπλους πλοίων, όπως μπορώ να εικάσω. Θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις.
1: Ήδη είχαμε απαγορευτικό, έτσι.
0: Υπήρξε απαγορευτικό.

0: της Κρήτης, όπου έχει χτυπήσει κυρίως η κακοκαιρία στην χώρα μας. Θα συνδεθούμε τώρα με τον μετεωρολόγο του Earth News, τον Γιώργο Εμμανουήλ. Δεν τα καταφέραμε νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας λόγω κακού σήματος. Τα καταφέραμε τώρα. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα τώρα. Ελπίζω να ακούγομαι καλύτερα.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν και πριν και θα το ξαναπώ τώρα γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι αν έπρεπε να είμαστε 10 φορές προσεκτικοί μέχρι τώρα στην Κρήτη, από εδώ και πέρα και μέχρι και την Κυριακή το βράδυ θα έλεγα, θα πρέπει να είμαστε 100 φορές προσεκτικοί. Για οποιαδήποτε μετακίνηση, για οτιδήποτε έχει να κάνει με σημεία τα οποία μαζεύονται νερά.
2: Τα χειρότερα είναι μπροστά μας δηλαδή.
1: Όχι, δεν είναι απλά τα χειρότερα, είναι ότι πλέον μιλάμε και για ένα κορεσμένο έδαφος από τις βροχές που έχουν προηγηθεί, το οποίο δεν μπορεί να απορροφήσει μεγάλη ποσότητα νερού. Άρα το μεγαλύτερο κομμάτι από ό,τι πέφτει από εδώ και πέρα, που θα πέσει αρκετό νερό ακόμα, θα είναι νερό που θα κινείται επιφανειακά. Ο ψιλορίτης θα κατεβάσει αρκετό νερό από πάνω καθότι θα πέφτει πολύ νερό και άρα όλα θα καταλήγουν στις παράκτιες περιοχές που μπορεί να δημιουργηθούν έντονα προβλήματα. Άρα η προσοχή πρέπει να είναι πολύ μεγάλη. Να πω λοιπόν έτσι για τον καιρό καθαρά ότι και τις επόμενες ώρες και τις επόμενες μέρες, δηλαδή και την Παρασκευή και το Σάββατο, αλλά και μέχρι και την Κυριακή το απόγευμα, οι βροχές θα συνεχίσουν κατά περιόδους να είναι έντονες στην Κρήτη, άρα τα προβλήματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, οι άνεμοι ήδη είναι στα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, θα διατηρηθούν στα 9 μποφόρ και αύριο. Από το Σάββατο το απόγευμα και μετά θα πέσουν στα 8 μποφόρ. Και τώρα αν πω και για άλλες περιοχές της Ελλάδας, θα έλεγα ότι Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και από αύριο και μετά Κυκλάδες και Δωδεκάνησα θα είναι περιοχές που θα έχουν βροχές. Κατά περιόδους η Εύβοια θα έχει και λίγο πιο έντονα φαινόμενα, αλλά δεν νομίζω ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα εκεί. Και στην Αθήνα θα έχουμε και στην Αθήνα βροχές και αύριο και μεθαύριο, χωρίς να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα.
2: Μάλιστα.
0: Στην Κρήτη πάντως είναι σημαντικό αυτό που μας λέει ο μετεωρολόγος μας, με δεδομένο ότι υπάρχει μια μικρή έτσι ανάπαυλα στα έντονα φαινόμενα αυτήν την ώρα, έτσι όπως βλέπω και τους συναδέλφους να μεταδίδουν το ρεπορτάζ από το νησί. Μην ξεγελαστούμε όμως, είναι σημαντικό αυτό που ακούσαμε, ότι έρχονται πολύ δύσκολες ώρες και τα φαινόμενα θα είναι και εντονότερα από αυτά που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα στο νησί.
1: Και ήδη και μέσα στη νύχτα θα γίνει αυτό, έτσι, οπότε μην ξεθαρεύει ο κόσμος και αρχίζει να κυκλοφορεί ή πάει να μαζέψει πράγματα, ζώα, οτιδήποτε με κίνδυνο της ζωής του. Δεν αξίζει τον κόπο.
3: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μανουήλ, επειδή σήμερα καταγράφηκαν 361 χιλιοστά βροχής στα Ανόγια.
1: Και συνεχίζουν να καταγράφονται, θα πω εγώ, ήδη έχουν ανέβει αυτά τα νούμερα.
3: Μάλιστα, ακόμα χειρότερα. Θέλω να πω ότι τις επόμενες μέρες μπορεί να έχουμε ανάλογα ή ακόμη και μεγαλύτερα ύψη βροχής.
1: Θα μείνω στο ανάλογα.
3: Okay.
1: Θα μείνω στο ανάλογα, αλλά όπως είπα και πριν, το ανάλογα σημαίνει ότι αν πριν η γη είχε ένα περιθώριο να απορροφήσει ένα κομμάτι του νερού, γιατί είχε καιρό να ρίξει έτσι πολύ βροχή στην Κρήτη, τώρα αυτό δεν θα υπάρχει σαν δυνατότητα.
0: Θα έχει κορεστεί, θα έχει επέλθει ο κορεσμός στη γη.
1: Ακριβώς.
0: Σωστό, σωστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον μετεωρολόγο μας, τον Γιώργο Εμμανουήλ.
1: Και εγώ.
0: Και πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί. Είναι σημαντικό αυτό που ακούσαμε. Προσεκτικοί όλοι οι κάτοικοι του νησιού και για τις
2: υπόλοιπες. Και ο καιρός μπορεί να μας ώρες, πιάσει τη νύχτα, είπε έτσι.
0: Βεβαίως. Και το βράδυ. Ότι δεν είναι ότι αύριο πλέον θα μας έρθουν τα δύσκολα.
2: Στον ύπνο.
0: Και μέσα στη νύχτα. Χρειάζεται
2: γρήγορση και να είμαστε έτσι σε επιφυλακή.
0: Και η ανθρώπινη ζωή να μπει πάνω απ' όλα, πάνω από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση ή έγνοια όλων μας και για εμάς αλλά και για τους φορείς της
2: αυτό
0: πολιτείας που
2: πολύ,
0: είναι αρμόδιοι.
2: Πολύ ωραίο, αλλά το ξέρεις ότι στην πράξη, Βαγγέλη και Δημήτρη, πολλές φορές δεν ισχύει.
3: Και στις φωτιές το έχουμε δει. Αντίστοιχο, να βοσκοί ή κτηνοτρόφοι να προσπαθούν να σώσουν τα ζώα τους και να καίγονται ζωντανοί. Για να μην πω όλες τις οδηγίες τώρα που είναι κάθε φορά είναι γνωστές, όποιος μπει στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μπορεί να βρει όλες τις οδηγίες για να μπορέσει να αποφύγει προφύγει τυχόν επικίνδυνες στιγμές.

0: Εκεί είναι τελικά όλα σκόνη στον άνεμο, Δημήτρη. Επειδή κάναμε μια κουβέντα πριν, εκτός αέρα.
1: Ναι. Έχω την αίσθηση ότι ούτως ή άλλως όλοι θα καταλήξουμε εκεί, όπως έλεγε ο Καζαντζάκης. Η μοίρα των ανθρώπων είναι ο θάνατος.
2: Και όπως έλεγε και ο Μπέγκος, όλα είναι ατμός.
0: Τούτη γης που θυμάστε.
1: Λέω για τον Καζαντζάκη.
0: Όλοι μέσα εκεί θα μπούμε. Ρε Δημήτρη, εγώ δεν στο είπα γι' αυτό.
1: Αλλά γιατί μου το είπες, στο Dust in the Wind.
0: Προσπάθησα να δώσω ένα ιδεολογικό πολιτικό πλαίσιο ότι αξίζει να παλεύεις για την ελευθερία, για την δημοκρατία, για τα δικαιώματα.
1: Κάτσε, τι σχέση έχει το Dust in the Wind με την ελευθερία και τη δημοκρατία?
0: Μου λες όλα είναι σκόνη, όλα είναι ατμός που λέει. Και
2: το θυμάσαι το.
0: Εγώ
1: μην μου τον πηγαίνετε στο Μπέγκο. Μας θα το λέω για τον Καζαντζάκη και εσείς με πιάνετε στο δούλεμα. Τι να κάνω δηλαδή? Είστε φεντροί ορισμένες φορές.
0: Μέα κούλπα. Σε ό,τι με αφορά, ζητώ συγγνώμη.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Λοιπόν, εγώ ήθελα να το πάω λίγο πιο πολιτικά. Αλλά εσύ το έθεσες λίγο ανθρωποκεντρικά και υπαρξιακά. Ναι. Και αυτό σου είπα, τούτη γης που την πατούμε όλοι μέσα και θα μπούμε. Mm-hmm. Αυτό ισχύει, έτσι. Αλλά μέχρι να μπούμε, το θέμα είναι τι κάνουμε.
2: Μου αρέσει, γιατί βλέπετε το ποτήρι μισογεμάτο.
1: Όχι. Ο Θάνος το βλέπει μισογεμάτο, εγώ μισοάδιο τώρα στη συγκεκριμένη περίσταση. Οκ.
2: Αχ, ωραίο. Πολύ ωραίο, ωραίο, ωραίο ήταν αυτό. Μας πάει τώρα για τις 8 και μισή με αυτό το γέλιο. Θα πάμε για τις 8 και μισή και τους τίτλους ειδήσεων που έρχονται τώρα, για να μάθουμε σε σύνοψη όλα τα τελευταία νέα και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ. Είμαστε στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Θάνο Σιαφάκα. Να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή μας η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Τσολάκης, στις υπέροχες μουσικές επιλογές τις οποίες και ακούτε.
1: Να επισημάνω πάντως ότι ο Γιώργος Τσολάκης έχει ένα φοβερό αισθητήριο στη μουσική. Σήμερα που είναι έτσι βροχερός ο καιρός και πάντα όταν αρχίζει και βρέχει, μπαίνει το φθινόπωρο.
2: Έχει βάλει τα κατάλληλα τραγούδια.
1: Έχει βάλει
2: πάλι
1: τα κατάλληλα τραγούδια. Δηλαδή πάντα δεν σου βάζει κάτι νταμπαντούπ, νταμπαντούπ. Είναι
2: πάντα
1: κάτι...
2: μας εκκλείσει ο Γιώργος.
1: Ναι, ναι. Και πιάνει το κλίμα τη
0: μέρα.
1: Είναι
0: της Minority
1: μέρας.
0: Report. Έτσι. Το θυμάσαι την ταινία.
2: Βεβαίως. Από το μέλλον. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τίτλος ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι διεθνείς εξελίξεις με εστίαση σε Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Ουκρανία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην απόφαση να παραταθεί για ακόμη ένα μήνα η παραμονή της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, κατέληξε το Κισαία. Συνεχίζονται τα ακραία φαινόμενα στην Κρήτη, όπου η σφόδρη βροχόπτωση προκάλεσε το θάνατο ενός 80χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο, ενώ ένα ζευγάρι περίπου 60 ετών εγκλωβίστηκε σε αγροτικό όχημα στο Μηλοπόταμο. Σε επιφυλακή οι αρχές εν μέσω πλημμυρών, υπερχιλήσεων, κατολισθήσεων και σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο. Η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει έως και το Σάββατο. Για μια ακόμα προκλητική μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Άγκυρας κάνουν λόγο πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες σχετιζόμενες με τον σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Για διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής μιλούν οι διπλωματικές πηγές. Νέο ιστορικό υψηλό στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη μέση εβδομαδιαία τιμή να διαμορφώνεται στα 2,24 ευρώ το λίτρο. Στο τραπέζι, οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη προς την Κομισιόν, με τις οποίες ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία για να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές ενέργειας. Δεύτερη παραίτηση δικηγόρου της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα σε 2 μέρες. Την υπεράσπισή της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής μετά την παραίτηση του Νίκου Αλεξανδρή. Τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φαέλου.

0: Earth News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας συντονισμένοι. Θάνος Σιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης
1: και Βαγγέλης Σαρής.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 και πάμε λίγο να δούμε αυτή την υπόθεση με την αποτυχημένη...
2: Στο Τένεσί.
0: Στο Τένεσί, θανατική ένεση.
1: Δύο θανατηφόρες ενέσεις.
0: Θανατηφόρα ένεση, ναι.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει επικριθεί πάρα πολύ από...
0: Έχει ανοίξει πολλές φορές αυτή η συζήτηση.
1: Βέβαια, βέβαια. Γιατί όπως και ο θάνατος σε εκτέλεση με ηλεκτρική καρέκλα, γιατί δεν πεθαίνεις κατευθείαν. Δηλαδή, με όλες αυτές τις ενέσεις μπορεί αρχικά να καταστέλεσαι, στη συνέχεια παραλύεις μυϊκά. Και κάποια στιγμή σταματάει η καρδιοπνευστική λειτουργία. Είναι φρικαστικό μόνο που το σκέφτομαι και δεν το λέω εγώ, το λένε όλες οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Φανταζόμουν, Δημήτρη, ότι θα ήταν κάτι σαν την ένεση ευθανασίας που υπάρχει σε κάποιες χώρες. Ακριβώς. Ότι μπαίνει σε έναν βαθύ ύπνο που σιγά σιγά αρχίζει μετά, πάβουν να λειτουργούν και τα όργανα. Και
1: υποφέρεις. Και μάλιστα παλιότερα δίνανε μια ουσία που είχε ποτάσιο μέσα και ουσιαστικά με το που έμπαινε στο αίμα σου και γόντουσαν οι φλέβες, τα όργανα, οι αρτηρίες, όλα ήταν κάτι φρικιαστικό. Το ίδιο φρικιαστικό είναι και ο θάνατος στην ηλεκτρική καρέκλα φυσικά. Και,
0: έχει μια εκδικητική χρειά έτσι όμως μας το περιγράφεις. Δεν είναι απλά... Θέλουμε να του αφαιρέσουμε τη ζωή γιατί έχει κάνει κάτι πάρα πολύ απεχθές, αλλά έτσι όπως μας περιγράφεις έχει.
1: Στην Κίνα για παράδειγμα τους εκτελούν κατά κύριο λόγο στο εκτελεστικό απόσπασμα. Οπότε δέχεσαι 5 σφαίρες, πεθαίνεις μέσα σε δευτερόλεπτα και τελειώνει η ιστορία. Το να βασανίζεσαι πεθαίνοντας, γιατί γίνονται και λάθη πολλές φορές. Δεν είναι όλοι εξειδικευμένοι, είναι δίμοι.
0: Να εξηγήσουμε λίγο τι συνέβη εν προκειμένου στο
1: Τένεσί. Ναι, βέβαια. Στο Τενεσί λοιπόν η 50χρονη πλέον Πάικ, η κοπέλα η οποία τώρα πια είναι 50 χρονών, είχε διαπράξει ένα έγκλημα το 95 μαζί με έναν σύντροφό της, παρέσυραν μια συμφοιτήτριά τους σε δασική περιοχή, την βασάνισαν και στη συνέχεια την σκότωσαν. Οι δύο συνεργοί γλίτωσαν θανατική ποινή γιατί ομολόγησαν και τα έριξαν όλα στην Πάικ. Έφτασε η ώρα της εκτέλεσης που θα ήταν και η πρώτη στο Τενεσί μετά από 200 ολόκληρα χρόνια εκτέλεση θανατικής ποινής.
0: Και μιλάμε ότι η απόφαση για τη θανατική ποινή ήταν το 1996,
1: ναι,
0: πριν από 30 και χρόνια.
1: Σκέψα να περιμένεις 31 χρόνια
0: 31
1: για να πεθάνεις.
0: Χρόνια είναι... περιμένεις το θάνατο.
1: Ακριβώς. Τώρα...
0: Τώρα λοιπόν τις έκαναν τη θανατηφόρα.
1: Ναι, είχε πρόβλημα και... με τις φλέβες της, ήταν κάποιες σπασμένες. Η πενταβαρβιτάλη, η ουσία πλέον που χορηγείται, γιατί χορηγείται μία ουσία πλέον αντί τρεις παλιότερα.
0: Ποια είναι η ουσία, Θάνο?
2: Δεν μπορώ να την πω.
1: Σιγά μου, πεντοβαρβιτάλη.
2: Πεντοβαρβιτάλη.
1: Το ζήτημα είναι ότι τελικώς παρά την ουσία η οποία εγχύθηκε στο σώμα της δεν πέθανε. Μάλιστα όπως είπαν οι παρόντες, αυτόπτες μάρτυρες στα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα, ροχάλιζε η Πάικ. Δηλαδή είναι προφανές ότι δεν πέθανε. Βέβαια τώρα αυτό το οποίο βγαίνει
0: και τις έκαναν και δεύτερη, συγγνώμη.
1: Δύο ενέσεις τις κάνανε. Δεν πέθαν ούτε με τη δεύτερη, αλλά αυτή τη στιγμή κατά τις περισσότερες πληροφορίες των αμερικανικών μέσων υπέστη πιθανόν εγκεφαλική βλάβη, γιατί μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο κατέρευσαν ορισμένες ζωτικές λειτουργίες. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η πολιτεία του Τενεσί ανέστειλε όλες τις εκτελέσεις μέχρι το τέλος του έτους. Είναι πραγματικά αυτό το ζήτημα της θανατικής ποινής. Υπάρχουν πολιτείες οι οποίες εξακολουθούν να την εφαρμόζουν και πολιτείες οι οποίες την έχουν καταργήσει.
2: Δημήτρη,
1: γενικά η θανατική ποινή, κλείνω με αυτό, Θάνο μου, συγγνώμη, η θανατική ποινή δεν εφαρμόζεται, θεωρητικά δεν εφαρμόζεται σε δημοκρατικές χώρες. Για παράδειγμα, ας πούμε, στην Ευρώπη δεν υπάρχει πουθενά θανατική ποινή. Αν δεν με απατάει η μνήμη και δεν νομίζω ότι με απατάει.
2: Να προσθέσω σε αυτά που είπε ο Δημήτρης ότι η τελευταία εκτέλεση που έγινε στην Ελλάδα σημειώθηκε το 1972. Τα βρήκα τώρα τα στοιχεία, δεν κάνω τον έξυπνο. 25 Αυγούστου του 1972, Βασίλης Λιμπέρης εκτελέστηκε δια τη πυθεκισμού για την ιδεχθή δολοφονία της συζύγου, της πεθεράς και των δύο παιδιών του. Ήταν 25 Αυγούστου του 1972 και η νομική κατάργηση έγινε σταδιακά μεταξύ 1975 και 2005. Δεν υπάρχει θανατική ποινή στην Ελλάδα. Βέβαια, όπως πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης, έχει ξαναξεκινήσει μία κουβέντα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για από κάποιους, κυρίως πιο έτσι συντηρητικούς κύκλους, για την επαναφορά της θανατικής ποινής μπροστά στο νέο έγκλημα που υπάρχει, το ιδεχθές έγκλημα. Ναι. Υπάρχουν υπερασπιστές αυτής της άποψης και πολλοί ενάντια, πολέμοι, ότι θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω. Εν πάση περιπτώσει, είναι σε εξέλιξη μια τέτοια κουβέντα, έστω και σε άτυπο επίπεδο. Mm-hmm. Η Ελλάδα βέβαια είναι ξεκάθαρα απέναντι σε αυτή την...
1: Καταργήθηκε οριστικά στην Ελλάδα το 1993. Αυτό το οποίο έχει επαναφορά. Μεγάλη σημασία είναι ότι αποτελεί βασική προϋπόθεση για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάρρηση θανατικής ποινής. Υπάρχουν τα πρωτόκολλα 6 και 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που απαγορεύουν ρητά την επιβολή και εκτέλεσή της. Η μόνη χώρα της Ευρώπης όπου εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζει τη θανατική ποινή είναι η Λευκορωσία του Αλεξάνδρου Λουκασέγκο, στενού συνεργάτη του Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά και εκεί είναι εκτέλεση δια τυφεκισμού, όχι ενός ανθρώπου ο οποίος θα βασανιστεί.
2: Στην Ελλάδα είχαμε δια τυφεκισμού ή στη Λεμιτόμου.
1: Είχαμε στη Λεμιτόμου στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Το θέμα στη Γαλλία ήταν κατά κύριο λόγο.
2: Ήταν και στη
1: Καρμανιόλα.
2: Το θέμα είναι αν μια επαναφορά της θανατικής ποινής σε ένα μέρος, στην Ευρώπη ας πούμε, η οποία έχει κατακτήσει ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα, διαφωτισμό, έχει περάσει από τέτοιες έτσι λαμπρές περιόδους, εάν αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά στο έγκλημα ή απέναντι στην τρομοκρατία ενδεχομένως. Γι' αυτό
1: δύσκολο
2: λέω
1: ερώτημα
2: ότι είναι μια συζήτηση και κυρίως επειδή επανέρχονται τα άκρα, ζούμε ξανά την εποχή των άκρων που έχουν στην ατζέντα τους τέτοια ζητήματα, είναι καλό να υπάρχει το έδαφος για μια τέτοια συζήτηση και στο επίπεδο, αν θέλεις, των επιχειρημάτων αντιμετώπισης αυτών που πιστεύουν και υιοθετούν και προσεγγίζουν με αυτόν τον τρόπο το ζήτημα της θανατικής ποινής, δηλαδή με ένα θετικό τρόπο στο κομμάτι της επαναφοράς.
1: Απλώς πρόσεξε να δεις τώρα ποια είναι η διαφορά η Ευρώπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά πρώτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες μιλάμε για 350 εκατομμύρια πληθυσμό και πάνω από 500 μισό δισεκατομμύριο όπλα. Άρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες η φόνη είναι πολύ περισσότερη από ό,τι είναι στην Ευρώπη. Γιατί, για παράδειγμα, στο Κολοράντο ένας 14χρονος μπορεί να αγοράσει πολεμικό τουφέκι, ένα Mi-16 ας πούμε, για να καταλάβεις. Τώρα, τι μυαλό έχει ο 14χρονος ο οποίος του δίνει στα χέρια ένα όπλο το οποίο μπορεί να σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους με μία ρηπή, εκεί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Η εγκληματικότητα επίσης στην Αμερική παλιότερα ήταν στα ύψη, οπότε γι' αυτό επευλήθηκε και παρέμεινε η θανατική ποινή σε ορισμένες πολιτείες, αλλά δεν μπορείς να συγκρίνεις την Αμερική και τους κακοποιούς στην Αμερική με την Ευρώπη. Είναι πολύ πιο σκληρή η κακοποίηση εκεί και το να πυροβολήσει έναν άνθρωπο είναι μάλλον απλό ζήτημα.
2: Πάντως, για να το ξεκαθαρίσω, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, η θανατική ποινή δεν προβλέπεται ούτε επαναφέρεται στην Ελλάδα, καθώς έχει καταργηθεί πλήρως και από το ελληνικό σύνταγμα και από τις διεθνείς συμβάσεις.
0: Ούτε ανοίγει κάποια συζήτηση.
2: Υπάρχει μια συζήτηση από πιο συντηρητικά ακροατήρια και σε πιο ακραίους κύκλους. Αλλά σε επίσημη βάση δεν τίθεται καν θέμα. Έτσι,
1: πάντως,
2: να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Και στη Γαλλία, ας πούμε, ότι βγαίνει Λεπέν πρόεδρος και ο Μπαρντελά πρωθυπουργός, που είναι ακραδεξιά. Δεν νομίζω ότι ποτέ θα επαναφέρανε τη θανατική ποινή, ειδικά στη Γαλλία. Έτσι. Αυτή τη στιγμή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν στις μισές, κάτι παραπάνω, σε 27 από τις 50 πολιτείες, προβλέπεται νομοθετικά η θανατική ποινή.
0: Υπάρχουν πάντως πολλές φορές που έχουμε πει για κάποιον ότι θέλει σκότωμα.
1: Ναι.
0: Για κάτι που έχει κάνει.
2: Κοίταξε.
0: Όλοι λίγο πολύ, για να το φέρουμε λίγο στο μικρό κοσμό μας.
1: Έναν νομίζω κακοποιητή παιδιών, ας πούμε, ή που έχει σκοτώσει παιδιά.
0: Ναι, Είναι όμως πάρα πολλές οι προϋποθέσεις.
2: Ας πούμε για την περίπτωση του Δουρή.
1: την είχε
2: ξεκινήσει αυτή την κουβέντα ο Δημήτρης. Λοιπόν, στα χείλη όλων ήταν αυτό που είπε ο Βαγγέλης. Αλλά εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το πάρω πάνω μου και να το πω. Ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Πολλές φορές
2: ούτε ο Θεός είμαι, ούτε ο νόμος είμαι.
0: Έχουμε αλλαγή και ανατροπή των δεδομένων.
2: Ακόμα και αν είναι αποδεδειγμένο αυτό, δεν είμαι εγώ ο Θεός που θα πάρω μια ζωή, δεν είμαι εγώ ο δικαστής που θα εγκρίνω μια τέτοια ποινή. Έτσι, υπάρχουν νόμοι, υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει νομικό πλαίσιο το οποίο αποφασίζει σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά ότι το λέει ο κόσμος ή ένα κομμάτι της κοινωνίας, κυρίως για τους παιδοκτόνους, ότι το λέει, το λέει.
0: Είναι πραγματικότητα.
1: Η θρησκεία μας επίσης δεν είναι υπέρ της θανατικής ποινής. Έτσι. Πουθενά δεν το λέει η χριστιανική θρησκεία ότι πρέπει να εκτελούνται οι δολοφόνοι. Αυτό ανήκει σε άλλες θρησκείες κατά κύριο λόγο.

0: έφαγε ο πολιτισμός, λέει μια φίλη στο μήνυμά της που μου έστειλε. Βλέπεις ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις στο κομμάτι, στο κομμάτι αυτό. Και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υποστεί βία και άγρια βία, δεν είναι εύκολο να τον αντιμετωπίσεις με δυτικά επιχειρήματα και με επιχειρήματα όπως αυτά που έλεγα νωρίτερα, του διαφωτισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών δικαιωμάτων. Δηλαδή όταν έχεις υποστεί βία και άσχημη βία σε σημείο που να έχει μείνει στο μυαλό σου και στην ψυχή σου, να έχει χαραχθεί, δεν το ακούς εύκολα το επιχείρημα, ας πούμε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
1: Σκέψου ότι κάποιος, ας πούμε, μπορεί να έχει σκοτώσει το παιδί σου, χτύπα ξύλο. Είναι δυνατόν να το αντιμετωπίσει με ψυχραιμία ένα τέτοιο γεγονός? Είναι αδύνατον. Θα πεις αυτό που είπε ο Βαγγέλης, ότι είναι για σκότωμα αυτός ο δολοφόνος. Αλλά η δημοκρατία έχει και κάποιους κανόνες.
2: Η δημοκρατία μας έχει όρια.
1: Ακριβώς.
2: Και η μέγιστη ποινή είναι η ισόβια κάθερξη.
0: Που
2: και
0: αυτή δεν είναι ισόβια.
1: Η οποία δεν είναι ισόβια. Πόσο είναι, 21, 22 χρόνια?
0: Όχι, πιο λίγα.
2: Πολλά νομίζω λες.
0: Νομίζω 16, 17.
2: Ναι, δεν είμαι βέβαιος. Βέβαια υπάρχουν και πολλές φορές οι πολλαπλοί.
1: Δυστρής ισόβια.
2: Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε πως έχουμε στο παρελθόν μείωση σε βαθμό που σε εξαγριώνει κάποιες φορές για ποινές, για ανθρώπων οι οποίοι έκαναν πραγματικά ή δεχθεί εγκλήματα.
0: Το θυμάσαι τον Καραμανλή που έλεγε τα ισόβια να είναι ισόβια, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Νομίζω ότι είναι 16 έως 18 χρόνια πραγματικής κράτησης, Δημήτρη.
1: Μάλιστα.
0: 16 με 18 χρόνια.
1: Εντάξει, βέβαια εκεί κράτησης.
2: Είναι και ανάλογα με την περίπτωση, με την διαγωγή κλπ.
1: Και σε ποια πτέρυγα θα πας και με ποιους θα πέσεις, διότι αν σε βάλουν, ας πούμε, όπως φέραμε το παράδειγμα του Δουρή με τους ισοβίτες, εκεί πέρα υπάρχει ο νόμος της φυλακής. Έτσι και πειράξεις παιδί, θα σε στριμώξουν στη γωνία και θα σε σκοτώσουν κατά πάσα βεβαιότητα. Αν έχεις κάνει ένα φόνο ή μια ληστεία μεταφόνου, θεωρείσαι, ξέρεις.
0: Επειδή το είπε ο Βαγγέλης για δυσισόβια, και πάλι αυξάνεται ο χρόνος, Βαγγέλη μου,

0: αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν ξεπερνάει τα 25 έτη. Mm-hmm. Αυξάνεται ο χρόνος στα δισεισόδια. Γιατί υπάρχουν και τρεις εισόδια, δεν ξέρω. Από ένα σημείο και μετά το χάνω. Δεν τα ξέρω.
1: Και μέχρι, όσο.
0: Αλλά πάει μέχρι τα 25 έτη. Mm-hmm. Αλλά ξέρεις τώρα, όταν ένας άνθρωπος 20 ετών ουσιαστικά έχει διαπράξει ένα ιδεχθές έγκλημα και βγει μετά από 16 χρόνια, θα είναι 36 ετών. Θα είναι ένας νέος άνθρωπος και το ερώτημα είναι αν αυτός ο άνθρωπος έχει μάθει κάτι από την κράτησή του. Ή μπήκε,
1: κάτι,
0: ξέρω εγώ,
1: κάτι προς τη σωστή κατεύθυνση, έτσι.
2: Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει φυλακή...
0: Ή μπήκε ταγματάρχης και βγαίνει ταξίαρχος.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Αν μπει στη φυλακή, υπάρχουν λαμπρά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έδωσαν εξετάσεις, πήραν πτυχία, μάθανε ξένες γλώσσες. Πραγματικά δηλαδή ήταν έτοιμοι να επανενταχθούν στην κοινωνία. Αλλά αυτοί οι οποίοι είναι... κακοποιεί, σκληρή κακοποιεί, δεν πρόκειται ποτέ να. Θα, δηλαδή αυτό που είπες, θα μπει ταγματάρχης και θα βγει ταξίαρχος, για να μην σου πω πως στρατηγός.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πολλές φορές και φανταστείτε τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες βλέπουν ξαφνικά το δολοφόνο της μάνας, του πατέρα, αν μιλούμε για τα παιδιά. Μετά από 20 χρόνια, έτσι όπως ανέφερε στο παράδειγμα.
2: Πάντως, μια και είπατε...
1: Να κυκλοφορεί ελεύθερος ο δολοφόνος του γονιού.
2: Μια είναι μεγάλα τα ζητήματα αυτά και δεν υπάρχουν πολιτείες.
0: Πάντως, Ευαγγέλη και Δημήτρη.
2: Και πόσο εσωφρονίζει, όχι πόσο εσωφρονίζει, κατά πόσο πρέπει να εφαρμοστεί η θανατική ποινή. Βλέπουμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το ότι εφαρμόζεται σε 27 πολιτείες εκτός από 4-5 που έχουν μορατόριο, ισχύει μεν, αλλά δεν εφαρμόζεται η θανατική ποινή. Στην Κίνα, για παράδειγμα, όπου γίνονται 10.000 εκτελέσεις το χρόνο, υπάρχουν κινητά συνεργεία για εκτελέσεις με στρατιώτες μέσα, όπου βάζουν τον καταδικασμένο και τον πυροβολούν. Στην Κίνα αυτό έχει πιάσει πάρα πολύ. Έχεις ακούσει ποτέ στην Κίνα για μεγάλα δίκτυα ναρκωτικών, για δίκτυα τράφικινγκ, για ένοπλες ληστείες? Εσύ, Βαγγέλη, έχεις πάει και στην Κίνα.
1: Είναι τόσες πολλές οι κάμερες παντού,
2: CCTV,
1: που δεν τολμά κανείς να κάνει κάτι. Έτσι, δεν έχω νιώσει ποτέ μου μεγαλύτερη ασφάλεια από ότι στα κινέζικα εδάφη. Άφηνες τη τσάντα σου και μας έλεγαν ότι μη φοβάστε τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας πάρουν κινητό, τσάντα, οτιδήποτε, τίποτα. Αν την αφήσετε εδώ, το μόνο που θα κάνουν θα είναι να την πάρουν και να την παραδώσουν στην αρμόδια αρχή για να πάτε να την αναζητήσετε μετά από εκεί.
2: Ενώ, να το πω έτσι για την διαφορά, ενώ στην Νάπολη, για παράδειγμα, που είναι το άνδρο των κλεφτών, όχι βίαιων κλοπών, πόσες φορές ξέρω περιστατικά ανθρώπων που κοιμήθηκαν στο αυτοκίνητο και ξυπνήσανε και στο αυτοκίνητο λείπανε οι ρόδες. Τους το είχαν σηκώσει ενώ κοιμόντουσαν, τους πήραν τα ζαντολάστιχα και φύγανε. Έτσι.
0: Από την εποχή
2: και
0: μείνε
2: σε τούβλα.
0: Σε
2: τούβλα.
1: Ναι, από την εποχή του Ψάλτη, το θυμάμαι αυτό. Από τις ταινίες, τις βιντεοτενίες του Ψάλτη, να το λένε. Για την Ιταλία γενικότερα, ότι μπορεί να πας και να βρεθείς χωρίς ρόδες. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, βέβαια.
2: Πάντως, όταν κλέψανε την τσάντα μιας οικογενειακής μας φίλης και πήγα στους καραμπινιέρους, και του είπα, ξέρετε, μας κλέψαν την τσάντα και είχε γυναίκα, διαβατήρια, χρήματα, κοσμήματα μέσα. Μου έδειξε τρεις ντάνες από φακέλους σε κουτάκια μέσα και μου είπε, αυτά είναι οι διαρρήξεις, αυτά είναι οι κλοπές τσαντών και αυτές είναι οι κλοπές αυτοκινήτων. Σε μία μέρα μόνο. Εντάξει, τι να σου κάνει η αστυνομία εκεί, μιλάμε για προφέσορες στην κλοπή, έτσι, οι Ιταλοί. Είναι γνωστοί.
0: Λοιπόν, φιλάκια, να είστε όλοι καλά.
1: Πέρασε η ώρα.
0: Έχει ματσάρα σήμερα, παιχνιδάρα που λέει ο Καϊμάς.
1: Μπράβο, έτσι, μπράβο.
0: Ολλανδία, Ελλάδα, Ελλάδα, μάλλον Ολλανδία.
1: Στη Θεσσαλονίκη, χαμός.
0: Στη Θεσσαλονίκη. Τώρα συγκινηθήκαμε γιατί βλέπαμε και κάποια στιγμιότυπα από την ΕΡΤ2 που έδειχνε την Ολλανδία του Κρόιφ, του Μάρκο Φαν Μπάστεν, του Γκούλιτ. Ουσιαστικά μεγάλες ομάδες, μεγάλοι παίκτες μάλλον, σε μια μεγάλη ομάδα. Νομίζω ότι θα παρακολουθήσουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και ελπίζω και εύχομαι να έχουμε έτσι ένα καλό θετικό αποτέλεσμα για την εθνική μας.
1: Θα πάμε τώρα για δελτίο ειδήσεων. Καλό βράδυ, Θάνο, και θα επιστρέψουμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη στο τέλος της μέρας.
2: Και τον Βάγγελη Σάρη.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Οι διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αμέσως μετά τη συνεδρίαση αποφασίστηκε η παράταση της παραμονής της πυροβολαρχίας Πάτριος στη Σαουδική Αραβία. Μετά την παρέλευση του ενός μήνα, το ΚΙΣΕΑ θα προχωρήσει σε νέα επαναξιολόγηση της παρουσίας του στην περιοχή. Μία ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια καταλογίζουν στην Άγκυρα διπλωματικές πηγές αναφορικά με την τουρκική Ναύτεξ για τη διεξαγωγή ερευνών σε σχέση με το σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε μια διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής και αντιβαίνουν προδήλως στους κανόνες του διεθνούς δικαίου, υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές και καταλήγουν. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή, ανάλογες ενέργειες επιτείνουν τις εντάσεις. Πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων καιρικών φαινομένων στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε το θάνατο ενός ανθρώπου. Μεγάλες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο Ρέθυμνο νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν από χθες το βράδυ στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Η εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται να διαρκέσει ως το μεσημέρι της Παρασκευής, καθώς από το απόγευμα και μέχρι το Σάββατο αναμένεται νέα επιδείνωση. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές υψηλού επίπεδου με την Αμερικανική κυβέρνηση, μετά τις πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον πιέζει ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία, ενώ οι ΗΠΑ φέρονται να ζητούν από την Ευρώπη την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 487 τραυματίστηκαν σε 415 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα που σημειώθηκαν το Σεπτέμβριο στην περιοχή της Αττικής. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε σε πολλές περιπτώσεις τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους. Το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν 32.163 παραβάσεις, από τις οποίες 234 σε βαθμό πλημελήματος. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η δυτική υποστήριξη στις ουκρανικές επιθέσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας ισοδυναμεί με άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση, μιλώντας στο φόρουμ της Λέσκης Βαλντάης, στην οποία συμμετέχουν διεθνείς εμπειρογνώμονες για τη Ρωσία. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η Ρωσία θα εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει όλο το φάσμα των όπλων που διαθέτει στο πλωστάσιό της σε περίπτωση που απειληθεί ο θύλακας της στη Βαλτική, το Καλίνιγκραντ.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και στην Εύβοια από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι ως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια τώρα στην εκπομπή, στο τέλος της ημέρας, με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη εδώ Δημήτρης Φαναριώτης,
1: Βαγγέλης Αρής και αλλαγή στους ήχους αλλά το θάνατο της ΜΕΚΑ διαδέχτηκε ο Γιώργος Σκεύης.
0: Γεια σου Γιώργο Σκεύη.
1: Γεια σου Γιώργη. Η Μαρία Σφυροέρα παραμένει στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις πολύ όμορφες μουσικές επιλογές. Κάτι μου έλεγες τώρα για ένα παράδοξο
0: ένα οξύμορο για την υπόθεση την, αυτή της θανατοποινήτησα στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία μετά από δύο θανατηφόρες ενέσεις δεν πέθανε, υπέστη όμως κάποιες εγκεφαλικές βλάβες και το οξύμορο είναι ότι προσπαθούν να την επαναφέρουν στη ζωή, προσπαθούν να τη σώσουν τη ζωή οι γιατροί, πλέον νοσηλεύεται προκειμένου μετά και πάλι να μπει στη διαδικασία να περιμένει τον θάνατο που τον περίμενε ήδη 30 χρόνια.
1: Ναι.
0: Δεν είναι λίγο οξύμορο?
1: Είναι, εντελώς οξύμορο είναι.
0: Προσπάθησαν και να τη σπάρουν τη ζωή και εν συνεχεία προσπαθούν τώρα να την επαναφέρουν και σε μια κατάσταση κοντά στην πρώτερη.
1: Πάντως ως το τέλος του έτους ανεστάλησαν οι προγραμματισμένες εκτελέσεις θανατοποινητών στο Τενεσί. Είπαμε ότι θα ήταν η πρώτη μετά από 200 χρόνια όπου θα εκτελείτο και βλέπουμε ότι τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου θα υπάρξει αναστολή στην εκτέλεσή της. Τώρα τι θα κάνουν οι αρχές, δεν ξέρω αν θυμάσαι παλιά στο Far West όταν πηγαίναν να κρεμάσουν κάποιον και έσπαγε το σκηνί, του χαρίζαν τη ζωή.
0: Θεωρούσαν ότι σαν να είναι σημαδιακό.
1: Ναι, ακριβώς. Σαν να είναι σημάδι από τον Θεό. Ναι. Τώρα να πούμε, Βαγγέλη, πριν συνδεθούμε με την καλή μας συνάδελφο, την Θωμαίδα Παπαϊωάννου.
0: Για να δούμε τα της Γαλλίας, έτσι.
1: Στο Παρίσι, βέβαια. Να πούμε ότι έχουμε αύριο μια πολύ κρίσιμη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας με την εκπρόσωπο της Κομισιόν να επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν υψηλού επίπεδου επαφές με την Αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με την αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ ή την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιορισμών στις εξαγωγές. Να θυμίσουμε ότι ο Βλαδιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι μέσα στον Οκτώβριο τουλάχιστον δεν πρόκειται να απελευθερώσει αποθέματα ντίζελ, προς μεγάλη δυσαρέσκεια βεβαίως του κυρίου Τραμπ. Ο ρόλος της Κομισιόν είναι να συντονίζει τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ο οποίος είναι αρμόδιος να διατυπώσει κάποια σχετική σύσταση για ενδεχόμενη αποδέσμευση αποθεμάτων. Σε ό,τι αφορά τώρα στην κατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά ντίζελ, η Κομισιόν τονίζει ότι με βάση την τελευταία ενημέρωση της ομάδας συντονισμού για το πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, Βαγγέλη, δεν διαπιστώνεται έλλειψη ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Το θέμα είναι ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο στο οικονομικό σκέλος και η αγωνία πλέον για κάθε Ευρωπαίο πολίτη είναι μεγάλη για το τι έπεται. Έτσι, γιατί φτάνουμε σε δυσθεώρητα σημεία πλέον στην αγορά των καυσίμων κίνησης και αναφορικά με την αμόλυβδη και με το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο όπως καταλαβαίνουμε όσο ανεβαίνει επηρεάζει και τις τιμές του συνόλου των προϊόντων.
1: Βέβαια,
0: είναι το καύσιμο με το οποίο ως επιτοπλίστων μετακινείται και πλοία, το σύνολο των προϊόντων.
1: Πλοία, φορτηγά,
0: αεροπλάνα. Τα πάντα.
1: Αεροπλάνα, εντάξει, έχουμε και την κυροζήνη στα αεροπλάνα, αλλά εδώ κυρίως για το τρένα επίσης, πλοία και βεβαίως εκατομμυρίων αυτοκίνητα. Είναι ένα δύσκολο θέμα το ντίζελ και να σκεφτεί κανείς, Βαγγέλη, ότι πριν από 3-4 χρόνια υπήρξαν πάρα πολλοί πολίτες, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, όπου αγοράζανε αυτοκίνητα ντίζελ για να έχουν φθηνό καύσιμο.
0: Θεωρώντας ότι θα κάνουν οικονομία και απόσβεση σύντομα, έτσι, με μια αγορά ντίζελ αυτοκινήτου. Και τώρα βλέπουμε να απαξιώνει κιόλας το ντίζελ και η ίδια η αυτοκινητοβιομηχανία να απαξιώνει τους ντίζελοκινητήρες. Φαίνεται ότι
1: έχουμε τα ευρετικά πλέον.
0: Ναι, έχουν φτάσει, έχουν πιάσει ταβάνι. έχουν πιάσει ταβάνι και δεν μπορούν να πάνε, δεν μπορούν να εξελιχθούν περαιτέρω.
1: Ακριβώς.
0: Και γι' αυτό και φαίνεται ότι έχουμε την Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, έτσι.
1: Καλησπέρα.
0: Θα συνδεθούμε με το Παρίσι, λοιπόν.
1: Καλησπέρα στην πόλη του φωτός, Θωμαϊδα μου.
0: Καλησπέρα, Θωμαϊδα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας, αν και ο λόγος, το θέμα, η θεματολογία, το ρεπορτάζ δεν είναι τόσο ευχάριστο, γιατί οι ταραχές είναι πολλές και έντονες.
1: Και έχει και πολλές συλλήψεις, έχει και τραυματίες. Και θέλω να σε ρωτήσω, Θωμαϊδα, από ό,τι κατάλαβα, διαβάζοντας λίγο νωρίτερα και τη ΜΟΤ και τη Λιμπερασιόν, το πρόβλημα είναι πολλοί μαθητές σε μία τάξη, δηλαδή 34 άτομα που θεωρούνται πολλά, αλλά και η έλλειψη των εκπαιδευτικών. Πόσοι εκπαιδευτικοί λείπουν, γιατί αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν κατάφερα να βρω στις εφημερίδες.
2: Είναι ένα χρόνιο φαινόμενο που ξεκινάει η σχολική χρονιά αρχές Σεπτεμβρίου και λείπουν καθηγητές. Περισσότεροι καθηγητές που λείπουν είναι μαθηματικοί κυρίως, πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη στις μαθηματικούς έχει, και γαλλικών, φιλολογίας, και φυσικά και άλλες, γιατί είναι ουσιαστικά ορισμένα σχολεία τους λείπουν 10 καθηγητές ή 15 καθηγητές ανάλογα με την
1: σε κάθε σχολείο.
2: Ένα σχολείο, ναι. Γιατί
1: 3.700 σχολεία η Γαλλία, λύκεια εννοώ.
2: Ναι, 3.700 λύκεια μόνο, ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Αλλά γενικότερα είναι γύρω στα 54.000 σχολεία όλα, και δεν είναι έλλειψη μόνο στο λύκειο φυσικά. Είναι έλλειψη παντού. Και το θέμα είναι ότι λείπουν καθηγητές μαθηματικών, γιατί δεν επιλέγουν πλέον αυτή την καριέρα. Επιλέγουν άλλες καριέρες, όπως είναι στις τράπεζες, όπως είναι στα χρηματιστήρια, όπως είναι στην πληροφορική. Και δεν θέλουν πλέον, γιατί οι μισθοί φυσικά δεν είναι τόσο ελκυστικοί. Mm-hmm. Αλλά γενικότερα αυτοί που αντικαθιστούν τους καθηγητές επίσης δεν μπορούν εύκολα να βρεθούν. Και είχαν ανοίξει κάποτε και το διαγωνισμό ευρύτερο, με λιγότερα προσόντα, αλλά και πάλι δεν γέμισαν οι τάξεις από καθηγητές. Αλλά και όπως είπα και τα τμήματα, όπως είπατε και εσείς μάλλον, τα τμήματα είναι γύρω στα 35 παιδιά, που μάθημα με 35 παιδιά, όποιος έχει διδάξει, ξέρει ότι δεν γίνεται.
1: Και γιατί τόση οργή, Θωμαϊδα? Γιατί βλέπω οργή.
0: Καταρχάς, να μας μεταφέρει, Θωμαϊδα μου, να μας μεταφέρεις λίγο την εικόνα που επικρατεί και την κατάσταση που επικρατεί, για να καταλάβουμε. Γιατί δεν είπαμε τι γίνεται. Περάσαμε κατευθείαν στο γιατί γίνεται, αλλά δεν είπαμε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη γαλλική επικράτεια.
2: Λοιπόν, θέλω απλώς να βάλω σε ένα πλαίσιο που ονομάζεται ανεπίσημη προεκλογική περίοδος μέχρι τον Απρίλιο και μετά δεύτερος γύρος Μάιο του 2027. Άρα μιλάμε για μια περίοδο που είναι εξαιρετικά ευάλωτη και δύσκολη, αδυσόπιτη κυρίως για την πολιτική. Έχουμε δύο πόλους αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο πρώτος πόλος είναι η άκρα δεξιά της Marine Le Pen και ο δεύτερος πόλος είναι της άκρας αριστεράς, του Jean-Luc Mélenchon. Αυτά δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν το λέω εγώ. Είναι κάθε φορά που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα περάσουν στο δεύτερο γύρο, όποιοι και αν είναι οι υπόλοιποι αντίπαλοι, ο Jean-Luc Mélenchon, ο ακροαριστερός, και η ακροδεξιά Marine Le Pen. Μάλιστα, η Marine Le Pen με 35% πρώτο γύρο, όπως έχουμε να δούμε καιρό, αν φυσικά γίνει πραγματικότητα. Μέσα σε αυτό το κλίμα που έχουμε δύο πόλους ακραίους, κάθε πόλος προσπαθεί να ανεβάσει τις πιθανότητες επιτυχίας του. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την ανυπότακτη Γαλλία του Jean-Luc Mélenchon, η οποία οθεί μαθητές, υπήρχε μια αγανάκτηση, όπως υπάρχει μια αγανάκτηση στους δημόσιους υπαλλήλους, όπως υπάρχει σε πάρα πολλούς τομείς στην αγροτική οικονομία, γιατί η Γαλλία εδώ και 3 χρόνια ζει δρακόντιες περικοπές δαπανών. Και μάλιστα σήμερα, 1η Οκτωβρίου, παρουσιάστηκε, κατατέθηκε ο προϋπολογισμός, το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2027, και πάλι η κυβέρνηση ανακοίνωσε γύρω στους 54, αν τα προσθέσουμε όλα μαζί συλλογικά, 54 δισεκατομμύρια ευρώ οικονομίες. Και όπως είχε πει και ο Υπουργός Οικονομίας πριν από λίγο καιρό, ψαχνώ λίπος δεν υπάρχει. Δηλαδή να κόβουν, σημαίνει ότι από εδώ και στο εξής θα πονέσουν πολύ. Σίγουρα
1: κόβουν
2: δεν θέλουν
1: το κρέας και όχι το λίπος, ναι.
2: Ακριβώς. Και θα πονέσει πολλοί κόσμος, δεν θέλουν να αυξήσουν τους άμεσους φόρους. Αλλά φυσικά, βλέποντας εξετάζοντας τον προϋπολογισμό, βλέπουμε ότι υπάρχουν έμεσοι φόροι παντού, σχεδόν σε όλα. Παραδείγματος χάρη, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πληρώσουν λίγο περισσότερο. Μαντέψτε ποιος θα πληρώσει τελικά τη λυπητερή, ο καταναλωτής, αυτός που θα ασφαλιστεί. Κάπως έτσι πηγαίνει το πράγμα και ξέρουμε ότι ήδη δεν θα υπάρξει κανένα δώρο για κανένα τομέα εκτός από τις, φυσικά, κλασικό, την άμυνα και την ασφάλεια. Γίνονται καλύτερες προδιαγραφές, να το πω έτσι, για την κοινωνική ασφάλεια, η οποία έχει μια τρύπα 22 δισεκατομμύριων ευρώ, θέλουν να το κατεβάσουν στα 12 δισεκατομμύρια. Εκεί έχουν κάνει περικοπές, αλλά και αναπροσαρμογές, και που είναι θετικό το γίνονται αναπροσαρμογές, γιατί ξέρετε, η υγεία είναι πάντα ένας τομέας που συνέχεια εξελίσσεται. Αλλά μέσα σε αυτό το όλο το πλαίσιο που σας είπα εγώ, και ότι θα δανειστεί το γαλλικό κράτος για να μπορέσει να εξασφαλίσει την χρηματοδότησή του, 340 δισεκατομμύρια ευρώ το 2027, που είναι ρεκόρ στη Γαλλία, τόσα πολλά, με ένα ποσοστό το επιτόκιο σχεδόν αγγίζει το 5%. Είναι τεράστιο.
1: Πολύ ακριβό χρήμα, ναι.
2: Πολύ ακριβό χρήμα. Που αυτό σημαίνει ότι η Γαλλία, για να μπορέσει να σεβαστεί την υπογραφή της αγορές, πρέπει να δείξει μια εξαιρετικά ακραία δημοσιονομική πειθαρχία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, έρχεται τα σχολεία, η παιδεία, η οποία ήδη απορροφάει 2% του ΑΕΠ στα έξοδα που χρειάζεται. Και το θέμα είναι ότι τα παιδιά, οθημένα από την ακραριστερά λόγω εκλογών, και δεν το λέω πάλι για να είμαι εναντίον ή να βάλω κάτι, είναι το γεγονός ότι, παραδείγματος χάρη, σήμερα που εμφανίστηκε να γίνεται πιο έντονη η πίεση και πιο έντονη και δραματική η βανδαλισμή, πυρπολήσεις, τραυματισμοί, συλλήψεις, προσαγωγές κτλ., εμφανίστηκαν επί τόπου τουλάχιστον 5 βουλευτές της ανυπότακτης Γαλλίας, του Ζαν-Λουίκ Μελανσόν, αναρτώντας φωτογραφίες τους εαυτούς τους με μια ντουντούκα στο χέρι, ένας από αυτούς εδώ πέρα στο Παρίσι, για να οθεί και να ενθαρρύνει. Και μάλιστα ένας άλλος είπε: είμαστε εδώ πέρα για να καταγγείλουμε τις αγριότητες της αστυνομίας. Εκείνη τη στιγμή που τα έλεγε όλα αυτά, ήταν στο κυνηγητό τα ΜΑΤ με τους μαθητές, οι οποίοι τους πετρούσαν κάτι κοτρώνες. Να, υπάρχουν βίντεο, το λέω γιατί το είδαμε σε βίντεο.
0: Ναι, ναι.
2: Γενικά υπάρχουν πολύ μεγάλοι τραυματισμοί, πολύ σοβαροί τραυματισμοί, και από τους αστυνομικούς, αλλά και από τους μαθητές και από άλλα ενήλικα άτομα. Το θέμα είναι, όπως είπε και ο υπουργός εσωτερικών, δεν είναι νόμιμο να οθείς στη βία. Όποια και αν είναι αυτή, είναι παράνομο. Πρέπει να το σταματήσουν. Το άλλαξαν το τροπάριο, λοιπόν, η ανυπότακτη Γαλλία, λέγοντας να διαδηλώσετε, αλλά να μην τραυματίσετε. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τι ένταση υπάρχει.
1: Και έβλεπα κιόλας ότι ο ακροαριστερός δήμαρχος του προαστίου στο Σαν Σαντενί, ένα από τα πολύ δύσκολα προάστια, είχα πάει μια αποστολή το 98 εκεί, φωτογραφήθηκε να χορεύει με μαθητές γύρω από πυρπολημένους κάδους. Αυτό δεν είναι μια πολιτική υποστήριξη ενός κόμματος, αλλά είναι συμμετοχή έστω εμέσως σε αυτές τις ταραχές, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ξεκάθαρα, και όχι μόνο το έκανε μία φορά, το έκανε τρεις φορές, τρεις διαφορετικές μέρες. Και αυτός, ο δήμαρχος, ανήκει στο κόμμα του Ζαν-Λουίκ Μελανσόν, και μάλιστα όταν ρωτήθηκε, λέει: Δεν λυπάμαι για αυτό που έκανα. Αντίθετα, και μάλιστα αυτός είναι που έβγαλε την περίφημη φράση: η βία είναι νόμιμη. Μπορεί να είναι νόμιμη. Αυτός ουσιαστικά προκάλεσε ένα μικρό σοκ, γιατί είμαστε στη Γαλλία και δεν είμαστε σε άλλες χώρες, και αυτά τα πράγματα είναι παράνομα να λέγονται, ακόμα περισσότερο να πράττονται. Και αυτά τα έλεγε μπροστά σε ανήλικους που είναι οι μαθητές. Και ξέρουμε όλοι ότι οι έφηβοι έχουν ζεστό καυτό αίμα, και όταν ακούνε κάτι τέτοιο είναι σαν τους οθείς να κάνουν και χειρότερα, να κάνουν
0: παιδιά.
2: Και πραγματικά έκαναν πολύ μεγάλους
1: βανδαλισμούς
2: στο σχολείο τους. Παραδείγματος χάρη, ο φράχτης, κατάφεραν να διαλύσουν το φράχτη του σχολείου τους, να βάλουν φωτιές, όπως είπατε και εσείς, αλλά σήμερα ήταν και χειρότερα. Βάλανε φωτιές μέσα στο χολ των σχολείων, όπως είναι σε μια πολύ, το Λύκειο Μαντελά, στην Άμπ, νομίζω.
1: Στα κτίρια, δηλαδή. Μαντελά,
2: Τα κτίρια, βγάλανε φωτιά στα κτίρια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και στο Σαντενή, παρουσία του Δημάρχου, προπυλάκησαν δημοσιογράφους, τους απείλησαν, σαν αγέλη έπεσαν πάνω τους, για να τους διώξουν από την περιοχή και να και κυρίως να δείξουν. Ουσιαστικά έχει γίνει μέσα στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Επειδή είναι νέοι, είναι έφηβοι, κάνει ο ένας, προκαλεί τον άλλο με challenge. Ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη τρέλα, το λένε Νταγκυρί. Δηλαδή, ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη τρέλα για να βγει στα κανάλια το βράδυ ή στα media, στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και να συνεννοούνται. Και μάλιστα εδώ στο ραντεβού, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως χρησιμοποιούν το Snapchat και το Instagram φυσικά, εδώ θα δείτε ραντεβού για τις 6 Οκτωβρίου, την Τρίτη, να γίνει μια, λέει, σούπερ μεγάλη διαδήλωση, κινητοποίηση περισσότερο, για να τα κάψουμε όλα κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό ήδη σήμερα έγινε μια συνάντηση κρίσης, σύσκεψη κρίσης μεταξύ της κυβέρνησης με τους αρμόδιους υπουργούς, εξετάζοντας την κατάσταση, εξετάζοντας πώς να επανακτήσουν τον έλεγχο της κατάστασης, γιατί μάλιστα ο Πρωθυπουργός είπε ότι απαγορεύω σε κάθε υπουργό να μετακινηθεί στην επαρχία ή στην περιφέρεια γενικότερα, να αφήσουμε τους περιφερειάρχες, οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι στη Γαλλία, να αφήσουμε τους περιφερειάρχες να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση μόνοι τους, χωρίς να έχουν έγνοια και τους άλλους. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και είπανε αυτοί, να το πω έτσι, το συμπέρασμα που έγινε είναι ότι η ανυπότακτη Γαλλία φυσάει στη φωτιά και μπορεί να πάρει μεγάλες διαστάσεις και ανησυχεί ιδιαίτερα.
0: Καταλαβαίνουμε ότι έχουμε δρόμο ακόμη και έχουμε και χειρότερα μπροστά μας τις επόμενες μέρες.
1: Και 17 Οκτωβρίου έχουμε τη μεγάλη διαδήλωση, αν δεν κάνω λάθος, των κίτρινων γυλαίκων.
2: Ναι, ναι. Τώρα αυτό άμα πραγματοποιηθεί, γιατί προς το παρόν σύγχυσαν τα κίτρινα γυλαίκα λόγω των μαθητών, για να δούμε αν τελικά αυτό θα πραγματοποιηθεί, γιατί ήταν και αυτό, όπως σας είπα, στους μαθητές το ίδιο modus operandi κάνουν και τα κίτρινα γυλαίκα. Μέσω των κοινωνικών δικτύων συνεννοούνται, προς το παρόν έχουν συγχύσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμαίδα.
1: Θωμάης Παπαϊωάννας. Πάντα με όλες τις πληροφορίες και ένα πλήρες ρεπορτάζ. Όπως είπες, Βαγγέλη, δύσκολες ημέρες θα αντιμετωπίσει η Γαλλία.
0: Δεν ξέρω, αυτό το κοκτέιλ, αυτό το μείγμα που μας περιέγραψε η Θωμαίδα, μας θύμισες και εσύ τη συγκέντρωση που έρχεται από τα κίτρινα γυλαίκα. Είναι τεταμένη η κατάσταση στην γαλλική επικράτεια και φοβάμαι ότι εκ των πραγμάτων ότι θα παραμείνει.
1: Και αν σκεφτείς ότι σήμερα είχαμε 440 συλλήψεις και 76 τραυματίες μαθητών λυκείου, καταλαβαίνεις τι θα μπορούσε να συμβεί τις επόμενες ημέρες, γιατί όπως μας είπε και η Θωμαίδα, η ανυπότακτη Γαλλία, τα άκρα αν θέλεις, η άκρα αριστερά της Γαλλίας, το La France Insoumise του Jean-Luc Mélenchon, έτσι, ρίχνει και αυτή η λάδι στη φωτιά. Όπως και η ακροδεξιά. Γενικώς τα άκρα, μόνο κακές συμβουλές νομίζω ότι θα μπορούσαν να δώσουν σε όλους όσους θέλουν να διαμαρτυρηθούν, δικαίως ή αδίκως. Εγώ να δεχτώ ότι είναι δικαίως, αλλά σε κάθε περίπτωση ας μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία έχει βιώσει πάρα πολύ έντονα τέτοιου τύπου επεισόδια τα προηγούμενα χρόνια, Βαγγέλη.
0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει και μισή. Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Earth News Radio 105,8. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Θα πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και όταν γυρίσουμε θέλω να σου πω για έναν κύριο ο οποίος κάθονταν σε ένα μέρος, δεν θα αποκαλύψουμε πού, και σε ένα τραπεζάκι καταστήματος και ξαφνικά είδε μπροστά του ένα λύκο μέσα στον οικισμό. Θα τα πούμε αμέσως μετά από τους τίτλους ειδήσεων που ακολουθούν.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι διεθνείς εξελίξεις με εστίαση σε Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Ουκρανία στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρόσχερη ύφεση των ακραίων φαινομένων στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε το θάνατο ενός κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο. Σε επιφυλακή οι αρχές εν μέσω πλημμυρών, υπερχιλήσεων, κατολισθήσεων και σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο. Η εξασθένιση των φαινομένων προβλέπεται έως το μεσημέρι της Παρασκευής. Νέα επιδείνωση αναμένεται από το απόγευμα έως και το Σάββατο. Για μία ακόμα προκλητική μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Άγκυρας και για διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής κάνουν λόγο πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες σχετιζόμενες με τον σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας και κατεχομένων. Νέο ιστορικό υψηλό στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη μέση εβδομαδιαία τιμή να διαμορφώνεται στα 2,24 ευρώ το λίτρο. Στο τραπέζι, επιστολές Μητσοτάκη και Μελώνη προς την Κομισιόν, με την οποία ζητούν δημοσιονομική ευελιξία για να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές ενέργειας. Δεύτερη παραίτηση δικηγόρου της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη μέσα σε 2 μέρες. Την υπεράσπισή της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής μετά την παραίτηση του Νίκου Αλεξανδρή. Τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε 1 ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φαέλου.

0: Έτνιους Radio 105,8, Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Βαγγέλη Σαρή, έχουμε ακόμα 25 λεπτά που θα είμαστε στην συχνότητα του Έτνιους Radio 105,8. Πολλές και ενδιαφέρουσες και σημαντικές ειδήσεις σήμερα. Μίλησαμε και νωρίτερα με τη Θωμαϊδα Παπαδιωάννου, την ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι.
0: Μας μετέφερε έτσι τα δεδομένα από την Γαλλία και με αυτήν την ένταση η οποία συνεχίζεται δυστυχώς και όπως ουσιαστικά μας προανήγγειλε, έχουμε αρκετά επεισόδια ακόμη της έντασης αυτής να δούμε μπροστά μας. Τώρα επιστρέφοντας στα δικά μας, αυτό που έλεγα πριν περάσουμε στους τίτλους ειδήσεων, Δημήτρη, για τον Λύκο. Mm-hmm. Έτσι. Μιλάμε για την
1: Έναν ακόμη Λύκο,
0: γιατί είχαμε φιλοξενήσει και εδώ τον άνθρωπο ο οποίος δέχθηκε επίθεση από Λύκο και μας περιέγραψε την εμπειρία του με το ζώο να τον κυνηγάει για αρκετά λεπτά, όπως μας είπε. Τώρα λοιπόν στην οικίτη της Χαλκιδικής είναι η νέα εμφάνιση ενός τέτοιου άγριου ζώου μέσα στον οικισμό και με τους κατοίκους να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για λύκο ο οποίος κινήθηκε αργά το βράδυ μέσα στην κατοικημένη περιοχή και μάλιστα τον έχει απαθανατήσει κάμερα ασφαλείας. Και δεν είναι τόσο αργά, υπάρχει σε ένα τραπεζάκι εκεί, stand κιόλας, λίγο όρθιο, ένας άντρας ο οποίος κάθεται και χαζεύει το κινητό του.
1: Το έχει βγάλει τραπεζάκι και κάθεται.
0: Δεν ξέρω, είναι κάποιο κατάστημα, λέει εδώ πέρα, ότι είναι κάποιο mini market από τη μία πλευρά και απέναντι εδώ πέρα κάποιο κατάστημα. Είναι σε κάθε περίπτωση ο άνθρωπος ξαφνικά βλέπει μπροστά του το ζώο και είναι αυτό που λέμε φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό το Γιάννη. Δηλαδή αυτός φωνάζει και το ζώο τρέπεται σε φυγή κατευθείαν. Παρόλα αυτά, αυτό που δήλωσαν κάποιοι άλλοι κάτοικοι της περιοχής, η περιοχή η οποία είναι ιδιαίτερα να πούμε τουριστική και αν και έχει περάσει, έχουμε μπει σήμερα και καλό μήνα στον Οκτώβρη, υπάρχουν αρκετοί τουρίστες ακόμη στην ευρύτερη περιοχή εκεί. Δήλωσαν λοιπόν κάποιοι κάτοικοι ότι νωρίτερα εθεάθηκε πάλι το συγκεκριμένο ζώο, ο Λύκος όπως λένε, με μία γάτα στο στόμα. Να τρέχει.
1: Οπότε, μην τα λες αυτά γιατί θυμάμαι την Αλεπού που μου έφαγε τα γατάκια.
0: Θυμάσαι και
1: στο
0: εσύ
1: Χαλάνδρι,
0: είχες από άγριο ζώο επίθεση.
1: Ξαναλέω.
0: Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, οπότε χρειάζεται λίγο προσοχή στην περιοχή. Αυτό που ζητούν είναι να εξακριβώσουν οι αρμόδιοι φορείς το τι είναι, ποιο είναι αυτό το ζώο και τι μπορούν να πράξουν προκειμένου να μην είναι πλέον πλησιάζει τόσο πολύ τον άνθρωπο.
1: Η λύση πάντως, Βαγγέλη, είναι απλή. Εγώ πολλές φορές πηγαίνω και περπατάω, δεν μένω εκεί, μένω στο Χαλάνδρι, αλλά πηγαίνω και περπατάω στη Φιλοθέη, όπου δυστυχώς υπάρχουν πολλά σκυλιά και μάλιστα κάποια από αυτά άγρια, τα οποία...
0: Μιλάς για αδέσποτα.
1: Μιλάω και για αδέσποτα και για σκυλιά τα οποία ανήκουν σε κάποιον και τα έχουν αφήσει έξω από το σπίτι για να τρομάζουν τους όποιους περαστικούς.
0: Έξω από το σπίτι.
1: Έξω από το σπίτι. Μπορείς να έχεις λοιπόν μια μεγάλη μαγκούρα εκεί πέρα για να μπορέσεις, όχι για τίποτα άλλο, για να κάνεις κακό στα ζώα, αλλά για να προστατεύσεις τον εαυτό σου για να δεχθείς επίθεση. Είναι μια απλή λύση, ναι. Παίρνεις μαζί σου τη μαγκούρα και περπατάς και μπορείς να αμυνθείς σε περίπτωση που δεχθείς επίθεση από ένα τέτοιο άγριο ζώο. Οι αλεπούδες δεν επιτίθενται, δεν είναι πιο μικρούλες και φοβούνται πολύ πιο εύκολα τον άνθρωπο. Οι λύκοι συνήθως μόνο σε αγέλες επιτίθενται, αλλά όταν πετύχεις ένα μοναχικό λύκο ο οποίος πεινάει κιόλας, είναι πιθανό να δεχθείς μια επίθεση και πρέπει να βρεις τρόπο να την αντιμετωπίσεις.
0: Όπως και να το κάνουμε, είναι ένα άγριο ζώο. Έτσι, ναι, ένα άγριο ζώο επικίνδυνο που αν τύχει και μόνο αμυχή να σου προκαλέσει με τα νύχια του, θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία να
1: κάνεις...
0: Ναι. Πρέπει να αναζητήσεις ιατρική βοήθεια κατευθείαν. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε όμως θέμα και να δούμε λίγο τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος συμμετέχοντας...
1: Έχουμε και ECOFIN αύριο και Eurogroup, είναι διπλή ιδιότητα του κύριου Πιερακάκη.
0: Βεβαίως, ήταν εδώ σήμερα, έδωσε το παρόν ο κύριο Πιερακάκη στο Earth News και είπε πολλά και σημαντικά, μίλησε για όλα και για τον κρίσιμο ρόλο που φέρει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μίλησε λοιπόν στο πλαίσιο πριν από λίγο του Athens Democracy Forum που πραγματοποιείται στο Δίο Αθηνών και μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη, Δημήτρη.
1: Και μίλησε, Βαγγέλη, και αυτό είναι σημαντικό, στον Thomas Friedman, αρθρογράφο του New York Times, κορυφαίο Αμερικανό δημοσιογράφο.
0: Λοιπόν, και μίλησε λοιπόν για την ανάγκη κυβερνήσεις πλέον να προσαρμοστούν με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα στις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη και παράλληλα να οικοδομηθεί και ένα πλαίσιο παγκόσμιας διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι σημαντικό να μπουν κάποια πλαίσια τα οποία... κάποια όρια.
1: Μπήκαν εχθές στις Ηνωμένες Πολιτείες, θυμάσαι που το λέγαμε από την εκπομπή μας, ότι ο κύριος Τραμπ κάλεσε όλους τους γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης, τον κύριο Γκέιτς, τον Ζάκερμπεργκ και πολλούς ακόμη, και τον επικεφαλής της Anthropic AI.
0: Τον Κολοσσόν δηλαδή.
1: Τον Κολοσσόν ακριβώς, για να φτιαχτεί ένα πρώτο, αν θέλεις, εντός πολλών εισαγωγικών σύνταγμα που θα προβλέπει μια ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να ξεφύγει. Και δεν το λέω εγώ αυτό, το έχει πει ο κύριος Γκέιτς, το έχουν πει όλοι οι ηθήνοντες επί του θέματος. Τώρα, μια και το ανέφερες αυτό, να σου πω ότι ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, ο Γκάβιν Νιούσομ, ανακοίνωσε ότι η πολιτεία θέτει πλέον νέους περιορισμούς στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης με μια σειρά νόμων που υπέγραψε ο κύριος Νιούσομ. Και μεταξύ άλλων, τι προβλέπουν αυτοί οι νόμοι? Ότι οι εργοδότες δεν μπορούν να βασίζονται αποκλειστικά σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για την απόλυση ή την επιβολή πειθαρχικών μέτρων, ενώ απαγορεύεται η χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας για την πρόβλεψη της συναισθηματικής κατάστασης ενός εργαζομένου μέσω βιομετρικών δεδομένων. Καταλαβαίνεις σε τι επίπεδο έχει φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη όταν μπορεί μέσω βιομετρικών δεδομένων να αντιλαμβάνεται τη συναισθηματική κατάσταση κάποιων συγκεκριμένων ατόμων, έτσι.
0: Μάλιστα. Να πούμε επιπλέον ότι σήμερα η Κύπρος τίμησε την 66η επέτειο από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της με μια μεγάλη στρατιωτική βεβαίως και εντυπωσιακή παρέλαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία. Συμμετείχαν για πρώτη φορά στρατιωτικό άγημα από την Αίγυπτο και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και μεταγωγικό αεροσκάφος της Αιγυπτιακής Πολεμικής Αεροπορίας. Ξεχώρισαν τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που προμηθεύτηκε η Κύπρος από το Ισραήλ, το Barak MC, σαν αυτό που επέλεξε και η Ελλάδα ως μέρος του συστήματος ασπίδα του Αχιλέα, ακριβώς, βρίσκεται ήδη ανεπτυγμένο στη Μεγαλόνισο. Εμφανίστηκαν επίσης οι παράκτιες συστοιχίες και συστήματα drones και μη επανδρομένα μέσα συνολικά. Και,
1: και δύο F-16 νομίζω ότι πήγαν.
0: Βεβαίως και δύο F-16 από εμάς. Δύο F-16 Viper είναι αυτά που μετασταθμεύουν από την Σούδα στην Πάφο, τα οποία πέταξαν οπλισμένα τιμητικά πάνω από τον χώρο της παρέλασης με τους θεατές να ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Να πούμε ότι
1: και δεν άρεσε και στην Τουρκία αυτό.
0: Καλά, σε καμία περίπτωση δεν άρεσε. Να πούμε ότι μετά το τέλος της παρέλασης έκανε δηλώσεις τόσο ο Κύπριος πρόεδρος, ο κύριος Χριστοδουλίδης, όσο και ο Νίκος Δένδιας, ο υπουργός εθνικής άμυνας της χώρας μας, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα διαρκούς στήριξης της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Και μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Χριστοδουλίδη και τον κύριο Δένδια.
2: Η προσπάθεια να ενισχύσουμε, να αναβαθμίσουμε όλους τους παράγοντες ισχύως εξυπηρετεί και την υπαριθμόμενη προτεραιότητά μας, που δεν είναι τίποτε άλλο από τον τερματισμό της κατοχής, από την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας.
3: Υπάρχει ένα δίδαγμα ότι η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Και ακριβώς αυτή τη δυνατότητα αποτροπής δημιουργούμε εμείς στην ελληνική δημοκρατία με την Ατζέντα 2030, με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Θα ήθελα να πω εδώ από τη Λευκωσία ότι η Ελλάδα, η ελληνική δημοκρατία, θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο. Θα στέκεται πάντα δίπλα στην κυπριακή δημοκρατία. Άλλωστε είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης. Είδατε την παρέλαση της ΕΛΔΙΚ. Η Ελλάδα λοιπόν είναι και θα είναι εδώ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον.
1: Λοιπόν, να πούμε επίσης, Βαγγέλη, ότι ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, επισκέπτεται τη χώρα μας την ερχόμενη εβδομάδα, θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσκεψή του εντάσσεται σε περιοδία που θα κάνει και στην Αθήνα και τη Λισαβόνα, και όπως ανακοίνωσε το State Department, στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων είναι αμυντική συνεργασία και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Μην ξεχνάσουμε όμως ότι η Ελλάδα από σήμερα ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Προηγήθηκε η Ελληνική Προεδρία του Μαΐου του 2025, ενώ η θητεία της χώρας στο Συμβούλιο ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Και την Προεδρία θα ασκήσει η μόνιμη αντιπρόσωπος στην Ελλάδα στον ΟΗΕ, η πρέσβυρα Αγλαία Μπαλτά. Πολύ σημαντική και αυτή η εξέλιξη.
0: Είναι σημαντική, θυμίζουμε.
1: Ειδικά ότι... στις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις.
0: Ακριβώς. Θυμίζουμε ότι σήμερα συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το ΚΙΣΕΑ. Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από τον Γιώργο Κεραπετρίτη, τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, για τις τελευταίες εξελίξεις διεθνώς, με έμφαση, όπως είναι λογικό, στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, αλλά στην ατζέντα της Προεδρίας της χώρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας που μας προανέφερε. Και όλα αυτά ενώ έχουμε και νέες προκλήσεις από την Τουρκία, μην το ξεχνούμε και αυτό. Παράνομες χαρακτηρίζουν ελληνικές διπλωματικές πηγές τις έρευνες που ανακοίνωσε η Τουρκία μέσω Ναύτεξ με το ερευνητικό σκάφος Oruç Reis για τον σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ της Άγκυρας και των κατεχομένων.

0: πάμε να περάσουμε σε ένα θέμα, Δημήτρη, που αφορά το χώρο της υγείας, την δημιουργία ενός εγχειρήματος λοιπόν με εθνική εμβέλεια για τους ασθενείς με άνοια, με κεντρικό πόλο το νέο εθνικό πρότυπο κέντρο στο Περιστέρι. Έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του κέντρου για την άνοια και τις συναφείς γνωστικές διαταραχές. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα ζήτημα που βλέπουμε γύρω μας, όλοι λίγο πολύ, να απασχολεί όλο και περισσότερους. Έτσι, όλο
1: ήταν
0: και
1: αυτό το οποίο συζητάγαμε χτες για τα...
0: για τα γυροκομεία, για τα
1: οίκους
0: ευγυρίας. Ναι.
1: Ναι, ότι ουσιαστικά...
0: Πάρα πολλοί οδηγούνται εξαιτίας της άνοιας προς τα εκεί.
1: Ναι, και βεβαίως αυτό το οποίο λέγαμε χτες ήταν και ότι ναι μεν οδηγούνται προς οίκους ευγυρίας και γυροκομεία, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου οι απαραίτητοι γιατροί και νοσηλευτές για να διαχειριστούν έναν ανοϊκό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστεί κανείς έναν ανοϊκό, ειδικά όταν αυτό προχωράει. Και διάβαζα τις προάλλες ένα ιατρικό άρθρο το οποίο έλεγε ότι τα πρώτα συμπτώματα της άνοιας εμφανίζονται 10 ολόκληρα χρόνια πριν. Και ποιο είναι το βασικό σύμπτωμα? Δεν έχεις καλή short memory, δηλαδή μπορεί να θυμάσαι τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι, σε ποια ταβέρνα πήγες, τι έφαγες, τους ανθρώπους συνάντησες, τα πάντα όλα.
0: Αλλά μπορεί να μην θυμάσαι τι έφαγες το μεσημέρι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αρχίζει έτσι, δηλαδή δεν θυμάσαι πολύ κοντινές καταστάσεις.
0: Μας ρωτάει τι φάγαμε το μεσημέρι ο Γιώργος Σκεβής, δεν ξέρω που το πάει.
1: Εγώ κουλούρι με τυρίνια. Θυμάμαι. Κοίτα, Γιώργη μου, μη με βγάλεις ακόμα ανοϊκό, δεν έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία και δόξα τω Θεώ με τη δουλειά που κάνουμε, γιατί συζήταγαμε ένα ψυχίατρο αυτό το θέμα.
0: Λειτουργούμε πολύ το μυαλό,
1: Ακριβώς. Όσο πιο πολύ λειτουργεί στο μυαλό σου, τόσο πιο δύσκολο είναι να χάσεις τις γνωστικές σου και γνωσιακές σου ιδιότητες. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στάνταρ.
0: Τώρα με το βλέμμα στραμμένο στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την ολοκληρωμένη φροντίδα των ασθενών, λοιπόν, υπογράφηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η σύμβαση για την δημιουργία του πρώτου εθνικού πρότυπου κέντρου για άνοια στη χώρα μας. Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, της κυρίας Ειρήνης Αγαπηδάκη. Το κέντρο θα λειτουργήσει στο Περιστέρι, αποτελώντας ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο δίκτυο φροντίδας για τους ασθενείς αλλά και τις οικογένειές τους. Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και την κυρία Αγαπηδάκη.
2: Όμως η επιλογή αυτή, όπως είπε και η κυρία Υπουργός, δεν έχει μόνο τοπικό, έχει και έναν εθνικό χαρακτήρα. Ο σκοπός μας είναι να παρέχουμε γνώσεις αλλά και υπηρεσίες και καλές πρακτικές σε ανάλογες δομές που λειτουργούν σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Ενώ παράλληλα θα προωθεί και την έρευνα αλλά και την γενικότερη ενημέρωση της κοινωνίας. Γιατί πρέπει να καταπολεμήσουμε ένα στίγμα δυστυχώς το οποίο συνοδεύει μία νόσο η οποία καλπάζει στην εποχή μας και η οποία συνδέεται και με την δημογραφική τάση του πληθυσμού όχι μόνο στην πατρίδα μας αλλά και στην Ευρώπη συνολικά. Η υπογραφή λοιπόν αυτής της σύμβασης είναι μία πολύ σημαντική στιγμή για εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι νοσούν ή κινδυνεύουν να νοσήσουν, αλλά θα έλεγα ότι είναι μία εξίσου σημαντική στιγμή, αν όχι πιο σημαντική, για τους συγγενείς και για τους φροντιστές τους που βιώνουν συχνά ένα παράλληλο Γολγοθά.
3: Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να αλλάξουμε το τοπίο φροντίδας για την άνοια με πρόληψη, έγκαιρο εντοπισμό, θεραπευτική αντιμετώπιση.

0: σημαντικό το ζήτημα της Άνοιας και αν υπάρχει δυνατότητα πρόληψης με κάποιον τρόπο, Δημήτρη, από τη στιγμή που μας είπες ότι 10 χρόνια νωρίτερα αρχίζουν τα πρώτα σημάδια να το δείχνουν, και αν υπάρχει δυνατότητα πρόληψης και μιας προεργασίας προκειμένου να επιβραδυνθεί ή να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, είμαι σίγουρος ότι θα είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτό.
1: Θα συζητήσει το θέμα με έναν ψυχίατρο αυτό, για κάποιον συγγενή μου ο οποίος έχει τέτοιου είδους προβλήματα, όχι πολύ κοντινό, και μου έλεγε ότι όσο πιο πολύ δουλεύεις το μυαλό σου και γυμνάζεσαι, κυρίως το γυμνάζεσαι, και το εντυπωσιακό ποιο ήταν, τόσο μειώνεις τον κίνδυνο εκδήλωσης άνοιας ή εν πάση περιπτώσει τον καθυστερείς. Και το πιο εντυπωσιακό που μου είπε ποιο ήταν, εγώ φαντάστηκα ότι για να αντιμετωπίσεις την άνοια μπορεί να παίζεις χαρτιά, ας πούμε, ξέρεις, ή σκάκι ή παιχνίδια τα οποία κάνουν το μυαλό να δουλεύει. Δεν θα σχολιάσω το σχόλιο του φίλου μου, του Γιώργου του Σκεύη. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να λειτουργεί το μυαλό σου όσο το δυνατόν περισσότερο. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσεις να καθυστερήσεις. Αλλά αυτό που μου κάνει πιο πολύ απ' όλα εντύπωση, όταν το ρώτησα τι είδους γυμναστική πρέπει να κάνεις, γιατί η γυμναστική είναι γνωστό ότι βοηθάει πάρα πολύ στην αντιμετώπιση της άνοιας, δεν ήταν ούτε το τρέξιμο, ούτε αερόμπικ, ούτε τίποτα. Βάρη. Το πιστεύεις ότι τα βάρη βοηθάνε πάρα πολύ στο να αντιμετωπίσεις την άνοια?
0: Τα βάρη της ζωής που λέει και ο Γιώργος δεν μετρούν.
1: Ναι, τα βάρη της ζωής σίγουρα μετρούν.
0: Τα βάρη που σηκώνουμε καθημερινά.
1: Ναι, έτσι. Εντάξει, αυτά είναι ένα πρόβλημα, αλλά το θέμα είναι ότι οι ασκήσεις με βάρη βοηθάνε πάρα πολύ στην αντιμετώπιση της άνοιας. Αυτό το έχουν δείξει πάρα πολλές μελέτες ψυχιατρικές το τελευταίο διάστημα και πραγματικά ομολογώ ότι μου έκανε φοβερή εντύπωση το συγκεκριμένο ζήτημα. Να κλείσουμε με την Πορτογαλία.
0: Ναι, γιατί με πας στην Πορτογαλία, για ποιο θέμα?
1: Σε πάω γιατί θυμάσαι τι έγινε πριν από λίγες μέρες με τη Μαρή Καρμέν στην Ισπανία.
0: Ποιος ξεχνάει?
1: Με την έξωση. Λοιπόν, και ο Πρωθυπουργός, ο Πέντρο Σάντσεθ, είπε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν τα μεγάλα ενίκια κτλ. Τώρα λοιπόν η Πορτογαλία που έχει μια κεντροδεξιά κυβέρνηση πέρασε σε αντίθεση με τη γειτονική Ισπανία νόμο που επιταχύνει τις εξώσεις ενοικιαστών λόγω μη καταβολής του ενοικίου στο πλαίσιο μιας προσπάθειας μεταρρύθμισης της αγοράς ενοικίων. Η Πορτογαλία είναι αντιμέτωπη με μια από τις χειρότερες στεγαστικές κρίσεις στην Ευρώπη. Τα ενίκια έχουν διπλασιαστεί από το 2017 και θα περίμενε κανείς μια άλλη αντιμετώπιση, πιο ανθρώπινη,
0: αν θέλεις. Και εγώ θα φανταζόμουν ότι θα γίνονταν κάτι πιο έτσι υπέρ των οφειλετών.
1: Των οφειλετών, οι οποίοι πολλές φορές, ξέρεις, δεν είναι όλοι έχοντες. Είναι όπως αυτή η Μαρή Κάρμεν, μια γιαγιούλα η οποία έπαιρνε μια μικρή σύνταξη και της αυξήσαν το ενίκιο σε ποσό που υπερβαίνει τη σύνταξη. Για να δούμε τι θα γίνει. Γιατί είναι πρόβλημα επανευρωπαϊκό αυτό.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ήρθε το τέλος της μέρας και κυριολεκτικά. Οπότε από τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και το Βαγγέλη Σαρή.
0: Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Οι διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αμέσως μετά τη συνεδρίαση, αποφασίστηκε η παράταση της παραμονής της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία. Μετά την παρέλευση του ενός μήνα, το ΚΙΣΕΑ θα προχωρήσει σε νέα επαναξιολόγηση της παρουσίας του στην περιοχή. Την Αθήνα θα επισκεφθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της περιοδίας στο Ρέικιαβικ, την Αθήνα και τη Λισαβόνα από τις 5 στις 8 Οκτωβρίου, προκειμένου να ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας παραμένει Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερα σοβαρά τα προβλήματα στο Μυλοπόταμο, πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις καταγράφηκαν σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι, την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου, αποφάσισε και αύριο η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε το σχέδιο νόμου για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Από την αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν επί της αρχής, καταψήφισαν τα άλλα κόμματα. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Το τελικό πράσινο φως στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση άναψαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Πρόκειται για το νομοθετικό κείμενο που επιτρέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής, return hubs, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μπορούν να μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων η αίτηση ασύλου τους έχει απορριφθεί και έχουν λάβει απόφαση επιστροφής. Έτοιμος για μια τριμερή συνάντηση με τους προέδρους της Κίνας, Xi Jinping, και των Ηνωμένων Πολιτειών, Donald Trump, δήλωσε ότι είναι ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, με την προϋπόθεση όμως, προηγουμένως, να καθοριστεί η ατζέντα των συνομιλιών. Σε ομιλία του, ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε την ιδέα μιας αμοιβαίας διακοπής των πληγμάτων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνικούς με την Ουκρανία, απαντώντας στις προτάσεις που έχουν γίνει από το Κίεβο και την Ουάσιγκτον. Συγκρούσεις στο Σαντιάγο μεταξύ φοιτητών και αστυνομικών κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης ένδειξη διαμαρτυρίας για τις πιθανές περικοπές στη δημόσια εκπαίδευση, την επόμενη της παρουσίασης ενός προσχεδίου προϋπολογισμού από τον πρόεδρο της Χιλής, Χωσέ Αντώνιο Κάστ.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται για αύριο στην κεντρική και νότια ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και στην Εύβοια από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι ως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» με την Εφέλη Γέρου και την Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Πεντούλα.
1: Πεντούλα, Οκτώβρης, πρώτη.
0: Καλομήνα. Καλομήνα σε όλους.
1: Και καλό φθινόπωρο, βέβαια, ήρθε για
0: κανονικότατο. Κανονικό.
1: Καλέ, τι κρύο έβαλε και θα πάλι πιο πολύ, λέει.
0: Κοίτα να δεις, το ζούμε. Εγώ κάπως την. Βέβαια. Ενέργεια. Το ζούμε εμείς και το τζάκι μας θέλουμε και τη ζέστη μας.
1: Έχουμε κάνει σκηνικό, εντάξει. Το
0: ναι, το έχουμε κάνει γιατί το περιγράφαμε χθες, γι' αυτό γελάει η Ιωάννα. Αλλά εντάξει, σκέφτομαι, κοίτα να δεις. Τώρα μέσα σε όλα αυτά που όλα έχουν ακριβήνει, δυσκολεύει και το κρύο.
1: Ναι.
0: Την κατάσταση.
1: Ναι, δεν είναι ότι καλύτερο από τόσο νωρίς να πιάσει.
0: Όχι,
1: έτσι. Ναι. Θυμάμαι πέρσι ένα γλυκό χειμώνα.
0: Τι πόσο θυμάμαι. Εγώ προσπαθώ να θυμηθώ πότε ένιωσα χειμώνα πέρσι. Μέχρι τον Νοέμβρη σίγουρα δεν είχαμε νιώσει.
1: Θα σου λέγα ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε βιώσει έτσι δυνατούς χειμώνες. Εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον από κρύο και από. Ήταν ομαλή οι χειμώνες μας. Για να δούμε φέτος.
0: Επίσης να πούμε ότι παίζει και η εθνική,
1: Α, για πες,
0: Ελλάδα-Ολλανδία. Ολλανδία. Είναι ντέρμπι κορυφής στην Τούμπα. 1-0.
1: Ωραία.
0: Να είμαστε καλά. Φτου. Μην τους ματιάσουμε.
1: Έτσι.
0: Κόσμος,

0: δούμε τι γίνεται με τα καιρικά, διότι η Κρήτη...
1: Η Κρήτη σήμερα δοκιμάστηκε για τα καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Και ένα θύμα της κακοκαιρίας στο Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το Βασίλη Φουντουλάκη.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα σας.
0: Οι εικόνες και μόνο εμάς μας σόκαραν. Πόσο μάλλον ότι έχασε ένας άνθρωπος και τη ζωή του.
2: Ναι, ήταν όλα μαζί πραγματικά αυτά που συνέβησαν. Ουσιαστικά όλα ξεκίνησαν από τις 6:45 το πρωί όταν έφτασε το πρώτο σήμα στα κινητά των κατοίκων του Μυλοποτάμου, το πρώτο 112, ειδοποίηση ότι πρέπει να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Και από τότε ουσιαστικά κατάλαβε κανείς ότι στην περιοχή του Μυλοποτάμου ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο, το καιρικό, το οποίο αποδείχθηκε ότι όντως ήταν πάρα πολύ έντονο, διότι πολλά χωριά του Δήμου Μυλοποτάμου υπέστησαν πάρα πολλές ζημιές. Είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα στο χωριό των Σδονιανών. Είχαμε κατολισθήσεις φερτών υλικών λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Δρόμοι έκλεισαν στην κυριολεξία. Το επαρχιακό δίκτυο, αρκεί να σας πω, είχε κλείσει. Το κεντρικό επαρχιακό δίκτυο είχε κλείσει σε πάρα πολλά σημεία, όπως και το αγροτικό δίκτυο. Το καλό στην περίπτωση αυτή ήταν ότι ήταν άμεση επέμβαση του συντονισμού. Ήταν άμεσα,
0: υπήρχε οργάνωση
2: πολιτικής προστασίας, ναι, τόσο από την περιφέρεια Κρήτης όσο και από το Δήμο Μυλοποτάμου. Υπήρχε και η ενίσχυση πυροσβεστών τόσο της Κρήτης φυσικά όσο και από την Αθήνα που είχαν κατέβει για προληπτικούς λόγους και εν τέλει χρειάστηκαν, ούτως ώστε να γίνονται και οι αποσυμφορείς σε νερά, καθώς υπήρχαν πολλά πλημμυρισμένα σημεία σε διάφορα κομμάτια των χωριών του Δήμου Μυλοποτάμου. Δυστυχώς είχαμε όμως και την δυσάρεστη εξέλιξη, όχι όμως στο Μυλοπόταμο αλλά στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, ο οποίος, αρκεί να σας πω ότι είναι ένας δήμος που είναι περίπου μία ώρα απόσταση από το Δήμο Μυλοποτάμου, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και στο χωριό Καρίνες, εκεί όπου από χθες το βράδυ αγνοούνταν ένας 80χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος πήγε να ταΐσει τα ζώα του στο πυμνιοστάσιο του, το οποίο απήχε από το σπίτι του περίπου 200 μέτρα.
0: Μόνο
2: 200 μέτρα, ναι, με τα πόδια πήγε ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν στη διάρκεια που τάιζε τα ζώα του ξεκίνησαν τα καιρικά φαινόμενα στο συγκεκριμένο χωριό, ήταν πολύ έντονη βροχόπτωση και ο άνθρωπος, φεύγοντας από το πυμνιοστάσιο, δυστυχώς επέλεξε, αντί να πάει από ένα γεφυράκι που υπήρχε αριστερά που συνέδεε τους δύο δρόμους του πυμνιοστασίου με το σπίτι του, επέλεξε να πάει πηδώντας από το ρέμα από τη μία όχθη στην άλλη. Μιλάμε για όχι μεγάλη απόσταση αλλά αρκετά επικίνδυνη λόγω του καιρικού φαινομένου που ήταν σε εξέλιξη, και ο ίδιος μάλλον δεν διαπίστωσε και φουσκώσει το ρέμα λόγω της έντονης
0: και υποβάθμισε, υποτίμησε τον κίνδυνο.
2: Και μιλάμε για έναν άνθρωπο, παιδιά, 80 χρονών, έτσι, δηλαδή.
1: 80 χρονών και τι αγάπη.
2: Ήταν όμως ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς είχε εμπιστοσύνη στη δυνάμεις.
0: Εξοικειωμένος με την περιοχή, με το χώρο.
2: Ακριβώς.
1: Και πολύ κοντά στο σπίτι. Δεν ήταν ότι
2: προφανώς το είχε ξανακάνει δεκάδες, εκατοντάδες φορές αυτό το εγχείρημα. Έτσι, το είχε ξανακάνει. Αλλά αυτή τη φορά ήταν η μοιραία για τη ζωή του, διότι όταν το επιχείρησε, τον παρέσυρε το ρέμα και εν τέλει ξεκίνησε η διαδικασία. Η επιχείρηση έβρεσης του συγκεκριμένου ανθρώπου, γιατί αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Τελικά, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, τόσο οι διασώστες της πυροσβεστικής όσο και κάτοικοι της περιοχής που είχαν ξεκινήσει και αυτοί και συνέδραμαν στην επιχείρηση της πυροσβεστικής, βρήκαν τον άνθρωπο αυτό να είναι καταπλακωμένος από φερτά υλικά 800 μέτρα περίπου πιο μακριά από το σημείο που επιχείρησε να περάσει απέναντι. Και φυσικά επιβεβαιώθηκε και ο θάνατός του. Ήταν ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο στην περιοχή, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε 4 παιδιά και εγγόνια, και ο οποίος ήταν πριν από αρκετά χρόνια ήταν και πρόεδρος της κοινότητας εκεί, πρόεδρος του χωριού ουσιαστικά. Ήταν δηλαδή πολύ αγαπητό πρόσωπο. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, η είδηση αυτή προκάλεσε έτσι πολύ μεγάλη στενοχώρια στην περιοχή. Αλλά φυσικά φέρνει και στο προσκήνιο το γεγονός ότι όταν υπάρχουν τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα πρέπει να προσέχουμε πολλαπλός πλέον.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε,
1: Βασίλη,
0: πάρα
1: ευχαριστούμε πολύ.
2: Βασίλη, να είστε καλά,
0: να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Βασίλη, σε έτσι, φωτεν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φυσικά.
1: Κακοκαιρία συνεχίζεται. Έτσι.
0: Και τι σημαίνει, και ότι τι σημαίνει. Τα δρομολόγια, τα ακτοπλοϊκά δεν.
1: Τι έχει γίνει, δεν πάει καλά πάντως κάτι εκεί με, με τους άνεμους που έχουμε. Ο Νίκος Καπόγκλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Νίκο.
3: Καλησπέρα από το λιμάνι του Πειραιά. Σε πλήρη ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τη Ραφίνα και το Λαύριο με το απογευματινό δελτίο, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο κράτησαν στα δύο λιμάνια τα πλοία δεμένα. Μάλιστα, οι ναυτιλιακές εταιρείες ανακοίνωσαν νωρίτερα την ακύρωση των δρομολογίων τους λόγω των δεσμενών καιρικών συνθηκών για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των επιβατών. Τώρα, εδώ στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά, είχαμε διπλή εικόνα. Σήμερα είχαμε κάποιες ακυρώσεις στα ταχύπλαια που εκτελούν δρομολόγια για τον αεροσαρωνικό αλλά και για Κυκλάδες. Από την άλλη πλευρά, όμως, τα μεγαλύτερα πλοία αναχώρησαν κανονικά. Πριν από λίγο αναχώρησε και το τελευταίο πλοίο, το Έλυρος για την Χίο, νωρίτερα το Αριάννη για τη Χίο Μυτιλίνη και το Έλυρος για τα Χανιά, αλλά και το Νήσος Ρόδος και το Φεστός Παλάς ήδη είναι εν πλώ και βρίσκονται με προορισμό το Ηράκλειο. Τώρα υπάρχει ένα μεγάλο αλλά, τι θα γίνει αύριο με τις νέες συνθήκες που έχουμε από σήμερα, αν δηλαδή διατηρηθούν που όπως φαίνεται θα γίνει αυτό οι υψηλές εντάσεις των ανέμων στο Αιγαίο. Θα έχουμε σίγουρα και αύριο Παρασκευή τροποποίησης πλοίων. Σε κάθε περίπτωση θα ξέρουμε από το πρωί τα απαγορευτικά ημί. Βέβαιως και όποιος θέλει να ταξιδέψει, όποιοι που ταξιδεύουν βέβαια αυτό το διάστημα, θα πρέπει να απευθύνονται στα λιμεναρχεία αλλά και στους πράκτορες για να δουν αν θα φύγει το πλοίο με το οποίο έχουν επιλέξει να ταξιδέψουν.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστούμε,
0: πολύ, Νίκο Καπόγλη. Γεια σου, γεια σου. Καλό βράδυ. Ταλαιπωρία. Αλλά...
1: Απίστευτη. Πάντως η Κρήτη, οι καταστροφές που έγιναν το πρωί δηλαδή, έτσι, γιατί μετά το μεσημέρι κάπως βελτιώθηκε και ξανάρχισε το απόγευμα. Να. Είναι εικόνες καταστροφής. Α, πάμε
0: και στο Γιώργο Παπαδάκη.
1: Στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Για να ακούσουμε και εκεί τι γίνεται.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα και στις δύο. Σταμάτησε η βροχούλα που είχαμε. Βροχούλα, εντός αγικών η λέξη.
0: Μ' αρέσει που το λες έτσι, γλυκά και τρυφερά.
4: Ναι, ναι, πραγματικά.
0: Μόνο βροχούλα δεν ήταν.
4: Ανατολικά ήμασταν πιο τυχεροί από τις δυτικά. Βεβαίως έχουμε και ζημιές εδώ, αλλά όχι αυτό που ενδεχομένως να φοβόταν και η πολιτική προστασία. Το θέμα είναι το πολύ νερό, δηλαδή... Το άγχος παραμένει, γιατί θα το έχετε ακούσει ήδη κι εσείς. Η βροχή δηλαδή με μεγάλα ύψη θα είναι το Σάββατο, ναι. Όχι αύριο, το Σάββατο. Αύριο θα έχουμε πάλι συνεχόμενη βροχή, ενδεχομένως και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά όχι στην ποσότητα, στο ύψος δηλαδή, που την αναμένουμε το Σάββατο. Γι' αυτό και η πολιτική προστασία είναι υποδός. Φοβούνται πάρα πολύ... Ένα ποτάμι, το Γιώφυρο, το οποίο διασχίζει τις δυτικές συνοικίες του Ηρακλείου και χρησιμοποίησε μάλιστα και ο αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Σιλβανέκης, μιλώντας μαζί μου σήμερα, τη συγκεκριμένη λέξη, ότι το φοβόμαστε αυτό το ποτάμι. Παρότι είναι μηχανήματα εκεί, είναι σκαφικά, είναι καθαρισμένο, καθαρίζεται σε τακτά διαστήματα, γιατί στο παρελθόν έχει δώσει φωνικές πλημμύρες, έχει σκοτώσει ανθρώπους, έχει πνίξει ανθρώπους. Από το 1937 είδαμε, επιτρέψτε στην αναδρομή, μια μεγάλη πλημμύρα είχε πάρει κυριολεκτικά το νερό, ήταν τόσο ορμητικό, που πήρε σπίτια, μάλιστα μια προσφυγική συνοικία σχεδόν ολόκληρη το 1937, την πήγε στη θάλασσα και έπνιξε 19 ανθρώπους. Επαναλήφθηκε ένα παρόμοιο σκηνικό το 1968 με 4 νεκρούς και ακόμη μια πλημμύρα το 1987-88, δεν θυμάμαι καλά, θα με συγχωρήσετε, με 3 νεκρούς. Είναι λοιπόν ένα ποτάμι το οποίο αν δεν το προσέξεις σκοτώνει. Έχουν γίνει αντιπλημμυρικά έργα. Τον τελευταίο μήνα είχε καθαριστεί και πάλι από φυτά, από δέντρα ή καλαμιές. Ωστόσο σήμερα, όπως μας έλεγαν και οι υπεύθυνοι της πολιτικής προστασίας, τα μικρά ρέματα που κατεβαίνουν από τις υπόρειες του Ψιλορίτη, ή ανατολικότερα από την περιοχή των Αρχανών, από την περιοχή του Προφήτη Ηλία, και δημιουργούν αυτό το ποτάμι, έφεραν μαζί τους δέντρα, κλαδιά, φερτά υλικά και κυρίως σκουπίδια, ποσότητες σκουπιδιών. Και αυτό είναι να κάνει με τον νεοέλληνα. Είναι άσχημη εικόνα μας. Θέλει να ξεφορτωθεί ένα αντικείμενο, ένα παλιό επιπλό, ακόμη και ένα ψυγείο.
0: Πρέπει να κλείσουμε για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Ελπίζουμε ότι όλα να πάνε όσο το δυνατόν καλύτερα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Μακάρι.
0: Λοιπόν, εμείς επιστρέφουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων.
1: Τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί. Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι διεθνείς εξελίξεις με εστίαση σε Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Ουκρανία στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράταση της παραμονής της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ. Την Αθήνα θα επισκεφθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Στο επίκεντρο βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η άμυνα και η ενεργειακή ασφάλεια. Για μια ακόμα προκλητική μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Άγκυρας και για διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής, κάνουν λόγο πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες σχετιζόμενες με τον σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας και κατεχομένων. Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Από την αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν επί της αρχής, ενώ τα άλλα κόμματα καταψήφισαν. Προσκαιρή ύφεση των ακραίων φαινομένων στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε το θάνατο ενός κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο. Σε επιφυλακή οι αρχές εν μέσω πλημμυρών, υπερχιλήσεων, κατολισθήσεων και σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο. Η εξασθένιση των φαινομένων προβλέπεται ως το μεσημέρι της Παρασκευής. Νέα επιδείνωση αναμένεται από το απόγευμα έως και το Σάββατο. Τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φαέλου.

0: Επιστρέψαμε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Έχει μπει λίγο περίεργα αυτό ο μήνας, δεν πειράζει.
1: Να συστηθούμε καλέ.
0: Ναι, να συστηθούμε ξανά.
1: Γιώργο Σκέδη στη ρύθμιση του ήχου.
0: Γιώργο μου, γεια σου. Η Μαρία Σπυροέρα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Και στα μικρόφωνα η Νεφέλη Λίγε.
0: Η Ιωάννα Ταραμπίκου. Εμείς είμαστε λοιπόν και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12.
1: Λοιπόν, σήμερα η δημοσιογραφία είχε κάτι.
0: Τι σου έκανε εντύπωση?
1: Με την ιστορία της Κρίστα Πάικ.
0: Χθες το συζητούσαμε. Είδες πώς εξελίχθηκε αυτό?
1: Είδες το λέω. Αλλά είναι απίστευτο.
0: Είναι απίστευτο. Γιατί αυτό είναι πρωτοφανές, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά. Να πούμε για τον κόσμο που δεν το ξέρει ότι η Κρίστα Πάικ είναι μια γυναίκα η οποία είναι, έκανε στα 18 της το 1995 στο Tennessee.
1: Τώρα είναι 50
0: ένα έγκλημα, τώρα είναι 50. Καταδικάστηκε σε θάνατο. Ήταν η νεότερη και μοναδική γυναίκα στο Tennessee που είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Και μετά από αγώνα 3 δεκαετιών και παραμονή φυσικά στις φυλακές, έφτασε η στιγμή να την εκτελέσουν χθες. Και το συζητούσαμε.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει η εκτέλεση. Εγώ είδα και μια μαρτυρία μιας δημοσιογράφου που ήταν μέσα. Καλά, η περιγραφή δεν αντέχει κανείς να το ακούσει. Της κάναν
1: την πρώτη,
0: δύο ενέσεις.
1: Πεντοβαρβιτάλη.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Δύο. Μετά την πρώτη, που είναι αρκετή κανονικά, είχε τις αισθήσεις της και μίλαγε. Και ναι, περιέγραφε πως ένιωθε. Και στη δεύτερη παραμένει ζωντανή. Δεν μιλάει, αλλά ακούγονται διάφοροι θόρυβοι, σαροχαλί. Τότε είναι, ας μην τα πούμε. Και η γυναίκα αυτή τώρα είναι στο νοσοκομείο, ζωντανή, φυσικά με
1: πολλά προβλήματα. Δεν ξέρουμε ακόμα σε τι κατάσταση είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει την ιατρική φροντίδα αυτή ικανή που να την κάνουν καλά, ας πούμε. Είναι στη ζωή. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αν θα έχει πειραχτεί ο εγκέφαλος ή πώς θα είναι, δεν το ξέρουμε ακόμα.
0: Μου έχει κάνει εντύπωση ότι μετά από τόσες ώρες δεν υπάρχουν και περιγραφές αξιόπιστες. Δηλαδή, και η ομάδα της, η νομική και τα λοιπά, που είδα την ανακοίνωση που έβγαλε, δεν αποφεύγει να περιγράψει την ακριβή κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Καταλαβαίνουμε.
1: Πάντως, ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο τώρα, έτσι, και για την Αμερική κυρίως.
0: Για
1: τις εκτελέσεις, τις θανατικές ποινές. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει.
0: Από πολιτεία σε πολιτεία είναι φυσικά
1: είναι
0: διαφορετικό.
1: Νομίζω
0: και διαφορετικό το νομικό
1: πλαίσιο. Εδώ ήταν 200 χρόνια.
0: 200 χρόνια γυναίκα είχε να εκτελεστεί. Παρακολούθησε και τον κυβερνήτη, ο οποίος, γιατί υπάρχει τρομακτική ένταση, γκρίνια, συζήτηση στη δημόσια σφαίρα, γι' αυτό παγώνει τις εκτελέσεις μέχρι νεοτέρας. Αυτό από μόνο του δεν σε παγώνει τις, και λένε ότι αυτοί ακολούθησαν το πρωτόκολλο και στην πραγματικότητα δεν έγινε κάποιο λάθος από μέρους τους, αλλά έγινε κάτι πρωτοφανές, δηλαδή να αντέξει ένας οργανισμός δύο θανατηφόρες ενέσεις.
1: Ναι, όλα αυτά θα εξηγηθούν με έναν τρόπο. Αυτό όμως που μου άρεσε εμένα ήταν από τους δικηγόρους υπεράσπισης της ΠΑΙΚ, οι οποίοι προφανώς βγήκαν και είπανε, και οι άνθρωποι αυτοί έχουν έτσι ξαφνικά κάτι άλλο περιμένανε να γίνει, άλλο γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είπε ότι προσπαθούμε θανατώνοντας έναν άνθρωπο, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο, να τον τιμωρήσουμε επειδή σκότωσε έναν άλλον άνθρωπο.
0: Λοιπόν, να βάλουμε στην κουβέντα τον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο Γιάννης Ιωαννίδης, είναι δικηγόρος, είναι αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αυτή η ιστορία μας έχει συγκλονίσει. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Τι να σας πω, νομίζω ότι είναι συγκλονιστική αυτή η ιστορία ακόμα και για όσους ενδεχομένως ελαφρά την καρδία έχουν...
0: Τάσσονται υπέρ των εκτελέσεων.
2: Ναι, γιατί αυτό που παρακολουθούμε, δεν σας πω, νομίζω ότι η μόνη λέξη που να το χαρακτηρίσει είναι κτηνοδία.
0: Ναι, είναι κτηνοδία και δεν ξέρω αν ακούσατε, το έλεγα και στην Ιωάννα, το έλεγα και στους ακροατές. την περιγραφή, γιατί πάντα οι εκτελέσεις έχουν μάρτυρες. Ναι. Οπότε υπάρχουν άνθρωποι πίσω από το γυαλί που ακούν και βλέπουν τα πάντα. Η περιγραφή μιας δημοσιογράφου των ήχων, του κλάματος.
2: Άκουγα και αυτό που λέγατε, αλλά είχα δει και εγώ, γιατί με ενδιαφέρε, διάφορα ρεπορτάζ σχετικά και δηλώσεις που έγιναν από παρισταμένους στην εκτέλεση. Καταρχάς, και μόνο το σκηνικό αυτό, ότι δείχνει και καλά για λόγους διαφάνειας, υπάρχει κοινό στις εκτελέσεις αυτού του τύπου.
0: Και μεταξύ του κοινού είναι και συγγενείς του θύματος.
2: Ναι, εφόσον το θέλουν βέβαια.
0: Ναι, ναι, φυσικά. Αλλά στην περίπτωση αυτή ήταν.
2: Αυτό είναι λίγο διαφορετικό, αλλά το γεγονός ότι υπάρχει κοινό, σαν τρόπον την άνε, υπάρχουν κάτι τύπου ένορκη εκτέλεση, ας πούμε. Δηλαδή να συμμετέχει ο λαός στην εκτέλεση για να.
0: Δεν σας θυμίζει Μεσαίωνα.
3: Βέβαια.
2: Ναι, ναι, για να διασφαλίζεται τώρα τι, ότι όλα γίνονται σωστά, ότι σκοτώθηκε όπως πρέπει, ας πούμε, και ότι πέθανε και ότι δεν έχει αποδράσει, ας πούμε, από το φέρετρο. Είναι συγκλονιστικό η κτηνοδία αυτού του πράγματος.
3: Απάνθρωπο είναι, απάνθρωπο τελείως.
2: Ναι, ναι. Και είναι φοβερό, διότι αυτό εξοικειώνει έτσι περαιτέρω. Ένα μείζον πρόβλημα που υπάρχει με την θανατική ποινή. Το ένα είναι ότι φιλοσοφικά μπορεί κανείς να είναι αντίθετος, και όλος ο δυτικός πολιτισμός από ένα σημείο και ύστερα βασίστηκε σε ιδέες που είναι αντίθετες με την θανατική εκτέλεση. Όσον αφορά το πώς αποδίδεται δικαιοσύνη, έτσι. Αλλά πέραν αυτού, ένα άλλο μείζον θέμα με την θανατική ποινή είναι ότι μας εξοικειώνει με αυτή την κτηνοδία. Δηλαδή η θανατική ποινή και το θέαμα της θανατικής ποινής, ή ακόμα και η είδηση, αν θέλετε, της θανατικής ποινής και οι περιγραφές της, μας εξοικειώνουν αυτή την κτηνοδία. Και αυτό, εν προκειμένου, τώρα αυτό είναι στο απόγειο. Αυτό είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση που πραγματικά είναι να τρελαίνεται κανείς. Και επίσης, το άλλο σοκαριστικό είναι ότι το είπατε πριν, εμφανίστηκε ξαφνικά ο κυβερνήτης, ο οποίος είχε κάνει τα πάντα για να προχωρήσει συγκεκριμένη εκτέλεση.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και μας είπε τώρα ότι αυτός αποφασίζει να παγώσει τις εκτελέσεις. Ορθώς το αναφέρατε ως κάτι το σοκαριστικό, σαν έκφραση και μόνο, δηλαδή και μόνο διατύπωση παγώνω τις εκτελέσεις, αλλά δεν είναι επίσης φοβερά προβληματικό ότι ένας άνθρωπος που δεν είναι δικαστής, που δεν είναι δικαστής, έτσι, έρχεται και αποφασίζει και λέει εγώ θα σας πω ότι θα σκοτώνω ή θα σκοτώνουμε. Πού ζούμε, ας πούμε.
0: Εμένα μου έκανε, δεν ξέρω γιατί συγκράτησα αυτή τη φράση, πριν γίνει πρώτη ένεση ή μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης που είχε τις αισθήσεις της, ο πνευματικός, ένας άνθρωπος που τη στήριζε ψυχολογικά, δεν ξέρω τώρα, έχουν έναν άνθρωπο εκεί, της έλεγε ηρέμησε, κάτσε ακίνητη, προσπάθησε να ηρεμήσεις. Αυτή η κουβέντα σε έναν άνθρωπο, κάτσε ηρέμησε, κάτσε ακίνητη να σε σκοτώσουμε. Δηλαδή δεν είναι μια υπέρβαση της φύσης μας.
2: Τι να σου πω, όλο αυτό είναι μια κτηνοδία. Εγώ πραγματικά δεν σας λέω, δεν βρίσκω άλλη λέξη. Και μάλιστα ίσως είναι και, αν το πάρουμε κατά κρυβολογία, είναι και λάθος η λέξη. Γιατί τα ζώα δεν νομίζω ότι κάνουν τέτοιου τύπου έτσι, τελετουργικά τέτοιου απίστευτου παραλογισμού. Τα ζώα όταν σκοτώνουν για κάποιο λόγο, τέλος πάντων. Δεν κάνουν αυτή τη σκηνοθεσία που είναι καθαρά ανθρώπινο βασανιστήριο. Ανθρώπου προς άνθρωπο. Έτσι. Τώρα, κατά τα λοιπά όμως, για να μην παραλύσουμε τα πούμε και αυτά και τα λέμε δεκαετίες και υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι αυτονόητα στις δυτικές φιλελεύθερες δημοκρατίες, κατά τα λοιπά να πούμε και να το επαναλάβουμε για πολλωστή φορά, γιατί τίνει ο κόσμος να το ξεχάσει, φέρεται εξού και οι ιδέες πειθαρχικής ποινής επανέρχονται στη μόδα, ας πούμε, πουθενά δεν έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα της θανατικής ποινής. Δηλαδή, πάρτε παράδειγμα τις ΗΠΑ που εφαρμόζουν σε πάρα πολλές πολιτείες και δεν σταμάτησαν ποτέ οι εκτελέσεις παρά μόνο ένα μικρό χρονικό διάστημα το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ είχε επιβάλλει, ας πούμε, το πάγωμα των εκτελέσεων. Αλλά στους πολιτιακούς νόμους πάντοτε υπήρχαν οι σχετικές ποινές και εδώ και πολλές δεκαετίες έχουν έρθει επανέλθει. Υπάρχει μείωση στην εγκληματικότητα στις ΗΠΑ και της θανατικής ποινής. Είναι αστείο για να το λέμε, δηλαδή. Υπάρχει στις χώρες.
3: Μείωση, αύξηση υπάρχει.
2: Ναι, υπάρχει στις χώρες. υπάρχει στις χώρες που ποτέ δεν σταμάτησαν να εφαρμόζουν την αντική ποινή, υπήρχε μικρότερη εγκληματικότητα από ό,τι στις ας πούμε φιλελεύθερες δημοκρατίες. Τα νούμερα αντιθέτως είναι συγκλονιστικά κατά της αποτελεσματικότητας της αντικής ποινής. Εγώ δεν λέω ότι η εγκληματικότητα οφείλεται μόνο στο τι ποινές έχουμε και δεν έχουμε. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι που άλλες φορές κινδυνούν να αυξάνουν την εγκληματικότητα και σε άλλες περιπτώσεις αντιθέτως την περιορίζουν. Τη βαριά εγκληματικότητα για την οποία μιλάμε και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και που αφορά αυτούς που.
0: Αφαιρούν ζωές.
2: Ναι. Αλλά πάντως, αν κάτι είναι βέβαιο, είναι ότι είναι απολύτως αποτελεσματική. Και επιπλέον, επαναλαμβάνω το γεγονός ότι εξοικειώνεται μια ολόκληρη κοινωνία με αυτό το θέμα, με αυτό το βασανισμό, με αυτή την απανθρωπιά, είναι κάτι το συγκλονιστικό. Και αυτό που υπόθηκε και από τον δικηγόρο της συγκεκριμένης ανατοπινήτρες, αλλά έχει γραφτεί τελευταία αρκετές φορές, είναι ας σκεφτούμε και το εξής. Εάν θεωρούμε ότι η ανταπόδοση είναι σωστή ως άποψη και θεωρία και άρα ότι μας έκαναν να το κάνουμε, αυτό είναι η λογική κατά μία έννοια της αντικής ποινής, έτσι. Ότι σκότωσες, θα σε σκοτώσουμε. Τότε είναι σαν να αναθέτουμε στον εγκληματία να καθορίζει το ποια θα είναι η αντίδραση της πολιτείας, της δεταγμένης πολιτείας.
0: Σαν να πέφτει η πολιτεία στο επίπεδο αυτό.
2: Δεν μπορεί να ταυτίζεται με τον εγκληματία. Σωστό. Δεν μπορεί να εξαρτάται από αυτόν.
3: Σωστά.
0: Θέλω απλά να σας πω ότι πέρα από τη θανατηφόρα ένεση που στην προκειμένη περίπτωση έγινε, η ηλεκτρική καρέκλα εξακολουθεί να προβλέπεται σε 9 πολιτείες.
3: Στην Αμερική πάντα.
0: Ναι, πάντα για την Αμερική. Ναι. Εκτελεστικό απόσπασμα. Η ηλεκτρική καρέκλα εξακολουθεί να προβλέπεται σε 9 πολιτείες.
3: Στην Αμερική πάντα.
0: Ναι, πάντα για την Αμερική. Ναι. Εκτελεστικό απόσπασμα σε 5. Ναι. Εκτελεστικό απόσπασμα.

0: μην ποτέ δεν λυπεί, αλλά να πούμε και το εξής όμως έτσι. Αυτό το οποίο συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι εξωφρενικό και για άλλο, λόγο. Σε άλλες χώρες που δεν έχουν και δεν θυμίζονται για τη δημοκρατικότητά τους, όπως για παράδειγμα στο Ιράν ξέρουν ότι γίνονται εκτελέσεις, στην Κίνα γίνονται εκτελέσεις, σε αυτές τις χώρες τουλάχιστον, να το πούμε, είναι παράδοξο, τουλάχιστον δεν τους έχουν να περιμένουν επί δεκαετίες τους ανθρώπους.
1: Αχ, είπατε κάτι, αυτό. Λοιπόν, ναι. Σαν να είσαι στο μυαλό μου.
0: Το οποίο είναι από, έχει κρυθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου, έχει κρίνει ότι αυτό από μόνο του συνιστά βασανιστήριο.
1: Ναι, εγώ ξέρετε.
0: Δηλαδή έχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει αποτρέψει την έκδοση Αμερικανών καταζητούμενων που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο στις ΗΠΑ, γιατί, μεταξύ άλλων και γιατί αυτός ο προθάλαμος του θανάτου, που δεν είναι προθάλαμος, γιατί ουσιαστικά είναι μια ολόκληρη ζωή, έτσι, μέσα στη φυλακή, ως θανατοποινήτης όμως. Δεν είναι ότι κάθεσε 30 χρόνια στη φυλακή, έτσι γενικώς, κάθεσε 30 χρόνια στη φυλακή με τη συνεχή αγωνία αν θα εκτελεστεί ή όχι.
1: Και το γεγονός ότι τώρα, ας πούμε, μια γυναίκα 50 ετών την εκτέλεσαν ανεπιτυχώς, αλλά τέλος πάντων 30 χρόνια μετά το έγκλημα που έγινε όταν ήταν 18 ετών, κάπως δεν βγάζει νόημα.
2: Όχι μόνο, δηλαδή τι, να ζει κάθε μέρα για να συναντήσει το θάνατο στα 50 της, όπως έγινε τώρα. Γιατί μπαίνουν αυτός ο αυτό το χρονικό διάστημα. Δηλαδή τι περιμένουν
1: άλλοι. Υπό κανονικές συνθήκες κάποιος συνειδητοποιεί την πράξη του.
2: Και στην προκειμένη περίπτωση από ό,τι λένε.
1: Δεν λέω ότι μεταμέλεια διαγράφει το έγκλημα ή την πρέπει να... Αλλά...
0: Μα όλοι οι εγκληματολόγοι και όλοι οι φιλόσοφοι του δικαίου που ασχολούνται με το ποινικό δίκαιο και ένα πράγμα στο οποίο δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση είναι ότι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να είναι η ποινή, η απάντηση της κοινωνίας μέσω
1: αποτελεσματική,
0: της ποινής, είναι αποτελεσματική και να είναι λειτουργική και να βγάζει και νόημα, δηλαδή είναι να υπάρχει μια στενή σύνδεση και χρονική με το αδίκημα που εκτελέστηκε. 32 χρόνια μετά, εδώ έγινε απόπειρα να εκτελεστεί αυτή η γυναίκα. Έτσι, 32 χρόνια μετά. Ήταν 18 χρονών τότε. Επιπλέον τώρα, για να πάρουμε και μια άλλη διάσταση, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης πουθενά δεν είναι ικανοποιητικό. Ούτε και στη χώρα μας είναι ικανοποιητικό.
1: Όχι, συγγνώμη, δεν είναι αποτελεσματικό, αλλά... γιατί κάποιους τους σοκάρει. Ας πούμε το ότι κάποια εγκλήματα που τα παρακολουθήσαμε την τελευταία δεκαετία, 15 ετία, οι άνθρωποι αυτοί που τα διέπρεξαν μετά από 7 χρόνια είναι έξω. Και αυτό, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και αυτό είναι, τέλος πάντων, χωράει συζήτηση. Ας μην πω πρόβλημα.
0: Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Δείτε, για να μην το ξεστρατήσουμε στα άλλα,
1: έχετε δίκιο.
0: Αλλά όσον αφορά όμως τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Αμερικάνικη δικαιοσύνη, δείτε τώρα, αυτή η γυναίκα, όπως προέκυψε και δεν αμφισβητήθηκε μετά την καταδίκη της σε θάνατο, έτσι. Δυστυχώς δεν είχε, φαίνεται, την κατάλληλη περάσπιση πριν καταδικαστεί σε θάνατο. Όπως προέκυψε εκ των υστέρων, τέλος πάντων, αυτή η γυναίκα ήταν σήμα σεξουαλικής κακοποίησης σε πολύ τρυφερή
1: παραμέλησης, κακοποίησης,
0: και έπασχε και από την πολιτική διαταραχή. Δηλαδή τώρα πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα σε αυτή την περίπτωση, που είναι προφανώς μια τραγική περίπτωση, έτσι. Και βεβαίως το αδίκημα αυτό το οποίο έκαναν ήταν σοκαριστικό. Δεν πρέπει να το ξεχνάει κανείς και πρέπει να υπάρξει κάποια τιμωρία. Αλλά πώς είναι δυνατόν μια τέτοια τραγική περίπτωση να αντιμετωπίζεται με τέτοια απανθρωπιά? Γιατί είναι μια τραγική περίπτωση. Αν δεν προσπαθήσουμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο γίνεται το ιδεχθέστερο των αδικημάτων, αν δεν προσπαθήσουμε και να το καταλάβουμε, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν κερδίζουμε τίποτα απολύτως ως κοινωνία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
2: κύριε Ιωαννίδη. Ευχαριστούμε. Μένουμε στο γεγονός ότι στην Ευρώπη έχει καταργηθεί η θανατική ποινή, αν μη τι άλλο στα δικά μας, εδώ στη δικιά μας Ήπειρο, εκτός από τη Λευκορωσία. Σωστά δεν τα λέω, κύριε Ιωαννίδη?
0: Κοιτάξτε, καταρχάς έχει όποια χώρα είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης πλέον είναι υποχρεωμένη να
2: καταργήσει την θανατική ποινή.
0: Η Λευκορωσία, αν δεν καταλάβω, έχει αποβληθεί από το Συμβούλιο.

0: της Ευρώπης, όπως και η Ρωσία το τελευταίο διάστημα, λόγω μετά και την ιστορία με την Ουκρανία. Ωστόσο, το θέμα, αν θέλετε, στη χώρα μας ουσιαστικά και συνταγματικός πλέον έχει αποκλειστεί η Βουλή της Ανατολικής Τμηνής σε καιρό ειρήνης. Οπότε έχει εκλείψει αυτό. Θέλει μεγάλη προσοχή και εγώ σας συγχαίρω που αναδεικνύεται το ζήτημα αυτό, παρόλο που δεν είναι και το πιο ευχάριστο ζήτημα για
1: βραδινή εκπομπή. Καθόλου, μάλλον για βράδυ.
0: Θέλει μεγάλη εκπομπή, θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί βλέπει κανείς με ποιο τρόπο τη σήμερα ημέρα υπάρχουν πισωγυρίσματα και στο επίπεδο των αντιλήψεων. Στην κοινή γνώμη και γι' αυτό σας είναι.
2: Και οι κοινωνίες δεν αλλάζουν έτσι, κύριε Ιωαννίδη.
0: Των δημοσιογράφων.
1: Να είστε είναι καλά.
2: Ευχαριστούμε καλά. Πολύ. Ευχαριστούμε. Σας. Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Λοιπόν, μένετε στο Earth News Radio 105,8.
2: Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί μου.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχόου. Οι διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αμέσως μετά τη συνεδρίαση, αποφασίστηκε η παράταση της παραμονής της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία. Μετά την παρέλευση του ενός μήνα, το ΚΙΣΕΑ θα προχωρήσει σε νέα επαναξιολόγηση της παρουσίας του στην περιοχή. Την Αθήνα θα επισκεφτεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της περιοδίας στο Ρέικιαβικ, την Αθήνα και τη Λισαβόνα, από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου, προκειμένου να ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έκτο.

0: στρατηγικό διάλογο Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Στο επίκεντρο της κακογερίας παραμένει Κρήτη, με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερα σοβαρά τα προβλήματα στο Μυλοπόταμο, πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις καταγράφηκαν σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί συνδρομή των αρχών για απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου αποφάσισε για αύριο η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε το σχέδιο νόμου για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Από την αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν επί της αρχής, καταψήφισαν τα άλλα κόμματα. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελόνι για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Το τελικό πράσινο φως στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση άναψαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Πρόκειται για το νομοθετικό κείμενο που επιτρέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μπορούν να μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων η αίτηση ασύλου τους έχει απορριφθεί και έχουν λάβει απόφαση επιστροφής. Να επιτραπεί η επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών σε εγκαταστάσεις που έχουν βομβαρδιστεί, με αντάλλαγμα την χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν, φαίνεται να πρότεινε σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, σύμφωνα με τον Bloomberg. Με καθυστέρηση 134 λεπτών αναχώρηση η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Intercity 56 Αθήνα-Θεσσαλονίκη λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσίασε κατά την άφηξή της στο σταθμό Σιδηροδρομικό Κέντρο Αθηνών. Με γκολ τον Ιωαννίδη και Μασούρα, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ελλάδας προηγείται από το πρώτο ημίχρονο με 2-0 της Ολλανδίας στην Τούμπα στο πλαίσιο της διοργάνωσης Nations League. Ο καιρός. Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και στην Εύβοια από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότατα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι έως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» με την Εφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος θυμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος. Η σπουδαία ναυμαχία ζωντανεύει ξανά.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε Earth News Radio 105,8.
1: Γιώργος Σκέδης φροντίζει τον ήχο.
0: Μαρία Σπυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Νεφέλη Γερού στα μικρόφωνα. Πού θα πάμε τώρα?
0: Ξέρεις τι, λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά. Πρώτον, είναι Πέμπτη. Τι σημαίνει αυτό, Ιωάννα μου?
1: Ταινίες. Ταινίες στο κινηματογράφο.
0: Ναι, θα πούμε για ταινίες που τις αγαπάμε πολύ. Mm. Και αγαπάμε και τα ντοκιμαντέρ για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα.
1: Λοιπόν.
0: Και να ξέρεις ότι εσύ είσαι ο λόγος που μπήκα χθες στο Netflix και έβαλα 3-4 διαμαντάκια και λέω αυτά θα τα δω το Σαββατοκυριακό.
1: Ποια?
0: Λοιπόν, είναι ένα μουσικό, είναι ένα για τη Μαντόνα από τώρα κάπως, ένα για τη rock σκηνή, την punk σκηνή, συγγνώμη, στο Ηνωμένο Βασίλειο δεκαετία 70-80.
1: Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω το Netflix, παιδιά, δεν ξέρω τώρα που είναι Πέμπτη και λες τώρα πλησιά, θα έρθει το Σαββατοκύριακο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία λύση για να βρεις υπέροχες ταινίες.
1: Ναι, ναι, υπέροχες ταινίες, υπέροχα ντοκιμαντέρ, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Όμως τώρα θα πάμε στο Θωμά Πάλι, ο οποίος είναι YouTuber. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και θα μας μιλήσει. Είναι πολύ επιτυχημένο το κανάλι του. Mm-hmm. Και τι κάνει ακριβώς ο Θωμάς Πάλις, ο οποίος ξεκίνησε από τη μεγάλη του αγάπη για τον κινηματογράφο.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, Θωμά, θέλω να σου πω ότι σε παρακολουθώ ένα, ότι μιλάς για true crime, αληθινά εγκλήματα, αληθινές δολοφονίες, παγκόσμιες καταστροφές, και εγώ ανήκω σε αυτό το είδος των ανθρώπων που τα παρακολουθούν αυτά φανατικά. Κοιμάμαι με αυτά. Δεν ξέρω τι λέει αυτό για την ψυχολογία μου, για την ψυχοσύνθεσή μου, αλλά είναι πάρα πολύ
1: σκόσμος. Και δεν μιλά μόνο για ταινίες ο Θωμάς.
0: Όχι.
1: Σειρές, αληθινές ιστορίες, εγκλήματος, ντοκιμαντέρ, δηλαδή πιάνει όλο το.
2: Ναι, όλα,
1: το
2: όλα.
0: Μαζί του θα σχολιάσουμε τις καινούργιες ταινίες, αλλά πριν πάμε σε αυτό, έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια να δω πώς εσύ ασχολήθηκες με αυτό το είδος, δηλαδή ο ανθρώπινος πόνος, η απώλεια, η φρίκη. Τι είναι αυτό που σου φάνηκε γοητευτικό στο να καταπιαστείς με αυτό και να το επικοινωνείς στον κόσμο?
2: Το μότο μου από την αρχή που ξεκίνησα το YouTube ήταν ότι θα κάνω content, αυτό το πράγμα που μου αρέσει εμένα να βλέπω. Οπότε μου αρέσουν οι ταινίες, μου αρέσουν οι σειρές, ξεκίνησα με αυτό αρχικά, και σιγά σιγά, επειδή από πολύ μικρός έβλεπα ντοκιμαντέρ, μου άρεσαν πάρα πολύ, και crime και γενικά με καταστροφές και με ζώα και με όλα αυτά, με την άγρια φύση, απλά ακόμη δεν έχω καταπιαστεί με αυτά, είναι δύσκολο να καταπιαστεί με αυτά. Σιγά σιγά εξελίχθηκα, γιατί πρέπει να μάθεις κιόλας, γιατί το YouTube σου δίνει αυτή τη δυνατότητα, είναι try and error, δηλαδή
0: δοκιμάζεις, αποτυγχάνεις, σηκώνεσαι, βελτιώνεσαι.
1: Έτσι.
2: Και βοηθάει τους αυτοδίδακτους τους ανθρώπους, γιατί εγώ είμαι αυτοδίδακτος σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή, ακόμη και στις ταινίες και τις σειρές δεν έχω σπουδάσει κάτι. Μέσα από τη δουλειά και την ανάλυση των ταινιών, βέβαια πάντοτε με χιούμορ, έτσι. Γιατί αυτό που ήθελα ήταν ο κόσμος γενικά. Δεν ήθελα να βγάλω αυτό το, να το πω, κουλτουριάρικο προς τα έξω. Ήθελα απλώς ο κόσμος να μάθει, να δει την γοητεία που έχουν οι ταινίες από πίσω τους. Και σιγά σιγά όλο αυτό εξελίχθηκε και πήγα στο ντοκιμαντέρ.
0: Φυσικά εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από εμένα, απλά να το πω για τους ακροατές μας. Ιωάννα, το true crime, είτε σε ντοκιμαντέρ σειρά, είναι κάτι τρομερά επικερδές στο εξωτερικό, στα social media, στο YouTube. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κανάλια με εκατομμύρια followers. Εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα.
2: Είναι εκατομμύρια κανάλια,
0: εκατομμύρια κανάλια που έχουν εκατομμύρια followers.
1: Πάντως ξέρω, η νέα γενιά λατρεύει
0: το true crime. Ναι.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, το ηρωνικό είναι ότι όταν το ξεκίνησα τις αληθινές ιστορίες thriller, όπως λέγεται η σειρά που κάνω στο YouTube, δεν το έβλεπε κανένας τη σειρά.
0: Πόσα χρόνια?
2: Το 19, για το 19 το κάνω.
0: 7 χρόνια.
2: 7 χρόνια. Βέβαια, εάν δει κάποιος το πρώτο επεισόδιο αληθινές ιστορίες thriller και το τελευταίο, θα νομίζω ότι είναι άλλη σειρά εντελώς.
0: Εντάξει, γιατί εξελίχθηκες μέσα στα χρόνια.
2: Ναι, το πρώτο επεισόδιο, ας πούμε, είναι 7 λεπτά, νομίζω 8, και τώρα είναι 50 λεπτά ένα απλό βίντεο που θα κάνω. 45 με 50 λεπτά βγαίνουν συνήθως. Τώρα το τελευταίο, ας πούμε, είναι 2 ώρες.
0: Ποια υπόθεση είσαι, για λόγους που θα μας εξηγήσεις, σε συγκλώνησε περισσότερο?
2: Με μια υπόθεση στην Ουάσιγκτον με έναν ελεύθερο σκοπευτή, ο οποίος κυκλοφορούσε ελεύθερος μέσα σε μια ολόκληρη πολιτεία και σκότωνε τυχαίο κόσμο στον δρόμο. Δηλαδή, δεν ήξερε ο άλλος αν θα βγει από το σπίτι του και απλά θα βρεθεί νεκρός από τη μια στιγμή στην άλλη.
0: No.
2: Δηλαδή, ήταν ένας δολοφόνος ο οποίος δεν είχε κάτι
0: προσωπικό κίνητρο.
2: Απλά
0: ήθελε να σπείρει το φόβο, το θάνατο.
2: Αυτό ακριβώς. Ήθελε απλά να σκοτώσει.
0: Σαδιστικό τελείως. Ναι. Έτσι.
1: Τρομακτικό.
2: Ήταν μια ιστορία που πραγματικά όταν τη διάβασα έπαθα πλάκα.
0: Ωραία. Ποια υπόθεση συγκλώνησε το κοινό σου περισσότερο? Mm. Ανταποκρίθηκε. Και το κατάλαβες από τα σχόλια και από τις θεάσεις που είχες, τα views.
2: Κοιτάξτε, γενικά έχω καταλάβει ότι στον κόσμο του αρέσει να ακούει υποθέσεις οι οποίες είναι γνωστές. Ο Τζάκο Αντεροβγάλτης που βγάλα τώρα τελευταία πριν κάνα μήνα, νομίζω ότι είχε τεράστια ανταπόκριση ο κόσμος σε αυτό το βίντεο.
1: Καλά, έχει γίνει και θρύλος. Δηλαδή, ναι, παιδιά, θέλω να γνωρίσω τι ακριβώς ήταν.
0: Παιδιά, εγώ στο Λονδίνο έκανα σκηνοθέτη. Πήγα σε. Δηλαδή, υπάρχει ένας ολόκληρος τουρισμός γύρω από τον Τζάκ τον Αντεροβγάλτη. Βεβαίως.
2: Ναι. Έχουν φτιάξει ολόκληρη κατάσταση εκεί πέρα για αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς.
2: Και είναι λίγο οξύμορο αυτό, βέβαια, γιατί τώρα έχουν φύγει ζωές και είναι
0: και
2: λίγο
0: πουλάς
2: περίεργο.
0: Τώρα αυτό εσύ.
2: Είναι λίγο περίεργο και εκεί ήταν λίγο που πάλευα κι εγώ. Γιατί στην αρχή, επειδή είχε ξεκινήσει το κανάλι με ταινίες και με σειρές, όταν πήγαινα στο crime, ήθελα κάπως να το ενώσω αυτό. Και στο τέλος κάθε βίντεο έλεγα, πείτε μου, ας πούμε, πώς θα την έλεγαν την ταινία που θα μπορούσε να δημιουργηθεί με αυτή την ιστορία και ποιοι θα ήταν οι πρωταγωνιστές της. Όμως αργότερα κατάλαβα ότι δεν είναι όμορφο να ξεκινάς εισαγωγικά ένα παιχνίδι με ιστορίες που έχουν ανθρώπινες απώλειες και μπορεί, ειδικά οι πιο πρόσφατες, να είναι ακόμη ζωντανοί άνθρωποι που πονάνε ακόμη.
1: Βέβαια.
2: Για αυτό που έχει συμβεί.
1: Άσε που βάζεις και στους θεατές το μικρόβιο λίγο του να γίνω κι εγώ να σκηνοθετήσω ή να φτιάξω μια ιστορία τέτοια.
0: Να.
1: Είναι λίγο αγριευτικό, δεν είναι?
0: Δεν ξέρω εγώ πού το καταναλώνω αυτό το περιεχόμενο. Ναι. Φανατικά σε όλες του τις. Ναι. Εμένα μου αρέσουν πολύ οι σύγχρονες ιστορίες, τα σύγχρονα εγκλήματα. Νομίζω ότι αυτό που μου αρέσει είναι περισσότερο και πολύ έχω συζητήσει η ψυχοσύνθεση των θυμάτων, των δραστών, η δυναμική, το πώς εξελίσσεται μια κατάσταση και φτάνει στα άκρα.
1: Ναι, δηλαδή αυτά μου αρέσουν.
0: Η ψυχολογική διάσταση. Είναι μια, δηλαδή μπαίνεις στα άδυτα της πιο σκοτεινής πλευράς του ανθρώπου. Ναι. Αυτό εμένα μου φαίνεται πολύ γοητευτικό.
2: Είναι γενικά το τι κρύβει ο καθένας, γιατί καθένας δολοφόνος υπάρχει βέβαια ένα μοτίβο γενικά που βλέπεις συχνά, αλλά κάποιοι είναι πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις. Όπως ας πούμε το τελευταίο επεισόδιο που δουλεύω τώρα είναι για το Ted Bundy.
0: Wow.
2: Που είναι πολύ γνωστός κατά σειρά δολοφόνος. Και αυτός ο άνθρωπος, αυτό που κουβαλούσε στο μυαλό του, ας πούμε, εγώ δεν έχω συναντήσει μέχρι τώρα. Το κάνω 7 χρόνια αυτό. Έχω κάνει 51-52 επεισόδια εν αληθινές ιστορίες τρίτα μέχρι τώρα. Δεν έχω συναντήσει κάτι τέτοιο. Είναι χωρίς προηγούμενο αυτό το πράγμα.
1: Θωμά, από την ελληνική πραγματικότητα έχεις βρει κάτι που θα μπορούσε πραγματικά να είναι έτσι πολύ δυνατό?
2: Υπάρχουν πάρα πολλά, σίγουρα. Απλά εγώ δεν έχω επίτηδες καταπιαστεί με τα ελληνικά εγκλήματα. Πρώτον, γιατί στο παρελθόν πιο πολύ φοβόμουν τις νομικές συνέπειες. Δεν ήθελα κάτι να πω, κάποιαν ακρίβεια, κάτι και κάποιος να έχει θέματα και να κινηθεί νομικά εναντίον μου. Και το δεύτερο είναι ότι, όπως και όλο το content που κάνω στο ίντερνετ, θέλω ο κόσμος που το παρακολουθεί να ταξιδεύει με αυτό. Τώρα θα μου πει κάποιος, τώρα με δολοφονία θα ταξιδέψεις. Ναι, γι' αυτό και πας και βλέπεις και μια ταινία που γίνεται μια δολοφονία, ένα αστυνομικό θρίλερ, και ταξιδεύεις, τοποθετήσαι τουλάχιστον νοητά σε ένα άλλο μέρος. Φεύγεις από την δική σου καθημερινότητα. Οπότε γι' αυτό έχω επιλέξει να κάνω μόνο ξένα εγκλήματα. Και προσπαθώ να μην είναι όλα από την Αμερική, γιατί η Αμερική έχει άπειρα.
0: Τροφοδοτεί το είδος αυτό.
1: Η Μανούλα.
2: Ναι. Και μάλλον να το λέμε πιο σωστά, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Έτσι, ναι. Λέω, Θωμά, αυτό το γεγονός πολύ σοφά το σκέφτηκα τώρα, που δεν ασχολείσαι με τις ελληνικές, ας πούμε, ιστορίες εγκλημάτων, είναι γιατί δεν θέλουμε κιόλας να μάθουμε για μας. Δηλαδή, μας είναι πολύ οικείο αν είναι η ελληνική πραγματικότητα, και δεν νομίζω ότι μας γοητεύει πολύ αυτό.
2: Ναι, μάλλον εγώ δεν θα το μάθω ποτέ. Γιατί
1: εγώ
2: δεν
1: έτσι νομίζω.
2: Ποτέ. Ναι. Με ελληνικά εγκλήματα. Δεν ξέρω, με πιάνει η ψυχή μου λίγο όταν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ναι, είναι πολύ κοντά στο σπίτι.
1: Είναι πολύ κοντά στην
0: ελεύθερη μετάφραση μιας αμερικανικής φράσης.
2: Και σίγουρα πάνω κάτω μεγαλώσαμε όλοι, σίγουρα έχουμε ζήσει με από τις ειδήσεις, έχουμε σίγουρα αναμνήσεις.
1: Και ελληνικές σειρές είχαν βγει με τα αληθινά εγκλήματα, με τα ελληνικά εγκλήματα.
0: Λοιπόν, Θωμά, τι λες να επισκεπτούμε μαζί τις ταινίες της εβδομάδας, όπου εγώ έχω τρομερή περιέργεια, Ιωάννα, Θωμά, ακούστε, να δω την ταινία Digger που παίζει ο Tom Cruise, που έχω ακούσει ο Θωμάς ο Cruise. Παιδιά, έχω ακούσει δύο ανθρώπους που εκτιμώ να την, κριτικούς κινηματογράφου, να τη θάβουν, και δύο να την αποθεώνουν.
1: Συζητείτε και για Όσκαρ, έτσι, και ο Tom Cruise.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι αριστούρχημα ή αν είναι μια πατατούλα.
2: Μια απλή Πέμπτη.
0: Εσύ πώς τη βλέπεις? Digger, λοιπόν, Αλεχάντρο Ινιαρίτου, έτσι,
2: ναι,
0: ο σκηνοθέτης, και Tom Cruise ο βασικός πρωταγωνιστής.
2: Αρχικά να πω ότι δεν χάνεις ποτέ με Ινιαρίτου στη σκηνοθεσία και με Tom Cruise στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Έτσι, ναι.
2: Δεύτερον, νομίζω ότι έχει μια ασθένεια ο Tom Cruise να μην μπορεί να κάνει κακή ταινία. Δεν ξέρω, τώρα τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον δεν μπορεί να επιλέγει πολύ καλά τα project που κάνει. Βέβαια αυτό είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που τον έχουμε συνηθίσει, αλλά τον εμπιστεύομαι. Είναι τίμιος πάντα, δηλαδή αυτό που θα πας να δεις,
1: ξέρεις τι θα
0: έχει δώσει όλα, ό,τι κάνει, τα δίνει όλα.
2: Σίγουρα δεν θα πετάξει κάποιος τα λεφτά του.
0: Είδες μήπως και την ταινία με τον Brad Pitt?
2: Την είδα την ταινία με τον Brad Pitt εχθές, είμαι φρέσκος δηλαδή.
0: Ποιος είναι ο τίτλος, θύμισε μας.
1: Το κτήνος.
2: Είναι Στην καρδιά του κτήνους.
1: Στην καρδιά του κτήνους, ναι.
2: Είναι, πιστεύω, αυτή η ταινία που χρειάζεται το Hollywood και ο σύγχρονος κινηματογράφος να επιστρέψει αυτό το είδος ταινιών. Είναι μια απλή ταινία με μια πάρα πολύ όμορφη ιδέα από πίσω της. Να πω ποια είναι η ιδέα από πίσω, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Είναι μια απλή ιστορία, δηλαδή ένας απόστρατος αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων μαζί με το σκύλο μάχης του, τον Όντιν, και προσπαθούν να ζήσουν ήρεμα μακριά από την πολυκοσμία και τη φασαρία του κόσμου, και όπως έχουν πάει στην Αλάσκα για να κάνουν διακοπές, τα πράγματα στραβούν και το ταξίδι αναψυχής μετατρέπεται σε μάχη για επιβίωση. Το θέμα όμως εδώ και το ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση είναι ότι εκτός από τον αξιωματικό που υποφέρει από μετατραυματικό στρες, στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και ο σκύλος.
1: Και ο σκύλος.
2: Οπότε αυτό είναι το ιδιαίτερο, γιατί πρέπει ο θεατής να διαχειριστεί συναισθηματικά όλο αυτό.
0: Ναι, και εγώ έχω μια ευαισθησία. Οι περισσότεροι. Φαντάζομαι. Όταν βλέπουμε σκυλιά.
2: Ναι. Είναι τσίτ το λεγόμενο που λέω εγώ.
0: Ναι.
2: Άμα είναι ή σκυλή ή παιδάκι μικρό ή κάποιος που έχει κάποιο πρόβλημα κινησιακό, γενικά το κάνουν οι σκηνοθέτες αυτό, είναι εύκολος τρόπος να δημιουργήσει
0: συνέστημα συγκίνηση
2: στον θεατή. Ναι, βέβαια νομίζω ότι η συγκεκριμένη ταινία πρέπει μαζί με το εισιτήριο να δίνει και ένα κουτάκι χαρτομάντιλα. Μιλάμε για πολύ συγκίνηση.
0: Πολύ συγκίνηση, Έρχεται,
1: έτσι,
0: παιδιά, αυτή τη βδομάδα και το ΝΑΖΑ, το ντοκιμαντέρ που το έχουμε συζητήσει, το έχουμε δει. Είναι οι μαρτυρίες 24 στρατιωτών και χειριστών των Ισραηλινών πολεμικών συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην οργανωμένη μαζική εξόντωση μελών της Χαμάς, αλλά και αθώων αμάχων Παλαιστινίων στην Γάζα. Νομίζω ότι πολλοί κόσμος θα πάει να το δει αυτό. Γιατί συγκλώνησε.
2: Εννοείται τα εποχής γενικά ντοκιμαντέρ.
0: Ναι. Εγώ τώρα θέλω να δω και τον Ντεγκόλ, η ώρα της αντίστασης. Παίζει ο Αντωνέν Μποντρί. Συγγνώμη, σκηνοθέτης είναι ο Αντωνέν Μποντρή. Είναι στη γαλλική κυβέρνηση συνθηκολογεί με τους Γερμανούς τον Ιούνιο του 1940. Οπότε ταινία ασχολείται με τον Ντεγκό. Μ' αρέσουν αυτά τα ιστορικά.
1: Αυτή η εποχή, ναι.
0: Ο οποίος αναδεικνύεται ως έτσι, αρνείται να παραδώσει τα όπλα.
2: Πάμε και στην και πες, άλλη μια έτσι, πιο ανάλαφρη επιλογή για όποιον θέλει να παραδοθεί.
1: Ναι, το θέλουμε και αυτό.
2: Το ψυχολογικό θρίλερ το Verity, που είναι βασισμένο στο best-seller μυθιστόρημα της Colin Hoover, που πρωταγωνιστούν η Anne Hathaway, που φέτος έχει την τιμητική της.
0: Μα πόσες ταινίες έχει κάνει αυτή η Anne Hathaway και κάνει και τρίτο παιδί. Τι είναι αυτό.
2: Όλα τα προλαβαίνει, ναι. Τώρα δεν ξέρω πώς το κάνω αυτό. Εγώ δεν έχω και παιδί ακόμη και δεν προλαβαίνω τώρα πώς το προλαβαίνει και είναι όλα. Δεν ξέρω πώς το κάνω. Και παίζει και η Ντακότα Τζόνσον, η οποία προσπαθεί ακόμη να παίξει σε καλή ταινία μετά το 50 αποχρώσεις του Γκρι.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί συνεχίζουμε και βλέπουμε την Ντακότα Τζόνσον. Δεν έχει κάνει ταινία που να βλέπετε η συγκεκριμένη.
2: Ναι.
0: Για κάποιο λόγο την πιστεύουν ακόμα.
1: Την πιστεύουν, τέλος πάντων. Παλεύει.
2: Έχει καλό μάνατζερ.
0: Για πες λοιπόν, για πες γι' αυτό. Αυτό είναι πολύ μπεσέ. Ναι.
2: Να πω την υπόθεση.
0: Ναι.
2: Πραγματεύεται μια ιστορία μια συγγραφέα που προσπαθεί να κάνει καριέρα και μετακομίζει σε ένα απομονωμένο κτήμα για να γράψει ως συγγραφέας φάντασμα όμως για λογαριασμό της Verity. Και όσο το κάνει αυτό αρχίζει σιγά σιγά να μπερδεύει το τι είναι πραγματικό και το τι είναι μυθοπλασία. Ο σκηνοθέτης δεν είναι κάποιος γνωστός σκηνοθέτης, είναι ο Michael Showalter. Σε όποιους αρέσει τώρα το ψυχολογικό θρίλερ, σαν είδος, μπορούν να τους δώσουν μια ευκαιρία. Εγώ πάντως δεν έχω και πολύ μεγάλα expectations γι' αυτό.
0: Ναι. Αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει, άμα θέλεις.
2: Όπως λέω και στους όσους με βλέπουν και με ακούν, ότι εγώ μπορεί να λέω ότι λέω, αλλά αυτή είναι η δική μου υποκειμενική άποψη. Να πας, να το δεις μόνος σου, για να κρίνεις εσύ αν αυτό σ' αρέσει ή όχι.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί ο καθένας μπορεί να πάει και να δει κάτι που εγώ. Μπορεί να μην το είδα.
0: Θωμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά, μας έδωσε το στίγμα πραγματικά των ταινιών, έτσι με τον τρόπο που τα είπε ο Θωμάς και βεβαίως με τον τρόπο που στείνει στο YouTube τις εκπομπές του.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά. Πες ξανά την εκπομπή σου, το κανάλι σου.
2: Το κανάλι λέγεται Tom and Chill. Και το Mentil Plus είναι το δεύτερο κανάλι που αυτό ασχολείται αμυγός με ταινίες και με σειρές πλέον, γιατί το άλλο έχει πάει στο ντοκιμαντέρ. Και υπάρχει και το tomentil.com, όπου εκεί είναι όλα τα νέα για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.
1: Τέλεια.
2: Και φυσικά reviews από εμένα και από τον Αντρέα που είναι ο συνεργάτης μου.
0: Να είσαι καλά, Θωμά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Θωμά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, γεια.
1: Λοιπόν, 2 λεπτάκια μέχρι τίτλους ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι διεθνείς εξελίξεις με εστίαση σε Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Ουκρανία στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράταση της παραμονής των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ. Την Αθήνα θα επισκεφθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Στο επίκεντρο βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η άμυνα και η ενεργειακή ασφάλεια. Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Από την αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν επί της αρχής, ενώ τα άλλα κόμματα καταψήφισαν. Προσκαιρή ύφεση των ακραίων φαινομένων στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε το θάνατο ενός κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο. Σε επιφυλακή οι αρχές εν μέσω πλημμυρών, υπερχιλήσεων, κατολισθήσεων και σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο. Η εξασθένιση των φαινομένων προβλέπεται έως το μεσημέρι της Παρασκευής. Νέα επιδείνωση αναμένεται από το απόγευμα έως και το Σάββατο. Σε μια ακόμα σύλληψη προχώρησαν οι αρχές στο Λονδίνο για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών στο πλαίσιο της υπόθεσης της Αμερικανικής αεροπορικής βάσης Fairford. Πρόκειται για έναν 27χρονο Βρετανο-Ιρανικής καταγωγής. Τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φαέλου.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι το μάτς Ελλάδα-Ολλανδία λίγο εξελίσσεται σε θρίλερ, έτσι. 2-2 είμαστε τώρα και είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Λοιπόν, ακούτε Earth News Radio 105,8. Γιώργος Κεύης ρυθμίζει τον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στα μικρόφωνα είναι Φελή Ιερού και Ιωάννα Ταραμπίκου. Και πάμε τώρα σε ένα θέμα, μιας και ειδικά μετά τις 11 καταπιαστήκαμε με κινηματογράφο, ντοκιμαντέρ. Οπότε ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το DOTS. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Αθήνα υποδέχεται το International Documentary Film Festival, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από όλο τον κόσμο. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Άντζη Αβιέρη, επιμελήτρια του προγράμματος του φεστιβάλ. Καλησπέρα, Άντζη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, αύριο ξεκινάτε, έτσι?
1: Αύριο ξεκινάμε, είναι όλα έτοιμα. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον κόσμο που αγαπάει τον ντοκιμαντέρ. Οι πρώτες μας προβολές ξεκινούν στις 5. Σας περιμένουμε με χαρά.
0: Να πούμε ότι γίνεται στο πολυχώρο Πλήφα, στο Βοτανικό, ένας πολύ ωραίος χώρος τα τελευταία χρόνια.
1: Σωστά.
0: Που πραγματικά αποτελεί και ένα πολιτιστικό στέκι, καλλιτεχνικό στέκι, ο χώρος αυτός.
1: Αλήθεια είναι, ναι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, είμαστε για δεύτερη χρονιά εκεί. Φέτος έχουμε μεταφερθεί στη μεγαλύτερη αίθουσα του Πλήφα.
0: Χρόνο με το χρόνο λοιπόν, γιατί είναι η δεύτερη χρονιά φέτος, εξελίσσεται το
1: Σωστά.
0: φεστιβάλ και μεγαλώνει.
1: Είδαμε μεγάλη θετική ανταπόκριση πέρυσι από το κοινό, το αθηναϊκό. Φάνηκε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και για τα ντοκιμαντέρ, κυρίως για τα μικρού μήκους.
0: Είναι αλήθεια, Άντζη, είναι αλήθεια, ναι. Τα τελευταία χρόνια πραγματικά ο κόσμος κυνηγάει τα ντοκιμαντέρ,
1: ναι.
0: Τα τελευταία χρόνια είναι μία τάση, εγώ έτσι μπορώ να το πω, ή τουλάχιστον κάτι που ευχαριστεί πολύ, ενδιαφέρει τον κόσμο τα ντοκιμαντέρ και ειδικά και τα μικρού μήκους ακόμα περισσότερο, μπορώ να πω.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, ότι και τα μικρού μήκους είναι, στο δικό μας φεστιβάλ το όριο ήταν έως 30 λεπτά να είναι η κάθε ταινία. Καλός ή κακός, ο κόσμος μπορεί να μην είναι τόσο εξοικειωμένος ώστε να παρακολουθήσει ένα ντοκιμαντέρ, οπότε είναι ένας τρόπος να διεισδύσει στον κόσμο του ντοκιμαντέρ. Και επίσης είναι σημαντικό γιατί όλοι οι νέοι δημιουργοί, οι άνθρωποι που είναι στην αρχή της διαδρομής τους, συνήθως ξεκινούν με μία μικρού μήκους ταινία, οπότε για μας ήταν σημαντικό να στηρίξουμε και τους ανθρώπους που είναι στην αρχή της καλλιτεχνικής τους πορείας στα ντοκιμαντέρ και γενικότερα στις ταινίες.
0: Και ξέρεις, δεν είναι και τόσο εύκολο, γιατί θα πρέπει σε λίγο χρόνο να δώσεις πραγματικά αυτό που θα κάνει τον θεατή να πιάσει την ουσία. Δηλαδή και αυτό θέλει ιδιαίτερη τεχνική, γνώση, ταλέντο.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Βέβαια.
0: Το να είναι σε λίγο χρόνο.
1: Είναι αλήθεια.
0: Έτσι,
1: είναι
0: θέλει
1: αλήθεια.
0: Μια άλλου είδους αντίληψη, ας το πούμε έτσι, κινηματογραφική αντίληψη και ταλέντο βεβαίως.
1: Σωστά, σωστά. Και είδαμε πολλές ταινίες από τις αιτήσεις ενώ που δεχτήκαμε, εξαιρετικές, εξαιρετικά ντοκιμαντέρ. Καταλήξαμε στα 37 μόνο που χωρούσαν στο πρόγραμμα το τριήμερο αυτό, για το τριήμερο φεστιβάλ.
0: Η συμμετοχή πόσα είχατε, Άντζη?
1: Ήταν εκατοντάδες οι συμμετοχές. Ήταν εκατοντάδες. Ήταν από όλο τον κόσμο, όπως είπατε και πριν. Φυσικά και πολλές συμμετοχές από Ελλάδα, που και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο και όμορφο να το βλέπεις, ότι υπάρχει κόσμος και δημιουργοί που θέλουν να βγάλουν τις ιστορίες τους προς τα έξω και ταλέντα. Πραγματικά θα θέλαμε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να δείξουμε περισσότερα ντοκιμαντέρ από αυτά που λάβαμε.
0: Του χρόνου, είπαμε, είναι ένα φεστιβάλ που εξελίσσεται και μεγαλώνει. Ξεκινάτε αύριο λοιπόν το απόγευμα. Πόσες ταινίες ντοκιμαντέρ?
1: Συνολικά στο τριήμερο είναι 37.
0: Εκ των οποίων οι ελληνικές είναι?
1: Για να είμαι ειλικρινής, δεν το θυμάμαι απ' έξω αυτό.
0: Νομίζω ότι πρέπει να είναι κάπου στα ίδια, 19 ελληνικές από ό,τι και 18
1: διεθνείς. Είναι πάνω από τις μισές, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, είναι πάνω από τις μισές οι ελληνικές και οι υπόλοιπες είναι από όλο τον κόσμο, από Νότια Αφρική, Λίβανο, Αργεντινή, έχουμε από παντού.
0: Τι ωραία. Θα υπάρχουν και πέρα από την προβολή των ντοκιμαντέρ, θα υπάρχουν και συζητήσεις και masterclass. Για δώσ' μας λίγο και το στίγμα εκεί, τι άλλο θα γίνει?
1: Πολύ σωστά. Αν με ρωτάτε και η προσωπική μου γνώμη, το αγαπημένο μου πράγμα στα φεστιβάλ είναι πάντα οι ερωτήσεις του κοινού προς τους δημιουργούς. Θα έχουμε μαζί μας πολλούς σκηνοθέτες των ταινιών. Δυστυχώς κάποιοι που έρχονται από το εξωτερικό, για κάποιους ήταν λίγο δύσκολο. Οπότε μετά από κάθε προβολή, οι προβολές να πω ότι γίνονται ακριβώς επειδή είναι μικρού μήκους, ανατετράδες περίπου, δηλαδή 4 ταινίες σε κάθε σλότ, που τα σλότ κρατάνε μία ώρα περίπου. Οπότε μετά το τέλος των προβολών οι σκηνοθέτες είναι στην αίθουσα και δέχονται ερωτήσεις, συζητάνε. Πάντα η συζήτηση συνεχίζεται και μετά το τέλος των προβολών και έξω από την αίθουσα. Και το Σάββατο και την Κυριακή έχουμε δύο master classes, για τα οποία είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομιλητές, τους εισηγητές που θα είναι μαζί μας. Το Σάββατο μία η ώρα και την Κυριακή μία η ώρα έχουμε την κυρία Εύα Στεφανή, η οποία είναι σκηνοθέτηδα, ντοκιμαντέρ και καθηγήτρια κινηματογράφου στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Θα μας μιλήσει λίγο πιο θεωρητικά, αν μου επιτραπεί αυτή η λέξη, το θεωρητικό, για την ουσία του ντοκιμαντέρ και πώς λειτουργεί και πώς ερμηνεύει την πραγματικότητα. Και το δεύτερο, την Κυριακή, πάλι στη μία η ώρα, θα είναι μαζί μας ο Λουκάς Παλαιοκρασάς, που είναι βραβευμένος σκηνοθέτης μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ, και ο διευθυντής φωτογραφίας του, που έκαναν μαζί ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που λέγεται, μεγάλου μήκους, που λέγεται Bug Boy. Κυκλοφόρησε φέτος, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης τον Ιανουάριο, αν δεν κάνω λάθος, με την ημερομηνία, με το μήνα, και βραβεύτηκε. Εξαιρετική δουλειά, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για πιο πρακτικά θέματα που αφορούν πιο πρακτικά και τεχνικά.
0: Ακριβώς, ενώ η Εύα Στεφανή είναι στο πιο θεωρητικό μέρος, οπότε όποιος παρακολουθήσει έχει και από τις δύο πλευρές, θα πάρει τις γνώσεις, τις εμπειρίες και των δύο.
1: Ακριβώς. Είναι με είσοδο δωρεάν, να το πούμε και αυτό. Δεν υπάρχει χρέωση για τα master classes, απλώς επειδή περιμένουμε πολύ κόσμο. Να είστε στην ώρα σας.
0: Μία η ώρα λοιπόν, το μεσημέρι, το Σάββατο και την Κυριακή, και νωρίτερα να πάει ο κόσμος, είναι ωραίος ο χώρος.
1: Βεβαίως,
0: εκεί.
1: Και φυσικά έτσι. Μετά έχουμε τις προβολές μας και το Σάββατο και την Κυριακή.
0: Θα δοθεί και κάποιο βραβείο?
1: Ναι. Μετά από κάθε προβολή το κοινό ψηφίζει, είναι δηλαδή βραβείο κοινού. Και μετά το τέλος του τριημέρου καταμετρώνται οι ψήφοι και υπάρχει ένα χρηματικό έπαθλο για το ντοκιμαντέρ που θα έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους.
0: Ναι. Εξαιρετικά. Δεύτερο ντοκιμαντέρ λοιπόν, DOT, στην Αθήνα από αύριο και ως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στον Πολυχώρο Πλήφα, στο Βοτανικό. Εκτός από τις ταινίες μικρού μήκους ντοκιμαντέρ θα υπάρχουν και master classes 2, ένα το Σάββατο και ένα την Κυριακή. Να πούμε ότι είναι δωρεάν, η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Τι καλύτερο Σαββατοκύριακο και από την Παρασκευή, αλλά και Σαββατοκύριακο στην πόλη, να πάει κανείς στο Πλήφα και να παρακολουθήσει αυτό το φεστιβάλ. Άντζη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα και ισανότερα.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Καλό βράδυ. Καληνύχτα.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, μιας και έχουμε ως θέμα ντοκιμαντέρ κινηματογράφο, να πούμε ότι έρχονται στην Αθήνα Ρωμέν Γαβράς, Έμιλι Ρατάικοφσκι, με αφορμή την επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας του Ρωμέν Γαβρά με τίτλο «Θυσία». Το Σάββατο που μας έρχεται λοιπόν στη στέχη του Ιδρύματος Ωνάση, καθώς θα υπάρχουν πάρα πολλοί επώνυμοι καλεσμένοι από τον καλλιτεχνικό και τον επιχειρηματικό χώρο, λέγεται ότι εκτός από τον Ρωμέν Γαβράς θα βρίσκεται η σύντροφός του Έμιλι Ρατάικοφσκι, αλλά και ο ηθοποιός Βενσάν Κασέλ, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία του Γαβρά.

Λοιπόν, η ειδική προβολή της ταινίας θα γίνει το Σάββατο στις 7.30 στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Λοιπόν, η ειδική προβολή της ταινίας θα γίνει το

σατυρική περιπέτεια. Το cast εξαιρετικό. Άνια Τέιλορ Τζόι, Κρις Έβανς και Σάλμα Χάγεν. Δεν το λέω σωστά. Χάγεκ.

Λοιπόν, να το πούμε έτσι, Ελλάδα-Ολλανδία 2-2 τέλειωσε ο αγώνας. Καταπληκτικό το μάτς στη Ντούμπα. Παραμένει πρώτη η εθνική. Κρατάμε αυτό.

Λοιπόν, έτσι είχαν τα πράγματα για μας σήμερα εδώ, τις 10 και ως στις 12, στο στούντιο του Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Αφροδίτη Χρυσοχού, αμέσως μετά Αλέξανδρος Λαχανάς ως τις 2, 12 με 2. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Καλό βράδυ, καληνύχτα σε όλους σας, αύριο πάλι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Παρατείνεται για έναν ακόμη μήνα η παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Μετά την ολοκλήρωση του μήνα, η παρουσία των Patriot στην περιοχή θα επανεξεταστεί. Στη συνεδρίαση του Κισέα συζητήθηκαν επίσης οι διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Την Αθήνα θα επισκεφθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της περιοδίας στο Ρέικιαβικ, την Αθήνα και τη Λισαβόνα από τις 5 στις 8 Οκτωβρίου, προκειμένου να ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, στο επίκεντρο του Στρατηγικού Διαλόγου θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο τα τιμολόγια του Οκτωβρίου για την ηλεκτρική ενέργεια. Η κάθε κιλοβατόρα θα χρεώνεται από 14,7 λεπτά έως και 27 λεπτά ανάλογα τον πάροχο του κάθε καταναλωτή. Ο βασικός πάροχος αναπροσάρμοσε την τιμή στα 15,9 λεπτά για τις μικρότερες καταναλώσεις έως τις 200 κιλοβατόρες ανά μήνα και στα 21,9 λεπτά για όσους ξεπερνούν το συγκεκριμένο όριο κατανάλωσης. Επίσης η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι διατηρεί και για το μήνα Οκτώβριο το σταθερό τιμολόγιο με χρέωση 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Ως καιρή ύφεση των ακραίων φαινομένων στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε το θάνατο ενός κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές, καθώς αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να επιστρέφουν από το απόγευμα της Παρασκευής. Οι οδηγίες προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες είναι να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις. Την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου αποφάσισε για αύριο η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου. Το τελικό πράσινο φως στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση άναψαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Πρόκειται για το νομοθετικό κείμενο που επιτρέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μπορούν να μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων η αίτηση ασύλου τους έχει απορριφθεί και έχουν λάβει απόφαση επιστροφής. Να επιτραπεί η επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών σε εγκαταστάσεις που έχουν βομβαρδιστεί, με αντάλλαγμα την χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν, φέρεται να πρότεινε σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, σύμφωνα με το Bloomberg. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Παρά την ισοπαλία στην Τούμπα, η εθνική ομάδα παραμένει αίτητη.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και στην Εύβοια από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στο βόρειο και ανατολικά της Αττικής μετά τη μεσημέρι και άνεμοι ως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Νυχτερινό Express με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105,8.

Στις 2 Οκτωβρίου του 1951, στο Γόλσεντ της βορειοδυτικής βορειοανατολικής Αγγλίας, γεννήθηκε ο Γκόρντον Μάθιου Τόμας Σάμνερ. Ο άνθρωπος που ο κόσμος τα γνώριζε ως Sting. Το παρατσούκλι το απέκτησε στα νεανικά του χρόνια, επειδή συνήθισε να φορά ένα μαύρο και κίτρινο ριγκέ πουλόβερ. Σαν μέλισσα, θύμιζε μέλισσα. Ξεκίνησε παίζοντας μπάσο σε μικρά συγκροτήματα της περιοχής του, ενώ παράλληλα εργάστηκε και σαν δάσκαλος. Το 1977 μετακόμισε στο Λονδίνο και μαζί με τον Στιούαρτ Κόπλαντ, τον Άντι Σάμνερς, δημιούργησαν τους Πολίς, το συγκρότημα που ένωσε το ροκ, το πανκ και τη ρέγγε, και μέσα σε λίγα χρόνια έγινε από τα σημαντικότερα της εποχής. Έμειναν στην ιστορία τραγούδια όπως το Roxanne, το Message in a Bottle, το Walking on the Moon, το Every Little Thing She Does Is Magic και φυσικά το πασίγνωστο Every Breath You Take. Οι Πολίς κυκλοφόρησαν 5 άλμπουμ και κέρδισαν 6 Grammy. Το 85 ο Sting άνοιξε το καινούργιο κεφάλαιο στην καριέρα του, ξεκίνησε τη solo καριέρα με το όχι πολύ γνωστό στην αρχή, το The Dream of the Blue Turtles, αλλά ακολούθησαν σπουδαία τραγούδια και άλμπουμ, μελωδίες που συνδυάζουν rock, jazz και reggae και pop και στοιχεία από διαφορετικές μουσικές παραδόσεις, ethnic δηλαδή, Englishman in New York, Fields of Gold, Shape of My Heart, If I Never Lose My Faith in You, Desert Rose, μόνο μερικά από τα τραγούδια που σημάδεψαν τη διαδρομή του. Η πορεία του βέβαια δεν περιορίστηκε στη μουσική. Ο Sting έχει ασχοληθεί με τον κινηματογράφο και το θέατρο, έχει γράψει βιβλίο και έχει αναπτύξει και έντονη ανθρωπιστική και περιβαλλοντική δράση, μεταξύ άλλων μέσα από το Rainforest Fund που ίδρυσε το 1989. 17 βραβεία Grammy έχει πάρει και περισσότερες από 4 δεκαετίες δημιουργεί μουσική. Ο Sting είναι σήμερα ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους τραγουδοποιούς της εποχής του. Και ίσως αυτό είναι και το μεγαλύτερο κατόρθωμά του, ότι μέσα από τη φωνή και τις μελωδίες του κατάφερε να κάνει τραγούδια για την αγάπη, τη μοναξιά, την απώλεια και την καθημερινότητα, τον άνθρωπο. Να ακούγονται σαν να γράφτηκαν για τον καθένα μας. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Sting και η μουσική του ας συνεχίσει να μας ταξιδεύει. Ξημερώνει Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026. Σήμερα γιορτάζει ο Κυπριανός και η Κυπριανή. Σπάνιο όνομα, αλλά υπάρχει. Το τσέκαρα. Η ανατολή του ήλιου είναι στις 7 και 21 πρώτα λεπτά και ειδήσεις στις 7 και 7 λεπτά. Όλο και μεγαλώνει η νύχτα. Χαρά σε Ευαγγέλια για μας τους νυχτόβιους. 11 ώρες και 46 λεπτά διαρκεί η μέρα. Σαν σήμερα, το 1941, η ναζιστική Γερμανία ξεκινά την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Εξαπολύει δηλαδή μεγάλη επίθεση εναντίον της Μόσχας και αυτή η επίθεση είναι ένα από τα κρίσιμα σημεία καμπής του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο αρχικός στόχος ήταν η κατάληψη της Σοβιετικής πρωτεύουσας πριν το χειμώνα, αλλά η στεναρή Σοβιετική άμυνα και οι δύσκολες καιρικές συνθήκες ανέτρεψαν τα γερμανικά σχέδια, δεν κατελήφθη η Μόσχα και γύρισε ο πόλεμος στο ανατολικό μέτωπο μπούμεραγκ για το Χίτλερ και το Τρίτο Ράιχ. Το 1950 δημοσιεύεται για πρώτη φορά η θρυλική σειρά Peanuts του Τσάρλι Σούλτς με τον Σνούπι και τον Τσάρλι Μπράουν που θα γνωρίσει τεράστια επιτυχία. Το 1968 στο Μεξικό η σφαγή του Τλατέλοκλο, το είπα σωστά, συγκλονίζει τον κόσμο όταν στρατός και αστυνομία ανοίγουν πύρ εναντίον 10.000 φοιτητών και πολιτών που διαδηλώνουν στην πλάζα των Τριών Πολιτισμών λίγες μέρες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού. Ο αριθμός των νεκρών παραμένει ασαφής ακόμη. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο τουλάχιστον για 260 έως 350 νεκρούς και περισσότερους από 1.200 τραυματίες. Το γεγονός καταγράφεται ως μία από τις μαύρες σελίδες, τις πιο μαύρες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του Μεξικού. Το 1980 ο Μουχάμετ Άλι χάνει στον 25ο και τελευταίο του αγώνα για τον παγκόσμιο τίτλο Βαρέων Βαρών από τον Λάρι Χόλμς στο 10ο γύρο στο Las Vegas με τεχνικό νοκάουτ. Το 1985 πεθαίνει ο ηθοποιός Ροκ Χάτσον, πρώτο στάρ του Χόλιγουτ που χάνει τη ζωή του από AIDS, γεγονός που φέρνει την νόσο στο προσκήνιο της διεθνούς κοινή γνώμης. Το 1990 προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του Πασόκ Αγαμέμνων Κουτσόγιώργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά, σε μία από τις πιο
ηχηρές πολιτικές δίκες της μεταπολίτευσης. Το 1904 γεννήθηκε ο Γκράχαμ Γκριν, ο διάσημος Άγγλος συγγραφέας. Για τον Στιγκ τα είπαμε, 1951, και το 1962 ο δικός μας, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο γνωστός και αγαπημένος Έλληνας τραγουδιστής. Κάποια στιγμή θα παίξουμε και τραγούδια του Γεράσιμου. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105 και 8. Ακούτε το νυχτερινό Express που σας κρατάει συντροφιά 12 με 2 κάθε βράδυ από Κυριακή έως και Πέμπτη. Σήμερα θα σας χαιρετήσουμε και θα δώσουμε ραντεβού πάλι το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχης ο Νίκος Μαυριδόπουλος σήμερα ρυθμίζει την κυκλοφορία. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber, στο Earth News Radio και στο Messenger, στο Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω τα μηνύματά σας. Προχωράμε.

Τζένι Βάνου φυσικά. Αυτή είναι η μοναδική που μπορεί και κάνει αυτά τα φοβερά βιμπράτα. Ήταν ένα από τα ωραιότερα τραγούδια, τα πιο αισθησιακά τραγούδια της μεγάλης ερμηνεύτριας, σε στίχους και μουσική της σπουδαίας Νινή Ζαχά. Έχει δώσει τεράστιες ερμηνείες η Τζένι Βάνου, κυρίως για τον Πλέσσα. Ο Πλέσσας ήταν αυτός που την ανακάλυψε και στις δύο και της έδωσε τραγούδια και στις δύο φάσεις της καριέρας της, και στη δεκαετία του 60 όταν ήταν του ελαφρολαϊκού, και στη δεκαετία του 70 αφού μεσολάβησε ένα ταξίδι στην Αμερική, όταν γύρισε πια στο καθαρά λαϊκό τραγούδι, αλλά με τον ίδιο ακριβώς τόνο, με τις ψηλές της που μας μαγεύει πραγματικά. Έχω τα πρώτα μηνύματα από το Σωτήρη. Καλησπέρα και από μένα, ο Σωτήρης από την Ηλιούπολη. Και ο Διονύσης με τη Μαντό από την Καλυθέα. Καλησπέρα μου λένε, μας κρατάς ωραία συντροφιά κάθε βράδυ και σε ευχαριστούμε, καλή εκπομπή. Σας ευχαριστώ και εγώ που είστε εδώ πιστοί ακροατές μου. Ο Γιάννης από τη Λιβαδιά, φίλε μας Αλέξανδρε, χαίρετε, καλή εκπομπή και ακρόαση σε όλους μας, με ωραίες ιστορίες, πληροφορίες και παλαιών υπέροχων ασμάτων. Χαίρομαι που σου αρέσουν αυτά τα τραγούδια, Γιάννη μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ακούγονται. Δεν ακούγονται πολύ από το ραδιόφωνο. Εμείς όμως είμαστε πιστοί σε αυτή τη μουσική, εκεί στις δεκαετίες, τις αγαπημένες, τις παλιές, τις νοσταλγικές του 60, του 70 και του 80. Το επόμενο κομμάτι το αφιερώνω σε όλους όσους ακούτε, ένα υπέροχο πραγματικά ντουέτο. Θα το απολαύσετε, είμαι σίγουρος.

Η Μαρινέλα ήταν λοιπόν και δεύτερη φωνή της έκανε ο Πάριος σε αυτό το αριστούργημα. Λαβράνος, τη μουσική από το άλμπουμ «Τολμώ» του 88, η στίχη ήταν του Πάριου που της έκανε και τη δεύτερη φωνή, όπως είπαμε στο ρεφρέν. Ο Πάριος με την Μαρινέλα είναι τα μεγαλύτερα κεφάλαια του ελληνικού τραγουδιού και συνδέονταν με βαθιά φιλία, θα έλεγα, και είχαν κάνει και καλλιτεχνικές συνεργασίες που αφήσαν εποχή. Σε αυτό το δίσκο, στον «Τολμώ», το «Τολμώ» της Μαρινέλλας, το προσωπικό δίσκο της Μαρινέλλας, δεν υπήρχε μόνο το «Πόσο σ' αγαπώ», ήταν και το άλλο, το «Κενά που γύρισες». Ο Πάριος είχε γράψει πάλι τους στίχους και τη μουσική ο Αλέξης Παπαδημητρίου, πάλι είχαν κάνει ντουέτο και είχαν κάνει και κοινές εμφανίσεις. Αν θυμάμαι καλά, η τελευταία τους ήταν στο Διογέννη το 2008, ένα πρόγραμμα που είχε σκηνοθετήσει ο Σταμάτης Φασουλής, προσωπικός φίλος της Μαρινέλλας, και είχαν χαρίσει τότε στο κοινό πραγματικά φοβερές στιγμές. Έμπλεκαν τις φωνές τους στα προσωπικά τους ρεπερτόρια και φυσικά οι βραδιές ήταν sold out. Είχαν πάντοτε αμοιβαία εκτίμηση ο ένας τον άλλον. Ο Πάριος χαρακτήριζε τη Μαρινέλλα ως έναν από τους φάρους του ελληνικού πολιτισμού που δεν πρόκειται να ξεχαστούν ποτέ, τονίζοντας και τη μοναδική της ενέργεια, το πάθος της, αλλά και τη γενναιοδορία της ως συνεργάτηδα. Σήμερα τελικά η Εθνική δεν πήρε τη νίκη, αλλά δεν θα γκρινιάξουμε. Απλώς είχαμε πιστέψει μετά το πρώτο ημίχρονο και τα δύο γκολ που έβαλε ο Ιωαννίδης και ο Μασούρας ότι θα τους κερδίσουμε τους Ολλανδούς για πρώτη φορά. Δεν τους έχουμε κερδίσει ποτέ. Όπως κερδίσαμε και τη Γερμανία πριν από μερικά βράδια, έτσι πιστεύαμε ότι θα κερδίσουμε και την Ολλανδία. Προηγηθήκαμε 2-0, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο φοβηθήκαμε περισσότερο από ότι. Του σεβαστήκαμε περισσότερο από ότι θα έπρεπε και μας ισοφάρισαν τελικά στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας. Αυτό μας πόνισε πιο πολύ, γιατί εκεί είχαμε πιστέψει ότι θα πάρουμε τη νίκη. Αλλά σκεφτείτε, όταν ξεκινούσε αυτός ο όμιλος του Nations League, αν μας έλεγαν ότι μετά από 3 αγώνες εκτός έδρας με τη Σερβία, εκτός έδρας με τη Γερμανία και εντός με την Ολλανδία θα είχαμε 7 βαθμούς και θα είμαστε στην πρώτη θέση του ομίλου, θα τον λέγαμε τρελό αυτόν που θα το μάντευε, που θα πίστευε ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Τώρα το ραντεβού μας είναι την Κυριακή, πάλι στην Τούμπα. Έρχεται η Γερμανία. Οι Γερμανοί είναι πεισματάριδες και θα θέλουν να πάρουν εκδίκηση για την ήττα τους στην εντός έδρας, οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή, να κρατήσουμε, και αν κερδίσουμε τόσο το καλύτερο, αλλά να κρατήσουμε, να μην χάσουμε από τους Γερμανούς, για να κρατήσουμε και το προβάδισμα που έχουμε πλέον. Έχουμε στρογγυλοκαθίσει στην κορυφή και σκεφτόμαστε, ενώ πριν από λίγο καιρό λέγαμε άντε η τρίτη θέση να κερδίσουμε με τη διαφορά τερμάτων τη Σερβία κτλ. Τώρα έχουμε βλέψεις για πρόκριση, απευθείας πρόκριση. Λοιπόν, πίκρα για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Δεν έκανε άμυνα, έφαγε 96 πόντους από μια από τις χειρότερες ομάδες στη φετινή Ευρωλίγκα, έτσι φαίνεται θα είναι η Βίρτους Μπολόνια. Όταν τρως 96 πόντους δεν μπορείς να έχεις πολλές βλέψεις για την νίκη. Το χειρότερο και για τον Ολυμπιακό ήταν ότι το έφαγε στο τελευταίο δευτερόλεπτο, όχι δευτερόλεπτο, στο τελευταίο δέκατο του δευτερολέπτου. Έφαγε ένα τρίποντο από τα πλάγια και έχασε το παιχνίδι 96-94, ενώ στα 6 δευτερόλεπτα είχε πάρει το προβάδισμα. Μέναν 6 δευτερόλεπτα και τελικά δεν κατάφερε να κρατήσει τη νίκη. Πάντως είναι αρχή ακόμη. Θα βελτιωθεί ο Ολυμπιακός. Απλώς ο Μπαρτζόκας πρέπει να τους φίξει λίγο τα λουριά στην άμυνα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι θέλω να το αφιερώσω σε μια φίλη που με ακούει απόψε, ειδικά μετά από πολύ καιρό, την Ευγενία. Πάρ' το, Ευγενία, δικό σου.

Σας το έχω πει κι άλλοτε ότι το καλύτερό μου σε αυτά τα παλιά τραγούδια είναι ότι επιτρέπεται στους τραγουδιστές να λένε λαλά λαλά. Αυτή ακριβώς την ικανοποίηση δεν την παίρνω από τα καινούργια τραγούδια. Δεν ξέρω αν είναι πολιτικά ορθών ή απαγορεύεται για κάποιους άλλους λόγους, αλλά το λαλά πλέον έχει κοπεί από το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, το έντεχνο, το λαϊκό, όλα. Δεν υπάρχει πια. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε είναι από το δίσκο του Πάριου, το «Τώρα πια», που είχε κυκλοφορήσει το 1976. Τη μουσική έχει γράψει ο Γιάννης Πανός και τους στίχους ο Πυθαγόρας, ο αγαπημένος μου ο Πυθαγόρας. Πριν από λίγο ανακοινώθηκαν τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας και πραγματικά έχουν πάρει φωτιά, έτσι. Το περιμέναμε. Το περιμέναμε μετά την αύξηση του αερίου, του φυσικού αερίου. Τι αύξηση, άλμα, εκτείναξη. Έτσι λοιπόν, αύξηση της τιμής χοντρικής, ντόμινο ανατιμήσεων στα πράσινα, στα κειμενόμενα. Τα σταθερά είναι σταθερά. Η κάθε κιλοβατόρα λοιπόν θα χρεώνεται από 14,7, προσέξτε, έως και 27 λεπτά, ανάλογα με τον πάροχο του κάθε καταναλωτή. Ο βασικός πάροχος αναπροσάρμοσε την τιμή στα 15,9 για τις μικρότερες καταναλώσεις έως τις 200 κιλοβατόρες το μήνα και στα 21,9 για όσους ξεπερνούν το συγκεκριμένο όριο κατανάλωσης. Το κλειδί είναι τα 200 κιλοβατόρες. Τώρα πόσοι καταφέρνουν και κρατιούνται κάτω από τις 200, αυτό τον καιρό μπορεί να το κάνουν, διότι είναι αυτός ο ντεμή καιρός που δεν έχει ούτε κρύο ούτε ζέστη. Είναι στο ενδιάμεσο και έτσι δεν χρειάζεται να παίζεις με τον κλιματισμό στο σπίτι, γιατί ο κλιματισμός είναι αυτός που κακά τα ψέματα τραβάει πολύ ρεύμα. Θα σας πω στη συνέχεια, έψαξα και βρήκα ένα άρθρο που λέει ποιες είναι οι πιο ενεργοβόρες συσκευές και πώς μπορούμε να κάνουμε οικονομία. Θα τα πούμε για αυτά. Έχω δύο μηνύματα να διαβάσω πριν προχωρήσουμε στο επόμενο τραγουδάκι. Η Ελένη από την Καλαμάτα. Καλησπέρα, Αλέξανδε, με τα υπέροχα άσματά σου. Ευχαριστώ, Ελένη μου, την καλησπέρα μου. Και η Μαρίνα από τον Πειραιά. Θέλω κι εγώ αφιέρωση, λέει η Μαρίνα. Μαρίνα, το επόμενο, δικό σου.

0: Ήταν η Μέρι Μαράντι. Όσοι δεν την γνωρίσετε, δεν είναι και πολύ συνηθισμένη. Συνήθως η πιο παλή ίσως κάτι τους λέει αυτό το ηχόχρωμα της φωνής. Μια θαυμάσια λαϊκή τραγουδίστρια της δεκαετίας του 60 και του 70. Αυτό το τραγούδι, το «Όταν ακούς καμπάνες», τους στίχους και τη μουσική έγραψε ο Τάκης Μουσαφύρης. Λοιπόν, κανονικά θα έπρεπε να ρωτήσω τον Αλέξανδρο Λιζάρδο πού είσαι, Αλέξανδρε, αλλά ευτυχώς τον είδα το απόγευμα και ξέρω ότι είναι στην Αθήνα. Διαφορετικά ξέρω ότι γυρίζει με μία βαλίτσα από τη μία χώρα, δεν λέω της Ευρώπης, γιατί είναι ενίοτε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αλέξανδρε, από την Αθήνα λοιπόν. Καλησπέρα.
1: Από την Αθήνα, λίγες ώρες μετά από το Portland, οπότε καλά τα είπες.
0: Α, ωραία, δεν το ήξερα, δεν είχαμε μιλήσει, οπότε έπεσα μέσα.
1: Έχεις δίκιο, ήμουνα για δύο περίπου μέρες στην Αμερική, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση που έγινε στα στούντιο της Laika. Η Laika είναι ένα ανταγωνιστικό, ας πούμε, στούντιο στο κομμάτι του animation της Disney, για να δώσουμε μια εικόνα, που η διαφορά τους είναι το ότι αυτοί φτιάχνουν ταινίες με μια πολύ δική τους τεχνολογία, η οποία όμως βασίζεται σε κάτι πολύ παλαιότερο και πολύ γνώριμο, ιδιαίτερα στη δική μου γενιά, στη δική σου γενιά και ίσως και σε αυτές τις γενιές που έχουν δει πιο πειραματικό animation. Δηλαδή το animation το οποίο γίνεται ουσιαστικά με μαριονέτες ή με μινιατούρες που αξιοποιείται, όπως ήταν ο Χρυσογεννιάτικος Εφιάλτης.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Αυτό το στούντιο λοιπόν έχει φτάσει στη τεχνολογία του σε τέτοιο επίπεδο που πλέον παράγει και μια ειδική ποιότητα δέρμα, το οποίο τυπώνεται σαν 3D printing, φαντάσου, με διαφορετική ποιότητα πλαστικό, ώστε να δίνει την πλήρη ψευδαίσθηση του δέρματος και χρωματικά και στην ποιότητα της υφής. Δηλαδή έχει διαφορετικό μικρόκοκο, άμα θέλω να το πω πιο έτσι απλοποιημένα, στο ένα χιλιοστό κοντά στην κόρη του οφθαλμού από το διπλανό, ώστε να δίνει την αίσθηση το ότι το μάτι θα δακρύσει.
0: Κατάλαβα.
1: Εξαιρετική ήταν η περιήγηση. Έχουν μια καινούργια ταινία που θα τη βγάλουν τον επόμενο μήνα. Θα μιλήσουμε και για αυτή. Έχουμε δει ήδη ένα πολύ μεγάλο μέρος του υλικού. Το Wildwood φαντάζομαι ότι θα τρέξει σε καλύτερες ταχύτητες στην κούρσα των Όσκαρ αυτή η συγκεκριμένη ταινία.
0: Λες, να φτάσει μέχρι εκεί, ναι.
1: Κοίτα, το Coraline, γενικά πολλές από τις ταινίες τους έχουν τερματίσει στα Όσκαρ. Δεν είναι ένα στούντιο το οποίο του είναι άγνωστο η υποψηφιότητα και η βράβευση. Αυτό που είναι άγνωστο είναι το να παίρνει τις πατέντες από αυτά που κάνει, γιατί από επιλογή προτιμάει να αφήνει ανοιχτές πατέντες για να εξελιχθεί περισσότερο το είδος. Αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον, που είναι κάτι που δεν το βλέπεις ιδιαίτερα στα μεγάλα στούντιο, που
0: ναι,
1: οι δικηγορικές ομάδες από πίσω κυνηγάνε.
0: Ναι, σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Τη σιγουριά. Έχουμε πάρει μια πολύ γεμάτη εβδομάδα. Δυστυχώς λόγω των ταξιδιών δεν έχω δει μία από τις ταινίες την οποία το δεσμεύουμε από τώρα, τότε θα τη συζητήσουμε παρακάτω εβδομάδα πολύ πιο αναλυτικά.
0: Για ποια ταινία πρόκειται?
1: Δεν θα έχω συγγνώμη.
0: Για ποια ταινία πρόκειται, λέω, για ποια ταινία λες?
1: Δεν έχω δει τον Άζα, το οποίο είναι από τα ντοκιμαντέρ που έχω συζητηθεί περισσότερο, και για την θεματική τους και για την πολιτική σφραγίδα που φέρει και για την απαγόρευση της επιστροφής τους, αν το θέλουμε πάλι απλοποιημένα να το πούμε, των σκηνοθετών στη χώρα, ή μάλλον της πολιτογράφησή τους, ίσως μπορώ να το πω. Όμως μη έχοντας δει το ντοκιμαντέρ, θα ήταν τελείως άδικο να μιλήσω.
0: Ωραία.
1: Ξέρουμε όμως είναι.
0: Πάμε τώρα στα σίγουρα.
1: Πήρε το περισσότερο χειροκρότημα στην ιστορία του θεσμού του Φεστιβάλ της Βενετίας. Αυτό ας το αναφέρουμε, γιατί
0: κάτι λέει,
1: έχουμε δει, ας υπογραμμίσουμε κάτι γι' αυτό. Είναι όμως μια πολύ γεμάτη εβδομάδα, με τον Ντίγκερ να πρωταγωνιστεί στους Cinefil. Μια ταινία στην οποία βλέπεις τελείως διαφορετικό Tom Cruise από όλες τις υπόλοιπες μορφές που τον έχει συναντήσει, και όχι μόνο λόγω της εμφάνισης και παικτικά. Είναι από η καινούργια ταινία του Αλεχάνδρο Γκονσάλες Ινιάριτου, που μας έχει χαρίσει συγκλονιστικές ταινίες στο παρελθόν. Η πιο χαρακτηριστική είναι το Birdman, το οποίο είχε πάρει και τις περισσότερες βραβεύσεις Όσκαρ εκείνης της χρονιάς. Εγώ τον Μπάρντο αγαπάω πάρα πολύ. Η Βαβέλ, οι ταινίες γενικά που έχει χαρίσει ο Ινιάρη του είναι όλες μία και μία. Το Ντίκερ έχει όμως μία ιδιαιτερότητα, γιατί από τη μία παίζει εκ του ασφαλούς, από την άλλη είναι σαν να ανεβάζει κάπου τον πύχη. Και ο θεατής μπορεί να μείνει από τελείως αμήχανος.
0: Είναι αυτό που είναι με το σκυλάκο, που πρωταγωνιστεί με το...
1: Με γατάκι.
0: Α, γατάκι είναι.
1: Γατάκι είναι, στην κατάσταση που είναι βέβαια, το λες απλά μια πεταμένη γούνα. Σκυλάκο είχε ο Μπραντ Πίτ την προηγούμενη εβδομάδα. Γενικά το κατοικίδιο.
0: Α, γιατί μπέρδεψα το Μπραντ Πίτ με. Ναι, αυτό με μπέρδεψε, ναι. Έχεις
1: ο Μπραντ Πίτ νομίζω θα κολακευόταν από την ερμηνεία του Τόμ Κρούζ και όχι επειδή είχε κακή ερμηνεία, σε καμία περίπτωση. Ο Μπραντ Πίτ έδωσε ρέστα γιατί είναι βλαματική ερμηνεία του στην ταινία. Όμως επειδή δεν περιμένεις από τον Τόμ Κρούζ να επανέλθει σε κάτι που προσπαθούσε με πολύ υδρότα 20 χρόνια πριν, τις καλές δυναμικές ερμηνείες και τις καλές συνεργασίες με σκηνοθέτες, τον έχει συνηθίσει μια 20ετία να υποστηρίζει ίσως και λίγο παραπάνω έναν πιο εμπορικό, ασφαλή κινηματογράφο.
0: Ναι, σωστά.
1: Για τα δικά του δεδομένα. Γι' αυτό λοιπόν και λέω θα τον ζήλευε ο Μπραντ Πιτ, γιατί εδώ πήρε ένα πολύ μεγάλο ρίσκο, βγαίνει κερδισμένος από αυτό το ρίσκο. Μπορεί να αισθανθεί κάποιος ότι είναι μισκάστινγκ στην ταινία, όμως προσωπικά ο ίδιος αφήνει μια ερμηνεία η οποία δεν ξεχνιέται. Long story short, ας πούμε λίγο και το τι γίνεται περίπου στην ταινία. Φανταστείτε αυτή την κατάσταση με τους υπερηγέτες all around us, που ο καθένας έχει σίγουρα μια επιρροή από έναν άνθρωπο του πλούτου. Άτομα συνήθως που έχουν εμπλοκή με το πετρέλαιο, άμα θέλουμε να πάρουμε τα πιο πρόσφατα παραδείγματα και το παράδειγμα της ταινίας. Ο χαρακτήρας που υποδίεται ο Τόμ Κρούζ λατρεύει παθολογικά τη γάτα του και ίσως είναι και το μόνο πλάσμα στον κόσμο στο οποίο μπορεί να του δείξει συνέστημα, όπου κάνει τα πάντα για να την κρατήσει ζωντανή, δεν τα καταφέρνει. Από τις πρώτες σκηνές το βλέπουμε αυτό, δεν θα δίνω κάποιο spoiler, και εκεί αποκαλύπτεται και ένα κομμάτι του χαρακτήρα του. Παράλληλα όμως, ενώ έχει ειδοποιηθεί πάμε πολλές φορές ότι πρόκειται ότι οι γεωτρήσεις που κάνει στη Γροιλανδία πιθανότητα να δημιουργήσουν οικολογική καταστροφή, αυτό συνεχίζει με πλήρη διαφορία της γεωτρήσης, με αποτέλεσμα όντως να γίνει μια τεράστια καταστροφή. Αυτό που κάνουν όμως οι άνθρωποι εξουσίας, και το λέει πολύ ξεκάθαρα η ταινία μέσα, όταν κάνουν μια μεγάλη ζημιά, κάνουν μια ακόμα μεγαλύτερη, την οποία προσπαθούν τη μεγαλύτερη να την κάνουν να φαίνεται ότι τη διορθώνουν, ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου. Μας παραπέμπει βεβαίως και σε νοοτροπίες των φασιστικών καθεστώτων αναπεριόδους. Εδώ όμως ο Ινιάρη του κάνει κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Όλο αυτό το τοποθετεί σε μια θεατρική παράσταση, που δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι άμα βλέπουμε ένα θεατρικό δρόμενο σε μια υπερπαραγωγή με ιδιαίτερα σκηνικά που παραπέμπουν σε στιγμές ζωής και φέτες ζωής, ή αν αυτό το πράγμα είναι κάτι οριακά μεταφυσικό. Όμως αυτό μας κάνει να σκεφτόμαστε τελικά στο πώς βάζεις την καταστροφή σε μια σκηνή, την καθαγιάζεις, και επειδή παίρνει ο θεατής το αποτέλεσμα που θα έπαιρνε σε μια σάτυρα ή σε μια επιθεώρηση, αν μιλάμε για τα δικά μας δεδομένα, θα ένιωθε ότι okay, έχει εξορκίσει το κακό. Και ενώ το κακό υπάρχει παντού ανάμεσά τους. Πολύ ιδιαίτερη ταινία. Δυστυχώς δεν μπορώ να την αναλύσω περισσότερο σε βάθος, γιατί είναι υπεργολικά πολύ επίπεδη. Και κάθε τι παραπάνω που θα πω, ίσως θα διώξει το κοινό παρά να το βάλει στην αίθουσα. Και το ζητούμενο σε μια τέτοια ταινία είναι να μπει στην αίθουσα, ακόμα και να μην του αρέσει.
0: Για να μπει σε ένα διάλογο. Ναι.
1: Θα μπει και αυτοί που θα μπουν για τον Τόμ Κρούζ θα φύγουν πλήρως απογοητευμένοι. Όχι γιατί δεν βλέπουν μια καλή ερμηνεία, αλλά γιατί 20 χρόνια τους ταΐζει ένα φαγητό. Αυτό το φαγητό που τους ταΐζει είναι φασφουντάδικο και τους προσφέρει τώρα μια εξευγενισμένη μορφή.
0: Σούσι. Από το fast food στο σούσι.
1: Τους πηγαίνει σε αυτές τις δύο κουζίνες που η εμφάνιση εντυπωσιάζει και η γεύση σίγουρα, αλλά δεν είναι το φαγητό που χορταίνεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάνω, όπως καταλαβαίνεις, να δίνω παραδείγματα από την κουζίνα.
0: Ναι, γιατί είσαι γνωστός σεφ.
1: Γιατί πέρα από αυτά έχω χτίσει το σώμα μου πάνω σε αυτό και τώρα που απολύει το περιττό βάρος, ακόμα
0: μπράβο,
1: το παραμένει.
0: Το προσυπογράφω αυτό.
1: Πάντως να δώσουμε το ότι στον Τίγκερ το ότι είναι μια από τις ταινίες που είτε σας αρέσει είτε όχι, το ότι αν τη δείτε και τη συζητήσετε, σίγουρα θα επιβεβαιώσετε το ότι ο σκηνοθέτης έχει κάνει μια πολύ ιδιαίτερη δουλειά, άσε που έχει επιλέξει και την Σάντρα Χίλερ, η οποία φέτος τη βλέπουμε με τις τόσες πολλές ερμηνείες που έχει,
0: ναι,
1: κάπως να καταλήγει και αυτή στις υποψηφιότητες.
0: Ωραία, πάμε επιγραμματικά και στις άλλες ταινίες τώρα.
1: Το ημερολόγιο της Verity είναι από αυτές τις ταινίες που τις αισθάνεσαι λίγο συνταγογραφημένες, δεν σε χαλάει όμως καθόλου. Η Dakota Johnson που την έχουμε γνωρίσει όχι μόνο σαν κόρη της Melanie Griffith, ναι, η εγγόνη της Hadrian, και μέσα από τις 50 αποχρώσεις ή αποχρέμψεις, συγγνώμη μου ξέφυγε του γκρι, την έχουν τοποθετήσει στον κατάλληλο ρόλο, γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι μια παράφραση των 50 αποχρώσεων σε πιο θρυλερική βάση. Η Anne Hathaway στο πλευρό της, άλλη μια που έχει παίξει 614 ταινίες μόνο τους τελευταίους δύο μήνες, σε ένα ρόλο που δεν την έχουμε συνηθίσει, ξεπλωμένη σε ένα κρεβάτι χωρίς καμία αντίδραση από τη στιγμή που έχει έρθει από ένα ατύχημα. Η ιστορία περιγράφει μια συγγραφέα βιβλίων από αυτά που αγοράζεις και στα περίπτερα και στο σούπερ μάρκετ και στα αεροδρόμια, που όμως έχει τεράστια επιτυχία. Δεν θέλει ο κρατικός οίκος να προδώσει το ότι είναι σε άσχημη κατάσταση η υγεία της μετά από τον απρόσμενο θάνατο του παιδιού της, και την προσλαμβάνει ο εκδοτικός οίκος μαζί με τον σύζυγό της να μείνει στο σπίτι και να ψάξει τις σημειώσεις για να γράψει τα επόμενα βιβλία. Έλα όμως που ανακαλύπτει και αποκαλύπτει ότι κάτι περίεργο συνέβαινε με την ίδια τη συγγραφέα, η οποία στην κατάσταση που τη βλέπουμε δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν μπορεί να υποστηρίξει τον εαυτό της, και έτσι μας μένει πάντοτε μια απορία το αν τελικά έχει κάνει κάτι φρικτό.
0: Θρυλεράκι μου φαίνεται, έτσι.
1: Ναι. Είναι θρίλερ, αυτά τα κοπής του 80 που ήταν πολύ ευχάριστα και ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Βασίζεται σε ένα βιβλίο το οποίο είναι τρελό bestseller, από μια συγγραφέα που η αλήθεια είναι δεν έχω εκτιμήσει πάρα πολύ τη δουλειά της, αλλά θα μου πεις ποιος είμαι εγώ και για ποιο λόγο να έχω...
0: Καλά, δεν είσαι και κριτικός βιβλίου, ας πούμε.
1: Όχι, απλά από τα πολύ λίγα που είχα διαβάσει, γιατί έχουν γίνει και τα περισσότερα ταινίες, οπότε είναι εύκολο να έχουμε το παράδειγμα με το χαρακτηριστικό το «Τελειώνει με εμάς», το οποίο ήταν και τεράστια εμπορική επιτυχία.
0: Λες γιατί ο Κολίν...
1: Ναι, Χούβερ.
0: Το ξέρω γιατί έχει η κόρη μου όλα τα βιβλία της.
1: Ωραία, μπορείς να αρχίσεις να τα καίσεις ηρωτελεστικά στην αλλαγή της χρονιάς.
0: Αυτό θα κάνω, αυτό θα κάνω, γιατί τα έχει πετάξει σε μία γωνία. Τα διάβαζε όταν ήταν 13 χρονών.
1: Ναι, είναι πολύ εύκολη η γραφή της και είναι πραγματικά συνταγογραφημένη, αλλά της βγάζει στο καπέλο το ότι βρήκε τι χρειαζόταν εκείνη την εποχή.
0: Ωραία.
1: Το audiobook, και το χάρισε περισσότερο στο audiobook και όχι στη γραφή. Θα πάμε τώρα σε ένα παιδικό, αν μας προλαβαίνουμε λόγω.
0: Προλαβαίνουμε και το τελευταίο, ναι.
1: Ωραία. Ο Τάδι και το Μαγικό Λιχνάρι είναι η τρίτη, νομίζω, μπορεί και η τέταρτη, αν έχω χάσει κάποια στο μεσοδιάστημα ταινία, τη σειρά του Ταντέο Τζόουνς. Μια σειρά animation που ξεκίνησε από την Ισπανία. Εντυπωσιάστηκε η Paramount και πήρε τα δικαιώματα για να κάνει τις υπόλοιπες συνέχειες. Η ταινία αυτή είχε ένα ειδικό ενδιαφέρον για εμάς, γιατί ο Ταντέο Τζόουνς, ή αλλιώς Τάντο, όπως τον έχουν αποδώσει στα αγγλικά και από τα αγγλικά στη μεταγλώτηση στα ελληνικά, είναι κάτι σαν τον Ινδιάνα Τζόουνς της αρχαιολογίας που έχει πολύ μεγάλη αγάπη στο να ανακαλύπτει μυστήρια και
0: Αυτό είναι remake, γιατί νομίζω ότι κάτι πρέπει να έχω ξαναδεί ταινία με αυτόν τον ήρωα. Πρέπει να έχει πέσει την αντίληψη μου. Δεν το έχω δει.
1: Είναι η τρίτη ή η τέταρτη. Ζητώ συγγνώμη για την.
0: Μπράβο, γιατί κάτι
1: μια τέτοια, ναι.
0: Θυμήθηκα το Ταντέους τώρα, ναι.
1: Ωραία. Αυτό λοιπόν, η ταινία έχει ένα παραπάνω ενδιαφέρον για εμάς, γιατί στην συγκεκριμένη εξερεύνησή του υποτίθεται ότι το μυστήριο λύνεται στον Παρθενώνα. Αλλά μέχρι να φτάσουμε στον Παρθενώνα, έχουμε δει ένα μαγικό λιθάρι του Αλαντίν, έχουμε δει τους 40 κλέφτες χωρίς τον Αλιμπαμπά, έχουμε δει Νάνο, και ξέρεις ότι συμπάθεια έχω στους Νάνους, ιδιαίτερα στον κινηματογράφο. Ο Νάνος είναι ο Σουλεϊμάν, ο μεγαλοπρεπής, παρακαλώ, ο οποίος είναι 10χρονος, υποτίθεται στην ταινία. Έχουμε δει Μούμια Κλεοπάτρας. Έχουμε δει.
0: Τα έχει μπλέξει όλα. Ωραία, ωραία.
1: Είναι πολύ μπερδεμένο στο να μπορέσεις να πεις γαμώ το κάποιος θα μάθει κάτι από αυτό.
0: Έμα τώρα και να απευθύνεται και σε παιδιά, δηλαδή με τόσους πολλούς χαρακτήρες, είναι λίγο.
1: Είναι όμως φουλ χαριτωμένο. Και αυτό το δίνουμε απλόχερα. Και τελικά σε αυτές τις ταινίες τι σημασία έχει το παιδί να μπορεί να περάσει αυτά τα 90 λεπτά χωρίς ιδιαίτερη κούραση. Και αν του μείνει κάτι, ας το συζητήσει μετά με τους γονείς. Αν του μείνει δηλαδή.
0: Αν
1: ο Παρθενώνας που γκρεμίστηκε.
0: Ναι.
1: Γιατί ναι, σας δίνω spoiler. Γκρεμίζεται ένα κομμάτι του Παρθενώνα από ένα μικρό ατύχημα. Αν του μείνει αυτό, ας ρωτήσει τι στην ευχή είναι αυτό.
0: Ωραία.
1: Ας τον πάνε την επόμενη εβδομάδα.
0: Άλεξ, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου και είμαι σίγουρος ότι ξενύχτησες ειδικά για την εκπομπή, γιατί με τόσα ταξίδια το μόνο που θα θέλεις είναι να πέσεις το κρεβατάκι σου να κοιμηθείς.
1: Με πολύ χαρά το κάνω και τελείως αδιαπραγμάτευτα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι πολύ καλά, Άλεξ.
0: Καλό βράδυ. Γεια.
1: Γεια χαρά.

Καλησπέρα μου λέει η Μάχη. Καλησπέρα Μάχη. Η Αντωνία από τα Γιάννενα. Σε ακούμε ανελιπώς από την πρώτη μέρα και ταξιδεύουμε με το χειμερινό εξπρές. Καλά ταξίδια. Σήμερα είναι το 19ο, Αντωνία. Άρα 19 ταξίδια κάναμε μαζί. Θα τα χιλιάσουμε. Αυτό το τραγούδι ήταν ο Κοντολάζος. Φυσικά τον γνωρίσατε. Ένα τραγούδι από το 84. Όλα τα έδωσα για σένα. Ένα ίσως το κορυφαίο τραγούδι του Κοντολάζου για μένα. Το έγραψαν ο Χρυσοβέργης, τη μουσική ο Αλέκος Χρυσοβέργης και τους στίχους ο Σπύρος Γιατράς. Ένα από τα πιο παραγωγικά, θα έλεγα, και επιτυχημένα δίδυμα στην ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού από τη δεκαετία του 80 και μετά. Σφράγισαν τη δισκογραφία με δεκάδες βαριά λαϊκά σουξέ, με ερωτικό στίχο. Δημιούργησαν εμβληματικές επιτυχίες. Ας πω μερικές του Διονυσίου. Νομίζεις, μας υποχρέωσες, της γυναίκας η καρδιά, του Καρά το λέγει ότι θες. Ακούσαμε τον Κοντολάζο, όλα τα έδωσα για σένα. Το Αδαμαντίδη, μια αλήθεια, του Πάριου, αν δεν είχα και σένα, ναι. Του Σφακιανάκη, το παίρνα και εσύ. Πολλά τραγούδια έχουν, πραγματικά είναι ένα δίδυμο από αυτά που έγραφαν τραγούδια που μιλούσαν κατευθείαν για τον έρωτα, τον πόνο και την απόρριψη και άγγιζαν βαθιά την καρδιά του ακροατή. Θέλω να, μιας και μίλησα νωρίτερα για την εθνική, για το 2-2 που έφερε με την Ολλανδία, θέλω να μιλήσω, έχω λίγο χρόνο από ό,τι βλέπω, θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα που προέκυψε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ακόμη και αν δεν είστε φίλαθλοι, δεν μπορεί, θα γνωρίζετε ποιος είναι ο Κριστιάνο, αυτός που καθόριζε τα παιχνίδια της Πορτογαλίας και των ομάδων του σε όσες έπαιζε. Τώρα φαίνεται ότι δυσκολεύεται να αποδειχθεί ότι τα παιχνίδια μπορούν να καθοριστούν χωρίς αυτόν. Τι έγινε λοιπόν? Τελειώνει.

Άδοξα η καριέρα του Ρονάλντο στην Εθνική Πορτογαλίας, γιατί ο προπονητής, ο Χόρχε Ζεσούς, τόλμησε να τον αφήσει στον πάγκο απέναντι στην Νορβηγία. Δεν μπήκε ούτε λεπτό. Η Πορτογαλία κέρδισε εκτός έδρας. Και σήμερα που έπαιξε πάλι εκτός έδρας με τη Δανία, κέρδισε 4-2 πάλι. Άρα έχει μάθει να παίζει χωρίς τον Ρονάλντο. Και να παίζει καλό ποδόσφαιρο και να βάζει και πολλά γκολ μάλιστα. Ειδικά στον αγώνα με την Νορβηγία, αντί ο μεγάλος αρχηγός να χειροκροτήσει την ομάδα και να περιμένει την επόμενη ευκαιρία, προτίμησε τι να κάνει, να αποχωρήσει από το προπονητικό καμπ. Εδώ λοιπόν δεν μιλάμε για το αν ο Ρονάλντο είναι θρύλος, αυτό δεν αμφισβητείται. Μιλάμε για το πιο απλό, αν ένας θρύλος μπορεί να δεχτεί ότι κάποια στιγμή γίνεται αναπληρωματικός. Γιατί η εθνική ομάδα, η κάθε εθνική ομάδα δεν είναι προσωπικό μαγαζί. Δεν είναι παίζω επειδή είμαι ο Ρονάλντο. Είναι παίζω όταν ο προπονητής θεωρεί ότι πρέπει να παίζω. Και ίσως αυτή να είναι η πιο δύσκολη ήττα για έναν άνθρωπο που έχει μάθει να κερδίζει σχεδόν τα πάντα, δηλαδή να βλέπει το παιχνίδι από τον πάγκο και να καταλαβαίνει ότι αυτή τη φορά ο κόσμος δεν περιστρέφεται γύρω από τον ίδιο. Είναι γνωστό πόσο κακομαθημένος ήταν ο Ρονάλντο από τους προηγούμενους προπονητές. Όταν έφυγε ο προηγούμενος προπονητής της... μου διαφεύγει το όνομά του, της Εθνικής Πορτογαλίας, οι διάδοχοι είχαν θέσει ως όρο να φύγει ο Ρονάλντο από την ομάδα για να την αναλάβουν. Τελικά ο Χόρχε Ζεζούς που την ανέλαβε το πήγε πιο μαλακά, τον έβαλε στην αρχή, μετά τον έκανε αλλαγή και μετά τον άφησε απ' έξω. Και αυτή είναι μάλλον το κύκνιο άσμα, αυτό ήταν το κύκνιο άσμα του Ρονάλντο στην Εθνική Πορτογαλία. Εξάλλου είναι 41 ετών, δεν μπορεί να παίζει συνεχώς, δεν μπορεί να. Μέχρι πότε δηλαδή, μέχρι τα 45, θα έπρεπε να αποχωρήσει. Μόλις τελείωσε το Μουντιάλ, θα έπρεπε να αποχωρήσει με το κεφάλι ψηλά και δεν θα του έλεγε κανένας τίποτα. Γιατί Κριστιάνο μου, όσο μεγάλος κι αν είσαι, υπάρχει και κάτι μεγαλύτερο από σένα και αυτό το κάτι λέγεται Πορτογαλία. Λοιπόν, πάμε για το δελτίο στη μία. Νίκος Μπακάκος είναι νομίζω έξω, δεν πιστεύω να με διαψεύσει. Α, μπήκε μες στο στούντιο, αυτός είναι, πράγματι, σε σημασμένος. Εμείς θα είμαστε σε κάνα 5 λεπτάκι μαζί πάλι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ανακοινώθηκαν αργά απόψε τα τιμολόγια του Οκτωβρίου για την ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Κρήτη από σήμερα το απόγευμα, με ισχυρές βροχοπτώσεις να επιστρέφουν μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στον Άγιο Νικόλαο, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στην Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισεα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό το απόγευμα. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Το Κισεα συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του στο Ρέικιαβικ, την Αθήνα και την Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και ΗΠΑ. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί φαίνεται να πρότεινε σε ιδιωτικές συναντήσεις που είχε στη Νέα Υόρκη την επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν, με αντάλλαγμα την χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχουν εκδοθεί αποφάσεις επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολιανδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μέρτς, προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα, δεσμεύθηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν ώψη ενός χειμώνα που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα και πάλι κοντά σας στα μικρόφωνα ο Αλέξανδρος Λαχανάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ναι, ασφαλώς και ήταν ο Πυθαγόρας. Τους στίχους, πάλι όπως καταλάβατε, ο αγαπημένος μου. Χίλια τραγούδια έχει γράψει. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει βραδιά χωρίς να ακούσουμε 3-4 δικά του. Αυτό ήταν το «Έλα» της Τζένις Βάνου. Κυκλοφόρησε το 1976 σε μουσική του σπουδαίου Ζακ Ιακωβίδη. Άκουσε το «Έλα» η Σόνια Φίλη και ήρθε.
1: Ήρθα. Καλημέρα, Αλέξανδρε, λοιπόν, και στους ακροατές μας.
0: Και σκεφτόμουν, Σόνια, ότι σ' όποιον του μέλει να σωθεί, ποτέ του δεν πεθαίνει, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μα τι έγινε με αυτή την θανατοπινή της στο Τένεσι? Δηλαδή, έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί?
1: Λοιπόν, πρόκειται για την Κρίστα Πάικ. Ήταν η μοναδική γυναίκα στην θανατική πτέρυγα του Τένεσι. Αυτή την ώρα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, αφού επέζησε από 2 δόσεις θανατηφόρου ενέσιμου διαλύματος κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης εκτέλεσής της. Όχι μίας θανατηφόρας ένεσης, 2. Αυτό συνέβη πριν από λίγες ώρες στις φυλακές υψίστης ασφαλείας στο Νάσβιλ. Στην 50χρονη Πάικ χορηγήθηκαν 2 διαδοχικές δόσεις αυτής της θανάσιμης πεντοβαρβιτάλης, όπως λέγεται το υλικό αυτό. Και παρά τις δόσεις, η καρδιά της συνέχισε να χτυπά. Η ίδια, όπως λέει η δικηγόρος της, έχανε τις αισθήσεις της, τις ξαναέβρισκε, παρουσίαζε έντονη αναπνευστική δυσκολία, άλλες στιγμές ροχάλιζε, άλλες στιγμές ξυπνούσε, έλεγε ότι μπόναγε το χέρι της. Πάντως.
0: Απίστευτο, έτσι.
1: Ναι, ο κυβερνήτης του Τένεσι ανέστειλε τη διαδικασία και μάλιστα ανέστειλε τις εκτελέσεις ως το τέλος του έτους μετά από αυτό το περιστατικό. Είναι το δεύτερο σχετικό περιστατικό μέσα στο 2026. Η κρατούμενη διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου λαμβάνει ιατρική φροντίδα, καθώς φέρεται ότι έχει υποστεί εγκεφαλική βλάβη, ίσως και μόνιμη. Τώρα, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Το πρωτόκολλο λέει δεν επιτρέπει πρόσθετες ενέργειες.
0: Δεν επιτρέπεται να θανατωθεί δεύτερη φορά. Όπως δεν επιτρέπεται να δικαστεί και δεύτερη φορά.
1: Έτσι,
0: για το
1: ακριβώς.
0: Ίδιο ακριβώς αδίκημα.
1: Δεν προβλέπεται.
0: Πράσινο μήλι,
1: λοιπόν,
0: μου θυμίζει τη φοβερή αυτή.
1: Εντελώς.
0: Το φοβερό βιβλίο του Στίβεν Κίνγκ. Εγώ το
1: και
0: ξέρω.
1: Και καταπληκτική ταινία επίσης.
0: Και η ταινία είναι υπέροχη.
1: Τα βιβλία είναι μαγικά, ταξιδεύουν, δεν το συζητάμε. Συγκλονιστικό.
0: Ναι.
1: Πάντως, το πρωτόκολλο δεν προβλέπει τι θα γίνει αν ο κρατούμενος παραμείνει ζωντανός μετά τη δεύτερη δόση, οπότε δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι έχουν ανασταλεί οι εκτελέσεις ως το τέλος του έτους. Και να πούμε για τους ακροατές μας ότι η Κρίστα Πάικ είχε καταδικαστεί σε θάνατο για την βάναυση δολοφονία μιας 19χρονης κοπέλας, της Κόλιν Σλέμερ, το 1995. Ένα έγκλημα που διέπραξε όταν η ίδια ήταν μόλις 18 ετών με τον τότε σύντροφό της. Μια δραματική περίπτωση. Αυτή τη στιγμή δίνει μάχη για τη ζωή της και φέρεται να έχει υποστεί σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες.
0: Μάλιστα. Για πες τώρα για τους hacker που αυτή τη συμμορία, τη διεθνή συμμορία, πρέπει να ανησυχούμε.
1: Είχαμε λοιπόν μια σημαντική εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος που αποτελείται από hacker, οι οποίοι δρούσαν σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμπλέκεται και το όνομα της Ελλάδας. Καλά ρωτάς αν θα έπρεπε να ανησυχούμε ή όχι. Λοιπόν, αυτή η ομάδα hacker μόλυνε τους υπολογιστές των θυμάτων τους και στη συνέχεια ζητούσαν λίτρα. Όμως φέρεται ότι χτυπούσαν οργανισμούς και όχι με μεμονωμένα πρόσωπα. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο φερόμενος εγκέφαλος και κύριος διαχείριστης
0: πιτσιρικάς,
1: ένας 16χρονος Ρουμάνος, συνελήφθη στο Αλικάντε της Ισπανίας. Αυτός βρίσκεται πίσω από τη διαβόητη ομάδα κυβερνοεγκλήματος.
0: Ξέρεις, αυτοί μπορεί να καταλήξουν στο FBI, στη CIA, πουθενά, να είναι προγραμματιστές εκεί πέρα. Να
1: ναι, τους εκπαιδεύουν ακόμα περισσότερο για να βοηθούν τις κυβερνήσεις, πραγματικά.
0: Θυμάμαι μια ωραία ταινία που είχα δει, το «Πιάσε με αν μπορείς», που έπαιζε ο Ντικάπριο.
1: Ναι.
0: Που τον κυνηγούσαν, ποιος τον κυνηγούσε?
1: Όχι ο Τόμ Χάνκς.
0: Ο Τόμ Χάνκς,
1: ναι,
0: ο Τόμ Χάνκς.
1: Καταπληκτική ταινία και
0: φιλιότος. Ναι, ναι, τη θυμάσαι, έτσι.
1: Ναι, φοβερή. Αυτή η γιγαντιά επιχείρηση συντονίστηκε από τον Europol και την Eurojust με τη συμμετοχή των αστυνομικών αρχών από 9 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, όπου πραγματοποιήθηκαν κατοίκων έρευνες. Η συγκεκριμένη ομάδα hacker, πρέπει να πούμε, που λέγεται Ransomware KillSec, συνδέεται με τουλάχιστον 1000 κυβερνοεπιθέσεις παγκοσμίως τα τελευταία 4 χρόνια μόλις.
0: Ποιος ξέρει τι θα
1: τουλάχιστον χίλιες κυβερνοεπιθέσεις. Εκμεταλλευόταν κενά ασφαλείας σε συστήματα cloud οργανισμών, αντέγραφαν τα ευαίσθητα δεδομένα και μετά εκβίαζαν τα θύματα ζητώντας λίτρα. Και μάλιστα λίτρα σε κρυπτονομίσματα, τα οποία έφταναν έως και τις 500.000 ευρώ ανά επίθεση. Και είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τις αρχές, ότι μία μόνο από τις επιθέσεις τους σε καταλανικό οργανισμό προκάλεσε ζημιές ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ.
0: Μάλιστα. Αυτοί θα πρέπει να έχουν θησαυρίσει τώρα. Δηλαδή, άμα έχουν κάνει χίλιες επιθέσεις. Δεν λέω εγώ να παίρνουν από την κάθε επίθεση 500 χιλιάρικα και 50 χιλιάρικα να παίρνανε. Κάνε το
1: και σε κρυπτονομίσματα που δύσκολα τα εντοπίζεις. Πάντως, οι αρχές έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους και το site της ομάδας στο σκοτεινό διαδίκτυο, γιατί από εκεί δρούσαν, από το σκοτεινό διαδίκτυο. Κατέσχεσαν 5 κεντρικούς servers 110 terabytes κλεμμένων δεδομένων, απέτρεψαν τη διαρροή τους, την περαιτέρω δηλαδή διαρροή τους. Εκτός από το 16χρονο έχουν συλληφθεί άλλα δύο άτομα πάλι ηλικίας περίπου που 20 ετών στη Βρετανία και στη Ρουμανία, ενώ οι αρχές αναζητούν και άλλους πιθανούς συνεργούς αλλά και θύματα κυβερνοεπιθέσεων.
0: Σε ευχαριστώ, καλή μου Σόνια, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλό ξημέρωμα, γιατί εδώ θα ξημερώσεις, εσύ μου φαίνεται.
1: Σε όλους μας.
0: Λοιπόν, να διαβάσω μερικά μηνύματα ακόμα. Ο Παναγιώτης λέει: πολύ εύστοχα το θέσατε το θέμα για τον Ρονάλντο. Να καταλάβει ότι ήρθε η ώρα ότι δεν περιστρέφεται η λειτουργία της εθνικής γύρω από αυτόν. Συνεχίστε με την πολύ ωραία επιλογή από τα παλιά τραγουδάκια που μας κρατούν συντροφιά. Ο Γιάννης από την Λιβαδιά: Αλέξανδρε, μας έχει συγκινήσει με τα διαμάντια του ελληνικού πενταγράμμου και βρέχει εδώ στη Λιβαδιά. Καλό ξημέρωμα σε όλους τους ακροατές. Ο Διονύσης από τον Δρόμο: αναμφισβήτητα, λέει, το καλύτερο τραγούδι του Κοντολάζου. Αναφέρεται στο «Όλα τα δώσα για σένα» που παίξαμε κλείνοντας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε πάντοτε με καλή μουσική, παλιά ελληνικά τραγούδια. Ξέρετε πια, Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger. Ας αφιερώσουμε το επόμενο τραγουδάκι στους φίλους ακροατές που μπήκαν στον κόπο να επικοινωνήσουν μαζί μας, στη Σόνια που μόλις έφυγε από το ραδιοθάλαμο και στην Ευγενία που μας ακούει για πρώτη φορά μετά από καιρό.

Αν δεν την γνωρίσατε, είναι η Μέρι Λίντα, που είχε τα τελευταία χρόνια, όταν πέθανε ο Μανώλης Χιώτης, που ήταν το πιο γνωστό ίσως ντουέτο της δεκαετίας του 50 και του 60, έκανε και τη σόλο καριέρα της, πάντοτε με μια όριμη φωνή. Έφυγε πριν από λίγο καιρό αυτή η τεράστια πραγματικά μορφή του ελληνικού τραγουδιού και τραγουδούσε μέχρι το τέλος Μέρι Λίντα. Την ακούσαμε και στο γυροκομείο που φιλοξενούνταν, να τραγουδάει πραγματικά με φωνή νέας γυναίκας. Μέρι μου, αν μας ακούς, αν μας νιώθεις από εκεί ψηλά που είσαι, σου στέλνουμε την αγάπη μας. Σας είπα ότι θα σας πω μερικές λύσεις για να κάνετε οικονομία, έτσι. Και ειδού, ποιες είναι αυτές. Τι τραβάει περισσότερο, ανεβάζεις τα ύψη τους λογαριασμούς, τι τραβάει πιο πολύ ρεύμα? Ένα από όλα αυτά, ίσως το περισσότερο, είναι το κλιματιστικό. Είπαμε, δεν είναι η εποχή τώρα που χρησιμοποιούμε πολύ κλιματιστικό και αυτό είναι καλό, αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι, ειδικά τα παλιά κλιματιστικά, είναι πολύ ενεργοβόρα μηχανήματα και δεν πρέπει να βάζετε ένα κλιματιστικό, ας πούμε, στους 18 βαθμούς το καλοκαίρι και στους 30 βαθμούς το χειμώνα, γιατί τότε θα αγωνίζεται το κλιματιστικό να σας δροσίζει, να σας ζεστάνει και θα τραβάει όσο το δυνατόν περισσότερο ρεύμα. Ο χρυσός κανόνας είναι η ρύθμιση στους 26 βαθμούς το καλοκαίρι και στους 20 βαθμούς το χειμώνα. Άλλη συσκευή, ο θερμοσύφωνας, είναι η πλέον ενεργοβόρα συσκευή, ειδικά όταν ένα σπίτι δεν διαθέτει ηλιακό θερμοσύφωνα και όταν είναι αναμένος για πολλή ώρα ώστε να υπάρχει άφθονο ζεστό νερό. Αυτό μεταφράζεται σε δεκάδες ευρώ παραπάνω στο λογαριασμό. Για μια ώρα λειτουργίας ο θερμοσύφωνας καταναλύσκει 4 κιλοβάτ με κόστος 0,60 ευρώ. Κάντε τους λογαριασμούς, θα δείτε ότι η επιβάρυνση το μήνα για μια μέση, μια ας πούμε τετραμελή οικογένεια, είναι 20 ευρώ το μήνα. Η κουζίνα, ας πούμε, κουζίνα, ηλεκτρική κουζίνα, κρύβει παγίδες. Γιατί? Όταν μαγειρεύετε σε μάτι το οποίο είναι μεγαλύτερο από τη βάση της κατσαρόλας, τότε η ενέργεια χάνεται στο περιβάλλον. Πάει χαμένη ενέργεια. Καίτε ενέργεια, πληρώνετε ενέργεια χωρίς να την καταναλύσκετε. Επίσης, ο φούρνος, όταν ανοίγετε συνεχώς την πόρτα για να δείτε το φαγητό αν έχει ψηθεί κτλ., τι κάνετε? Χάνετε το 20% της εσωτερικής θερμότητας. Έχει υπολογιστεί ότι για μια ώρα μαγειρέματος, ας πούμε μια ώρα μαγειρέματος την ημέρα για 30 μέρες, σημαίνει 13,5 ευρώ. Το ψυγείο, θα μου πείτε, τι να κάνω με το ψυγείο ρε φίλε, το έχω 24 ώρες 24 ώρο. Μπορείς να κάνεις όμως μερικά πράγματα, γιατί το ψυγείο χάνει την ψήξη, ας πούμε αν είναι κολλημένο στον τοίχο, δεν αερίζεται το πίσω μέρος, τότε το μοτέρ δουλεύει με διπλάσια ένταση, άρα τραβάει πιο πολύ ρεύμα. Έτσι πρέπει να προσέχουμε και τα λάστιχα της πόρτας, μη χάνει και από εκεί ψήξη. Ένα παλιό ψυγείο με φθαρμένα λάστιχα στην πόρτα μπορεί να καταναλύσει και τριπλάσιο ρεύμα. Και εδώ το κόστος δεν είναι αμεληταίο, είναι 13,5 με 14 ευρώ το μήνα. Καλά, το πλυντήριο ρούχων είναι τελείως ενεργοβόρα συσκευή. Το 90% του ρεύματος το καταναλύσκει όχι για να γυρίζει τον κάδο, όπως πιστεύουν οι πιο πολλοί, αλλά για να ζεστάνει το νερό. Οπότε οι πλήσεις στους 60 ή στους 90 βαθμούς είναι εφιάλτης για ένα νοικοκυριό, έτσι. Αν μπορείτε να ξεχωρίζετε τα ρούχα και να τα βάζετε σε χαμηλότερες θερμοκρασίες στους 40 βαθμούς, τόσο το καλύτερο. Επίσης, η λειτουργία συσκευών σε αναμονή. Τηλεόραση, υπολογιστή, φούρνο μικροκυμάτων που έχει ψηφιακό ρολόι. Ακόμα λέει και οι φορτιστές που μένουν στην πρίζα, χωρίς να έχεις κινητό, αλλά είναι απλώς την πρίζα, έτσι, τραβάνε ρεύμα, αυξάνοντας ακόμη και 10% τη συνολική κατανάλωση στο σπίτι. Εντάξει, λίγο θα μου πείτε. Αν προσθεθούν όμως αυτά τα 7 με ως 10 ευρώ το μήνα, να, βγαίνει ένας διόλου ευκαταφρόνητος λογαριασμός
που θα μπορούσατε να τον είχατε αποφύγει αν ξέρατε μερικά από αυτά τα πράγματα, αν εφαρμόζατε μερικά από αυτά τα πραγματάκια, τα απλά πραγματάκια που μόλις σας είπα. Κουράστηκα. Πάμε, τραγούδι.

0: Λοιπόν, ο Μυτιληναίος ήταν, ο Λευτέρης, τραγούδισε το «Ποια είσαι εσύ», ένα από τα ωραία τραγούδια του Λευτέρη, πραγματικά, το αργό αυτό χασάπικο. Το έγραψε ο Αντώνης Ρεπάνης και τους στίχους ο Παναγιώτης Καμιλιέρης. Ήταν από το... δεν θυμάμαι το προσωπικό δίσκο του τραγουδιστή, αλλά κυκλοφόρησε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70-71. Ο Ρεπάνης, που έφυγε πριν από λίγα χρόνια, είναι από τους καλούς, πολύ καλούς λαϊκούς συνθέτες. Εξαιρετικός ερμηνευτής και ο ίδιος, και έπαιζε και ωραία κιθάρα. Έγραψε πραγματικά σπουδαία λαϊκά τραγούδια και για τον ίδιο αλλά και για μερικές μεγάλες φωνές. Αυτός είπε τη διπρόσωπη, ας πούμε, πολύ γνωστό τραγούδι, «Δύο γυναίκες, δύο αγάπες». Για το Διονυσίο έγραψε τον Παλιατζή, το «Αγάπη μου επικίνδυνη», το «Άστε με απόψε μοναχό». Για τον Γαβαλά έγραψε το «Πού να γυρνάς». Ήτανε και στενή φίλη με το κουμπάρι με τον Γαβαλά. Για τον Μυτιληναίο τα είπαμε. Το είχα την τύχη να τον ακούσω από κοντά το Ρεπάνη στην Αστροφεγγιά, το σπουδαίο αυτό μουσικό του στέκι. Ήταν 20-25 χρόνια, ήταν δικό του. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80, αν θυμάμαι καλά, φοιτητής ήμουνα και πηγαίναμε με την παρέα αρκετά συχνά. Εμφανιζόταν εκεί σταθερά και κρατούσε το αυθεντικό λαϊκό πάλκο. Ήταν της παλιάς σκοπής πραγματικά ο Ρεπάνης. Πολύ καλός. Πλησιάζει η ώρα που θα εισβάλλει στο στούντιο ο Γιάννης Ευθυμίου για να προετοιμαστεί για τα λαϊκά μονοπάτια. Νομίζω ότι έχουμε κάποια σποτάκια, Νίκο, έτσι δεν είναι? Ωραία, μπορούμε να πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Η Αντιγόνη από τα Γιάννενα. Έχουμε ομίχλη, λέει, εδώ στην πόλη και το νυχτερινό εξπρέσι είναι η καλύτερη παρέα, η καλύτερη συντροφιά αυτή την ώρα. Σε ευχαριστώ, Αντιγόνη μου. Το τι άλλο θα ήθελες, τι να πούμε για αυτό το τραγούδι. Λίτσα Διαμάντη το 79, στα καλύτερά της. Και το τραγούδι το έγραψε ο Αλέκος Χρυσοβέργης. Δεύτερο τραγούδι του Χρυσοβέργη σήμερα στην απόψινή εκπομπή. Το πρώτο ήταν το «Όλα τα έδωσα για σένα» που ακούσαμε λίγο πριν τη μία. Στιχουργός του «Τι άλλο θα ήθελε» Σιμάρο Μπιζάνη. Διάβαζε ένα άρθρο για τους παγετώνες των Άλπαιων. Έχω χρόνια να πάω, για την ακρίβεια δεν έχω πάει ποτέ στις Άλπεις. Έχω πάει μόνο στη Βόρεια Ιταλία, χαμηλά στους πρόποδες, πριν από πολλά χρόνια, και τότε υπήρχαν παγετώνες θεόρατοι, τους έβλεπες και σε έπιανε ήλιγκος. Τώρα όμως αυτοί οι παγετώνες υποχωρούν με ταχύτητα που καταγράφεται πλέον συστηματικά. Η άνοδος της θερμοκρασίας έχει επιταχύνει την απώλεια πάγου και οι συνέπειες στα ορεινά οικοσυστήματα και τα αποθέματα νερού είναι πλέον δραματικές, θα έλεγα. Κάθε χρόνο λοιπόν οι παγετώνες των Άλπαιων χάνουν μεγάλες ποσότητες πάγου και η υποχώρηση δεν περιορίζεται σε έναν ή δύο παγετώνες, αλλά σε ολόκληρη την οροσειρά από τις γαλλικές και τις ελβετικές Άλπεις έως την Αυστρία και την Ιταλία. Και το φαινόμενο έχει άμεσες επιπτώσεις, αναφέρει το άρθρο. Οι παγετώνες λειτουργούν ως φυσικές αποθήκες γλυκού νερού και τροφοδοτούν ποτάμια και λίμνες, ιδιαίτερα κατά τους θερμούς μήνες. Καθώς συρρυκνώνονται πλέον, αλλάζει σταδιακά και η εποχική διαθεσιμότητα του νερού. Παράλληλα, η υποχώρηση των πάγων αυξάνει τον κίνδυνο αστάθειας στις ορεινές περιοχές. Αποκαλύπτονται νέες βραχώδεις επιφάνειες και μεταβάλλονται συνθήκες στο έδαφος. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν τον τουρισμό και τις τοπικές οικονομίες, που εξαρτώνται από το αλπικό τοπίο και τις χειμερινές δραστηριότητες. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η εξέλιξη αυτή των παγετώνων αποτελεί έναν από τους πιο ορατούς δείκτες της κλιματικής αλλαγής και οι εικόνες από τις Άλπεις καταγράφουν ήδη μια πραγματικότητα που μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες έμοιαζε τουλάχιστον μακρινή. Οι παγετώνες υποχωρούν και το αλπικό τοπίο αλλάζει μέσα σε διάστημα μιας ανθρώπινης ζωής. Μέσα σε 70-80 χρόνια έχει αλλάξει τελείως το αλπικό τοπίο. Έχουν βγει από κάτω βράχια, έχουν βγει από κάτω λιβάδια και ο πάγος περιορίζεται πια σε μεγάλο υψόμετρο. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να σταματήσει αυτή η φθορά. Μακάρι, αλλά δεν είμαι αισιόδοξος.

0: Κοντολάζω στο τετράγωνο σήμερα. Αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Τάκης Σούκας από το 81, έτσι. Και τους στίχους ο Κώστας Κοφινιώτης. Ήμασταν θεοί και δεν το ξέραμε. Ο δίσκος λεγόταν «Αν μ' αγαπούσες λίγο» και είχε κι άλλα σουξέ του Σούκα. Το καταλάβατε από το ακορντεόν που είχε το τραγούδι, ότι ήταν του μεγάλου αυτού συνθέτη. Το είχα αυτό το δίσκο του Βινιλίου. Ένας δίσκος που είχε ένα πλαίσιο με τον Κοντολάζο να φοράει ένα μπέζ σακάκι με μια μπλε γραβάτα και νεαρός έτσι με χωρίστρα καρεδάκι μαλλί και χωρίστρα στη μέση. Ήταν τυπάκος ο Κοντολάζος από τα νιάτα του. Καλωσορίζω και το Γιάννη, ήρθε, έσκασε μύτη.
1: Καλημέρα σας.
0: Άντε καλημέρα λοιπόν, σε περίμενα. Πώς και πώς.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Έλεγα, θα έρθει, δεν θα έρθει.
1: Μόνο αν θα φωνάζουμε αύριο το Μπουστούρα, μόνο αν έχω κάτι δεν θα έρθει.
0: Έλα μωρέ, δηλαδή... σε πειράζω, αφού ξέρω.
1: Άμα είμαι ανάσχελα.
0: Λοιπόν, τι έχουμε, πάμε παρακάτω, πάμε, μην χάνουμε χρόνο.

0: Δώσε πόνο με Στράτο, μου λέει ο Νίκος από το δρόμο. Στράτος Διονυσίου λοιπόν. Στα καπάκια Τάκη Σούκας και αυτό. Και του στίχους ο Νίκος Μπακογιάννης. Συλλογή σου. Κυκλοφόρησε το 87, το δίσκο «Λαός τραγούδι θέλει». Είχε μεγάλη επιτυχία αυτός ο δίσκος, έγινε πλατινένιος φυσικά. Τους καλύτερους δίσκους του μεγάλου αυτού ερμηνευτή του Στράτου. Σε ακολουθώ κατά πόδας, βλέπεις Γιάννη, έτσι, το είπες και εσύ. Ωραίο να έχεις μια συνέχεια. Να την ξεκινάω εγώ και να την συνεχίζεις εσύ με πιο βαθιές βουτιές το ελληνικό τραγούδι.
1: Εντάξει. Νομίζω... Όσο χρειάζεται.
0: Όσο χρειάζεται. Μωρέ, κάνεις μακροβούτιες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έλα Νίκο, βάλε το επόμενο.

0: Η Άντζελα, η αγαπημένη μας Άντζελα Δημητρίου, δύο φωνές από το 86. Ένα ωραίο άλμπουμ τότε που το είχε γράψει, τα τραγούδια της τα είχε γράψει ο Κουφιανάκης. Αυτό το τραγούδι, τη μουσική την έγραψε ο Θέμης Αδαμαντίδης. Με τον Μάνο Κουφιανάκη τους στίχους, Σκαλτσουνάκης, Λιμπερόπουλος, Ηλίας Φιλίππου.
1: Τι έχει μέσα, οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ.
0: Μπράβο, οι χωρισμένοι, ναι.
1: Σαν Σκαλτσουνάκη.
0: Σκαλτσουνάκη. Δεν είναι δεσμός, πάλι Σκαλτσουνάκης, Κουφιανάκης. Το 86 κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ. Έχει έξω στο εξώφυλλο την Άντζελα θεά στα καλύτερά της με τη Χέτη τότε. Ξέρεις, 86 ήταν οι Χέτες τότε, έτσι, το ανέμελο μαλλί κάτω, πίσω. Και μπροστά ο αέρας το έπαιρνε και το έκανε, το έστελνε προς τα πίσω συνέχεια. Ήταν still Bonnie Tyler όλες. Λιονταρίνες.
1: Η πρώτη διδάξασα,
0: να είναι καλά. Εκεί ψηλά κι αυτή, γιατί τη χάσαμε πριν από λίγο καιρό.
1: Όντως.
0: Κατέβασα τον τόνο της φωνής μου γιατί κουράστηκα, Νίκο. Έλα, βάλε τραγούδι.

0: κανονικά αυτό το τραγούδι θα έπρεπε να το κρατήσω για την Κυριακή το βράδυ, στο μεσονύχτη της Κυριακής. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει
1: ένα
0: να παίζω.
1: Ένα κοκτέιλ
0: για την πλήξη να με πιείς, έτσι. Ψυχογιός έγραψε και τη μουσική και τους στίχους.
1: Τα περισσότερα στο Καφάση.
0: Αυτός ήταν ο άνθρωπος που κρυβόταν πίσω από όλες αυτές τις μεγάλες επιτυχίες του Καφάση και του έγραψε αυτό τον ιστορικό δίσκο, το Γέλα Κυρία μου, το 1975.
1: Ο πρώτος.
0: Γιατί μέχρι τότε ο Καφάσης ήταν ηθοποιός. Δηλαδή κυρίως ηθοποιός, έτσι.
1: Σωστά.
0: Οπότε ήρθε ο ψυχογιός, του έγραψε αυτό το δίσκο και τι είχε μέσα. Γέλα Κυρία μου, ψυχή μου κυρίως ηθοποιός, έτσι.
1: Σωστά.
0: Οπότε.

0: Στους μεγάλους στους δίσκους των 12 τραγουδιών ένα-δύο ακούγονται. Εντάξει, ακούγονται και τα άλλα, αλλά δεν τραγουδιούνται δηλαδή από τον κόσμο, δεν τραγουδιούνται. Δεν σου λέει τίποτε το τραγούδι, θα το ακούσεις μόνο αν πας στο μαγαζί που τραγουδάει ο τραγουδιστής. Από εκεί και πέρα έχεις δυο σουξέ. Ο Καφάς σε αυτό το δίσκο είχε 7-8 σουξέ, 9.
1: Μην ξεχνάς ότι έπαιζε και στη
0: γειτονιά.
1: Και στη γειτονιά ακριβώς, στο αιώνα Αθήνη.
0: Ναι, ναι, ήταν η εποχή και τα μέσα της, αρχές και μέσα της δεκαετίας του 70. Ο Καφάσης καθιερώθηκε ως μεγάλος ερμηνευτής και
1: εδώ που τα λέμε
0: γέμιζε τις πίστες.
1: Είχε πάρα πολύ αισθαντική φωνή ο συγχωρεμένος ο Κώστας.
0: Και ήταν μια σταλίτσα άνθρωπος, έτσι. Πώς έβγαινε αυτή η φωνή, αυτό το ηχείο, δηλαδή πραγματικά λέει, είναι να απορρεί κανείς. Προλαβαίνω ένα τραγουδάκι, προλαβαίνω, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε να παίξουμε ένα ακόμα.

0: Είναι αυτό που, που έλεγε ο σχολημένος Γατζίδης. Τώρα Γιάννη λέει μου πάτησε στον γκάλο. Ακούγοντας φίλοι που, πως το λένε, Λάκη Αλεξάνδρου, ο Αλμπάνο της Ελλάδος.
1: Βέβαια, αυτό το ηχόχρωμα ήταν μοναδικό για τον Αλεξάνδρου. Η χρυσή εποχή του 70 και 80 πραγματικά ήταν από τους σπουδαίους ερμηνευτές και εμφανιζόταν δίπλα σε μεγάλα σχήματα. Συνήθως άνοιγε το πρόγραμμα σε τραγουδιστές όπως ο Πάριος, ας πούμε, η Βάνου. Ξεκινούσε το πρόγραμμα αυτός και βγαίναν μετά οι φίρμες. Αλλά τραγούδισε μεγάλες επιτυχίες. Η ώρα της αλήθειας, το όνειρο, έτσι, το καλό μου όνειρο.
0: Καλό μου όνειρο εσύ.
1: Ναι, τον κόσμο κυβερνώ. Αλλά...
0: Και αυτό και το καρτερό ήταν από τα πολύ δυνατά του.
1: Αυτό έχει πολλές εκτελέσεις. Η πρώτη του εκτέλεση δεν είναι αυτή.
0: Η
1: πρώτη του εκτέλεση ήταν σε 45.
0: Ναι, όλα τότε.
1: Μουσική και στίχους της έγραψε ο Νίκος ο Καρανικόλας. Αλλά μετά το έκανε το. Ξαναμπήκε στο στούντιο και το τραγούδι.

0: ακούσει ξανά αυτή την εκτέλεση για το άλμπουμ.
1: Και όμως η πρώτη ήταν καλύτερη.
0: Ναι, ήταν πιο...
1: Γιατί αν τον ακούσεις έχει κάτι σηκώματα στο «Σε καρτερό».
0: Μην εκτίθεσαι, μην εκτίθεσαι.
1: Εγώ δεν το πήγα.
0: Λοιπόν, είχε όμως στο τέλος της ζωής του δεν έκλεισε όπως έπρεπε, γιατί είχε ένα σοβαρό ατύχημα που άφησε το γιο του τετραπληγικό και αποσύρθηκε, δεν μπορούσε να συνεχίσει τη...
1: Άλλος Χαρικλίν.
0: Έζησε τα χρόνια τα τελευταία στον Οροπό και στο Εγάλαιο.
1: Στον Οροπό πέθανε.
0: Ξεχάστηκε, λέει, έφυγε ξεχασμένος.
1: Να ήταν ο μοναδικός. Ο Ζαμπέτας.
0: Μόνο 69 χρονών πέθανε.
1: Ο Δό Ζαμπέτας φώναζε, να πούμε. Και αναγκάστηκε η Ζαμπέτα να και πήγε στη Μοσχολιού και της είπε: «Πάρ' τον Ρεβίκη σε κανένα μαγαζί, δεν μπορεί, θα τρελαθεί». Και έτσι πήγαινε στα γεράματα του και έπαιζε. Αλλά η Βίκη ήταν η μόνη προς τιμήν της από όσες είχε και όσους είχε αναδείξει που του στάθηκε.
0: Κρίμα. Τέτοιες προσωπικότητες να φεύγουν έτσι με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, το νυχτερινό Express έφτασε στο τέλος. Εγώ θα κάτσω λίγο ακόμα να κάνω παρέα στο Γιάννη.
1: Πώς το έπαθες?
0: Έλα, λίγο θα κάτσω, είπα.
1: Εντάξει, αντιπάμε να τα αρτήσουμε.
0: Είναι έτοιμος για τα λαϊκά μονοπάτια και έτσι κι εσείς μην φύγετε, μην αλλάξετε βελόνα εδώ, στους 105 και 8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Κρήτη από σήμερα το απόγευμα, με ισχυρές βροχοπτώσεις να επιστρέφουν μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στον Άγιο Νικόλαο, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Ανακοινώθηκαν αργά απόψε τα τιμολόγια του Οκτωβρίου για την ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο. Το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Το Κισέα συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε Ρέικιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί φέρεται να πρότεινε σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη την επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν, με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στη Σανάα, πρωτεύουσα της Ιεμένης, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε αργά απόψε στα στενά του Ορμούζ από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν ώψη ενός χειμώνα που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στη συμπρωτεύουσα από 13 έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σου. Εσύ η ραδιοπαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής, 2 του μηνός. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. 210-6009-604 το τηλέφωνο της εκπομπής. Αναζητείτε λαχανάς. Λοιπόν, πού είσαι, άντε, πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Βασίλαρος. Χαμός τότε γινόταν με αυτό. Αν και του λέγανε δεν είναι στα τραγούδια τα οποία ταιριάζουν. Ήρθε και έδεσε όμως κουτί η Κωνσταντίνα.
1: Ναι, πραγματικά. Γιατί η Κωνσταντίνα ήταν πιο pop, ας πούμε. Δεν ήταν στο βαρύ λαϊκό που υπηρετούσε ο Βασίλης.
0: Που να ακούσεις και το επόμενο. Πάλι με την Κωνσταντίνα ντουέτο.
1: Κωνσταντίνα. Mm-hmm. Και εγώ με Χρυσοδουλόπουλος.
0: Ακριβώς.
1: Α, το βρήκα. Δεν κοίταξα, δεν έκλεψα. Αλλά μου αρέσει και εμένα αυτό. Πω, είναι και γρήγορο.
0: Καλά,
1: αυτό,
0: και έχει ένα λαρυγγισμό με το μάκι μέσα.
1: Ναι.
0: Ανάθεμα, αν μπορεί κανένας άλλος να το βγάλει. Λοιπόν, καλή εκπομπή αφιερωμένη σε όλους, λέει η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Εχθές λέει με έφτυσες. Δεν την είπες την αφιέρωση. Προφανώς δεν την άκουσες εσύ. Γιατί αφιερώσεις τις διαβάζω όλες. Τώρα εντάξει, βέβαια μπορώ να ξεχάσω και καμιά φορά, αλλά χθες δεν την ξέχασα σίγουρα, γιατί θυμάμαι πολύ καλά ότι το είπα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα μας, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Λέει αφιερωμένο το επόμενο, όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, ευχαριστώ πολύ η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Μάκαρο τώρα. Άλλο τρελό ντουέτο.

0: άκουσες στο λαρυγγισμό.
1: Τι λαρυγγισμός τώρα, ο άνθρωπος είναι από άλλο πλανήτη, έτσι. Από άλλο πλανήτη, κανονικά λέμε.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι που το έχουνε, όντως το έχουνε. Τελείωσε το παραμύθι. Δηλαδή, είναι έμφυτο.
1: Τον έχω ακούσει να παίζει και κλαρίνο το Μάκη, έτσι.
0: Βεβαίως,
1: έπαιζε έτσι, ωραίο κλαρίνο.
0: Έτσι ξεκίνησε, σαν μουσικός. Είναι από τον Άγιο Σώστη, Ηλίας. Και όλοι αυτοί τότε, η μάνα του είναι τσιγκάνα, από τη μάνα του, τη μεριά της μάνας του ήταν τσιγκάνα, ξεκίνησε παίζοντας κιθάρα στα πανηγύρια. Καλά, τον έχεις τύχει σε πανηγύρι. Μιλάμε για 5 εκατομμύρια χαρτούρα.
1: Για πανηγύρι μιλάμε και εγώ. Τον άκουσα να παίζει κλαρίνο όμως. Όχι.
0: Και κλαρίνο.
1: Στο Αγρίνιο.
0: Στο Ζωντανό που είναι στα Νέα Δελινά, που τραγουδάει το Απορώ.
1: Ναι.
0: Και το ένα άλλο παραδοσιακό Σμυρνέικο. Λοιπόν, παίζει και κλαρίνο εκεί.
1: Είναι δύσκολο, Γιάννη, να τραγουδάς και να παίζεις κλαρίνο, γιατί το κλαρίνο φυσάς πολύ, βγάζεις όλη την ενέργεια στο κλαρίνο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχεις ανάσες για να τραγουδήσεις κιόλας το καπάκι.
0: Ρε, δεν καταλάβαινε τίποτα.
1: Δεν καταλάβαινε, όχι. Ήτανε...
0: Για πες μου,
1: είναι, δηλαδή.
0: Τι θα ήθελες να ακούσεις τώρα, ας πούμε.
1: Εμένα τις αδυναμίες μου λίγο πολύ τις ξέρεις. Το Λιτσάκι.
0: Τι θα ήθελες να ακούσεις. Ερώτηση. Θες κάτι από Λίτσα, δηλαδή.
1: Αν έχεις Λίτσα θα το προτιμούσα. Οπό. Αν έχεις Πρόχειρη, δηλαδή, τώρα. Αν έχεις το
0: Πρόχειρη,
1: πρόγραμμα.
0: Δεν υπάρχει Πρόχειρη. Απλά έχω
1: βλέπω
0: πει...
1: ότι έχεις και Νατάσα. Συμβιβάζομαι και με Νατάσα.
0: Ωραία, τι να βάλω το φεγγάρι τώρα.
1: Βάζω το φεγγάρι.
0: Okay. Αφού συμβιβάζεσαι και με Νατάσα. Εγώ πήγα να ψάξω να βρω διαμάτι.
1: Όχι, όχι, δεν πειράζει. Συμβιβάζομαι και με Νατάσα.
0: Σιγά σιγά. Μπήκαμε απότομα. Μεγάλο σταθμό αυτό το τραγούδι στην καριέρα της Θεοδωρίδου.
1: Ναι.
0: Θεοφάνους δεν είναι, Θεοφάνους.

0: Καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλη την ραδιοπαρέα. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Λέω φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, σου έχω ένα τραγούδι μετά.
1: Και φίλος μας ο Γιάννης από τη Λιβαδιά λέει: Γιάννη και πάλι καλημέρα. Τρεις ώρες μουσικό ταξίδι μακρινό στο ελληνικό πεντάγραμμο. Καλή και όμορφη ακρόαση.
0: Να είναι καλά, τον ευχαριστούμε πολύ. Λέω, σου έχω ένα τραγούδι στο οποίο είναι από ζωντανό, μάλλον το οποίο είναι από ζωντανό του Πασχάλη. Λοιπόν, βέβαια εγώ το έχω πειράξει λιγάκι.
1: Όταν ο Ευθυμίου λέει Πασχάλη, δεν εννοεί τον Αρβανιτίδη, εννοεί τον Τερζή.
0: Τώρα,
1: για να...
0: καλός και μη εξαιρετέως και εκείνος και φίλος, αλλά στα δικά του. Σκέψου πόσο χρονών είναι και όμως ακόμα είναι ενεργός και τρέχει γύρω γύρω.
1: Και νέος.
0: Ακριβώς. Πάντρεψε και τη Ζήνα τώρα πρόσφατα, κόρη των 50 χρονών. Λοιπόν, θυμάσαι το ντουέτο τους καταπληκτικούς.
1: Βέβαια, βέβαια. Ήταν τότε κοριτσάκι.
0: Ναι, ακριβώς. Η οποία κάνει καριέρα στη Γαλλία, ασχολούμενη βέβαια με τα πιάνα της, με τα τέτοια, με τη μουσική και αυτή, αλλά σε διαφορετικό μοτίβο από τον πατέρα της.
1: Ωραία, πάμε στον άλλο Πασχάλη τώρα.
0: Πάμε στον άλλο Πασχάλη. Πρόσεξε το, άκουσε το. Μετά πρέπει να πάμε και στο Μαυριδόπουλο, κάτι έχει για μας. Λοιπόν, πάμε.

0: Είδες τι κάνει ο Άγιος Wavelab.
1: Ωραία, ωραία μίξη ήταν αυτή, πολύ ωραία.
0: Ναι, αλλά είδες όμως πόσο μεγάλος είναι και ο Τερζής. Δένει αρμονικά. Δηλαδή δεν σε ξυνίζει, τα ακούς το ζωντανό του. Γι' αυτό σου είπα ότι είναι ο μόνος ο οποίος τραγουδούσε Καζατζίδη ζωντανά στο μαγαζί.
1: Ναι, ναι, ναι, και δεν το φοβάται δηλαδή.
0: Και δεν το φοβόταν. Ξέρεις, πολλοί δεν είναι, πάρα πολλοί, μόνο όσοι έχουν άγνοια κινδύνου.
1: Σωστά.
0: Αγγίζουν.
1: Αλλά το κάνουν σαλάτα όμως μετά.
0: Άσε τι κάνουν.
1: Λοιπόν, εγώ θα σε αφήσω.
0: Οκ, καλή ξεκούραση. Ξέρω, έχεις δουλειά το πρωί.
1: Ναι, λοιπόν, έχω ένα ποτοξάκι να κάνω.
0: Γιατί ετοιμάζεσαι για φωτογράφηση?
1: Όχι. Ένα ποτοξάκι, ξέρεις, αυτά που κάνω κάθε τετράμινο. Πάνω σφραγίσουν αδόντι στον οδοντογιατρό, λέμε. Άντε.
0: Μπότοξ λέγεται τώρα.
1: Λέγεται μπότοξ.
0: Λοιπόν, τώρα, πάμε μέχρι το Μαυριτόπουλο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα, Νικόλα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κύριε Γιάννη Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίος.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

5.30 ώρα το πρωί έρχεται ένα μήνυμα. Ενώ ποιος να είναι τέτοια ώρα? Κοιτάζω, Στανίση, κοιμάσαι? Και παίρνω τηλέφωνο. Μου λέει είμαστε στην Κύπρο εδώ με το μπουζουξί μου μαζί και σ' ακούγαμε. Είχαμε έρθει για μια συναυλία και γυρίζουμε Ελλάδα. Λέω τιμή μου να με συζητάει μια μεγάλη κυρία του τραγουδιού. Τι λες, ρε, πολλές φορές σε κουβεντιάζουμε.

Λοιπόν, θα κλείσουμε την ώρα με ένα τραγούδι του Θέμη του Αδαμαντίδη, που δεν έχει ακουστεί πολύ. Μιλάει για το Στέλιο, ο Στέλιος του Σεπτέμβρη, για το Στέλιο του Καζαντζίδη φυσικά. Λοιπόν, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα και σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στον Αλέκο από τα Δολιανά. Κύριε Γιάννη, το επόμενο λέει αφιερώστε το σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Για πάμε. Α, έχουμε κι άλλες. Οκ. Καλημέρα στον Παντελή και σε όλη την παρέα που μας ακούει στο κέντρο της Αθήνας. Ο Σταύρος από τη Λαμία χαρίζει στη γυναικάρα του, λέει, και σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Να σε καλά, φίλε μου. Για γράψε μου από πού, από τη Λαμία. Λαμία, Λαμία ή από τα Περίχωρα. Λοιπόν, καλημέρα στον Ευδόκιμο και σε όλη την παρέα που μας ακούει στο Κουκάκι. Κάνουμε υπηρεσία και σας ακούμε. Αφιερώστε κάτι για όσους ξενυχτάνε, λέει, μαζί σας και περνάνε καλά. Λοιπόν, έχουμε άλλη? Όχι. Πάμε στο Μαυριδόπουλο για ειδήσεις και επιστρέφουμε. Ο Στέλιος του Σεπτέμβρη, μας λέει για τον αείμνηστο Καζαντζίδη ο Θέμης. Άντε πάμε.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

κυρίες και κύριοι. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Κρήτη από σήμερα το απόγευμα, με ισχυρές βροχοπτώσεις να επιστρέφουν μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στον Άγιο Νικόλαο η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά από τη Δευτέρα, όμως οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν για λίγες ακόμα μέρες. Ανακοινώθηκαν αργά απόψε τα τιμολόγια του Οκτωβρίου για την ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο. Το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Το Κισέα συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας τους Ρέικιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο